0: ξέπας.
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόκ» που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9.

0: 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
0: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά, από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
0: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμης στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ακριβή αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
5: Η
1: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περιόδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας

0: Όντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του Όφη. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο Όφη καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
1: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του Όφη και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
3: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
4: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
5: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
4: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή, από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι.
5: And to be competitive in all the competition.
4: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
5: To show what we are able to do.
4: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
0: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή Όφη να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
1: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
2: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του Όφη, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
0: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Όφη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες, ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
3: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ, οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλον και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
0: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες

περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλας, δηλαδή πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πρυγιακή κουζίνα, δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και λένε, βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό τους λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Και?
1: Και μαγείρευα σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα, περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια κουζίνα με το ενδεχόμενο.

0: Εννοώ ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω
1: προς στιγμή. Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ. Okay.
1: Ναι, ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι.
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέρη άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν να δημιουργεί, σαν... Ένας ήταν ο Φάουερμπαχ και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν Ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Γιάννης Γρυλιονάκης. Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρές.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν. Γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Δεν πότε... γύρισα γιατί αντί να πάω εκεί πρώτη στην Αθήνα, ναι. Η αδερφή μου έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί σαν σεφ πλέον? Σαν...
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάς στην Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί ήταν. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.
0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσω το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκι, 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξα ένα δικό μου το Peepox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά, δηλαδή γενικότερα.
0: Έχεις όμως μία απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει, όπως τότε εσύ είχες, ας πούμε, τα πρότυπα που λες, που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα, ναι. Και πολύ στην Αθήνα. Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του, τότε δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
0: Okay.
1: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvel Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε, τα αδέρφια Τρουακρό, τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι 3 αστέρια. Της Nouvel Cuisine της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα? Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε?
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους 3 αστέρες τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κηφισιά, δούλευα με ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή, και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική, πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα.

0: Αλλά ήταν το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, στα δύο-τρία καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
1: Τι...
0: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
1: Είναι κάτι το οποίο έχει σαν ανάμνηση από τότε, κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με τις τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα?
0: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργεί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο, ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρα, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα. Ακόμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσόν, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα. Δηλαδή, το να κάνεις fusion, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουν.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά... θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει η κουζίνα ελληνική?
0: Όλο και περισσότερο θεωρώ.
1: Παίρνει,
0: έχει ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στο Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει. Το πώς το θέλουμε ακριβώς δεν είναι, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο, σπουδαίο. Το καλό μας ανοίγαν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίδης έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα, μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα, ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη, δεν
1: είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μάγειρες εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι Δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την πότε την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, αγκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην φας γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα.
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν λοιπά.
0: Για μαγειρευτά,
1: έχουμε πολύ ωραία
0: μοσχάρια. Πολύ ξέρω, δεν...
1: Όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία, εντάξει δεν είμαστε και η Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Mm-hmm. Τρώει φέτα. Λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Yeah.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμο στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Αφού βάζουν μαρούλι λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν. Επίσης έχει σημασία γιατί όσο κι εγώ είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν πολύ για την ντομάτα, ότι δεν έχει καλή ντομάτα, δεν διαφέρει μου καλές ντομάτες. Έξω είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Να είναι.
0: Που είναι χάλια. Οπότε εμείς, άμα έχει καλή ντομάτα, καλή φέτα, καλό λάδι που έχουμε καλό λάδι. Και καλή ρίγανη και μην πες καμιά βλακία που είναι αποστηρωμένες αυτές. Έχεις καλό, δηλαδή, έχεις καλή σαλάτα.
1: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι δύο-τρία πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε εγώ να διαλέξεις τρία πιάτα.
0: Διαχρονικά.
1: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
0: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα που έγινε που ήταν δύο μήνες. Έκανα κουνέλι με δύο τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί δύο χρόνια άντεξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγαμε δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με... και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κοσμός. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο, μου λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα. Το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
0: φάβα με χταπόδι. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
1: Όχι, όχι. Λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή...
0: Ναι, μα το βλέπω σε μενού. Το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό. Δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
1: Σούσι ντομάτας, ε.
0: Το 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρύζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας.
1: Okay.
0: Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζαρ που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν τόνος με μελιτζάνο σαλάτα.

0: Πάντα και σάλτσα τεριάκι, ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάρει που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι, που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτας, με καρδιές ντομάτας, το μυαλό της ντομάτας.
1: Πού το βγάλεις αυτό το πιάτο?
0: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
1: Okay.
0: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο... Μια σαλάτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Το μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
1: Μπελοφάσουλα, ε.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον, με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι. Τίποτα. Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.
0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ...
1: Ένα που το λέω συνέχεια, όμως, βάλετε να το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς, δηλαδή, καθημερινά, πώς τα, δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο...
1: Την πρώτη μέρα πάνηξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε, οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε, δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα, οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πάσα 8 και 26. Δόξα σου,
0: 34
1: χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντα.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψε πολύ. Δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Και ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν μπαίνει στο. Νομίζω ότι σε βοηθάει. Έχει και άλλη μια αντιμετώπιση.
0: Σπίτι μαγειρεύεις?
1: Ναι, αμέ. Αν ήμουν σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλο. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και δύο νομίζω από ό,τι κατάλαβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, παιδί μου, στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου. Που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα... να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο... Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε... δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα, υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνουν, και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, έναν πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και έναν πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά. Αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό, θα δώσεις 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο.
0: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες, εννοώ.
1: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας.
0: Εντάξει, δικαιολογημένα είναι.
1: Ναι, δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πλήρωνε το ρεύμα, το πλήρωνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πλήρωνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
0: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
1: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να του λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
0: Εφόσον είναι. Α πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
1: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.

0: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
1: Πετάει ο καθαρό.
0: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
1: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό. Το θέλω πιο πολύ ψήμα. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει: θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να, τον, να του κάνει όλα τα χατήρια.
0: Ναι.
1: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα τέτοιο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
0: Πού να σε βάλω.
1: Ναι.
0: Να χτίσω ένα τραπέζι εκεί
1: μα και δεν το πιστεύω και πολλοί σχόλοι. Θα βρεις.
0: Πού θα βρω.
1: Ιδίως άμα μικρά. Πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά το Peepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Αν ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αν το έχει ακούσει.
0: Το έχω ακούσει.
1: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο, να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
0: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής και τα λοιπά, όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει...
1: Έχει άποψη.
0: Έχει
1: καλά,
0: άποψη και εικόνες και τα λοιπά και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
1: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος. Δεν,
0: να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
1: Α, όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα να μου πει ψεύτη.
0: Ναι.
1: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
0: Ένα γενής, ας πούμε.
1: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρούχα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι σαν κάτι τρύπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι έχουν
0: όλοι από μία.
1: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο
0: πιάτο,
1: σε αυτό το
0: τραγανό.
1: Ενώ εντάξει, αλλά. Απ' την άλλη, καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι. Απλώς να καταλάβουν και. Δηλαδή, είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, δηλαδή, αν διαβάζει λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εγώ, άμα διαβάζω αυτό. Α, έχω βήχα τότε. Και μπαίνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα. Και σου βγάζει το ίντερνετ μία.
0: Πάντα είναι ότι έχει καρκίνο.
1: Ναι, ναι, πάντα. Όχι, αλλά.
0: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε.
1: Έχω ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πα στον ειδικό για να σου πει. Πα στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε να πω μια άποψη.
0: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι.
1: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα. Ιδίως μετά την καραντίνα, έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ. Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή.

0: Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί να και για καλό είναι αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Δεν τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγειρες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε, δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη η κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλ και λοιπά.
0: Κάποια κοντρόλ ήρθε και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν, γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσε να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Κανένα είσαι και λίγο βλακή αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Για να βάλει παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερο μάγειρα. Όχι, απλώ κοιτά το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι τη.
0: Είμαι τη καλή μαγειρική.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέα τη χαρά να το ψήσει σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτη να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαριδική. Εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορώ να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και έτσι. Σαν ειδικό,
1: λέει. Οφείλει να του πει ποιο είναι ο τρόπο, ο πιο σωστό και ο πιο.
0: Καθένα με τα σκάφη.
1: Ενδεδειγμένο, α το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτη, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, α το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανση. Τη γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουν, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να πάτε. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Οκ. Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μουσχάρι, τρώμε να είναι φρέσκο. Ενώ,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει τουλάχιστον. Πρέπει να ορίμασει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην ορίμασει το μουσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής σίγουρα.
0: Σίγουρα εγώ θέλω να μαγειρεύω. Δηλαδή, μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, δηλαδή, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την μια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ. Και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μου άρεσε πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός.
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζεύω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα γιατί το έκανα.
1: Από παιδί, ε.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το.

0: κάνω. Τώρα, αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πηγαίναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια. Όταν, δηλαδή το κάναμε. Ωραία, στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα, ξέρω εγώ, να
0: όχι, να θα πάρω στον αέρα, να μείνω, αλλά να μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω τα κουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγή μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanmat το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης από πολύ πολύ μικρή ηλικία, ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο

0: και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα. Έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα, κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Ρωνέος Άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν δύο χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Ρωνέου Άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40 είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο έναν αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο του Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση. Γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον? Είναι θέμα έντασης? Είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας. Έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικαρδίζουμε, οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
0: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
1: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
0: Οι διαφορές ποιες είναι?
1: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
0: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός. Ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 40

0: 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του. Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
1: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζυγία.

0: Το σημείο το οποίο όμως είναι, έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑΤ, το τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
1: Αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε το να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα. Εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσεις με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει όμως από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας είναι να χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Αλλά συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, τα απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες,

0: Σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι. Πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση η οποία που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο, κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα τρία αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες ύλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σερ Παπαφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερ Παπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύσεις και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Με αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σαντίνα μου, να είσαι καλά.

Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους τρεις υπέροχους χώρους. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο. Το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού. Ανανεωμένο πλέον, στο σημείο που όλοι γνωρίζουν στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Παρέα ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη, και στο δίπλα χώρο.

0: Το καλοκαιρινό.
1: Το καλοκαιρινό λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: ναι, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το ενετικό φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Ηλευκό είναι κοντά μας με μια πίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου.

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Τζας Καβάλι, Tommy Hilfiger και Μπίμπαλο. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι.

0: κάνει και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλειδικά.
0: Και τρελαίνει και του τουρίστε.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμω πω όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμεί ευχαριστούμε πολύ.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το Boho Style. Το Boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με Boho Style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κρητικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών, την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ανετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά. Και τι ήταν...

Χανά και βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια,

premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας! Bye.

0: Μαχητό. Ωραίο είναι. Άρα,
1: μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες να το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
1: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
0: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθιού βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
2: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4. Στα Χανιά έχουμε βαθμό 2 επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν σύμφωνα με τις συνθήκες δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρευση της αργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
0: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
2: Η βλάση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή προς τον άνθρωπο. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας να το καταπερίζει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες.

0: Πώς θα λέγει την υπηρεσία, ιδιωτική και δημόσια.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
2: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει συγκατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
1: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
2: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
2: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω του κωδικού TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
3: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας,
4: ναι,
3: και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες,
5: κυρίως από Αρχάνες,
3: Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες, που είναι και η πλειοψηφία.
4: Ναι.
3: Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει και έχω υποχρέωση και το θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης,
4: ναι,
3: που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
1: Η παράσταση με τίτλο «Με λένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από

0: ερωτά.
1: Ευχαριστούμε το Κρέτα που είναι και ο χορηγός μας. Με λένε Νύφη γιατί. Γιατί αυτός ο τίτλος. Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της Νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η Νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον έχεις μου όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
0: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
1: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές, οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες ληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα, πέρα από Κρήτη.
2: Τι λέτε τώρα?
1: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκη Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler
2: ναι,
1: τώρα
2: ναι, ναι.
1: εδώ.
0: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
1: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος, που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
2: και
1: σύζυγό.
2: Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκαν εκεί.
1: Κλέψιμο, πολύ κλεψά το. Εννοείται. Κλεψά ήταν και αυτή μέσα είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
0: Την έρευνα, τη λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.
3: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω! Μπήσου, στολίσου, σοβαντήσου και πάμε θέατρο! Η ομάδα Αυλαία! Παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ! Το Παπαθανασίου και Ρέπας!
0: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
4: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
4: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο Στέφανος Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
4: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια, που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ιρό Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, τον Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο

0: στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμης στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, δηλαδή την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προσπληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω, ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
5: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
6: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
7: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του ΟΦΗ και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
8: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
9: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
10: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
9: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή, από σήμερα, για να

0: Είμαστε έτοιμοι.
1: And to be competitive in all the competition.
0: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους, τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
1: To show what we are able to do.
0: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
2: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή Όφη να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
3: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
4: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του Όφη, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
2: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Όφη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
3: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
5: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
2: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσο

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συναίσθημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μεσαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μεσαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό. Ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά.
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοποιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως

0: σε ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
1: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές το δοκίμαζα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3
0: βράδια.
1: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
0: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις.
1: Όχι, όχι. Mm. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν για το χαβαλέ πιο πολύ.
0: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
1: Το 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
1: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνουν 1000 χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
0: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
1: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Του λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: OK, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
0: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
1: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
0: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
1: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή που θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
1: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένας τέτοιος τραυματισμός, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας, το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
0: σε
1: να.
0: Έχουν έννοια.
1: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
0: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και. Αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε: κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
1: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
0: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
1: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
0: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
1: και εγώ
0: το λένε,
1: εύχομαι. Και εγώ το
0: να
1: εύχομαι.
0: Το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το ευχόμαστε.
1: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούν στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασχεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμενα να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς οι γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Βγαίνει άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
0: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστό.
0: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
1: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
0: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
1: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
0: Βραζιλία?
1: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπος συναισθηματικά.
0: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι. Δεν το σηκώνω.
1: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι, θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι

0: με ζορίζει, επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή. Ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λένε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας, ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές, για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε.
1: Καλά.
0: Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής.

όσιμο και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα.

0: πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε όχι, μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ.
1: Δούμε.
0: Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα
1: μας.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε
0: ναι.
1: Παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι,
0: τον
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας
1: λοιπόν.
0: Και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι. Στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα μας.
0: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι χειρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε. Στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8.
1: 8.
0: Δυσέγγωνα δεν έχει τα ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Η να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι. Και εδώ

0: ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία.
1: Α.
0: Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Α, και μετά και γύρισα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Το φαγητό της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε σένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουρβαλάκια.
1: Γιουρβαλάκια, ε. Και του κρέατος κι εσύ. Ωραία, και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραία η χειρομιλόπιτα.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούνε.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
0: Δεν πειράζει, ναι, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ, ναι, στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμ,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένο.
0: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά έτσι εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού συλλόγου, σε συνεργασία με εμάς,
1: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε
0: κάνει
1: συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμπος,
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
0: Δεν βάζω μάλλον, δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πώς
0: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είστε καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού
0: συλλόγου. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σας πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι. Ξέρουμε ότι η ιστορία των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι κι εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά, βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσιτσεύονταν. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε πέρα και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήρανε στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στις δρόμους κοιμηθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
0: Βοηθούσε.
1: Τις Γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
0: Σας φροντίσανε.
1: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσης και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσης τα παιδιά.
0: Ναι, και τους βοηθήσαν.
1: Στους Γερμανούς και φοβούνταν.
0: Να μην τους κυνηγήσουν.
1: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούνταν. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
0: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
1: Η Γαλιά έχουνε, άκουσα από τη γιαγιά μου την Χαλοκώστενα ότι την αρχή, βέβαια το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
0: Ναι.
1: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
0: Ναι.
1: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
0: Α, γι' αυτό λοιπόν γάλα, γαλιά.
1: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
0: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
2: Πιο δυνατή.
1: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ, η Μακαρίτσα η μαμά μου. Από τα πολλά βάσανα πέθανε και ύστερα νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
0: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
1: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκεί την εποχή, είχαμε πολλά.

0: πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Και είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά, ναι, βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και ένα γόρο το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πήρα. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Ένα αγόρι είχα. 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών παιδάκι. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε. Και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: χαίρεστε. Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Σε ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
0: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι ανθρώποι, την ημέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ? Μόνο το Πάσχα?
0: Και το Πάσχα και τα απόκριες προπαντός. Γίνονταν τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα? Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγανε οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν ο παθερός με εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά, να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
1: Χαρούμενη, χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτό του τσικνάκι του Ζάνι που ναι. Είναι τώρα εδώ, το σπίτι του παππούντου, ήταν όλοι ήταν.
1: Είχανε πάει σχολείο.
0: Παίζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, του παπά Ζάνι. Αυτού του παπά, ναι. Του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με το δε με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δε ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε?
0: Με τα πόδια πήγαμε πάλι σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, από τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Που πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε, είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε?
0: Ο άντρας μου, ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της καντάδας. Κάνατε ωραίες καντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες καντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεξε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσανε και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες καντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες.

0: Και θυμάμαι, τι έλεγε. Τρία κορίτσα είσαστε και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός η δεύτερη έχει καρδιάς καλυμμένες, είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας είσαι.
0: Ένα... Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, κίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω για την τραγουδίτσα τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο.
0: Ναι,
1: δεν σου λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες.
0: Δεν σου λέω οι κόρες μου. Κάνανε καντάδες, πώς δεν κάνανε.
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα.
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν...
1: Ωραία πράγματα.
0: Πω, ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί, είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανοί είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είσαι καλά. Το τα έχω πει πολλές φορές. Το τα έχω πει.
1: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε.
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξετε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, Βρενίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουλάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε

0: ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του και οι χωριανοί και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
0: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε?
0: Ναι, ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
0: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανο και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παραιτήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, η σημασία παίζεται όμως ακόμα.
0: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε?
0: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
0: Ναι, ναι, μου έχει αφήσει πολλή περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ερασιτέχνης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουδιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
0: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί, τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
0: τα
1: εδώ.
0: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
0: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
0: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι, σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου, που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
0: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώσαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
0: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας. Εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα, έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε. Εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τη χωριανού μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήν.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project, ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα, είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε. Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά, η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women in Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
2: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
2: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: τι λέτε,
2: βρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοκι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
2: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και αβοκαντιές, βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία στις εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κάτω από τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
2: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει τους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
2: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
2: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
2: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάμε από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
2: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο που μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγόντα. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία, άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
1: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
2: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr.

0: PR, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε, μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Ουάου, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που σε αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
0: στέλια? Τι να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow! Είναι τέλειο!» Τους πρόλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή,
1: και να ξυπνάζει το κατσίκι.
0: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
1: Λεώνας,
0: ναι. Να ήταν προς βουνό.
1: Εντάξει, είμαστε μουνήσεις.
0: Ωραία,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσεις και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Star Sleep, παιδιά, κάτω στα αστέρια.

0: το ξύπνημα μιας. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψει από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ». Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση.
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
3: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
4: Για τρία δεύτερα στόπ.
5: Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω εξωφρώνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς.
6: Νατάσα, το κατάλαβες. Βλέπεις.
7: Μα είσαι έτσι.
8: Δεν φτάνω εδώ.
9: Νίκη, συντονίσου.
5: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
10: Γεια σας.
11: Μα μην μου το χαλάς πάρω πέρα.
5: Πρώτα την αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
12: Thank you.

0: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
1: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
0: Καλά, ναι.
2: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
3: Άγριο, είναι άγριο
0: κορίτσι.
3: Άγριο κόριτσο είσαι.
0: Γι' αυτό επιβιώνει.
1: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
0: Μην μιλήσει.
1: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο?
0: Ναι.
1: Εδώ πέμε.
0: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
1: Φεύγω, φεύγω. Περίμενε.
0: Θα καεί η καρκάνα μου.
2: Νίκη, έχω σου βάλω backstage.
4: Έλα, πάμε.
2: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
4: Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
1: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
4: Γεια σου.
2: Ό,τι είπαμε, Νίκιο. Έλα με λίγο πιο κακό τώρα.
1: Ωραία, έτοιμη.
4: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
2: Άντε, καλή επιτυχία.
4: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
4: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, τάξη πας.
5: Δευτέρα.
4: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
1: Stop, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
4: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
0: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνω.
4: Μια φάντα μάγουλα θέλει πάλι.
0: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
5: Σε ευχαριστούμε.
4: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω όλοι.
2: Φύγε.
0: Με δουλεύεις τώρα. Φύγε, λέει.
4: Εξής, είναι εύκολο, δεν ακουγόμαστε.
6: Να σε αγκαλιάσει, μαμά, να σε αγκαλιάσει. Να κάνεις το γιατί δεν το βιβλίο, ρε, μάνα.
4: Τη γιαγιά μου, τι είναι
2: εδώ. Για να τα μάτια σου.
4: Υπέροχα.
2: Γυαλίζουν. Γυαλίζουνε λίγο. Γιατί γυαλίζουνε.
4: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα.
4: Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
0: Γεια!
4: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
0: Θα πάει.
4: Ναι! Ναι!
1: Εντάξει, παραμάκι πάνω.
4: Το χάσαμε.
2: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει.
4: Χιλιάδες.
2: Το ξέρεις μπορείς να βάλω αυτό backstage, ε.
4: Παιδιά νοητή, παιδιά νοητή. Και μαντέψτε τι θα σας στήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντά θα σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
2: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
4: Ε, μα πώς, αφού κάτι θα σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες.
2: Άκου το πυροκτήσεις πουλάκι.
4: Θες μια ράχνη στα μούτρα σου.
2: Αλήθεια τώρα.
4: Ναι, για σαν ανιστό, το είδα, αφού το κρατούσε.
2: Θες, άκουσα πουλάκια.
4: Ναι. Βρισκόμαστε.
2: Όχι, εσύ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα. Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ. Να, μην κουνείς, μην κουνείς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 3η 7 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ανοιχτό παράθυρο για F-35 στην Τουρκία άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο απόϊχος της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν. Αντίστροφη μέτρηση για την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η θέση της Αθήνας. Με διαδικασίες κατεπήγοντος, η διάταξη Λιβάνιου για τις δυσλειτουργίες του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Τι προβλέπει για εντεταλμένους συμβούλους και δημοσίους υπαλλήλους που κατέχουν χαρτοφυλάκια αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη. Ένταση στα δικαστήρια Ηρακλείου με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέκου Δασκαλάκη. Στο εδόλιο κατηγορούμενος για δολιοφθορά σε κτήμα συγγενών των προφυλακισμένων. Δεν έγινε δεκτή η σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία.
0: Φωτιά παίρνει, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να εξαπολύουν βολές. Σε κατέρωθεν, το Μέγαρο Μαξίμου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για πολιτική μεθόδευση στην αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019. Για χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία με φόντο τη χρηματοδοτική δεξαμενή του Ταμείου Ανάκαμψης, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εσωκομματική υπερειδήνηση παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει ξανά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
2: Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν στελέχη της κυβέρνησης με αφορμή την αλλαγή του ποινικού κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό πως άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών μόνο και μόνο για να περάσει από τη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο, πιο έντιμος ο Υπουργός Μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας.
4: Εγώ βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
5: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019
6: ναι.
5: για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν ναι. του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
2: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως φαίνεται να γεννιέται ένα ακόμα εσωκομματικό μέτωπο, καθώς ο υφυπουργός οικονομίας άφησε εχμές εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για το τένις που έπαιξε την Κυριακή με τον Στέφανο Κασελάκη.
7: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές κρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Άζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη,
8: πώς?
7: Που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης με νέο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρίνει την κυβέρνηση για τις ευκαιρίες που χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
9: Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών. Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και δίκτυα που θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μεταστηματισμό που θα έφεραν στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό.

0: ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια.
1: Την ίδια στιγμή, στελέχη του ΠΑΣΟΚ πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου είναι ξεκάθαρες και δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες.
2: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κ. Σγούρος. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ καθαρή. Ο ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
4: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκι.
5: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
1: Εκεί που συνεχίζεται η αναταραχή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου αφενός ο Νίκος Παπάς ζήτησε εκ νέου τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος αφετέρου, ο Παύλος Πολάκης για μία ακόμα φορά ζήτησε την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου, τονίζοντας πως ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα.
6: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
5: Άρα,
6: έτσι, που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
5: Το έχω σχολιάσει.
6: Τον εξώ στη Σέβα.
7: Λοιπόν, παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε. Κώστα, καλησπέρα για τις εξελίξεις. Μία η επέτειος του δημοψηφίσματος σήμερα, οι αλλαγές στην δικαιοσύνη το 2019, αναφέρομαι ως προς το πεδίο της αντιπαράθεσης και της επίθεσης της κυβερνώσας παράταξης προς τον Αλέξη Τσίπρα. Διαλέγει αντίπαλο η κυβέρνηση?
8: Τον έχει διαλέξει, αλλά το θέμα είναι ότι, Σωτήρη, όσο περνούν οι μέρες, όσο περνούν οι εβδομάδες και θα φτάνουμε όλο και πιο κοντά στις εκλογές, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θα είναι και λίγο πιο τοξικό το κλίμα. Κάθε φορά γίνεται πιο τοξικό. Είδες ότι ανεβάζουν πλέον τους τόνους. Από την αντιπολίτευση κατηγορούν την κυβέρνηση για συνεχόμενα σκάνδαλα. Θα τα πούμε αυτά. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης πήγε ένα βήμα παραπέρα με την ιστορία των ζητημάτων που αφορά, αν θέλεις, μια παλιά ιστορία.
7: Τον ποινικό κώδικα, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα.
8: Που κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και έτσι. Βέβαια, η κυβέρνηση κράτησε κάποιες αποστάσεις από τις αιτιάσεις και την σκληρή επίθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Επίσης να πω ότι για τον κύριο Γεωργιάδη λέγονται πράγματα από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την Νέα Δημοκρατία. Είδες ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος τάχει με τον κύριο Κασελάκη, του λέει πας και παίζεις τένις με τον κύριο Κασελάκη, είναι σαν να παίζα εγώ με τον κύριο Πολάκη. Θα είναι όλο και πιο τοξικό το κλίμα. Ευτυχώς, λίγο παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά και αυτά που έβαλε τα ζητήματα με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ σοβαρά. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία, Σωτήρη. Δυστυχώς.
7: Ήταν γιγαντιαία η χρηματοδοτική δεξαμενή.
8: Το Ταμείο Ανάκαμψης, δυστυχώς, και δεν το λέμε γιατί ξέρεις, υπάρχουν και ιδεολειψίες γύρω από αυτή την ιστορία, αλλά πήγε σε πολύ λίγο κόσμο. Χάθηκαν πραγματικά ευκαιρίες για να πάνε στην πραγματική αγορά τα χρήματα. Τα οποία ήταν αυτός ο σκοπός τους, να ανακάμψει η οικονομία μετά την μεγάλη λέλαπα του κορονοϊού, έτσι, που πραγματικά έπαιξε όλο τον κόσμο. Τώρα, υπάρχει και το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά γίνεται ανέκδοτο σιγά-σιγά. Ο κύριος Πολάκης, το έχω ξαναπεί, ότι βρισκόμαστε στη θέση να συμφωνούμε μαζί του, που αυτό είναι περίεργο για όλους μας, αλλά έχει ένα δίκαιο, δηλαδή, όταν βγαίνει ο πρόεδρος ενός κόμματος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα, το έχει κάνει σχεδόν πριν το δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Θυμάσαι, πήγανε στην παρουσίαση, τους είχε στην απέξω και τώρα ούτε το τηλέφωνο δεν τους σηκώνει. Βέβαια, ο κύριος Πολάκης το κάνει και αυτός για λόγους, αν θέλεις, προσωπικής του ανέλυξης, διότι ξέρει ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες, αν φύγει ο κύριος Φάμελος, να πάρει αυτό το κομμάτι, πολύ μικρό που απομένει, του ΣΥΡΙΖΑ εκείνος.
7: Και ενώ, κυρίες και κύριοι, φουντώνει στο εσωτερικό η πολιτική αντιπαράθεση, στο διεθνές πολιτικό πεδίο, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην Άγκυρα. Μάλιστα, η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα άνοιξε θέμα άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια μαχητικών F-35. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να βάλουμε στην τηλεοπτική μας συντροφιά, παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Πάμε να δούμε έτσι τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ, διότι στην

0: Άγκυρα, προφανώς είναι η ατζέντα για τις αμυντικές δαπάνες που είναι κυρίαρχο ζήτημα. Ωστόσο, όσον αφορά τα ελληνικά θέλω και ζητήματα, τα βλέμματα έχουν να κάνουν ως στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τον απόϊχο με βάση τα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνάντηση.
1: Ναι, το έθεσες έτσι κι αλλιώς λίγο νωρίτερα. Ο κύριος Τραμπ άνοιξε ξανά θέμα άρσης των κυρώσεων της προς την Τουρκία. Επί της ουσίας δηλαδή θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος, πάρα πολύ άνοιχτος. Είπε ότι κατά τη γνώμη του Τουρκία πρέπει να πάρει F-35. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι η Τουρκία είναι πιο πιστή σύμμαχος από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί εξαιτίας κυρώσεων επειδή πήρε αντιπυραυλικό σύστημα από την Ρωσία. Έτσι, και γι' αυτό έχει υποστεί συγκεκριμένες κυρώσεις, μεταξύ των οποίων δεν μπορεί να συμμετάσχει και στο πρόγραμμα των F-35. Η επίσκεψη Τραμπ, η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν ήταν πάρα πολύ ζεστή, ίσως η πιο ζεστή των τελευταίων από όλες τις φορές που έχουν συναντηθεί. Η υποδοχή ήταν σε σχέση με τους υπόλοιπους ηγέτες η μέρα με τη νύχτα. Έτσι, δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν έστησε μια από αυτά που αρέσουν πολύ στον πρόεδρο Τραμπ, μια πολύ λαμπερή υποδοχή, με όλες τις τιμές, ας πούμε. Και ο κύριος Τραμπ ανταπέδωσε λέγοντας ότι είναι η σχέση του με τον κύριο Ερντογάν πάρα πολύ στενή, ότι είναι πολύ καλός φίλος και δεν βλέπει κανένα λόγο να μην αρθούν οι κυρώσεις και να πάρει η Τουρκία τους F-35. Το ξέραμε, θέλω να πω. Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει και άλλες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα το ακούσαμε και πολύ ξεκάθαρα στην Τουρκία με τον κύριο Ερντογάν δίπλα. Βεβαίως, πολύ σημαντικός παράγοντας όλα αυτά είναι ότι χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί απόφαση του Τραμπ, μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον, διότι και άλλα πράγματα έχουμε δει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια που δεν ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Τραμπ να αλλάζουν με νομοθετήματα και με τη στήριξη του ανώτατου δικαστηρίου και να περνάνε υπεραρμοδιότητες στα χέρια του Προέδρου. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Χρειάζεται η άδεια του Κογκρέσου και οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η σημερινή συνάντηση και οι σημερινές δηλώσεις δεν είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άρσης αυτών των κυρώσεων, κάτι το οποίο ο κ. Ερντογάν το δουλεύει πολύ, το θέλει πολύ, το παλεύει πολύ. Η ελληνική αποστολή έφτασε στο απόγευμα. Αύριο θα πάει εκεί και ο κ. Ζένδιας, έχει και αυτό τη συμβολική του αξία. Έτσι. Η Ελλάδα, όπως λένε οι πηγές από το Μαξίμου, πηγαίνει ως ένας ισχυρός σύμμαχος. Τα εξοπλιστικά είναι η βασική ατζέντα της Συνόδου και η δέσμευση επίσης σε ένα νέο διετές πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας, το οποίο θα είναι πολλών δισεκατομμυρίων.
0: Κώστα Μπογδανίδη, δημιουργεί αυτή η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου από την Άγκυρα μια διαφορετική συνθήκη για την Αθήνα? Πάντως δεν μας προκαλεί έκπληξη το ύφος Τραμπ, το γνωρίζουμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκτός του ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για συμμάχους που δεν τον στήριξαν όπως ο ίδιος ήθελε, περίμενε, προσδοκούσε, επιθυμούσε στον πόλεμο με το Ιράν, είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις σε φίλους μας, απευθυνόμενος στον Τούρκο Πρόεδρο.
2: Ξέρεις, όση ώρα μιλούσε ο Κώστας και έλεγε το ρεπορτάζ, προσπαθούσα να βρω κάποιες πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις, τις οποίες πραγματικά μπορούσαμε τώρα να τις παίξουμε. Ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ όταν είχε πάει ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Όπου ήταν το ίδιο γαλαντόμος, σας θυμίζω, ο Τραμπ, ότι δεν γίνεται να μην δώσουμε, να μην κάνουμε, να δείξουμε. Μάλιστα τότε ο Ερντογάν κρατούσε και πεσχέσια, θυμάστε, μερικά δις για αγορές, για πράγματα. Λέγαμε, αμάν, τώρα αύριο το πρωί θα φορτώσει μερικά F-35 και θα του τα δώσει. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει καμιά λατινική έκφραση που χρησιμοποιείται στη διπλωματία δίπλα στο Λαντουρίδης, προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή, εισαγάγει Σωτήρη και Κώστα μια νέα μορφή διπλωματίας, ότι σας λέω και αυτή να περάσει η ώρα, διότι έρχομαι εδώ και με φιλοξενείτε, και στο τέλος

0: όντως είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά αν δεν περάσει από την έγκριση των θεσμικών οργάνων, τα οποία ευτυχώς η Αμερική τα έχει ακόμη. Τώρα, θα μου πεις, ως πού θα κρατήσει αυτή, αν θες, η απαγόρευση και αν εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας. Ξεκινώντας από το τελευταίο, πρέπει να έχουμε το νου μας για να είμαστε σε εγρήγορση. Όμως, ακούγεται λίγο σαν τρολάρισμα ότι ο πιστός φίλος της Αμερικής είναι η Τουρκία, διότι όλα αυτά που έκανε η Τουρκία το προηγούμενο διάστημα και με τη Ρωσία και με άλλους με τους οποίους τα έβαλε η Αμερική, κυρίως με το Ιράν, είναι ανέκδοτο. Θυμίζω ότι είπε χθες ο Νετανιάχου, έτσι, ο οποίος αυτός είναι ο βασικός φίλος και σύμμαχος της Αμερικής, κακά τα ψέματα. Θα περάσει πρώτα δηλαδή από την γονίστρα των Ισραηλινών, οτιδήποτε, παρά αν θες από την αντίδραση δική μας, όπου πρέπει να πω έχουμε και αντιδράσεις και από ομογενείς Έλληνες που είναι στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, στη Βουλή και από άλλες δυνάμεις. Θα μου πεις, υπάρχει και η αμυντική βιομηχανία, η οποία θα ήθελε να δώσει όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά οπουδήποτε. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά ακόμη στο να τους δώσει. Το ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό, μπορεί να γίνει. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμως.
1: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Περνάμε στην τοπική επικαιρότητα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με φόντο τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στον απόϊχο των τριών πύρινων μετόπων σε Ιερά Πέτρα, Μαλεβίζη και Βιάνο. Ο απολογισμός των πυρκαγιών είναι 70 στρέμματα καμένης γης. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές στέλνουν μήνυμα διαρκούς επαγρύπνησης.
2: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην ύπαιθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
3: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην ύπαιθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
2: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
4: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιά στις περιφερειακές ενότητες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4, στα Χανιά έχουμε βαθμό 2 επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην ύπαιθρο οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρευση της αργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
2: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
4: Η βλάστηση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, καθένας από τον καταβερίζει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη για να συζητήσουμε για την επόμενη ημέρα. Χάρη, καλησπέρα. Πρώτο crash test, αν θέλεις, σημαντικό για τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην Κρήτη. Λέω σημαντικό γιατί και η ημέρα ήταν δύσκολη λόγω των ανέμων χθες, αλλά και Ήταν τρία τα μέτωπα την ίδια ώρα που θα έπρεπε να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θετικό το πρόσημο, αλλά από την άλλη υπάρχουν και στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό. Και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της πυρκαγιάς στο βουλισμένο Αλώνι, που για τέταρτη, πέμπτη χρονιά έχουμε πυρκαγιές στο ίδιο σημείο.
5: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, όπως το είπες, είναι το πρώτο crash test ήταν θετικό. Γιατί χθες ειδικά, αλλά και σήμερα, ιδιαίτερα όμως χθες, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική. Γιατί είχε τρία δύσκολα περιστατικά. Σχεδόν πάνω κάτω τα δύο ήταν τις ίδιες ώρες. Το τρίτο ακολούθησε. Μιλάω για το περιστατικό το πρώτο στην Ιερά Πέτρα. Εκεί υπήρξε έτσι η μεγαλύτερη κινητοποίηση. Εκεί υπήρξαν τα δύο ελικόπτερα, περίπου 60 άνδρες, τα δύο πεζοπόρα. Ο πρώτος προβληματισμός έρχεται από αυτό το περιστατικό, από αυτή την πυρκαγιά. Και ο πρώτος προβληματισμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι αφενός υπήρχαν ακαθάριστες εκτάσεις, αφετέρου υπήρχαν πολλά θερμοκήπια με μεγάλες ποσότητες υπολοιμάτων δίπλα από τα θερμοκήπια. Μάλιστα,
1: άρα καύσιμη ύλη.
5: Καύσιμη ύλη και καύσιμη ύλη αρκετή και καύσιμη ύλη που δεν σβήνει εύκολα. Και γι' αυτό υπήρξε και έντονη αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ζήτησε να γίνει καταγραφή, ζήτησε να δουν αν μπορούν ακόμα και κυρώσεις να επιβληθούν. Το δεύτερο περιστατικό στα Φρατή στις 12.30, με το δεδομένο ότι τα ελικόπτερα ήταν πολύ κοντά, ήταν στην περιοχή των Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα. Το περιστατικό το δεύτερο ήταν στην Βιάνο. Ένα ελικόπτερο κινήθηκε προς τα εκεί και κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα. Άρα υπήρξε αυτός ο συντονισμός.
1: Αυτό ήταν σημείο κλειδί. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν σημείο κλειδί.
5: Ναι, γιατί υπήρξε ο συντονισμός κατάλληλος, οι κατάλληλοι χειρισμοί και έτσι τα χειρότερα πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως είπες και εσύ, μέσα σε 5 χρόνια έχουμε 4 φωτιές σχεδόν στο ίδιο σημείο. Είναι η επαρχιακή οδός που οδηγεί προς την η παλιά εθνική οδός Ηρακλείου Ρεθύμνου ουσιαστικά, λίγο πριν το βουλισμένο Αλώνι. Είναι ένα σημείο που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 4 πυρκαγιές ακριβώς στην ίδια περιοχή, ακριβώς σχεδόν στο ίδιο σημείο. Το ψάχνει η πυροσβεστική. Έμειναν οι δυνάμεις τόσο στην Ιερά Πέτρα όσο και στο βουλισμένο Αλώνι όλη τη νύχτα στο πεδίο. Το τεστ, ο συντονισμός όλων όσων συμμετείχαν, δηλαδή πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία που είχε και όλο το συντονισμό και των δήμων και των εθελοντικών ομάδων όπου χρειάστηκε, ήταν άψογος και βοήθησε ώστε να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και πάρα πολύ γρήγορα οι δύο από τις τρεις φωτιές, δηλαδή στην Ιερά Πέτρα και στο βουλισμένο Αλώνι, να οριοθετηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να δημιουργήσουν τίποτα απολύτως.
1: Τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει σε δήμους και περιφέρειες σε όλη τη χώρα η διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα άμυστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη, επιχειρεί να διορθώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Λιβάνιος, έχει καταρτήσει μια μεταβατική διάταξη, η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος, διότι είναι τέτοιες οι ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από την συγκεκριμένη διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφάλου Γιάννη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα.
6: Ναι, το συζητούσαμε και χθες. Κανονικά πρέπει να έχει εφαρμοστεί ήδη αυτή η διάταξη και να έχουν φύγει εντεταλμένοι σύμβουλοι και να έχουν παραιτηθεί οι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Προφανώς αυτό δεν έχει συμβεί ούτε στο Δήμο Ηρακλείου ούτε οπουδήποτε αλλού, διότι έχουν διαβεβαίωση από την πλευρά της κυβέρνησης, του κ. Λιβάνιου, ότι το θέμα θα διορθωθεί με μια νέα διάταξη, την οποία έχει καταρτήσει σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε σήμερα στο φως ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου. Την έχει καταρτήσει ήδη τη διάταξη ο κ. Λιβάνιος και θα την εισάγει μέχρι τέλος εβδομάδας με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος για να ψηφιστεί. Αυτή η διάταξη θα διορθώνει πρωτίστως το θέμα των άμυστων αντιδημάρχων που οι δημόσιοι υπάλληλοι της δυνατότητας που δίνει στους δημοσίους

0: υπαλλήλους να είναι άμεση αντιδήμαρχοι. Ο κώδικας τους στερεί αυτή τη δυνατότητα. Η διάταξη θα τη διορθώσει. Θα παραμείνουν δηλαδή στη θέση τους εκτός πολύ μεγάλου απρόοπτου με αυτήν τη διάταξη. Μάλλον το ίδιο θα συμβεί και με τους εντεταλμένους συμβούλους. Δηλαδή δεν θα καταργηθούν και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι από τις περιφέρειες και τους δήμους. Αυτό μένει να το δούμε για τους
1: δημοσίους. Τώρα το γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο και 5, ώστε να υπάρξει μια διάταξη από τον Υπουργό για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που τον συζητάμε μήνες και χρόνια. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι τώρα της παρούσης να το συζητήσουμε και δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Δεν θα απαντηθεί με κυριολεκτικά. Μάλλον το πιο πιθανό είναι πάντως μέχρι τέλος της εβδομάδας το θέμα να έχει διορθωθεί. Όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες παίζουν άμυνα και περιμένουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ανασχηματισμό που έκανε χθες ο Περιφερειάρχης, οι τρεις δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν άμεσοι αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Αναστασάκης, η κυρία Μαράκη και ο κύριος Τερζής, έμειναν εκτός σχήματος μεν. Δεν πήρε κάποιος άλλος τα χαρτοφυλάκια τους δε. Πράγμα που σημαίνει ότι και στην πλατεία Ελευθερίας και στην περιφέρεια περιμένουν την διόρθωση ώστε εκτός απρόοπτου να επανέλθουν και οι τρεις στα χαρτοφυλάκια τους. Στο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε οι εντεταλμένοι σύμβουλοι προς το παρόν έχουν καταργηθεί και εκεί περιμένουν τη διάταξη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει ψηφιστεί μέχρι την Παρασκευή ή το αργότερο τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Στιγμές έντασης επικράτησαν στα δικαστήρια Ηρακλείου κατά την προσαγωγή κατηγορούμενου για δολιοφθορά σε ιδιοκτησία συγγενών των δύο προφυλακισμένων για τη δολοφονία του Αλέκου Δασκαλάκη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε μεν ένοχος, ωστόσο η έδρα δεν έκανε αποδεκτή τη σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
2: Θυμίζω πριν από μερικές μέρες είχαμε τις προφυλακίσεις για την υπόθεση του θανάτου του Δασκαλάκη. Μέλη της ίδιας οικογένειας, δύο άτομα και ένας τρίτος ο οποίος εργάζεται για αυτούς. Την Κυριακή, και ενώ είχε ολοκληρωθεί μια συνέλευση των κατοίκων στο Απεσοκάρι, ένα άτομο πήγε στην ιδιοκτησία των προφυλακισμένων και κατέστρεψε την περίφραξη. Ουσιαστικά η οικογένεια ισχυρίζεται, η οικογένεια των προφυλακισμένων ισχυρίζεται ότι αυτό έγινε προκειμένου να φύγουν τα ζώα μέσα από την περίφραξη, να βγουν και να βόσκουν ανεξέλεκτα σε διπλανούς ελαιώνες. Έτσι υπέβαλαν μήνυση, ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπως είπες και εσύ, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε χρηματική ποινή 1.200 ευρώ. Υπήρξε ένταση κατά την προσαγωγή του. Τόσο τα μέλη της οικογένειας των τριών προφυλακισμένων, όσο και οι δικηγόροι τόνισαν ότι δεν είναι η μία υπόθεση από την άλλη ξέχωρη, ζήτησαν να συσχετιστεί. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα. Όμως υπόθηκε από τον Πρόεδρο ότι μπορούν όλη τη δικογραφία που συντάχθηκε για αυτή τη δολιοφθορά, οι δικηγόροι, να την καταθέσουν στην ανακρίτρια. Είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται ως συνέχεια των προφυλακίσεων και σίγουρα θα πρέπει να επικρατήσει ηρεμία εκεί, γιατί όλα αυτά τα συνεχιζόμενα επεισόδια δεν βοηθούν κανέναν.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μία νέα σοβαρή μορφή κακοποίησης, καθώς η έμφυλη βία μεταφέρεται πλέον δυναμικά στο διαδίκτυο. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, κυρία Μέρη Παχιαδάκη, παρουσιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης, οι δράστες χρησιμοποιούν την τεχνολογία από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ελέγξουν, να εκφοβήσουν και να καθυλώσουν τα θύματά τους, καθιστώντας αυτή τη μορφή βίας αόρατη, αλλά εξαιρετικά απειλητική.
3: Η έμφυλη βία μέσω διαδικτύου αποτελεί μια σύγχρονη μορφή κακοποίησης, κατά την οποία ο δράστης χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα για να ασκήσει έλεγχο, εκφοβισμό ή παρενόχληση σε ευάλωτα άτομα. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενημέρωση και την πρόληψή του.
4: Θα μιλήσω για ένα πρόγραμμα που λέγεται DISTALK EU. Μιλούμε για μια μορφή έμφυλης βίας, η οποία έχει τελικά τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σαν ένας καινούριος τρόπος βίας, έμφυλης βίας, η οποία μας μέσα από αυτήν ασκείται η βία σε άτομα τα οποία είναι ίσως ευαίσθητα, ίσως πολύ εύκολα

0: χρησιμοποιούν την τεχνολογία.
1: Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Μέρη Παχιαδάκη παρουσίασε σχετικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των θυμάτων από την έμφυλη βία στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μορφή βίας αποτελεί ένα τρόπο με τον οποίο ο θήτης επιδιώκει να ελέγξει και να καθυλώσει το θύμα του, ενώ συχνά παραμένει αόρατη και δύσκολα αντιληπτή από το κοινωνικό περιβάλλον.
0: Αυτό που μιλούμε είναι η βία μέσω τεχνολογίας. Η τεχνολογία λοιπόν μας λέει, ακόμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένας τρόπος όπου μπορεί ένας θήτης το θύμα του να το καθυλώσει, να το ευτελίσει, να το βοηθήσει να κάνει κινήσεις ή πράξεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες. Συνήθως όμως αυτή η βία είναι αόρατη.
1: Η ίδια επεσήμανε ακόμη ότι η διαδικτυακή έμφυλη βία δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Μέσω της τεχνολογίας ο δράστης μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του, αλλά και ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας των θυμάτων.
0: Και γιατί η βία αυτή μπορεί να γίνεται από όλα τα μέρη του κόσμου. Αν παραδείγματος χάρη, όπως μιλούμε για τη βία, μπορεί εσύ να μετακινηθείς και να πας σε ένα άλλο χώρο που δεν θα σε βρει το άτομο αυτό. Όμως στην περίπτωσή μας τα άτομα μπορούν να σε βρουν παντού, οπότε κουβαλούν όλο το υλικό το οποίο έχουν, το κουβαλούν μαζί τους. Και αυτό μας λέει ότι μπορεί να ελέγξει, μπορεί να απειλήσει, μπορεί να παρενοχλήσει.
1: Τέλος, η κυρία Παχιαδάκη τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας μέσω διαδικτύου. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των θυμάτων, στην πρόληψη των ψηφιακών μορφών κακοποίησης και στην αποτελεσματικότερη δίωξη των δραστών.
0: Το θύμα λοιπόν, που μπορεί να είναι και σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες, και αυτό σήμερα βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θεσπίσει κοινούς νόμους πλέον οι οποίοι βοηθούν στην ποινική αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας, αλλά και σε αυτή την ειδική περίπτωση τη βία μέσω διαδικτύου.
2: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, με την τελική προθεσμία να λήγει την επόμενη 5η 16 Ιουλίου. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή, γι' αυτό και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαδικασία υποβολής.
3: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την 5η 16 Ιουλίου.
4: Ξεκινά και επίσημα πλέον η υποβολή αιτήσεων για το μηχανογραφικό δελτίο για το 2026, η οποία θα λήξει την 5η 16 Εβδόμου στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους από το σχολείο τους, από το λύκειό τους, ή διαφορετικά να τον προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να έχουν ενημερωθεί για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου, και καλό θα είναι να αξιολογήσουν την ιεράρχηση των προτιμήσεών τους, όχι με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά με βάση τις προσωπικές τους επιθυμίες, επίσης την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και άλλους παράγοντες, είτε οικονομικούς είτε οικογενειακούς.
3: Οι υποψήφοι εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τους προσωπικούς τους κωδικούς, προκειμένου να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους για ΑΕΗ και τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
4: Και βεβαίως ένας βασικός δείκτης ασφαλείας είναι να βάλουν στο μηχανογραφικό και σχολές με υψηλότερα μόρια, αλλά και σχολές με χαμηλότερα μόρια. Επίσης να πούμε ότι μπορούν να συμπληρώσουν υποψήφοι και δεύτερο μηχανογραφικό, το παράλληλο μηχανογραφικό των ΣΑΕΚ, των πρώην δημοσίων ΙΕΚ, με τον ίδιο κωδικό ασφαλείας. Επομένως μπορούν να συμπληρώσουν δύο μηχανογραφικά, και ακολουθεί και το μηχανογραφικό της Κύπρου, που πρέπει να το έχουν υπόψη τους σε μερικές μέρες από τώρα. Καλό είναι να έχουν να μελετήσει κάθε σχολή του επιστημονικού τους πεδίου τα προγράμματα σπουδών, ακόμα και τις μετεγγραφές και τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά εργασίας, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και τα επαγγελματικά.

0: επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, ώστε να μπορούν να επιλέξουν σχολές που θα τους οδηγήσουν στα επαγγελματικά μονοπάτια που οι ίδιοι επιθυμούν και δεν θα κάνουν κάποιο λάθος στις προτιμήσεις τους, ώστε αργότερα να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τη σχολή τους.
1: Οι υποψήφοι καλούνται μετά την οριστικοποίηση της αίτησης να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή.
0: Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, είτε στο σχολείο τους είτε στο φροντιστήριό τους. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου Κρήτης συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια επιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας, με δύο συγκεκριμένα ραντεβού. Στο ένα ραντεβού παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, ώστε να είναι σίγουροι οι μαθητές για τις επιλογές τους και να μην αφήσουν εκτός κάποιες σχολές που μπορεί να είναι πραγματικά ευκαιρίες για εκείνους. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο ραντεβού, προβαίνουμε στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, αφού λύσουμε τις απορίες των υποψηφίων. Καλό θα είναι οι υποψήφοι, όταν θα συμπληρώσουν αρχικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, να αποθηκεύσουν το πρόχειρο μηχανογραφικό τους, ώστε μετά να ξαναδούν τις σχολές και να προβούν στις τελικές τους αποφάσεις.
1: Παράλληλα, από την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, τις οποίες οι υποψήφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το λύκειό τους.
2: Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτήματα αγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς, καθώς η ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
1: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
3: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
3: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί και αν τον επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
1: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
3: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφή και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
1: Σε μια περίοδο που η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
3: Προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση, επομένως το πρόβλημα

0: αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
1: Στο μεταξύ, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το τέλος του τρέχοντος μηνός, της 31 Ιουλίου. Το επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κυρία κατοικία τους, ενώ ήδη έχει εκδοθεί και η σχετική εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και τα δικαιολογητικά για το νέο ακαδημαϊκό έτος.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
2: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
3: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει συγκατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ, και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
2: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
3: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
2: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλειος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
3: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω του κωδικού TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Εντυπωσιακή αντοχή και ανάπτυξη για την τοπική επιχειρηματικότητα που αλλάζει σελίδα μέσα σε μία δεκαετία. Οι νέες επιχειρήσεις ξεπέρασαν τις 18.000 με το επιμελητήριο Ηρακλείου να κάνει λόγο για δομική αλλαγή και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Η κορύφωση ήρθε το 2025 με τις εγγραφές να τριπλασιάζονται και το ισοζύγιο να κλείνει με ιστορικό θετικό πρόσημο.
2: Ισχυρή και σταθερή άνοδο σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την περίοδο 2015-2025, σύμφωνα με την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
4: Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου καταγράφονται συνολικές πάνω από 18.000 εγγραφές νέων επιχειρήσεων, έναντι 9.500 περίπου διαγραφές και μια καθαρή προσθήκη 8.500 περίπου μελών.
5: Η συνεχή βελτίωση του ισοζυγίου εγγραφών, διαγραφών και το ιστορικό ρεκόρ των νέων εγγραφών που καταγράφηκε το 2025 αποτελούν ισχυρότατες ενδείξεις ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού.
2: Από την ανάλυση αποτυπώνεται μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου με την καταγραφή συνολικά 18.182 εγγραφών, έναντι 9.568 διαγραφών και με καθαρή προσθήκη 8.614 επιχειρήσεων στο Μητρώο.
4: Η δεκαετία φαίνεται ότι διαρθρώνεται σε τρεις διακριτές περιόδους. Η πρώτη, η διετία 2015-2016, χαρακτηρίζεται από αρνητικά ισοζύγια και μια υψηλή αβεβαιότητα κυρίως ως προς τα capital controls που είχαμε τότε και την οικονομική ύφεση. Η δεύτερη περίοδος είναι από το 2017 έως το 2020, όπου σηματοδοτείται μια σταδιακή αντιστροφή του κλίματος.
2: Η εμπεριστατωμένη ανάλυση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναδεικνύει τρεις διακριτές φάσεις στη δεκαετή πορεία της επιχειρηματικότητας, με την τρίτη περίοδο 2021-2025 να χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση.
4: Ενώ έχουμε και την τρίτη περίοδο, το 2021 έως το 2025, όπου είναι μια περίοδος ισχυρής ανάπτυξης, οι εγγραφές αυξάνονται συνεχώς, οι διαγραφές μειώνονται και φτάνουμε στο 2025, όπου οι εγγραφές αυτού του έτους είναι σχεδόν τριπλάσιες από το 2015. Είπα και πριν ότι το 2025 ήταν το έτος ρεκόρ, όπου είχαμε συνολικά στο έτος 3.354 εγγραφές, περίπου φανταστείτε γύρω στις 10 νέες επιχειρήσεις ανά ημέρα, μόλις 904 διαγραφές και καθαρή αύξηση 2.500 περίπου επιχειρήσεις.
1: Μια ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία γεμάτη μυστήριο και συνεχείς ανατροπές έρχεται στο Ηράκλειο με τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Οι παραστάσεις θα ανέβουν την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ με χορηγό επικοινωνία στον Όμιλο Κρέτα.
6: Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπα.
2: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
7: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια. Είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
7: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο Στέφανος Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο, και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
2: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μία οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μία σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μία απολαυστική φάση.

0: φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
1: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλέμης στις 9 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
4: Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα και τον γάμο φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης μέσα από το έργο Μελένε Νύφη, το οποίο βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
0: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
5: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας, ναι, και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες,
6: κυρίως από Αρχάνες,
5: Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες που είναι και η πλειοψηφία. Ναι. Πάρα πολύ υλικό, πολύ δουλειά, και για να βγει λοιπόν όλο αυτό θα πρέπει, και έχω υποχρέωση και το θέλω, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης,
7: ναι,
5: που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
0: Η παράσταση με τίτλο «Μελένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
8: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Μελένε Νύφη» γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον έχεις όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
0: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
8: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες ληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
7: Τι λέτε τώρα?
8: Ναι, ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
8: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος,
7: mm-hmm,
8: που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
7: σύζυγο. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκαν.
8: Κλέψιμο, πολύ κλεψά το. Εννοείται, κλεψά ήταν και αυτή μέσα, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
0: Την έρευνα, τη λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τραγικός είναι ο απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων που σαρώνουν την Κίνα, καθώς τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στην κεντρική επαρχία Χουμπέι από σφοδρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους.
1: Ισχυρές καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι έχουν στοιχήσει την ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει 275 στην κεντρική Κίνα, ανακοίνωσαν την Τρίτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο ακόμη 2 ανθρώπων στο νότο. Πολλές περιοχές στην επαρχία Χουμπέι ήρθαν αντιμέτωπες με έντονα καταιγιδοφόρα φαινόμενα την Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο. Αναφέρθηκαν ανεμοστρόβιλοι σε ορισμένες περιοχές και 9 άνθρωποι αγνοούνται. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν τραυματίσει 275 ανθρώπους έως το πρωί της Τρίτης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την σοβαρότητα των τραυμάτων τους. Οι αρχές απομάκρυναν επίσης 408 κατοίκους σε ασφαλές περιοχές. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι σοβαρές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων σε νότια περιφέρεια και οδήγησαν τις αρχές στην απομάκρυνση τουλάχιστον 48.000 κατοίκων έως το βράδυ της Δευτέρας. Οι αξιωματούχοι ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού για την αντιπλημμυρική προστασία στο ανώτατο στάδιο, αφού οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν θράψεις σε φράγματα. Η βροχή προκάλεσε ρήγμα σε τυχώματα φράγματος στα μυευτήρα, με βίντεο να δείχνει ένα ερμητικό όγκο λασπωμένου νερού να παρασύρει το κατεστραμμένο σκυρόδεμα. Σε άλλα σημεία της περιοχής σπίτια και αυτοκίνητα είχαν βυθιστεί μερικό στο νερό, σύμφωνα με τις ίδιες εικόνες. Διασώστες φαίνεται να φορούν σωσίβια και κράνη, ενώ άλλοι επέβαιναν σε φουσκωτές βάρκες αναζητώντας ανθρώπους. Ο ηγέτης της Κίνας ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τις επιχειρήσεις διάσωσης, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με ευρωπαϊκό αέρα και υψηλές προσδοκίες πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο η επίσημη πρώτη του όφη για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο τεχνικός της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης έθεσε τον πήχη υψηλά για τη φετινή σεζόν, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στην πρόκληση της συμμετοχής σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής βρίσκεται ο Όφη, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονος στόπερ αποτελούσε από την πρώτη γραμμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο της άμυνας και οι δύο πλευρές έχουν πλέον δώσει τα χέρια, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Σιέλη αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους ασπρομαύρους. Στο μεταξύ, ο Χρήστος Κόντης άνοιξε τα χαρτιά του εν ώψη της νέας σεζόν του Όφη, παρουσιάζοντας την πρώτη προπόνηση, τους αγωνιστικούς στόχους της ομάδας και τις βασικές κατευθύνσεις του μεταγραφικού σχεδιασμού για τη νέα περίοδο.
4: Στόπερ θέλουμε, μπακ δεξί, σίγουρα θέλουμε winger, θέλουμε επιθετικό. Άρα, αν κάτσω να αναλύσω τι χαρακτηριστικά θέλουμε, νομίζω θα πάρουμε άλλη μισή ώρα για τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε σίγουρα παίκτες με εμπειρία.

0: σίγουρα με φιλοδοξία μεγάλη, με καλή νοοτροπία ποδοσφαιρική, παίκτες που θα θέλουν να πετύχουν στόχους, που έχουν όμως και στο παλμαρέ τους έχουν παίξει έτσι ίσως και ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν παίξει παιχνίδια σε μεγάλες ομάδες.
1: Ο κόουτς των Ασπρόμαυρων μίλησε για το ότι ο στόχος του 5-8 στο πρωτάθλημα είναι ο πιο σημαντικός.
0: Θεωρώ ότι

0: Ο στόχος για μας είναι να βρεθούμε πάλι στο 5-8, δηλαδή σίγουρα είναι ένα στόχος της ομάδας. Όπως το είπα και πέρσι, θυμάμαι εδώ την ίδια περίοδο, όχι την ίδια περίοδο, τον Οκτώβρη που συζήτησαμε πάλι για τους στόχους και είπα το ίδιο πράγμα. Νομίζω το 5-8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το πρωτάθλημα μια ομάδα χτίζει νοοτροπία, νικητή καθημερινά, με εβδομάδα-εβδομάδα με τα παιχνίδια που έρχονται. Άρα, πρώτος στόχος για μένα είναι να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στις θέσεις αυτές που είπα.
1: Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο στόχο του Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και στα παιχνίδια της Ευρώπης.
0: Είμαστε Κυπελούχοι Ελλάδος, άρα πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας με κάποιο τρόπο στα παιχνίδια που θα έχουμε να παίξουμε. Και τέλος, όσον αφορά την Ευρώπη, είναι παιχνίδια που είναι δύσκολα παιχνίδια, πιο απαιτητικά και στο physical κομμάτι. Άρα, είναι παιχνίδια που θα πρέπει να τα ευχαριστηθούμε, να τα χαρούμε, να τα παίξουμε με όλο μας το είναι και αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι και εκεί και όσο πιο ψηλά μπορούμε να περάσουμε, να πάμε, που σημαίνει να μπορούμε να περάσουμε κάποια φάση, θα ήταν ιδανικό για μας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
3: Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, που διαμορφώθηκε στις 2.541,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,72%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 367,67 εκατομμύρια ευρώ, 48 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 67 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, αμέσως μετά η εκπομπή De Facto. Καλό σας βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνου, αστυγνωσό, με αυτά της εκεκυραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
7: Μπα.
8: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.

0: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
1: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί.

0: Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
1: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
2: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4. Στα Χανιά έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρια ψυσταργίες ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
1: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
2: Η βλάση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του στον άνθρωπο. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, καθένα από τον περίπτωτο δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την. Την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΤΗ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
3: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
4: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει στην κατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
3: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
4: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
3: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και

0: Η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
1: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
0: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
2: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας,
3: ναι,
2: και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες,
4: κυρίως από
2: Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες, που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει και έχω υποχρέωση και το θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης,
3: ναι,
2: που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
0: Η παράσταση με τίτλο «Με λένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
5: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Με λένε Νύφη» γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αίσθημα όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
0: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
5: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες αληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
3: Τι λέτε τώρα?
5: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
3: Ναι,
5: τώρα
3: ναι,
5: εδώ.
3: Ναι.
0: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
5: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος,
3: mm-hmm,
5: που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης
3: υπάρχει
5: το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
3: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκανε.
5: Κλέψιμο, φού, πολύ κλεψά το. Εννοείται, κλεψά ήταν και αυτή μέσα, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
0: Την έρευνα, την λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμά και Ελευθερία.
6: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
7: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
8: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
9: Πάθος για τη δουλειά σου.
10: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
11: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Αυτέρπη! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω! Δίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο! Η ομάδα Αυλαία! Παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ! Το Παπαθανασίου και Ρέπας!
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
2: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.

0: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά, από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
0: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 10 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμης στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 37, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις χρονικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
5: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης,

0: η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του Όφη. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο Όφη καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
1: Ξεκινάμε με πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του Όφη και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
3: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε όλοι πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
4: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
5: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
4: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή, από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι.
5: And to be competitive in all the competition.
4: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
5: To show what we are able to do.
4: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
0: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή Όφη να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
1: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξω και σαν παίκτης και σαν προπονητής σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
2: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του Όφη, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
0: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Όφη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
3: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλον και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
0: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά. με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες

ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά

Υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια στη Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 3η 7 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Ανοιχτό παράθυρο για F-35 στην Τουρκία άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο απόϊχος της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα με τον Ταγί Περντογάν. Αντίστροφη μέτρηση για την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η θέση της Αθήνας. Με διαδικασίες κατεπήγοντος, η διάταξη Λιβάνιου για τις δυσλειτουργίες του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Τι προβλέπει για εντεταλμένους συμβούλους και δημοσίους υπαλλήλους που κατέχουν χαρτοφυλάκια αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη. Ένταση στα δικαστήρια Ηρακλείου με φόντο την υπόθεση θανάτου του Αλέκου Δασκαλάκη. Στο εδόλιο κατηγορούμενος για δολιοφθορά σε κτήμα συγγενών των προφυλακισμένων. Δεν έγινε δεκτή η σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία.
0: Φωτιά παίρνει, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σκηνικό με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να εξαπολύουν βολές. Σε κατέρωθεν, το Μέγαρο Μαξίμου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό για πολιτική μεθόδευση στην αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019 για χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία με φόντο τη χρηματοδοτική δεξαμενή του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε εσωκομματική υπερειδήνηση παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει ξανά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
2: Ολομέτωπη επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσαν στελέχη της κυβέρνησης με αφορμή την αλλαγή του ποινικού κώδικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019. Ο Υπουργός Υγείας μάλιστα κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό πως άλλαξε την ημερομηνία των εκλογών μόνο και μόνο για να περάσει από τη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
3: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο, πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για τους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της μπήκε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Ο κύριος Τσίπρας.
4: Εγώ βλέποντας τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό που διακρίνω είναι ο πανικός του. Ο κύριος Γεωργιάδης ήταν αυτός που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του. Είχαν διερευνηθεί αυτά που είπε ο κύριος Κοντονής με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο. Συνεπώς τον ακουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο.
2: Στο ίδιο μήκος σχήματος ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.
5: Ο κύριος Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα που πέραν του γεγονότος ότι αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα, τα έχει βγάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτικά, έβγαλε έξω εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνους, νωρίτερα δηλαδή, βιαστές, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βγάζουν μάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
2: Στη Νέα Δημοκρατία πάντως φαίνεται να γεννιέται ένα ακόμα εσωκομματικό μέτωπο, καθώς ο υφυπουργός οικονομίας άφησε εχμές εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη για το τένις που έπαιξε την Κυριακή με τον Στέφανο Κασελάκη.
6: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροή τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές κρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με εμένα. Άρεσε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη, πώς? Που καθημερινά καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Στο Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης με νέο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικρίνει την κυβέρνηση για τις ευκαιρίες που χάθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
7: Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών. Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Για υποδομές αποθήκευσης ενέργειας και δίκτυα που θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μετασχηματισμό που θα έφεραν στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια.
2: Την ίδια στιγμή, στελέχη του ΠΑΣΟΚ πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου είναι ξεκάθαρες και δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνίες.
8: Νομίζω ότι άλλο έφερε να πει ο κύριος Γούρος. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του.
3: Η θέση του Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή. Το Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
8: Η συνεδριακή μας απόφαση είναι σαφής και είναι ομόφωνη. Και έχει να κάνει κυρίως με την άρνησή μας, με την απόφασή μας πιο σωστά, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι εμείς νοούμε την πολιτική αλλαγή.
9: Σε ένα σοβαρό κόμμα η γραμμή είναι μία. Και αυτή η γραμμή είναι μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η απόφαση εκεί είναι καθαρή. Δεν υπάρχει ούτε γκρίζα ζώνη, ούτε αστερίσκη.
10: Ενδεχομένως ο κ. Σγουρός ξέφρασε μία άποψη πιο προσωπική.
2: Εκεί που συνεχίζεται η αναταραχή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου αφενός ο Νίκος Παπάς ζήτησε εκ νέου τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος αφετέρου. Ο Παύλος Πολάκης για μία ακόμα φορά ζήτησε την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου, τονίζοντας πως ο ίδιος θα θέσει υποψηφιότητα.
11: Πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος, έτσι. Και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
10: Άρα,
11: έτσι. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα. Εδώ έχεις ένα κόμμα το οποίο βγαίνει ο Πρόεδρος του και λέει στηρίζω άλλο κόμμα. Άμα το στηρίζω, παρετίζω, πήγαινε εκεί να δούμε αν σε πάρει.
10: Το έχω σχολιάσει.
11: Τον εξώστη έβαλε.
0: Λοιπόν, παραμένουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Να καλησπερίσω τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Μπογδανίδη για να κουβεντιάσουμε. Κώστα, καλησπέρα για τις εξελίξεις. Μία η επέτειος του δημοψηφίσματος σήμερα, οι αλλαγές στην δικαιοσύνη το 2019, αναφέρομαι ως προς το πεδίο της αντιπαράθεσης και της επίθεσης της κυβερνώσας παράταξης προς τον Αλέξη Τσίπρα. Διαλέγει αντίπαλο η κυβέρνηση?
12: Τον έχει διαλέξει. Αλλά το θέμα είναι ότι, Σωτήρη, όσο περνούν οι μέρες, όσο περνούν οι εβδομάδες και θα φτάνουμε όλο και πιο κοντά στις εκλογές, ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, θα είναι και λίγο πιο τοξικό το κλίμα. Κάθε φορά γίνεται πιο τοξικό. Είδες ότι ανεβάζουν πλέον τους τόνους. Από την αντιπολίτευση κατηγορούν την κυβέρνηση για συνεχόμενα σκάνδαλα. Θα τα πούμε αυτά. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης πήγε ένα βήμα παραπέρα με την ιστορία των ζητημάτων που αφορά, αν θέλεις, μια παλιά ιστορία.
0: Τον ποινικό κώδικα, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα.
12: Που κράτησε τη Βουλή ανοιχτή και έτσι. Βέβαια, η κυβέρνηση κράτησε κάποιες αποστάσεις από τις αιτιάσεις και την σκληρή επίθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Επίσης, να πω ότι για τον κύριο Γεωργιάδη λέγονται πράγματα από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την Νέα Δημοκρατία. Είδες ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος τάχει με τον κύριο Κασελάκη, του λέει: πας και παίζει τένις με τον κύριο Κασελάκη, είναι σαν να παίζα εγώ με τον κύριο Πολάκη. Θα είναι όλο και πιο τοξικό το κλίμα. Ευτυχώς, λίγο παραπάνω, το Πασόκ επιμένει θεσμικά και αυτά που έβαλε τα ζητήματα με το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ σοβαρά. Χάσαμε μεγάλη ευκαιρία, Σωτήρη. Δυστυχώς.
0: Ήταν γιγαντιαία η χρηματοδοτική δεξαμενή.
12: Το Ταμείο Ανάκαμψης, δυστυχώς, και δεν το λέμε γιατί ξέρεις, υπάρχουν και ιδεολειψίες γύρω από αυτή την ιστορία, αλλά πήγε σε πολύ λίγο κόσμο. Χάθηκαν πραγματικά ευκαιρίες για να πάνε στην πραγματική αγορά τα χρήματα. Τα οποία ήταν αυτός ο σκοπός τους, να ανακάμψει η οικονομία μετά την μεγάλη λέλαπα του κορονοϊού, έτσι, που πραγματικά έπαιξε όλο τον κόσμο. Τώρα, υπάρχει και το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, που πραγματικά γίνεται ανέκδοτο σιγά-σιγά. Ο κύριος Πολάκης, το έχω ξαναπεί, ότι βρισκόμαστε στη θέση να συμφωνούμε μαζί του, που αυτό είναι περίεργο για όλους μας, αλλά έχει ένα δίκαιο, δηλαδή, όταν βγαίνει ο πρόεδρος ενός κόμματος, στηρίζει ένα άλλο κόμμα, το έχει κάνει σχεδόν πριν το δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Θυμάσαι, πήγανε στην παρουσίαση.

0: τους είχε στην απέξω και τώρα ούτε το τηλέφωνο δεν τους σηκώνει. Βέβαια ο κύριος Πολάκης το κάνει και αυτός για λόγους, αν θέλεις, προσωπικής του ανέλυξης, διότι ξέρει ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες, αν φύγει ο κύριος Πάμελος, να πάρει αυτό το κομμάτι πολύ μικρό που απομένει του ΣΥΡΙΖΑ εκείνους.
1: Και ενώ κυρίες και κύριοι φουντώνει στο εσωτερικό η πολιτική αντιπαράθεση, στο διεθνές πολιτικό πεδίο, τα βλέμματα είναι στραμμένα στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ που φιλοξενείται στην Άγκυρα. Μάλιστα η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα άνοιξε θέμα άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια μαχητικών F-35. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να βάλουμε στην τηλεοπτική μας συντροφιά, παραμένει ο Κώστας Μπογδανίδης. Να καλησπερίσω και τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Πάμε να δούμε έτσι τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ, διότι στην Άγκυρα προφανώς είναι η ατζέντα για τις αμυντικές δαπάνες που είναι κυρίαρχο ζήτημα. Ωστόσο, όσον αφορά τα ελληνικά θέλω και ζητήματα, τα βλέμματα έχουν να κάνουν ως στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και τον απόϊχο με βάση τα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνάντηση.
2: Ναι, το έθεσες έτσι κι αλλιώς λίγο νωρίτερα. Ο κύριος Τραμπ άνοιξε ξανά θέμα άρσης των κυρώσεων προς την Τουρκία, επί της ουσίας δηλαδή θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος, πάρα πολύ άνοιχτος. Είπε ότι κατά τη γνώμη του η Τουρκία πρέπει να πάρει F-35. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι η Τουρκία είναι πιο πιστή σύμμαχος από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί εξαιτίας κυρώσεων επειδή πήρε αντιπυραυλικό σύστημα από την Ρωσία. Έτσι, και γι' αυτό έχει υποστεί συγκεκριμένες κυρώσεις, μεταξύ των οποίων δεν μπορεί να συμμετάσχει και στο πρόγραμμα των F-35. Η επίσκεψη Τραμπ, η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν ήταν πάρα πολύ ζεστή, ίσως η πιο ζεστή των τελευταίων από όλες τις φορές που έχουν συναντηθεί. Η υποδοχή ήταν σε σχέση με τους υπόλοιπους ηγέτες η μέρα με τη νύχτα. Έτσι δηλαδή ο κύριος Ερντογάν έστησε μια από αυτά που αρέσουν πολύ στον πρόεδρο Τραμπ, μια πολύ λαμπερή υποδοχή με όλες τις τιμές, ας πούμε, και ο κύριος Τραμπ ανταπέδωσε λέγοντας ότι είναι η σχέση του με τον κύριο Ερντογάν πάρα πολύ στενή, ότι είναι πολύ καλός φίλος και δεν βλέπει κανένα λόγο να μην αρθούν οι κυρώσεις και να πάρει η Τουρκία τους F-35. Το ξέραμε, θέλω να πω, το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει και άλλες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα το ακούσαμε και πολύ ξεκάθαρα στην Τουρκία με τον κύριο Ερντογάν δίπλα. Βεβαίως, πολύ σημαντικός παράγοντας όλα αυτά είναι ότι χρειάζεται η έγκριση του Κογκρέσου. Ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν αποτελεί απόφαση του Τραμπ, μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον, διότι και άλλα πράγματα έχουμε δει στην Αμερική τα τελευταία χρόνια που δεν ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα του Τραμπ να αλλάζουν με νομοθετήματα και με τη στήριξη του ανώτατου δικαστηρίου και να περνάνε υπεραρμοδιότητες στα χέρια του Προέδρου. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση. Χρειάζεται η άδεια του Κογκρέσου και οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η σημερινή συνάντηση και οι σημερινές δηλώσεις δεν είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άρσης αυτών των κυρώσεων, κάτι το οποίο ο κ. Ερντογάν το δουλεύει πολύ, το θέλει πολύ, το παλεύει πολύ. Η ελληνική αποστολή έφτασε στο απόγευμα. Αύριο θα πάει εκεί και ο κ. Ζένδιας, έχει και αυτό τη συμβολική του αξία. Έτσι. Η Ελλάδα, όπως λένε οι πηγές από το Μαξίμου, πηγαίνει ως ένας ισχυρός σύμμαχος. Τα εξοπλιστικά είναι η βασική ατζέντα της Συνόδου και η δέσμευση επίσης σε ένα νέο διετές πρόγραμμα στήριξης της Ουκρανίας, το οποίο θα είναι πολλών δισεκατομμυρίων.
1: Κώστα Μπογδανίδη, δημιουργεί αυτή η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου από την Άγκυρα μια διαφορετική συνθήκη για την Αθήνα? Πάντως δεν μας προκαλεί έκπληξη το ύφος Τραμπ, το γνωρίζουμε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκτός του ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για συμμάχους που δεν τον στήριξαν όπως ο ίδιος ήθελε, περίμενε, προσδοκούσε, επιθυμούσε στον πόλεμο με το Ιράν, είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις

0: σε φίλους μας, απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο.
1: Ξέρεις, όση ώρα μιλούσε ο Κώστας και έλεγε το ρεπορτάζ, προσπαθούσα να βρω κάποιες πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις, τις οποίες πραγματικά μπορούσαμε τώρα να τις παίξουμε. Ήταν οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Τραμπ όταν είχε πάει ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο. Όπου ήταν το ίδιο γαλαντόμος, σας θυμίζω, ο Τραμπ, ότι δεν γίνεται να μην δώσουμε, να μην κάνουμε, να δείξουμε. Μάλιστα, τότε ο Ερντογάν κρατούσε και πεσχέσια. Θυμάστε, μερικά δις για αγορές, για πράγματα. Λέγαμε, αμάν, τώρα, αύριο το πρωί, θα φορτώσει μερικά F-35 και θα του τα δώσει. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει καμιά λατινική έκφραση που χρησιμοποιείται στη διπλωματία δίπλα στο Λαντουρίδης, προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που κάνει ο Τραμπ πραγματικά είναι απίστευτο. Δηλαδή, εισαγάγει Σωτήρη και Κώστα μια νέα μορφή διπλωματίας, ότι σας λέω και με αυτή να περάσει η ώρα, διότι έρχομαι εδώ και με φιλοξενείτε. Και στο τέλος, όντως, είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτά αν δεν περάσει από την έγκριση των θεσμικών οργάνων, τα οποία ευτυχώς η Αμερική τα έχει ακόμη. Τώρα, θα μου πεις, ως πού θα κρατήσει αυτή, αν θες, η απαγόρευση και αν εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας. Ξεκινώντας από το τελευταίο, πρέπει να έχουμε το νου μας για να είμαστε σε εγρήγορση. Όμως, ακούγεται λίγο σαν τρολάρισμα ότι ο πιστός φίλος της Αμερικής είναι η Τουρκία, διότι όλα αυτά που έκανε η Τουρκία το προηγούμενο διάστημα και με τη Ρωσία και με άλλους με τους οποίους τα έβαλε η Αμερική, κυρίως με το Ιράν, είναι ανέκδοτο. Θυμίζω ότι είπε χθες ο Νετανιάχου, έτσι, ο οποίος αυτός είναι ο βασικός φίλος και σύμμαχος της Αμερικής, κακά τα ψέματα. Θα περάσει πρώτα δηλαδή από την γονίστρα των Ισραηλινών, οτιδήποτε, παρά αν θες από την αντίδραση δική μας, όπου πρέπει να πω έχουμε και αντιδράσεις και από ομογενείς Έλληνες που είναι στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, στη Βουλή και από άλλες δυνάμεις. Θα μου πεις, υπάρχει και η αμυντική βιομηχανία, η οποία θα ήθελε να δώσει όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά οπουδήποτε. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά ακόμη στο να τους δώσει. Το ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και αυτό, μπορεί να γίνει. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι όμως.
0: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Περνάμε στην τοπική επικαιρότητα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένει ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας με φόντο τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στον απόϊχο των τριών πύρινων μετόπων σε Ιερά Πέτρα, Μαλεβίζη και Βιάνο. Ο απολογισμός των πυρκαγιών είναι 70 στρέμματα καμένης γης. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές στέλνουν μήνυμα διαρκούς επαγρύπνησης.
2: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
3: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
2: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
4: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4. Στα Χανιά έχουμε βαθμό 2 επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρευση της αργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
2: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση.

0: Τους είπα αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
1: Η βλάση είναι πυκνή σε όλο το νησί και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί.

0: τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
1: Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη για να συζητήσουμε για την επόμενη ημέρα. Χάρη, καλησπέρα. Πρώτο crash test, αν θέλεις, σημαντικό για τις δυνάμεις πυρόσβεσης στην Κρήτη. Λέω σημαντικό γιατί και η ημέρα ήταν δύσκολη λόγω των ανέμων χθες, αλλά και ήταν τρία τα μέτωπα την ίδια ώρα που θα έπρεπε να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θετικό το πρόσημο, αλλά από την άλλη υπάρχουν και στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της πυρκαγιάς στο βουλισμένο Αλόνι, που για τέταρτη, πέμπτη χρονιά έχουμε πυρκαγιές στο ίδιο σημείο.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, όπως το είπες, είναι το πρώτο crash test, ήταν θετικό. Γιατί χθες ειδικά, αλλά και σήμερα, ιδιαίτερα όμως χθες, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πυροσβεστική, γιατί είχε τρία δύσκολα περιστατικά. Σχεδόν πάνω κάτω τα δύο ήταν τις ίδιες ώρες. Το τρίτο ακολούθησε. Μιλάω για το περιστατικό το πρώτο στην Ιερά Πέτρα. Εκεί υπήρξε έτσι η μεγαλύτερη κινητοποίηση. Εκεί υπήρξαν τα δύο ελικόπτερα, περίπου 60 άνδρες, τα δύο πεζοπόρα. Και ο πρώτος προβληματισμός έρχεται από αυτό το περιστατικό, από αυτή την πυρκαγιά. Και ο πρώτος προβληματισμός έχει να κάνει με το γεγονός ότι αφενός υπήρχαν ακαθάριστες εκτάσεις, αφετέρου υπήρχαν πολλά θερμοκήπια με μεγάλες ποσότητες υπολοιμάτων δίπλα από τα θερμοκήπια. Μάλιστα,
1: άρα καύσιμη ύλη.
2: Καύσιμη ύλη και καύσιμη ύλη αρκετή και καύσιμη ύλη που δεν σβήνει εύκολα. Και γι' αυτό υπήρξε και έντονη αντίδραση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ζήτησε να γίνει καταγραφή, ζήτησε να δουν αν μπορούν ακόμα και κυρώσεις να επιβληθούν. Το δεύτερο περιστατικό στα Αφρατή στις 12.30, με το δεδομένο ότι τα ελικόπτερα ήταν πολύ κοντά, ήταν στην περιοχή των Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα. Το περιστατικό το δεύτερο ήταν στη Βιάνο. Ένα ελικόπτερο κινήθηκε προς τα εκεί και κατάφερε πάρα πολύ γρήγορα. Άρα υπήρξε αυτός ο συντονισμός.
1: Αυτό ήταν σημείο κλειδί. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν σημείο κλειδί.
2: Ναι, γιατί υπήρξε ο συντονισμός κατάλληλος, οι κατάλληλοι χειρισμοί και έτσι τα χειρότερα πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως είπες και εσύ, μέσα σε 5 χρόνια έχουμε 4 φωτιές σχεδόν στο ίδιο σημείο. Είναι η επαρχιακή οδός που οδηγεί προς την η παλιά εθνική οδός Ηρακλείου Ρεθύμνου ουσιαστικά, λίγο πριν το βουλισμένο Αλόνι. Είναι ένα σημείο που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 4 πυρκαγιές ακριβώς στην ίδια περιοχή, ακριβώς σχεδόν στο ίδιο σημείο. Το ψάχνει η πυροσβεστική. Έμειναν οι δυνάμεις τόσο στην Ιερά Πέτρα όσο και στο βουλισμένο Αλόνι όλη τη νύχτα στο πεδίο. Το τεστ, ο συντονισμός όλων όσων συμμετείχαν, δηλαδή πέρα από την πυροσβεστική υπηρεσία που είχε και όλο το συντονισμό και των Δήμων και των εθελοντικών ομάδων όπου χρειάστηκε, ήταν άψογος και βοήθησε ώστε να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και πάρα πολύ γρήγορα οι 2 από τις 3 φωτιές, δηλαδή στην Ιερά Πέτρα και στο βουλισμένο Αλόνι, να οριοθετηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να δημιουργήσουν τίποτα απολύτως.
1: Τα προβλήματα, κυρίες και κύριοι, που έχει προκαλέσει σε δήμους και περιφέρειες σε όλη τη χώρα η διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι θέσεις των εντεταλμένων συμβούλων και παράλληλα καταργείται η δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα άμυστου αντιδημάρχου ή αντιπεριφερειάρχη, επιχειρεί να διορθώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο αρμόδιος υπουργός, κ. Λιβάνιος, έχει καταρτήσει μια μεταβατική διάταξη, η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος, διότι είναι τέτοιες οι ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί από την συγκεκριμένη διάταξη του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφάλου, Γιάννη, για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Ναι, το συζητούσαμε και χθες. Κανονικά πρέπει να έχει εφαρμοστεί ήδη αυτή η διάταξη και να έχουν φύγει εντεταλμένοι σύμβουλοι. και να έχουν παραιτηθεί οι άμυστοι αντιδήμαρχοι. Προφανώς αυτό δεν έχει συμβεί ούτε στο Δήμο Ηρακλείου ούτε οπουδήποτε αλλού, διότι έχουν διαβεβαίωση από την πλευρά της κυβέρνησης του κ. Λιβάνιου ότι το θέμα θα διορθωθεί με μια νέα διάταξη, η οποία, την οποία έχει καταρτήσει σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε σήμερα στο φόρο.

0: ρεπορτάζ του ελεύθερου τύπου. Την έχει καταρτήσει ήδη τη διάταξη ο κ. Λιβάνιος και θα την εισάγει μέχρι τέλος της εβδομάδας με τις διαδικασίες του κατεπήγοντος για να ψηφιστεί. Αυτή η διάταξη θα διορθώνει πρωτίστως το θέμα των άμεστων αντιδημάρχων που οι δημόσιοι υπάλληλοι της δυνατότητας που δίνει στους δημοσίους υπαλλήλους να είναι άμεση αντιδήμαρχοι. Ο κώδικας τους στερεί αυτή τη δυνατότητα. Η διάταξη θα τη διορθώσει. Θα παραμείνουν δηλαδή στη θέση τους εκτός πολύ μεγάλου απρόπτου με αυτήν τη διάταξη. Μάλλον το ίδιο θα συμβεί και με τους εντεταλμένους συμβούλους. Δηλαδή δεν θα καταργηθούν και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι από τις περιφέρειες και τους δήμους. Αυτό μένει να το δούμε για τους
1: δημοσίους. Τώρα το γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο και 5, ώστε να υπάρξει μια διάταξη από τον Υπουργό για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης που τον συζητάμε μήνες και χρόνια. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι τώρα της παρούσης να το συζητήσουμε και δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Δεν θα απαντηθεί με κιόλας. Μάλλον το πιο πιθανό είναι πάντως μέχρι τέλος της εβδομάδας το θέμα να έχει διορθωθεί. Όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες παίζουν άμυνα και περιμένουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ανασχηματισμό που έκανε χθες ο Περιφερειάρχης, οι τρεις δημόσιοι υπάλληλοι που ήταν άμεσοι αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Αναστασάκης, η κυρία Μαράκη και ο κύριος Τερζής, έμειναν εκτός σχήματος μεν. Δεν πήρε κάποιος άλλος τα χαρτοφυλάκια τους δε. Πράγμα που σημαίνει ότι και στην πλατεία Ελευθερίας και στην περιφέρεια περιμένουν την διόρθωση ώστε εκτός απρόπτου να επανέλθουν και οι τρεις στα χαρτοφυλάκια τους. Στο Δήμο Ηρακλείου δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε οι εντεταλμένοι σύμβουλοι προς το παρόν έχουν καταργηθεί και εκεί περιμένουν τη διάταξη. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχει ψηφιστεί μέχρι την Παρασκευή ή το αργότερο τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Στιγμές έντασης επικράτησαν στα δικαστήρια Ηρακλείου κατά την προσαγωγή κατηγορούμενου για δολιοφθορά σε ιδιοκτησία συγγενών των δύο προφυλακισμένων για τη δολοφονία του Αλέκου Δασκαλάκη. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε μεν ένοχος, ωστόσο η έδρα δεν έκανε αποδεκτή τη σύνδεση της υπόθεσης με τη δολοφονία. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
2: Θυμίζω πριν από μερικές μέρες είχαμε τις προφυλακίσεις για την υπόθεση του θανάτου του Δασκαλάκη. Μέλη της ίδιας οικογένειας, δύο άτομα και ένας τρίτος ο οποίος εργάζεται για αυτούς. Την Κυριακή, και ενώ είχε ολοκληρωθεί μια συνέλευση των κατοίκων στο Απεσοκάρι, ένα άτομο πήγε στην ιδιοκτησία των προφυλακισμένων και κατέστρεψε την περίφραξη. Ουσιαστικά η οικογένεια ισχυρίζεται, η οικογένεια των προφυλακισμένων ισχυρίζεται ότι αυτό έγινε προκειμένου να φύγουν τα ζώα μέσα από την περίφραξη, να βγουν και να βόσκουν ανεξέλεκτα σε διπλανούς ελαιώνες. Έτσι υπέβαλαν μήνυση, ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο, όπως είπες και εσύ, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε χρηματική ποινή 1.200 ευρώ. Υπήρξε ένταση κατά την προσαγωγή του. Τόσο τα μέλη της οικογένειας των τριών προφυλακισμένων, όσο και οι δικηγόροι τόνισαν ότι δεν είναι η μία υπόθεση από την άλλη ξέχωρη, ζήτησαν να συσχετιστεί. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα. Όμως υπόθηκε από τον Πρόεδρο ότι μπορούν όλη τη δικογραφία που συντάχθηκε για αυτή τη δολιοφθορά, οι δικηγόροι, να την καταθέσουν στην ανακρίτρια. Είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται ως συνέχεια των προφυλακίσεων και σίγουρα θα πρέπει να επικρατήσει ηρεμία εκεί, γιατί όλα αυτά τα συνεχιζόμενα επεισόδια δεν βοηθούν κανέναν.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μία νέα σοβαρή μορφή κακοποίησης, καθώς η έμφυλη βία μεταφέρεται πλέον δυναμικά στο διαδίκτυο. Όπως τόνισε η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, κυρία Μέρη Παχιαδάκη, παρουσιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης, οι δράστες χρησιμοποιούν την τεχνολογία από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ελέγξουν, να εκφοβήσουν και να καθυλώσουν τα θύματά τους, καθιστώντας αυτή τη μορφή βίας αόρατη, αλλά εξαιρετικά απειλητική.
3: Η έμφυλη βία μέσω διαδικτύου αποτελεί μια σύγχρονη μορφή κακοποίησης, κατά την οποία ο δράστης χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα για να ασκήσει έλεγχο, εκφοβισμό ή παρενόχληση σε ευάλωτα άτομα. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενημέρωση και την πρόληψή του.
4: Θα μιλήσω για ένα πρόγραμμα που λέγεται DISTALK EU. Μιλούμε για μια μορφή έμφυλης βίας, η οποία έχει τελικά τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σαν

0: ένα καινούριος τρόπος βίας, έμφυλης βίας, η οποία μας, μέσα από αυτήν ασκείται η βία σε άτομα τα οποία είναι ίσως ευαίσθητα, ίσως πολύ εύκολα χρησιμοποιούν την τεχνολογία.
1: Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Μέρη Παχιαδάκη παρουσίασε σχετικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των θυμάτων από την έμφυλη βία στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μορφή βίας αποτελεί ένα τρόπο με τον οποίο ο θήτης επιδιώκει να ελέγξει και να καθυλώσει το θύμα του, ενώ συχνά παραμένει αόρατη και δύσκολα αντιληπτή από το κοινωνικό περιβάλλον.
0: Αυτό που μιλούμε είναι η βία μέσω τεχνολογίας. Η τεχνολογία λοιπόν μας λέει, ακόμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένας τρόπος όπου μπορεί ένας θήτης το θύμα του να το καθυλώσει, να το ευτελίσει, να το βοηθήσει να κάνει κινήσεις ή πράξεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες. Συνήθως όμως αυτή η βία είναι αόρατη.
1: Η ίδια επεσήμανε ακόμη ότι η διαδικτυακή έμφυλη βία δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Μέσω της τεχνολογίας ο δράστης μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του, αλλά και ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας των θυμάτων.
0: Και γιατί η βία αυτή μπορεί να γίνεται από όλα τα μέρη του κόσμου. Αν παραδείγματος χάρη στήσουμε, όπως μιλούμε για τη βία, μπορεί εσύ να μετακινηθείς και να πας σε ένα άλλο χώρο που δεν θα σε βρει το άτομο αυτό. Όμως στην περίπτωσή μας τα άτομα μπορούν να σε βρουν παντού, οπότε κουβαλούν όλο το υλικό το οποίο έχουν, το κουβαλούν μαζί τους. Και αυτό μας λέει ότι μπορεί να ελέγξει, μπορεί να απειλήσει, μπορεί να παρενοχλήσει.
1: Τέλος, η κυρία Παχιαδάκη τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας μέσω διαδικτύου. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των θυμάτων, στην πρόληψη των ψηφιακών μορφών κακοποίησης και στην αποτελεσματικότερη δίωξη των δραστών.
0: Το θύμα λοιπόν, που μπορεί να είναι και σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες, και αυτό σήμερα βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θεσπίσει κοινούς νόμους πλέον, οι οποίοι βοηθούν στην ποινική αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας, αλλά και σε αυτή την ειδική περίπτωση τη βία μέσω διαδικτύου.
2: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, με την τελική προθεσμία να λήγει την επόμενη 5η 16 Ιουλίου. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή, γι' αυτό και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαδικασία υποβολής.
3: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την 5η 16 Ιουλίου.
4: Ξεκινά και επίσημα πλέον η υποβολή αιτήσεων για το μηχανογραφικό δελτίο για το 2026, η οποία θα λήξει την 5η 16 Εβδόμου στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους από το σχολείο τους, από το λύκειό τους, ή διαφορετικά να τον προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να έχουν ενημερωθεί για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου και καλό θα είναι να αξιολογήσουν την ιεράρχηση των προτιμήσεών τους, όχι με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά με βάση τις προσωπικές τους επιθυμίες, επίσης την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και άλλους παράγοντες, είτε οικονομικούς είτε οικογενειακούς.
3: Οι υποψήφοι εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τους προσωπικούς τους κωδικούς, προκειμένου να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους για ΑΕΗ και τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
4: Και βεβαίως ένας βασικός δείκτης ασφαλείας είναι να βάλουν στο μηχανογραφικό και σχολές με υψηλότερα μόρια, αλλά και σχολές με χαμηλότερα μόρια. Επίσης να πούμε ότι μπορούν να συμπληρώσουν υποψήφοι και δεύτερο μηχανογραφικό, το παράλληλο μηχανογραφικό των ΣΑΕΚ, των πρώην δημοσίων ΙΕΚ, με τον ίδιο κωδικό ασφαλείας. Επομένως μπορούν να συμπληρώσουν δύο μηχανογραφικά και ακολουθεί

0: το μηχανογραφικό της Κύπρου που πρέπει να το έχουν υπόψη τους σε μερικές μέρες από τώρα. Καλό είναι να έχουν να μελετήσει κάθε σχολή του επιστημονικού τους πεδίου, τα προγράμματα σπουδών, ακόμα και τις μετεγγραφές και τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά εργασίας, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, ώστε να μπορούν να επιλέξουν σχολές που θα τους οδηγήσουν στα επαγγελματικά μονοπάτια που οι ίδιοι επιθυμούν και δεν θα κάνουν κάποιο λάθος στις προτιμήσεις τους, ώστε αργότερα να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τη σχολή τους.
1: Οι υποψήφοι καλούνται μετά την οριστικοποίηση της αίτησης να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή.
0: Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, είτε στο σχολείο τους είτε στο φροντιστήριό τους. Στα φροντιστήρια Διακρότου Μερακλείου Κρήτης συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια επιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας, με δύο συγκεκριμένα ραντεβού. Στο ένα ραντεβού παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, ώστε να είναι σίγουροι οι μαθητές για τις επιλογές τους και να μην αφήσουν εκτός κάποιες σχολές που μπορεί να είναι πραγματικά ευκαιρίες για εκείνους. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο ραντεβού, προβαίνουμε στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, αφού λύσουμε τις απορίες των υποψηφίων. Καλό θα είναι οι υποψήφοι, όταν θα συμπληρώσουν αρχικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, να αποθηκεύσουν το πρόχειρο μηχανογραφικό τους, ώστε μετά να ξαναδούν τις σχολές και να προβούν στις τελικές τους αποφάσεις.
1: Παράλληλα, από την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, τις οποίες οι υποψήφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το λύκειό τους.
2: Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτήματα αγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς, καθώς η ελάχιστη διάρκεια της συμφωνίας για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
1: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
3: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
3: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί και αν τον επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
1: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
3: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφή και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
1: Σε μια περίοδο που η ζήτηση

0: Για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά. Περιορισμένη η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Η προβλέψη είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν τίθεται αυστηρότερη περιορισμή από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Στο μεταξύ, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με τους δικαιούχους να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το τέλος του τρέχοντος μηνός, της 31 Ιουλίου. Το επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κυρία κατοικία τους, ενώ ήδη έχει εκδοθεί και η σχετική εγκύκλιος με τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά και τα δικαιολογητικά για το νέο ακαδημαϊκό έτος.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
0: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
3: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει συγκατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ, και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
0: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
3: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
0: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
3: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε

0: αίτηση, να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που πάμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Εντυπωσιακή αντοχή και ανάπτυξη για την τοπική επιχειρηματικότητα που αλλάζει σελίδα μέσα σε μία δεκαετία. Οι νέες επιχειρήσεις ξεπέρασαν τις 18.000 με το επιμελητήριο Ηρακλείου να κάνει λόγο για δομική αλλαγή και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Η κορύφωση ήρθε το 2025 με τις εγγραφές να τριπλασιάζονται και το ισοζύγιο να κλείνει με ιστορικό θετικό πρόσημο.
2: Ισχυρή και σταθερή άνοδο σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κατά την περίοδο 2015-2025, σύμφωνα με την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου καταγράφονται συνολικές πάνω από 18.000 εγγραφές νέων επιχειρήσεων, έναντι 9.500 περίπου διαγραφές και μια καθαρή προσθήκη 8.500 περίπου μελών.
4: Η συνεχή βελτίωση του ισοζυγίου εγγραφών, διαγραφών και το ιστορικό ρεκόρ των νέων εγγραφών που καταγράφηκε το 2025 αποτελούν ισχυρότατες ενδείξεις ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού.
2: Από την ανάλυση αποτυπώνεται μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου με την καταγραφή συνολικά 18.182 εγγραφών έναντι 9.568 διαγραφών και με καθαρή προσθήκη 8.614 επιχειρήσεων στο Μητρώο.
3: Η δεκαετία φαίνεται ότι διαρθρώνεται σε τρεις διακριτές περιόδους. Η πρώτη, η διετία 2015-2016, χαρακτηρίζεται από αρνητικά ισοζύγια και μια υψηλή αβεβαιότητα κυρίως ως προς τα capital controls που είχαμε τότε και την οικονομική ύφεση. Η δεύτερη περίοδος είναι από το 2017 έως το 2020, όπου σημαδοδοτείται μια σταδιακή αντιστροφή του κλίματος.
2: Η εμπεριστατωμένη ανάλυση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναδεικνύει τρεις διακριτές φάσεις στη δεκαετή πορεία της επιχειρηματικότητας, με την τρίτη περίοδο 2021-2025 να χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση.
3: Ενώ έχουμε και την τρίτη περίοδο, το 2021 έως το 2025, όπου είναι μια περίοδος ισχυρής ανάπτυξης, οι εγγραφές αυξάνονται συνεχώς, οι διαγραφές μειώνονται και φτάνουμε στο 2025, όπου οι εγγραφές αυτού του έτους είναι σχεδόν τριπλάσιες από το 2015. Είπα και πριν ότι το 2025 ήταν το έτος ρεκόρ, όπου είχαμε συνολικά στο έτος 3.354 εγγραφές, περίπου φανταστείτε γύρω στις 10 νέες επιχειρήσεις ανά ημέρα. Μόλις 904 διαγραφές και καθαρή αύξηση 2.500 περίπου επιχειρήσεις.
1: Μια ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία γεμάτη μυστήριο και συνεχείς ανατροπές έρχεται στο Ηράκλειο με τη θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόκ» των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Οι παραστάσεις θα ανέβουν την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ με χορηγό επικοινωνία στον Όμιλο Κρέτα.
5: Τέρπι. Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
6: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
7: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια. Είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
7: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ,

0: ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μία οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μία σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μία απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
0: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, τον Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλέμη στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
4: Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα και τον γάμο φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης μέσα από το έργο Μελένε Νύφη, το οποίο βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
5: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας, ναι, και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες, Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες, που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει, και έχω υποχρέωση και το θέλω, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης,
6: ναι,
5: που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
1: Η παράσταση με τίτλο «Μελένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
7: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Μελένε Νύφη» γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αισθημό όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
1: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
7: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες ληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
6: Τι λέτε τώρα?
7: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
6: Ναι.
1: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
7: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος,
6: mm-hmm,
7: που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης
6: υπάρχει
7: το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
6: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκανε.
7: Κλέψιμο, φούρνο, κλεψά το. Εννοείται, κλεψά, ήταν και αυτή μέσα, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
1: Την έρευνα, την λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα. Τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεορίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως στη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων, των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεόρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η ισορροπία, η αρχιτεκτονική ισορροπία, το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασκώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... Έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία. Και υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεό.

0: νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
1: Ναι, ξέρετε,
0: παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
1: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΙ, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά. Το 1990-92 άνοιξε το Αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατον να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφος στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: τρόπος, λοιπόν,
0: μας
1: υπάρχει.
0: Ακούμπησε και εμάς, ναι, ναι. Και υπάρχει

0: και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Ναι. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να ναι. υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε ήμασταν πολύ νέοι, τότε σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμαρίνη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων. Παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για συζήτηση, θεωρήθηκαν.
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι καν. Ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν
0: δεν
1: καν.
0: Δεν πήγαν καν. Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες ήταν το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα

από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νεαρία των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση.

0: δεν με είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης. Δεν είναι μια θεωρία Ιπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε ακούσει, ναι, ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή, ναι, τη φορά, ναι, θα γίνει το παραμικρό. Όχι. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση αυτή, ακριβώς, τη στιγμή ως προς την ανάπλαση, ναι, των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία, γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή για τα έργα της περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή, ναι, του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει, ναι, το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείται μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει
1: αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που προχωράμε
1: τώρα. Η μαγιά
0: ήταν
1: αυτή. Πάμε να δούμε λοιπόν.
0: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις θόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας
1: αναπτύχθηκε, η μελέτη είναι συνολική.
0: Περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα, το νότιο πεζοδρόμιο του παλιού λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο αποτελεί και το συνεκτικό εργαλείο για να αντιληφθεί κανείς τη συνέχεια αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια, ενετικό λιμάνι, Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των

0: κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι οι δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχα γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης,
0: τι
1: περιλαμβάνουν ακριβώς, τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεωρία.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών, όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης, και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεώρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεώρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αναποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεώρια. Και έτσι τα νεώρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου 17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεωρίων τα ενετικά
0: χρήση,
1: χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεώριο διαμορφώνουμε και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο, περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας, της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός κενού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη. Κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχείριση.

0: χειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από τις τεκμηρίωση που είχαμε, που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και, δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα-καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος? Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά σε έναν ορίζοντα όχι 20 ετών αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεωρίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεώρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του στρωματογραφικού μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται. Ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε
0: θα μείνει,
1: γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία είναι εξαιρετική.
0: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο της ένταξης της Κνωσού στην UNESCO.
1: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ, που σήμερα αυτό γίνεται από ένα πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μία λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε. Ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
0: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
1: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιείς, να πας άνετα να μπεις μέσα. Βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
0: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
1: δεν είναι ούτε σήμερα.
0: Ναι. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Ναι,
1: ξεκίνησα να σας λέω
0: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
1: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
0: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
1: αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήχη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα 3 κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά.

0: Σιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στη Γνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού. Στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης. Αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη
0: ακριβώς,
1: των μινωικών ανακτόρων
0: ναι,
1: στη
0: ναι,
1: UNESCO.
0: Ναι,
1: και αυτό
0: ναι,
1: είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω δουλεύει όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της γνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε, τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κριτικών. Αλλά και αυτά που είναι των κριτικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κριτικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνήσι, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο καλό χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αισθητή βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
1: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί.

0: Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
1: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
2: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4. Στα Χανιά έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, υδροπόληση, υπαίθρευση σταργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξη.
1: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
2: Η βλάστηση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή προς τον άνθρωπο. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας από τον περίπτωτο δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΤΕΗ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
3: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
4: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει στην κατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
3: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
4: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
3: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και

0: Η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
1: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
0: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
2: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας,
3: ναι,
2: και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες,
4: κυρίως από
2: Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες, που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει και έχω υποχρέωση και το θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης.
3: Ναι.
2: Που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
0: Η παράσταση με τίτλο «Με λένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
5: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Με λένε Νύφη» γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αίσθημα όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
0: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
5: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες αληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
3: Τι λέτε τώρα?
5: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler τώρα εδώ.
0: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
5: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος,
3: mm-hmm,
5: που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης
3: υπάρχει
5: το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
3: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκανε.
5: Κλέψιμο, πολύ κλεψά το. Εννοείται. Κλεψά ήταν και αυτή μέσα. Είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
0: Την έρευνα, την λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.
6: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Μπίσου, στολίσου, σοβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλτόγκ, το Παπαθανασίου και Ρέπας.
0: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
4: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
4: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά, από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
4: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλέμης στις 9 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
6: Πώς το είπα?
7: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
0: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
8: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και των φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
0: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
8: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
0: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
8: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθε πίσω, ο ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις.

0: μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του Όφη και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
2: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
3: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
4: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
3: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή, από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι.
4: And to be competitive in all the competition.
3: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
4: To show what we are able to do.
3: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
5: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή Όφη να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
0: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξω και σαν παίκτης και σαν προπονητής σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
1: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του Όφη, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
5: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Όφη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
2: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
5: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Νόημα, Cocktail and Food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο Λίγο Κρασί. Να ανανεωμένη η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι και 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είστε σε καλό επίπεδο. Για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολυσύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.

0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργικού ζήνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σερβαπαφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σερπαπαφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα,
1: παρέα
0: γιατί ήταν η κάμερα
1: Ζαϊντού.
0: Της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: το καλοκαιρινό λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε
1: γίνονται,
0: αυτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους,
0: ναι, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με group που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί. και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα έτσι, και του πελάτη μετά, καλύπτουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις βάλει την δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Ηλευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Ενλευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20? Όπου να είναι, θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάρα καλά.

έκπληξη για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το Boho Style. Το Boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με Boho Style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήβη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

Κάθε γέλιο.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κύριος Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Έγινε ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
0: λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει.

Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκι βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα,

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Άρα, μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες να το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
0: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχω σήμερα τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του σταθμού τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα και πολλά άλλα και θα εξηγήσω γιατί εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε πληροφορικάρης, να το πω έτσι. Πληροφορική δεν έχετε σπουδάσει.
1: Το σωστό είναι να λέμε πληροφορικός.
0: Πληροφορικός, ωραία. Είναι ακόμη καλύτερο. Ναι, ναι. Είναι το
1: πληροφορικό. Δεν υπάρχει ούτε φυσικάριος, ούτε
0: μαθηματικάριος. Ναι, σωστό. Είναι νομίζω αργό το πληροφορικάριος τελείως. Αλλά, οκ. Ξέρετε, με τη γλώσσα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Καμιά φορά κάτι το περνάει.
1: Διορθώνω πάντα.
0: Πληροφορικός. Το προτιμώ περισσότερο. Το προτιμώ περισσότερο το πληροφορικός και είναι και πιο σωστό. Γιατί όμως κάνω αυτήν την εισαγωγή, διότι η ενασχόλησή σας. Εγώ σας γνώρισα από έναν άνθρωπο που ψάχνετε τη φύση, κυρίως την κριτική φύση που ζείτε κι εσείς εδώ, που είχατε ασχολήσει.

0: βρεθεί, τουλάχιστον από το διαδίκτυο που έβλεπα με τις παραλίες, φτιάξατε και ένα διαδικτυακό τόπο, το cretanbeaches.com, σωστά το λέω.
1: Σωστά.
0: Και στο τέλος βγήκε ένας οδηγός από τους πιο καλούς, από τους υπέροχους οδηγούς που έχω δει, το Echoes of Blue, που είναι στην πραγματικότητα ένας οδηγός για τις παραλίες της Κρήτης. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε, αλλά επειδή το καταγράφουμε τηλεοπτικά θα μπορούσαμε έτσι να το δείξουμε κάποια στιγμή, που μας δείχνει τι πλούτο έχει η Κρήτη και δεν το ξέρουμε. Κάνω την εισαγωγή για τους ακροατές και τους φίλους μας που μας ακούνε ή που μας δούνε και στην τηλεόραση. Αλλά πώς γεννήθηκε αυτό? Φαντάζομαι ότι δεν ξεκινήσατε, θα κάνω ένα οδηγό. Αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή, ξεκινάω και μ' αρέσουν οι παραλίες, οι περίεργες, οι πιο κρυμμένες, οι αθέατες, αυτές που δεν ξέρει πολύ κόσμος. Πώς ξεκίνησε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι long story που λέμε. Εγώ είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο, mm-hmm. το 2007. Κάποια στιγμή γύρισα, επέστρεψα Κρήτη για να κάνω το φανταρικό μου. Τότε, αν θυμάσαι, το 2007 μας φαίνεται πρόσφατο, αλλά το ίντερνετ ήταν πάρα πολύ στα σπάργανα, ήταν πολύ...
0: Πολύ πίσω, δεν πολύ πίσω. Είναι. Και από site ένα-δυο και κάτι blog στο διαδίκτυο.
1: Οπότε ξεκίνησα κι εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στη φύση.
0: Το μεταπτυχιακό ήταν... Πληροφορική.
1: Ναι, ήταν... είναι άσχετο. Ναι. Αυτό είναι καθαρά θέμα χομπίστικο. Είναι ερασιτεχνικό.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια είναι καθαρά ερασιτεχνική. Λοιπόν, οπότε ξεκίνησα να καταγράφω, να πηγαίνω σε κάποια μέρη και μετά ήθελα εγώ να βρω κάποιες πληροφορίες για αυτό το μέρος που πήγα. Mm-hmm. Και γενικά δεν έβρισκες πληροφορίες. Δεν μιλάμε τώρα για πολύ γνωστά μέρη όπως το Ελαφωνίστο Μπάλ, αλλά καλά, για κάτι πιο ψαγμένο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άρχισα λοιπόν και κατέγραφα εγώ ίδιος για μένα, με φωτογραφίες και με κείμενα. Έκανα ένα προσωπικό blog κυρίως για να θυμάμαι εγώ τι, που έχω πάει κτλ. Κάποια στιγμή.
0: Δηλαδή ξεκινήσατε, ας πούμε, πάντα επιμένω με παραλίες.
1: Παραλίες.
0: Με παραλίες.
1: Σωστά.
0: Που δεν πήγαινε πολλοί κόσμος. Αυτό ή ήταν.
1: Οτιδήποτε. Στην αρχή ναι. Στην αρχή ναι. Αλλά κάποια στιγμή άρχισε και τα έκανα λίγο πιο συστηματικά. Οπότε έβαλε και τις πιο γνωστές.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά άρχισα να τα κατηγοριοποιώ και ένα νομό, ένα περιοχή, δεν ξέρω τι. Οπότε έγινε ένα μενού, ας πούμε, σχετικά οργανωμένο.
0: Μαζεύτηκε ένα αρχείο.
1: Μεγάλο, ναι, τεράστιο. Και επίσης, κάποια στιγμή, όταν πας σε μια παραλία, μπορεί να πέρασε ένα φαράγγι, μπορεί να δεις ένα μοναστήρι, οτιδήποτε. Πλέον άρχισε και έψαχνα και πληροφορίες και για αυτά τα σημεία. Mm-hmm. Οπότε, γιατί το λέω, γιατί το Cretan Beaches έχει μείνει το όνομα το αρχικό,
0: ναι,
1: ως παραλίες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει πάρα πολύ υλικό σε σχέση με. Πλέον είναι πολύ λίγο κομμάτι, ναι, παραλίες σε σχέση με φαράγγια, σπήλαια.
0: Σωστό, το έχω δει, αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω, αυτό που πήγα να σας πω και το έχω σημειώσει για να μην το ξεχάσω, αλλά μην και το βάζετε στην κουβέντα, είναι ότι και οι παραλίες δεν είναι κάτι ξεκομμένο. Δηλαδή, πάμε στην παραλία. Η παραλία συνδέεται μια ολόκληρη φύση. Okay. Καταλήγουμε πολλές φορές στην παραλία, έτσι δεν είναι? Ειδικά σε κάποιες περιοχές της Κρήτης από φαράγγια.
1: Είναι ολόκληρο το ταξίδι που κάνεις. Πού θα περάσεις, τι θα δεις στον δρόμο, με τη αμάξα πας, αν είναι χωματόδρομος ή όχι, πώς θα πας. Και στο τέλος καταλήγεις όντως στον προορισμό. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακός,
0: ναι,
1: ας πούμε, φωτογραφικά ή.
0: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε
1: το ταξίδι, να είναι
0: το 2007 που είπατε.
1: Το 2009 ουσιαστικά ξεκίνησα το site,
0: ναι,
1: όταν είχα ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι η ενασχόληση το να πάω έξω.
0: Το οποίο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, με την έννοια ότι. Τώρα μας την πούνε χομπίστικο, γιατί
1: μα
0: θα μας πούνε, ναι, θα πούνε ότι είναι σαν το πληροφορικάριο το χομπίστικο σαν λέξη, έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν. Το λέω γιατί ξεκίνησε ως χόμπι, κάτι που εσάς σας έπαιρνε χρόνο, τον ελεύθερο χρόνο σας, έτσι, στην πραγματικότητα. Δεν είχατε σκοπό, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, και στο τέλος να βγάλω και ένα οδηγό και να πάω από εκεί στο Βογδανία. Δεν το είχατε
1: αυτό. Όχι, όχι, έτσι, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά κάποια στιγμή ξεκίνησε ένα διδακτορικό και ένα postdoc στο ΙΤΕ, σε άσχετο κομμάτι, με ιατρικά θέματα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου παίρνει πολλές φορές περισσότερο χρόνο το site και το συνειδητοποίησα τότε ότι. Πολύ.
0: Για χόμπι, έτσι.
1: Ναι, πολύ χρόνο για χόμπι.
0: Ναι. Και άρχισαν να μπαίνουν και πληροφορίες οι οποίες είναι, ας πούμε, πέριξ, δηλαδή εννοώ για ολόκληρη την περιοχή πια.
1: Ναι, πλέον ναι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ναούς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
0: Εξελίχθηκε σε κάτι, ας πούμε, επαγγελματικό.

0: έφερε και τεράστια κέρδη, ίσως αυτό ή τέτοια. Ρωτάω τώρα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Ναι, ναι. Ίσα-ίσα που κάποιες διαφημίσεις που έχει μέσα, οι οποίες και εμένα με εκνευρίζουν προσωπικά, είναι για να συντηρήσω το σερβερ, γιατί πλέον έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Της Google, να πληρώνω... τα κλασικά.
1: Όχι, είναι ο σερβερ που είναι πάνω το site στημένο. Ένας υπολογιστής ουσιαστικά που τρέχει το site. Mm-hmm. Αυτό θέλει ένα κόστος κάθε μήνα.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ουσιαστικά συντηρεί το σερβερ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το σκεφτήκατε να το γυρίσετε έτσι πολύ επαγγελματικά. Γιατί αυτά έχουν, να το πω έτσι εγώ, λέτε τώρα λαϊκά ψωμί, δεν έχουν. Είστε περισσότερο στο χώρο της πληροφορικής βέβαια και...
1: Νομίζω θα χάσω εγώ μετά τη δικιά μου έτσι, αυτό το δεσμό που έχω με το site.
0: Ναι. Ναι. Δεν θέλατε δηλαδή.
1: Δεν το πολύ θέλω.
0: Ωραία. Και συν το χρόνο λοιπόν μαζεύτηκε ένα τεράστιο υλικό. Το οποίο, για να μπούμε και στο χώρο αυτού του οδηγού, προτιμώ τη λέξη οδηγός, παρότι είναι παρεξηγημένος από το βιβλίο, ή τι λέμε βιβλίο, βιβλίο είναι έτσι, έτσι.
1: Νομίζω οδηγός γράφει.
0: Ναι, οδηγός, λέω, το προτιμώ γιατί λέμε οδηγός και το πάμε στο τουριστικό και συνήθως δεν είναι προσεγμένα και είναι σχεδόν 600 σελίδες.
1: 600 σελίδες,
0: ναι, με εκπληκτικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι όλες δικές σας.
1: Ναι, εκτός από 4-5 στις οποίες γράφω το όνομα πάνω.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, καλά το λέω και στον πρόλογο. Πάμε, επισκεπτόμεθα, κολυμπάμε, φωτογραφίζουμε. Σε όλες έχετε κολυμπήσει κιόλα.
1: Κολύμπι, μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι. Αυτό σοβαρό αυτό που μου λέτε τώρα. Τι, μπορεί να είναι και χειμώνας, μπορεί να είναι και.
1: Όχι, έτσι. Μπορεί απλά να πήγα να βγάλω μια φωτογραφία τρεις παραλίες στη σειρά και να κατέληξα να κάνω πάνω σε μία από τις τρεις.
0: Σωστό. Σωστό. Μου έκανε εντύπωση, καταρχήν είναι σχεδόν όλες, προφανώς δεν μπορεί να είναι όλες ποτέ, παραλίες της Κρήτης. Μου έκανε εντύπωση στην κατηγοριοποίηση αυτό το επαρχίες. Δηλαδή, μου ξύπνησε μνήμες σχολικές, όπου έπρεπε να μάθουμε τις επαρχίες καταρχήν. Δηλαδή, όποιο παιδί ήξερε τις επαρχίες ξεκινούσε καλά. Οι νέοι καταρχήν και οι μαθητές σας, γιατί αν τους πείτε για επαρχίες δεν ξέρουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν το ακούνε. Δηλαδή εμείς λέγαμε επαρχία καινούργια, επαρχία Περιωτής, επαρχία Παιδιάδος, επαρχία Τεμένους, επαρχία Βιάνου, επαρχία Μονοφατσίου. Ναι, και ήταν και. Ξεκινάω και την Παιδιάδος, την είπαμε. Λοιπόν, Κισάμους, Ελλήνων, από Κορών, αυτά τα μαθαίναμε όλα εμείς. Αλλά αυτά ξαφανιστήκανε. Διοικητικά.
1: Διοικητικά, ναι, αλλά στη γλώσσα έχουν μείνει. Δηλαδή, ας πούμε, ένας που θέλει να πει για τον πύργο κάτω στο Νοτιοράκλειο, πώς θα τον πει.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει να λένε πύργος Μηνώας Παιδιάδος. Αρχανών Αστερουσίων, συγγνώμη. Λέμε Μονοφατσίου. Πύργος Μονοφατσίου λέμε. Έχουν μείνει γενικά οι επαρχίες. Και γι' αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που τις κρατάω. Γιατί είναι κάτι που δεν αλλάζει.
0: Ναι. Στην ιστορική μας μνήμη.
1: Δημοσιογράφους έχουν αλλάξει 2 φορές τα δήμη.
0: Ναι, και θα αλλάξουν για άλλο έτσι όπως πάνε. Έτσι όπως πάνε.
1: Αλλά οι επαρχίες είναι κάτι που μένει στο.
0: Ναι, όπως πολλές φορές δεν είμαι ακόμη νομός Ηράκλειο, δεν λέει κανένας περιφερειακές ενότητες και τέτοιες. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι. Άρα ο λόγος που είπατε θα το κάνω ας πούμε αναεπαρχίες στο βιβλίο και μετά περιοχές και τέτοια ήταν για τη δική σας ας πούμε μνήμη, την ιστορική.
1: Είναι γενικά νομίζω ένας πιο σωστός τρόπος για να χαρακτηρίζουμε περιοχές στην Κρήτη. Γιατί επειδή έχουν μια ιστορική μνήμη αυτές οι περιοχές ακριβώς, βλέπουμε ότι ακόμα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ακόμα. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά έχει μόνο η επαρχία Ιεράπετρας, άλλα η Σιτίας, άλλα η επαρχία Οροπεδίου Λασιθίου, η επαρχία Λασιθίου. Βλέπεις ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, οι διαφορές, ακόμα και σήμερα φαίνονται. Ακόμη και στο τοπίο, στη γεωγραφία, στη βλάστηση.
0: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω βέβαια αν η διαφορά δυτικής και ανατολικής Κρήτης είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Εσείς μου λέτε και στις επαρχίες διαφέρουνε.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαία όπως έχουν επιλεχθεί.
0: Ναι.
1: Από που του,
0: δηλαδή όταν λέγαμε επαρχία Σφακίων, είναι τα Σφακιά, έτσι. Καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει πιθανότατα σε μια άλλη.
1: Ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Το Ροδάκινο πλέον ανήκει στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Όταν πας όμως, οι άνθρωποι είναι Σφακιανοί.
0: Σφακιανοί, που
1: λένε. Σφακιανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ανήκανε στην επαρχία Σφακίων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και η γεωλογία της περιοχής, τα βουνά, όλα αυτά,
0: ναι,
1: θυμίζουν πιο πολύ Σφακιά. Και ήταν Σφακιά.
0: Ναι.
1: Επαρχία Σφακίων.
0: Νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε και κρατήσατε, κατά τη γνώμη μου, βέβαια, γιατί σας
1: εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή.
0: Ένας

0: διαχωρισμός, το λέω γιατί, εγώ το είπα γιατί τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν για τις επαρχίες, γιατί ούτε τα διδάσκουν, ούτε τα κάνετε στα σχολεία. Εσείς σε σχολείο δεν είστε?
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, οπότε έχετε επαφή με νέους ανθρώπους. Γενικά, βέβαια, τώρα θα το πω, Μόρφε, σαν να έχει μείνει πίσω λίγο το μάθημα της γεωγραφίας.
1: Πολύ και η τοπική ειδικά.
0: Ναι, δηλαδή, εμείς το είχαμε αυτό, να μάθουμε κάποια πράγματα. Οι δάσκαλοι, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθούσαν. Είχαμε και κάποια μαθήματα. Τώρα αισθάνομαι, δηλαδή, βλέπω τα νέα παιδιά, άμα τους πεις για μια περιοχή, δυσκολεύονται.
1: Όχι. Εντάξει. Εγώ είμαι σε δημοτικό, βέβαια, οπότε είναι όντως ακόμα μικρό για τα παιδάκια.
0: Ναι, αλλά στο δημοτικό τα μαθαίναμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε υπάρχουν αποσπασματικές προσπάθειες μέσω κάποιων εργαστήριων δεξιοτήτων που έχουν μπει τελευταία χρόνια, που έχει τοπική γεωγραφία και ιστορία, αλλά είναι στην κρίση του δασκάλου που θα τα κάνει. Δεν είναι ότι πάει συντονισμένα μια προσπάθεια να κάνει ένα συγκεκριμένο ύλη ή τι να διδάξει τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα πάμε. Ναι. Ανατολική ή Δυτική Κρήτη? Αφήνω εγώ τις επαρχίες, θα τις πούμε μετά. Δηλαδή, εάν σας πει τώρα κάποιος, κύριε Ονιώτη, εσείς που έχετε βγάλει αυτό τον
1: όριο. Ανατολικά, δυτικά ή νότια όρια?
0: Μετά το ρωτούσα αυτό. Μετά το ρωτούσα. Γιατί, ας μην προτρέξω, εγώ θέλω την άποψή σας. Δηλαδή, εάν σας έλεγε κάποιος φίλος στο εξωτερικό, θα έρθω στην Κρήτη, αλλά έχω λίγες μέρες, δεν προλαβαίνω. Το νησί, από ό,τι βλέπω, είναι μεγάλο. Πού να πάω, ανατολικά ή δυτικά, γιατί θέλω να κάνω τα μπάνια μου, θέλω να...
1: Ωραία, τώρα κάποιος που θα έρθει,
0: ναι,
1: πολύ πιθανό να του πεις τη δυτική, επειδή έχει επικρατήσει ως τουριστικός προορισμός η δυτική, ενώ Χανιά, Ελαφωνή, Συμπάλος και όλα αυτά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά βρίσκω την ηρεμία μου, μ' αρέσει πιο πολύ η ανατολική.
0: Ναι.
1: Και όσο πιο ανατολικά.
0: Θα στενοχωρήσουν τις σύνορες και εγώ. Και εγώ. Αλλά εντάξει, οι ομορφιές όμως που υπάρχουν, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Δυτική Κρήτη είναι, δηλαδή, και μια και αναφέρατε, ας πούμε, τον Μπάλο και το Ελαφωνήσι. Είναι μέρη τα οποία όταν τα βλέπεις, ειδικά πολύ ψηλότερα, αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που βλέπω. Δηλαδή, δεν πιστεύεις τα μάτια σου. Όταν κατεβαίνεις, αρχίζεις και έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρω, εσείς την έχετε πετύχει ποτέ? Που έχετε πάει...
1: Σαν τόπος,
0: ναι,
1: αυτά τα μέρη είναι αυτό που λέμε δεν παίζονται. Δεν...
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Δηλαδή,
0: 10 στα 10.
1: Δεν γίνεται να μην δει τον Μπάλο ή το Ελαφωνήσι για να μην πει wow.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως και εγώ προσωπικά αποφεύγω να πηγαίνω τέτοια εποχή. Ας πούμε, εγώ έχω κάνει Χριστούγεννα στο Ελαφωνήσι και ήταν όνειρο. Τα χρώματα, η φύση. Τι να σου πω τώρα, ήταν,
0: ναι,
1: πραγματικά απίστευτα. Οπότε, σαν τόπο σίγουρα είναι εντυπωσιακό. Το πώς εμείς τον διαχειριζόμαστε και πόσο κόσμο πλέον έχει είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια είναι, πώς να το πω, είναι και λίγο, ας πούμε, αντιφατικό να πεις ότι okay, αυτό δεν υπάρχει, και απ' την άλλη να πεις να βάλω ένα περιορισμό, να τον στερήσεις από κάποιους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, okay, να πάει ο κύριος Δρονιώτης και εγώ να μην πάω. Δηλαδή, στο Ελαφωνήσι που πραγματικά είναι πια βαρβαρότητα αυτό που γίνεται, τουλάχιστον τον Ιούλιο-Αύγουστο που έχει να πω και χρόνο που δεν έχει, αλλά πώς να το κάνεις αυτό, ο μου, τώρα το ρωτάω έτσι πιο γενικά. Να βάλεις ένα ακριβό εισιτήριο, να βάλεις ένα αυτό, πάλι είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω αν το εισιτήριο βοηθάει. Γενικότερα η διαχείριση του τουρισμού στην Κρήτη, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Του υπερτουρισμού έχει, ναι, γίνει πλέον ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάντως, να πω κάτι. Όσοι έχουν πάει, όντως έχουν αισθανθεί αυτή την απογοήτευση με την πολυκοσμία. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να κολυμπήσεις, έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Σε Ιταλία λιμάνι.
1: Αντίστοιχα. Πολύ όμορφο μέρος. Όμως,
0: πολλοίς κόσμος για αυτό το μικρό. Το μικρό,
1: λες. Και πλέον, αυτό έχει, ειδικά το Σεϊτάν Λιμάνι έχει επικρατήσει πάρα πολύ στο Instagram. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί.
0: Influencers,
1: Μπορεί ταυτόχρονα 30 άτομα που είναι μπροστά σου να κάνουν, ναι, να βγάζουν Instagram story ή κάτι.
0: Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο πάντως με την ιδιομορφία αυτή του κόλπου, σωστά. Γιατί σαν θάλασσα, ούτε αυτή είναι κάτι το ιδιαίτερο, ή κάνω λάθος?
1: Σαν θάλασσα είναι αρκετά επιβαρημένη και λόγω του παρελθόντος εκεί δίπλα είναι ο κουρουπιτός.
0: Ναι. Αυτοί μου είπατε ότι δεν είναι παραλία.
1: Λοιπόν, τα λιμάνια έχουν μια ιδιαίτερη ιστορία, επειδή πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Σε παραλία ήταν βραχώδη σχετικά. Mm-hmm. Υπήρχε, αλλά ήταν πολύ πιο. Δηλαδή, μεγάλα βότσαλα.

0: και ουσιαστικά βράχη. Κάποια στιγμή ξεκίνησε από πάνω, στο Σαϊτάν λιμάνι, να πούμε ότι καταλήγει ένα φαραγκάκι, ένα μικρό, το διπλοχάχαλο, έτσι λέγεται, το οποίο είναι και τεχνικό, δηλαδή χρειάζεται σκηνιά για να κατέβεις. Οπότε, πάνω από το διπλοχάχαλο υπάρχει ένα λατομείο, όπως το λέμε.
1: Ναι,
0: λατομείο.
1: Ναι.
0: Νταμάρι. Ναι. Οπότε από εκεί, το χειμώνα, όσο έβρεχε, από εκεί και μετά που ξεκίνησε το λατομείο να λειτουργεί, παίρνει βροχή υλικό, κυρίως άμμο και βοτσαλάκι, και δημιουργήθηκε και αυτή η παραλία που ουσιαστικά είναι τεχνητή. Αν κάποια στιγμή σταματήσει το λατομείο να λειτουργεί, ίσως αφανιστεί πάλι η παραλία, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω με τι θα γίνει, τέλος πάντων. Ναι, αλλά έχει γίνει διάσημη.
0: Έχει γίνει διάσημη
1: γιατί και τα πρόβατα κατεβαίνουν μέχρι. Δεν είναι μόνο η παραλία εκεί που πάνε τα πρόβατα. Στα Χανιά, ποιες θα επιλέγατε? Γιατί εντάξει, υπάρχουν παραλίες τώρα, από την Παλαιόχωρα είναι γεμάτη παραλίες. Και θα έλεγα στην Παλαιόχωρα, νομίζω ότι έχουμε το φαινόμενο να έχουμε παραλίες για όλα τα γούστα, που λέω καμιά φορά.
0: Ναι, νομίζω ότι η Παλαιόχωρα όντως ενδείκνεται για παραλίες. Δεν είναι τόσο επιβαρημένες γιατί έχει αρκετές επιλογές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παίρνεις το αμάξι και κατά μήκος του παραλιακού δρόμου έχει πάρα πολλές παραλίες. Οπότε ναι, βρίσκεις ένα σημείο που ναι, σου αρέσει.
1: Εντάξει, είναι αμέτρητες και εκεί.
0: Είναι πάρα πολλές.
1: Δηλαδή, Παλαιόχωρα, μετά να πας και προς το Γυαλισκάρι, φοβερή παραλία. Αυτή δεν ξέρω αν έχουν φτιάξει τον δρόμο. Είχα πάει κάποτε με ένα πολύ.
0: Εντάξει, αγροτικό σημείο.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια χαρά. Βέβαια, μετά έχει Φραγκοκάστελο, έχει απίθανα πράγματα. Σούγια, το συζητάμε. Ποια θα επιλέγατε, δηλαδή, αν λέγατε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο θα πάω λίγο να κάτσω στα Χανιά 2-3 μέρες. Ποια θα επιλέγατε προσωπικά ή ποιες?
0: Εντάξει, εγώ έχω μια αγάπη με τη Σούγια.
1: Ναι, γιατί τη Σούγια?
0: Νομίζω ότι και η Παλαιόχωρα αντίστοιχα, αλλά εκεί σαν να σταματάει λίγο ο χρόνος, έχει αυτό το χίπικο στυλ το παλιό. Απομονώνεις αν θες στην πέρα παραλία στα ανατολικά.
1: Η Σούγια έχει πολύ φανατικό κοινό. Πολύ φανατικό κοινό.
0: Έχει. Είναι κάτι. Ταυτόχρονα έχει και τα μαγαζάκια να τα φας το βράδυ που είναι χαλαρά και αντίστοιχα έχει και μια μεγάλη παραλία να απομονωθείς.
1: Ναι.
0: Και η Παλαιόχωρα, εντάξει. Ναι. Κρυός, ας πούμε.
1: Η Παλαιόχωρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό που νομίζω τώρα το λέω για τους φίλους μας που μπορείς και να απομονωθείς και να μην είσαι και μακριά από τον κόσμο. Γιατί είναι και λίγο κοσμοπολίτικη, έτσι. Δηλαδή πάει πολλοί κόσμος.
0: Είναι όσο θες.
1: Ναι, είναι όσο θες. Για ερημική παραλία, ερημική.
0: Χανιά.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Να σε πάω λίγο βόρεια. Μένιες.
1: Μένιες.
0: Είναι η ωραιότερη παραλία της Κρήτης.
1: Η ωραιότερη παραλία.
0: Η βορειότερη.
1: Α, βορειότερη, λέω κι εγώ. Πού είναι αυτό, να το σημειώσω δηλαδή.
0: Έχουμε δύο μεγάλα ακροτήρια στα δυτικά. Είναι η Γραμβούσα και η Σπάθα.
1: Ναι.
0: Το ακροτήριο του Ροδόπου. Ναι. Σχεδόν στη μύτη του ακροτήριου του Ροδόπου είναι οι Μένιες. Και είναι και παλιά η αρχαία δίκτυνα.
1: Πώς πας εκεί, πέφτει με Αλεξίπτο, το πώς.
0: Εκεί θέλει πολλή ώρα χωματόδρομο.
1: Ναι.
0: Είναι γύρω στα 18 χιλιόμετρα, νομίζω. Είναι αρκετά.
1: Ναι. Δηλαδή πάει αυτοκίνητο, αλλά με το ζόρι, ας πούμε, έτσι.
0: Πάει, αλλά εγώ, ας πούμε, πέρυσι, ενώ έχω ψηλό αμάξι, έφτασα στη Μένιση και μου έσκασε το λάστιχο στη Μένιση.
1: Α, όχι.
0: Είχα λίγο πρόβλημα, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά.
1: Και είναι. Καλά, θα τη βρω και στο.
0: Είναι απίστευτο.
1: Στον οδηγό. Άμμος, τι είναι, όμορφη
0: έχει
1: παραλία.
0: Έχει βοτσαλάκι,
1: ναι.
0: Κοιτάει ανατολικά, οπότε προστατεύεται από τους βορειοδυτικούς ανέμους.
1: Ανατολικές παραλίες είναι ωραίες γιατί είναι σπάνιο να έχουν κύμα.
0: Ναι. Και ωραία κατά γάλανα νερά, έχει αρχαιότητες δίπλα, είναι η αρχαία δίκτυνα. Δεν είναι τυχαίο το σημείο,
1: ναι.
0: Πραγματικά δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα είσαι εσύ και ο Θεός, ας πούμε, και άντε ναι, κάνα εγώ πρόβατο.
0: Ναι, ή εντάξει, κάποιοι που
1: ναι,
0: παίρνουν κάποια καραβάκια και
1: ναι,
0: πηγαίνουν. Πλέον, πλέον πηγαίνει κόσμος από Χανιά ή Κολυμπάρι, αλλά πάλι είναι τόσο λίγος ο κόσμος που.
1: Μένιες.
0: Μάλιστα.
1: Τη σημειώνω τώρα αυτή για
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: δω
0: ναι,
1: που θα πάμε.
0: Άμεξε,
1: αλλά πρέπει να πάρεις πόδι, έτσι, νερό και τέτοια και έτσι. Εντάξει, δεν έχει τίποτα εκεί.
0: Κοίταξε, έχει ένα πηγάδι το οποίο κάνει ένα μπάνιο, αλλά όχι να πιείς.
1: Όχι, προς Θεού, ναι. Κάτι άλλο τα Χανιά έχουν, πρέπει πάμε στο διάλειμμα.
0: Εντάξει, τα Χανιά, νότια, όλα τα Σφακιά, ας πούμε, είναι ένα όνειρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μάρμαρα,
1: εντάξει,
0: νερά.
1: Στα Σφακιά το λέω εγώ ότι μερικές φορές νομίζω ότι φεύγεις εκτός από την Κρήτη. Είναι και το ότι παίρνει ένα καράβι.

0: και πας. Αλλά είναι εκπληκτικό το τοπίο.
1: Είναι μαζεμένες παραλίες στη σειρά που είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
0: Λέγαμε για τα Χανιά, ξεκινήσαμε τη Δυτική Κρήτη. Είπατε τις Μένιες όπου μας λένε οι Χανιώτες τώρα, φίλοι, ότι οι Χανιώτες δεν ξέρουν την παραλία. Λογικό.
1: Μα δεν υπάρχουν άγνωστοι, απλά ναι. Για εμάς τους.
0: Για εμάς τους περισσότερους είναι προφανώς, όπως και κάποιες παραλίες που είναι προς τα ανατολικά, μπορεί να μην τις ξέρουν. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο σας είχε εντυπωσιάσει στα Χανιά? Γιατί εντάξει, είπαμε, έχει τόσα πράγματα.
1: Έχει πάρα πολλά.
0: Από το Βορρά, όχι τόσο, έτσι.
1: Όχι, και ο Βορράς έχει. Ας πούμε.
0: Μην πείτε το Σταύρο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Που παραδίπλα έχει τη Σκοτεινή, που είναι μια πολύ ωραία παραλίτσα μικρή. Έτσι, ένα φαραγκάκι που κατεβαίνει. Ακροτήριο, όπως είπες. Σταυρός, το αυλάκι που είναι.
0: Και δεν έχει κόσμο, βέβαια.
1: Στη Μονή Γουβερνέτου έχει ένα πολύ ωραίο παραλιάκι. Ένα μικρό φιόρ που κάνει. Εντάξει, άλλες είναι μεγάλες παραλίες.
0: Ναι, τώρα δεν θα πω τώρα μετά ερχόμενος προς το Ρέθυμνο, να πούμε Γεωργιούπολη και έτσι, αυτές δεν είναι παραλίες, είναι πια έτσι. Το Ρέθυμνο νομίζω ότι έχει ένα εκπληκτικό νότο.
1: Έχει. Έχει.
0: Κυρίως προς την δυτική του πλευρά, γιατί και στα ανατολικά βέβαια.
1: Και στα ανατολικά έχει, δηλαδή ο Άγιος Κύπρος στην Αγία Γαλήνη, ναι. Πριν έχει Άγιο Παύλο, τη Μέλισσα, Πρέβελη, Λίγκρες, όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Ένα πρόβλημα που έχει το Ρέθυμνο είναι ο αέρας. Είναι πραγματικά παντού έχει αέρα.
0: Σχεδόν πάντα. Εγώ λέω με πολλές
1: φορές. Σχεδόν παντού.
0: Τώρα που μου το επισημαίνετε, λέω ότι το Ρέθυμνο είναι σαν να έχει ένα μικρό κλίμα.
1: Ναι.
0: Και από πού το έχω διαπιστώσει, καμιά φορά που κοιτάζω, γιατί πρέπει να λέμε και λίγο τον καιρό και τέτοια, ας πούμε, βλέπω, θα έχει το Ηράκλειο, ξέρω εγώ, 16 βαθμούς το χειμώνα, αυτό το χειμώνα έχουμε, και το Ρέθυμνο 11, 9. Να δείχνει, ξέρω εγώ, πιθανές χιονοπτώσεις στο Ρέθυμνο που στην υπόλοιπη. Δηλαδή, και το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά, σαν να έχει ένα μικρό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι κάπου στη μέση των οροσυρών, γιατί των οροσυρών, τριών ορεινών όγκων που έχουμε, που για την Κρήτη είναι μεγάλη όγκη, έτσι, τα δεδομένα του νησιού. Μήπως εκεί δημιουργεί κάποιο.
1: Ουσιαστικά, επειδή ακριβώς έχει χαμηλά βουνά. Ναι. Κατεβαίνει ο αέρας από εκεί, βρίσκει διέξοδο και κατεβαίνει.
0: Ναι. Ναι. Πάντως είναι επιθετικά και μόνο τώρα με Πρέβελη και έτσι, η οποία έχει το ίδιο πρόβλημα με τον κόσμο, βέβαια.
1: Πλακιάς, δαμνώνει όλα αυτά στη σειρά, το αμμούδι, δεν ξέρω αν έχει
0: λευκό
1: για εκεί.
0: Απίστευτα.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία νερά, έχει απίστευτα νερά.
0: Ποια είναι η πιο δύσβατη παραλία που έχουμε στο Ρέθυμνο, δηλαδή που δυσκολευτήκατε να πάτε?
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, στην περιοχή. Τώρα το λέμε γιατί τώρα να πιάσουμε επαρχίες. Κοίταξε,
1: πλέον έχουν κάνει το δρόμο τον Αγιοβασιλιώτικο που λένε και τις ενώνει όλες νότια. Κάποιες έτσι παραλίες που είναι λίγο πιο δύσβατες είναι εκεί στην αρχή προς τις Μέλαμπες νότια.
0: Ναι.
1: Πρασονήσι, Αρμενόπετρα έτσι λέγονται εκεί, που είναι πιο παρθένες. Εντάξει, αν θεωρήσουμε ας πούμε και τα Παξιμάδια που θέλουμε, που είναι τα πιο δύσβατα κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Νότος είναι και τα Παξιμάδια ανήκουν στα Σακτούρια. Οπότε.
0: Προφανώς. Είναι οι πιο. Φεύγοντας από το Ρέθυμνο, είναι οι πιο ταλαιπωρημένες παραλίες του Ηρακλείου. Ενώ λόγω πολύ.
1: Οι βορεινές.
0: Ναι, εγώ έχω και τις νότιες βέβαια υπόψη μου κάποιες. Το λέω γιατί εντάξει, όταν λέμε παραλίες βορεινές, μιλάμε για την υπερ. Εκμετάλλευση του Βορρά, Χερσόνησος, Μάλια, Σταλίδα, οκ, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά στο Νότο που έχεις κάποιες πολύ ταλαιπωρημένες παραλίες, κυρίως από την άναρχη οικιστική δόμηση, δηλαδή πας σε ένα μέρος και λες δεν θέλω να κάτσω εδώ, ενώ είναι εκπληκτικό το τοπίο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς όπου έχει πάει δρόμος, έχουμε εμείς την κακή νοοτροπία, ως πολίτες εδώ στο Ηράκλειο κυρίως, και έχουμε. Θεωρήσαμε το δρόμο σαν ένα δρόμο για να καταστρέψουμε κάποιες περιοχές. Ναι. Οι μόνες περιοχές που έχουν μείνει όντως είναι αυτές που δεν έχει πάει ακόμα δρόμος και ρεύμα.
0: Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια ότι.
0: Εγώ το λέω γιατί αγαπώ ας πούμε πάρα πολύ, και το λέω πολλές φορές, το μικροκλίμα αντιστοίχως που είπα για το Ρέθυμνο, του Τσούτσουρ δεν υπάρχει. Ο Τσούτσουρς έχει ένα κλίμα που είναι για να πας να βρεις την υγειά σου.
1: Δεν
0: υγρασία, ναι, προφανώς δεν
1: ήταν και
0: ναι, καθόλου
1: και,
0: και δίπλα και μαριδάκια, αλλά πας και λες τι κάναμε εδώ, τι κάναμε. Μόνο αν έχεις στρέψει δηλαδή την πλάτη σου στο Βορρά, κοιτάς στο Νότο, είναι ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη σειρά έχουμε, δεν ξέρω ποιοι, τι φταίει.

0: λέει, ίσως λίγο τα στραβά μάτια που κάνανε κάποιοι κάποτε.
1: Ξέρουμε τι φταίει. Ναι, ξέρουμε τι φταίει. Δεν είναι. Εγώ το ρωτώ.
0: Το θέμα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι. Ναι.
1: Ποια είναι η παραλία που θα λέγατε για το Ηράκλειο ότι δεν μπορώ να πάω μακριά εγώ ούτε Ρέθυμνο ούτε Χανιά σήμερα, δεν μπορώ να τρέχω στο Λασίδι, που θα πηγαίναμε.
0: Κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή και βόρεια.
1: Βόρεια υπάρχουν ακόμα παραλίες που θα πηγαίναμε.
0: Κοίταξε, προς Χελιδόνη που είναι κοντά στο Ηράκλειο.
1: Άλλη όμως έχει.
0: Άλλη μια πολύ ωραία παραλία που δεν την ξέρει τόσο κόσμος, όχι δεν την ξέρει, δεν την εκτιμάει τόσο κόσμος, είναι ο Αλμυρός στην Αμουδάρα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ.
1: Αλμυρός εδώ.
0: Η έξοδος του Αλμυρού. Ναι. Το οποίο κάνει μια πολύ ωραία λιμνούλα, με παγωμένο νερό βέβαια. Mm-hmm. Και δεν είναι οργανωμένη. Έχει η Αλμυρή και δηλαδή εκεί έχει κάποιους που είναι πολύ, πολύ φαν της παραλίας αυτής.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αλλά πάντα κόσμο θα βρεις στο βορρά, όποια να πας, εκτός αν δεν υπάρχει πρόσβαση.
0: Ναι. Ναι, είναι ψηλό ήρεμα σε σχέση με τις υπόλοιπες.
1: Ναι, γιατί κάποιοι που έχουν σκάφη και βάλεις, εντάξει, μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Παναγιά και Θησέας, ας πούμε, είναι κάποιες παραλίες που άμα έχεις βάρκα πας.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και είσαι πάντα ήρεμα. Λοιπόν, νότια να πάμε.
1: Νότια, αλλά ποια παραλία θα.
0: Η πιο γρήγορη πλέον να πας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεις και το χάρτη, είναι ακριβώς νότια του Ηρακλείου και του Πάρτης, είναι οι τρεις εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Επιβαρημένος τόπος σχετικά.
1: Επιβαρημένος τόπος, θα το
0: πω. Όμως έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες ακόμα και δίπλα. Αν δεν σου αρέσει ο οικισμός, έχει 3-4 στη σειρά. Παραπάνω. 5-6 παραλίες, οι οποίες είναι φανταστικές. Είτε μιλάμε για το Βοηδομάτι, που είναι η τέρμα ανατολική, είτε η Κυριά Βλιχάδα, η οποία είναι απίστευτη κι αυτή.
1: Και πώς πας με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, πάει.
0: Ναι, μιλάω για να πας με αμάξι.
1: Ναι.
0: Και από πίσω που είναι ο Όρνιος, αντίστοιχα, που είναι άλλη μια παραλία. Mm-hmm. Οι οποίες είναι.
1: Άρα πάντα βρίσκεις.
0: Ναι, βρίσκεις.
1: Πάντα βρίσκεις.
0: Πάλι και ένα θεματάκι, ο αέρας. Αν πιάσει αέρα.
1: Ναι. Ναι, γενικώς το έχουμε αυτό. Υπάρχει ένα ρίσκο. Υπάρχει καμιά παραλία στο Ηράκλειο, ας πούμε, στο Νότο που. Εντάξει, δεν μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, αλλά κάποιος που έχει τη δυνατότητα είναι κάτι το μοναδικό που σου έχει τύχει.
0: Για μένα τώρα προσωπικά,
1: ναι.
0: Οι αγαπημένες μου είναι το κομμάτι από Τράφουλα, δεν ξέρω αν ξέρεις, κοντά στο Λέντα.
1: Από τι, Λέντα Δισκό, Λέντα Δισκό, ας πούμε.
0: Ναι, πιο ανατολικά όμως.
1: Πιο ανατολικά, Τράφουλα.
0: Από Τράφουλας,
1: ναι. Τι θέλει, περπάτημα ή σκάφος.
0: Εκεί θέλει, πας και με περπάτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά εύκολο, δεν είναι κάτι. Είναι γύρω στα 15 λεπτά από το σημείο που παρκάρεις.
1: Αμέ, 15 λεπτά.
0: Και μετά να φτάσει μέχρι το Μαριδάκι που είπες πριν. Ναι. Όλες αυτές οι παραλίες στη σειρά είναι απίστευτες. Είναι τα αστερούσια το νότιο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι μαζεμένες οι καλύτερες παραλίες σαν σύνολο στην Κρήτη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τα αστερούσια από κάτω,
0: Ναι, είναι, δεν ξέρω, ο βράχος είναι τέτοιος, είναι ένας μασίφ βράχος που κατεβαίνουν συνήθως φαράγγια τα οποία τα σχίζουν αυτό το βράχο, δημιουργούν αυτές τις βοτσαλωτές παραλίες, συνήθως είσαι μόνος σου.
1: Ναι, καλά, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, είναι κάποιες που είναι, ας πούμε, φανταστικές.
1: Και, ναι, εγώ πρόσφατα κολύμπησα στο Κουφονής και εκεί κατάλαβα τη διαφορά. Είσαι μόνος ο Θεός και νερό που βουτάς και βλέπεις μέτρα μέσα, δηλαδή είναι εκπληκτική διάρκεια, κάτι τέτοιο φαντάζομαι και εκεί, έτσι. Αέρας πιάνει.
0: Σε κάποιες περιοχές ναι, όχι σε όλες.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τώρα πόσο ψηλό είναι το βουνό από πάνω σου και σε καλύπτει. Mm-hmm. Ας πούμε τώρα για να πούμε κάποιες περιοχές που δεν πιάνουν αέρα συνήθως, ας πούμε η Άρβη.
1: Ναι. Η Άρβη μοναδικό τοπίο, αλλά να μην κοιτάξεις.
0: Ναι. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά και εγώ την έχω εκτιμήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Και εγώ την αγαπώ
0: δεν
1: την
0: το,
1: Άρβη.
0: Δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Εντάξει, εννοώ ότι έτσι όπως είχε εξελιχθεί, όταν κατεβαίνεις και έτσι λες, όχι πάλι, εδώ.
0: Είναι ήρεμα, δεν έχει ποτέ αέρα σχεδόν. Έχουν κάνει μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο λιμάνι, η αλήθεια είναι. Σχεδόν πάντα είναι ήρεμα.
1: Πήγα πρόσφατα και την εκτίμησα κι εγώ.
0: Ναι, μου αρέσει εκεί πέρα, ηρεμής.
1: Είχα ένα σκηνή ο οποίος πήγαινε πάντα στην Άρβη, ερχόταν από την Αθήνα. Και στην αρχή έλεγα τι βρίσκει, γιατί ήταν όλο αυτό το πράγμα. Λίγο τσούτσουρο, έτσι αυτό το πράγμα. Αλλά όντως είναι μοναδικό. Αυτό το σαν να κόβει εκεί ο αέρας, σαν να κλείνει το κουμπί κάποιος.
0: Κόβει και για κάποιο

0: λόγο δεν πάει ο κόσμος, το οποίο μας φέρει μας.
1: Τώρα βέβαια που το λέμε, το λέμε μεταξύ μας, έτσι. Ναι, την Άρβη θα την πρότεινα και εγώ σε κάποιον ότι πήγαινε. Γιατί και εγώ πήγα με μια ακριβώς αφορμή, το ότι φυσούσε και λέω αν φυσάει και στην Άρβη δεν μπορείς να κάνεις. Και ήταν τέλεια στην Άρβη και κάπως είναι τα βουνά γύρω και...
0: Ναι, κόβει. Όπως και ο Λέντας κόβει συνήθως.
1: Ναι, και ο Λέντας. Ο Λέντας έχει... Ναι, ο Λέντας έχει πολύ φανατικούς. Έχει πολύ φανατικούς. Τώρα, για να προλάβουμε το ερώτηση, στο Λασίτη τι γίνεται, γιατί το Λασίτη το αγαπάμε, δεν το είπαμε έτσι, έτσι αγαπάμε όλη την Κρήτη. Όπως λέει ο Βιτόρος, ξαναπέτεινε.
0: Το Λασίτη είναι αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Και είπαμε
1: και
0: όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο ωραία για μένα.
1: Ναι, ναι. Τι να πρωτοβγάλεις από το Λασίτη πρέπει, έτσι. Ναι. Αυτό, νομίζω ότι έχει τα πάντα, δηλαδή. Από αυτούς που θέλουν να κάνουν σέρφινγκ και να πάνε στο Κουρεμένο, που μου λένε φυσάει, μα άμα δεν φυσάει στο Κουρεμένο θα πεθάνεις. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή το φυσιολογικό είναι να έχει ένα τεσάρι, για να, αλλιώς κάνει τρομερή ζέστη έτσι, σε όλη την περιοχή. Πού θα προτιμούσαμε, δηλαδή, πού θα πηγαίναμε κάποιον έτσι να τον τρελάνουμε, ένα ξένο ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα στις παραλίες που κοιτάνε ανατολικά προς Κάσο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές πάντα έχουν λαδιά, μπορεί να φυσάει λίγο, αλλά. Πάντα κάνεις μπάνιο και πραγματικά είναι πολύ ωραίες και σίγουρα ξερόκαμπο.
1: Ναι.
0: Οι περιοχές του.
1: Εγώ με τον ξερόκαμπο έχω ζωγωθεί βέβαια, αλλά είναι απίθανος.
0: Εντάξει, σαν μέρος νομίζω ότι είναι πολύ...
1: Δεν υπάρχει, είναι σαν να είσαι αλλού. Σαν να είσαι αλλού.
0: Α, και η αλήθεια έχει αναπτυχθεί και αυτή τα τελευταία χρόνια αρκετά.
1: Ναι, αποφεύγω να πηγαίνω στο ξερόκαμπο. Εντάξει, μου έχουν συμβεί διάφορα. Όχι, είναι θέμα περισσότερο ψυχολογικό, ας πούμε, αλλά λέω ότι. Ότι είναι όμως απέραντο το απέραντο, εννοώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόπος για να πεις ότι είναι επίβαρο. Εκτός αν έχουν χτίσει και κάτω τώρα, δεν ξέρω.
0: Και γενικά να πούμε ότι οι παραλίες από τον Ξηρόκαμπο μέχρι και το Μακρύγιαλο,
1: ναι.
0: Ακόμη και το 15 Αύγουστο θα βρεις ένα σημείο να είσαι σχεδόν μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό το σημείο εκεί και πολύ ωραίες παραλίες. Γούδουρα που είπες,
1: ναι.
0: Που συζητούσαμε,
1: ναι.
0: Και πριν το Γούδουρα.
1: Ναι.
0: Και σίγουρα αν έχεις τη δυνατότητα να πεταχτείς απέναντι στο Κουφονίσι.
1: Ναι, εντάξει, το Κουφονίσι θέλει σκάφος, έτσι θα το πούμε. Ναι, γιατί το Γούδωρα είναι μια απόσταση 3,5-4 μίλια, ας πούμε.
0: Για τον Αθερινόλακο, ίσως.
1: Ναι.
0: Που κάποιοι φεύγουν από εκεί.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά.
1: Ναι, αλλά ας πούμε την Ελούντα θα τη λέγαμε σε κάποιον.
0: Κοίταξε, η Ελούντα είναι πολύ παρεξηγημένη. Αλλά έχει όμορφα σημεία. Σίγουρα όχι και ας πούμε που είναι τα ξενοδοχεία. Ναι, θα πας να περάσεις απέναντι στην Κολοκύθα, η οποία πλέον έχει και αυτή πάρα πολύ
1: κόσμο. Ναι, άμα πας Σαββατοκύριακο ή με οι μήνες της αιχμής της τουριστικής, βλέπεις πράγματα που δεν θα θέλεις να τα δεις.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι ωραίος τόπος.
0: Κοίταξε, από πίσω από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, λίγο παραπέρα, αν περπατήσεις κανένα 25 λεπτό θέλει,
1: ναι.
0: Έχει έναν κόλπο που λέγεται ο Κρυός, ο Μεγάλος Κρυός. Ο οποίος είναι βραχώδης, αλλά έχει τόσο ωραία νερά που πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει που δεν είσαι σε παραλία. Εκεί δηλαδή κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο και πάντα λάδι,
1: ναι.
0: Στο Μεγάλο Κρυό, που είναι βόρεια από την Ελούντα, από την Κολοκύθα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Και στον Άγιο Φωκά, που και ένα...
1: Άγιο Φωκά δεν το ξέρω, όχι. Είναι από κλεισάκι. Πίσω.
0: Από την Κολοκύθα φαίνεται ο Άγιος Φωκάς,
1: okay.
0: Στα βόρεια ουσιαστικά.
1: Okay. Το λέω γιατί η Ελούντα, τώρα εντάξει, επειδή είναι αυτή τη στιγμή είναι αυαρχίδα για την Κρήτη, τουριστική και μέσα στις 2-3 της χώρας, σαν τόπος είναι εκπληκτικός, έτσι, δεν υπάρχει αυτός ο κόλπος, δηλαδή, έτσι, θα κατεβαίνεις ή δεν...
0: Προσωπικά βέβαια, η αλήθεια είναι, μέσα στη λιμνοθάλασσα δεν τρελαίνομαι για μπάνιο, γιατί έχει αυτό το βυθό λίγο της λιμνοθάλασσας, αυτό το...
1: Ναι, επειδή δεν ανακατεύεται το... Έτσι, ναι, έκανα αυτό, το έχει στην Αγία Πελαγία μερικές φορές, που είναι πάλι λίγο κλειστό και εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά λέω σαν τόπος, όπως και την Αγία Πελαγία, αν τη δεις από ψηλά, λες εδώ είναι πανέμορφα, ας μάθετε τι έχουμε κάνει κάτω. Άρα, πού θα προτείναμε, πού θα πηγαίναμε ένα, ας πούμε, ξένο στο Λασίτη για να το... Τον τρελάνε παντού, εντάξει. Γιατί...
0: Κοντά στον Άγιο, εγώ θα πρότεινα την Αγριόμαντρα.
1: Πού είναι αυτό?
0: Που είναι στο Καβούσι.
1: Στο Καβούσι από κάτω, δηλαδή, όπως είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν όπως... στη διασταύρωση παχιά, αν πα αριστερά.
0: Περνά από Καβούσι, ναι.
1: Ναι.
0: Και στρίβει αριστερά και.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Κοίτα. Τώρα με εξτάρει τώρα λίγο να
0: πάμε. Μαζί, όποτε θες.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι.

0: φαραγκάκι.
1: Και πάει αυτοκίνητο.
0: Πάει μέχρι ένα σημείο. Ναι. Και μετά περπατά ένα φαραγκάκι τη αγριώματο γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι το λένε. Γύρω στα 10 λεπτά είναι πολύ, πολύ εύκολο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εκεί τώρα τι γίνεται. Όπως ξέρουμε, η Παχιάμος έχει ένα θέμα με τα σκουπίδια.
1: Ναι, ναι. Εκεί σαν μαζεύω τα σκουπίδια τη Μεσογείου, τα ρεύματα. Ναι.
0: Δεν φταίει το
1: μέρος.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων. Καταρχήν εμείς που έχουμε τα σκουπίδια. Το βασικότερο.
0: Είναι η γεωγραφία τη περιοχή. Τέλος πάντων. Εκεί για κάποιο λόγο, ενώ είναι στην ίδια περιοχή, βλέπεις τα σκουπίδια και δεν μπαίνουν μέσα στον κόλπο αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο ωραία τα νερά, τόσο καταγάλανα, τόσο... είναι πραγματικά πολύ ωραία παραλία.
1: Καλά, όλα έχει από εκεί κομμάτια εκπληκτικά, έτσι, αλλά είναι...
0: Όσοι έχουν πάει στην Αγριώμαντρα, νομίζω ότι ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καταλήγει και κανένα φαράγγι εκεί.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: ένα φαράγγι μικρό.
1: Ναι, γιατί νομίζω ότι εκεί που καταλήγουν τα φαράγγια πρέπει να είναι μοναδικά, έτσι, δηλαδή βλέπω ότι πολλούς πάνε και στο ρίχτη. Και μετά που
0: η παραλία δεν είναι τόσο ωραία στο ρίχτη.
1: Δεν είναι.
0: Έχει μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτή η περιοχή τώρα της Βόρειας Ιππίας,
1: mm-hmm.
0: οι παραλίες της είναι λίγο δύσκολες. Και κύμα και βότσαλα μεγάλα.
1: Ναι.
0: Πέτρες.
1: Ναι, ας πούμε σαν τις πέτρες της Ζάκρου. Ή... Γιατί και η Ζάκρος έχει μερικά θέματα. Ενώ είναι τρομερό μέρος, έτσι δεν το
0: συζητάω. Η Ζάκρος έχει και αμμώδη σημείο.
1: Ναι.
0: Αμμώδες σημείο. Ναι, δεν είναι τόσο. Όχι, όχι. Μιλάμε για μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Τώρα...
1: Πλακούρες δηλαδή που δεν.
0: Ναι, χοχλάκους πλέον.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχει το Λασίθι, ας πούμε, τις, αν μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα top 10 παραλιών που θα λέγαμε ότι να μας προτείνει ο Αλέξανδρος, να δούμε τις 4-5 της Κρήτης ή,
0: ναι, ναι.
1: ή επειδή έχουμε τώρα και τα Χανιά για αυτό. Αλλά πάντα νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι θέλουμε, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς. Μπορεί εμείς να πάμε τώρα στην Αμουδάρα ή στον Καρτερό να κάνουμε ένα μπάνιο και να κάνουμε τόσο ωραία παρέα μεταξύ μας.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Που να το θυμόμαστε σαν να είναι το μέρος μαγικό.
1: Δεν το βάζω στην παρέα, γιατί η παρέα κάνει τα πάντα. Και εδώ μπορεί να μας αρέσει.
0: Ή να πάμε στο Ελαφωνήσι, να είμαστε μόνοι μας και να είμαστε τσακωσμένοι και να λέμε τη χάλια.
1: Ναι, ναι, καλά. Αυτό συμβαίνει πάντα. Εγώ το λέω από τη
0: θέση.
1: Γιατί όταν μας ρωτήσει κάποιο. Εσείς πια που τα ξέρετε καλύτερα και εμένα λιγότερο, αλλά τι είμαι από εδώ, το πρώτο πράγμα που θα του πούμε τι θέλεις. Δηλαδή, εάν θέλεις πολυκοσμία και έτσι και κάτι πιο ελίτη, κάτι αυτό, και στην Ελούντα θα το στείλουμε και στο Ελαφωνήσι θα το στείλουμε.
0: Εξαρτάται τι θέλεις ακριβώς. Άμα είσαι οικογενειακός, άμα είσαι ζευγάρι, ναι, μπορεί να θες τελείως παρθένα σημεία ή κάποιο οργανωμένο.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα για το στυλ μου που θέλω λίγο ηρεμία, θεωρώ ας πούμε στο Ελαφωνήσι, στο Λασίθι, πολύ ωραίες παραλίες, από Ερημούπολη.
1: Καλά, Ερημούπολη είναι... Αν πας βέβαια Κυριακή γίνεται χαμός, έτσι, στο τραβή, ναι. Ιούλιο-Αύγουστο που έχει και ξένους.
0: Γιατί πάλι όμως...
1: Έχουν όλη την ίδια σκέψη στην Ερημούπολη να πάμε εκεί.
0: Μην πας από εσά.
1: Αλλά είναι όμορφο μέρος. Δηλαδή,
0: Καρούμες είναι απίστευτοι.
1: Καρούμες, ναι.
0: Δύσκολα προσβάσιμο. Ναι. Ένα μικρό μυστικό είναι βόρεια από τις Καρούμες, ένα μικρό παραλιάκι, το οποίο είναι για μένα το πιο ωραίο που έχει η περιοχή.
1: Να τα ακούσω.
0: Μαυρομούρι το λέμε.
1: Μαυρομούρι. Και δεν έχει πρόσβαση.
0: Πας πάλι περπατώντας ή εννοείται με βάρκα. Mm. Εντάξει, Ξηρόκαμπος ή το Ρούσο Σπάσμα στο Ξηρόκαμπο είναι μια απομονωμένη παραλία, περπατάς γύρω στα 10 λεπτά από την τελευταία παραλία. Που πάει αμάξι, το οποίο έχει
1: άρα, αν πούμε, το Σαββατοκύριακο που πάμε με βάση όλα αυτά που είπαμε, θα πεις πάλι, πρέπει να βάλουμε αν θέλουμε αέρα, αν δεν έχει αέρα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα έχει αέρα, καταλαβαίνω την Κυριακή, πρέπει να επιλέξεις...
0: Εντάξει, κλασικά σημεία που δεν έχουν αέρα, Σφακιά,
1: ναι.
0: Νότιο Ηράκλειο, Άρβη που είπαμε, ναι. Η περιοχή της Άρβης, η οποία έχει πολλές παραλίες γύρω-γύρω, ναι. Δεν είναι μόνο η Άρβη.
1: Ναι.
0: Έχει και κάποιες...
1: Και όποιες έχουν συνήθως ανατολικό προσανατολισμό, λέω. Γιατί συνήθως ο αέρας είναι η βορειάς ή νοτιοδυτικός.
0: Ναι. Μπορεί να κάνει. Κοίταξε, νότια πάντα θα έχει αέρα.
1: Ναι.
0: Ενώ το φυσάει, αλλά θα είναι λάδι.
1: Ναι.
0: Γιατί πηγαίνει προς τα μέσα. Αλλά όσο να είναι, σε εκνευρίζει. Λίγο.
1: Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μερικές πολύ ωραίες παραλίες έχουν τα ξενοδοχεία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει. Ας πούμε. Εμένα μου αρέσει πολύ η παραλία στα Χλιά. Αλλά έχει πάντα σχεδόν κόσμο.
0: Βέβαια, αυτή την περιοχή δεν την είπαμε, όντως,
1: ναι,
0: την ξεχάσαμε.
1: Ναι,
0: γενικότερη περιοχή,
1: ναι,
0: της,
1: αυτή η περιοχή
0: της Ιεράπετρας,
1: ναι,
0: αυτής.
1: Πάρα πολύ
0: το ψηλό,
1: ναι,
0: αυτό το βοτσαλάκι,
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι, ναι, είναι εκπληκτικό.
0: Αγία Φωτιά.
1: τώρα επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας δυστυχώς, υπάρχουν παραλίες που δεν έχουμε πάει, δηλαδή δεν έχει πάει ο Αλέξανδρος Ρονιώτης, που κάποια στιγμή, δηλαδή όταν έγινε ο οδηγός, είπαμε, οπ, αυτή εδώ πώς μας ξέφυγε. Ή κάποιος να πει, κύριε μου, έχετε πάει σε αυτή γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται. Ή κάποιες που δεν συμπεριλήφθησαν.
0: Σίγουρα γιατί... υπάρχουν κάποιες που μπορεί να μην έχω καταφέρει να πάω και μου έχουν ξεφύγει. Σίγουρα δεν υπάρχει. Απλά ναι. Όσο. Δηλαδή, ας πούμε, να πω ότι αυτός ο οδηγός είναι ο δεύτερος ουσιαστικά. Πριν ναι. Το 13 είχα βγάλει άλλον έναν. Ναι. Ο οποίος όντως έχει εμπλουτιστεί τώρα. Στον επόμενο θα έχει ακόμα περισσότερες.
1: Ναι, πάμε και για τρίτο δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Νόμιζα ότι θα βάζαμε άλλο.
0: Όχι, θα βάλουμε κάτι άλλο στο
1: στόχο. Άλλο στόχο. Όλα αυτά, όμως είναι αυτό που είπατε. Έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας, την παρέα μας και πολλά άλλα. Μπορεί να περάσεις από την αμνησό ή τον καρτερό με τόσο κόσμο μια χαρά, γιατί είσαι και έχεις πει τις μπύρες σου και είσαι ωραίος και γελάς και μπορεί να πας και στο ωραιότερο μέρος και για διάφορο λόγο. Δηλαδή, μου έχει πει, ας πούμε, ζευγάρι ότι έχει πάει σε ένα πανέμορφο νησί και το θεωρεί μακριά γιατί χώρισαν. Για τη Γάβδο και τα νησιά δεν είπαμε κάτι τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις.
0: Τι να πεις για τη Γάβδο.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λέμε τώρα για τις προσβάσεις που είχαμε εδώ. Ερώτηση τελευταία. Στα παιδιά λέτε τίποτα για αυτά, ενώ που κάνετε μάθημα, ή εξαντλήσετε μόνο στην πληροφορική.
0: Τους λέω, δεν είναι ότι. Πολλές φορές κάνουμε και κάποιο project σχετικό, δηλαδή τους βάζω να βρουν κάτι στα πλαίσια του μαθήματος και είναι για αυτά πιο ευχάριστα.
1: Τα παιδιά σας τα παίρνετε μαζί ή ταλαιπωρούνται.
0: Γενικά έχουν δει αρκετά μέρη στην Κρήτη.
1: Ναι. Δεν γκρινιάζουν δηλαδή. Πού πάμε, πόσο περπάτημα θα κάνουμε, πόσο.
0: Γενικά έρχονται, ακολουθούν.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε. Καταρχήν. Για τον οδηγό που έχετε βγάλει, νομίζω ότι είναι μεγάλη προσφορά για την Κρήτη. Ξέρετε, κάθε τι που προστίθεται είναι σημαντικό, νομίζω. Έτσι, για τις πληροφορίες, αυτός είναι και ένας καλέστος οδηγός. Τώρα δεν ξέρω, θα πιάσετε κάτι εκτός Κρήτης,
0: ενώ από παραλίες. Επειδή η αλήθεια όταν καταπιάνομαι κάτι, το κάνω λίγο εξαντλητικά, θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν θα αντέξω να ξεκινήσω κάποιο άλλο μέρος.
1: Αφιερώνεστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ρονιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν προλάβαμε πολλά να πούμε, είχα σημειώσει κάτι με άλλα, αλλά επειδή είχα πει ότι μέσα στο καλοκαίρι την κάνουμε την κουβέντα, όχι τον Οκτώβριο, την επόμενη φορά την κάνουμε με σημειώσεις όμως. Δηλαδή, πού και έτσι να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά βεβαίως είναι το που θα βρεις, πρέπει να κατασκηνώσεις. Κάποιες έχουν καταλήμματα. Κοντά, παραλίες εννοείται γιατί είναι οργανωμένες, κάποιες όχι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι,
0: και εγώ εύχομαι
1: καλά μπάνια.
0: Να βγει ο κόσμος, να πάει παραλίες.
1: Εννοείται, δεν υπάρχει.
0: Ας είναι και δίπλα.
1: Αυτό άκουγα, ο ήλιος και η θάλασσα και έτσι που έχουμε είναι μια ευλογία. Είναι ευλογία και άλλοι κάνουν χιλιόμετρα για να έρθουν εδώ και εμείς το έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Αλέξανδρο Ρονιώτη, ευχαριστώ για εδώ τους συναδέλφους που μας βοήθησαν να βγάλουμε την εκπομπή.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί.

0: μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Νέα Αλικαρνασσός Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξευγάνης.
1: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories. Για 10η συνεχόμενη χρονιά φέτος, όπως βλέπετε δεν είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο που έχει κουζίνες, αλλά σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Ethereal White Resort. Για 10η λοιπόν χρονιά φέτος από την τηλεόραση Κρέτα, θα είμαστε εδώ χωρίς να δημιουργούμε φαγητό, χωρίς να μαγειρεύουμε, αλλά θα επικεντρωθούμε στην κουβέντα γύρω από αυτό και φυσικά στη γαστρονομία. Ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας? Θα είναι άνθρωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με ιδιότητες εντός και εκτός κουζίνας, αλλά όλοι με μία ίδια αγάπη για το φαγητό και για την γαστρονομία. Θα έχουμε διαφορετικούς καλεσμένους με πάρα πολλές εκπλήξεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να μας πούν ιστορίες φαγητού, να μας πούν διάφορα αστεία, ευτράπελα, αλλά και για να μιλήσουμε για τους στόχους και για την εξέλιξη του φαγητού που όλοι αγαπάμε. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την Κρυβέκ σαν χορηγό, το Καλημέρα Φρούτα και φυσικά το ξενοδοχείο, το Ethereal White Resort που μας φιλοξενεί. Η επιλογή του πρώτου καλεσμένου δεν έγινε τυχαία προφανώς. Έγινε με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά? Είναι φίλος μου, του αρέσει πολύ να μαγειρεύει, έχει ασχοληθεί ο ίδιος με τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής και όπως έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, είναι και γουρλής. Μαζί μας λοιπόν, ο Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηρεμήστε.
0: Φίλε μου Σωτήρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα. Τι όνομά σας, φίλοι, χρόνια. Καλά να πάει η 10η σεζόν, εγώ να ευχηθώ. Συγχαρητήρια για αυτή την αλλαγή. Είναι η πρώτη φορά που θα είμαι σε μία εκπομπή μαγειρικής.
0: Που δεν θα φας.
1: Που δεν θα φάμε.
0: Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το τι έχεις κάνει στην ζωή σου μέχρι τώρα, επαγγελματικά, παρά μόνο ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του φαγητού. Φεύγεις από την Θεσσαλονίκη και πας Αθήνα.
1: Ναι.
0: Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας Θεσσαλονικιός έχοντας μεγαλώσει μια πόλη όπου έχει μια συγκεκριμένη γαστρονομική κουλτούρα και πάει σε μια άλλη πόλη με μια άλλη γαστρονομική κουλτούρα? Τι προβλήματα και τι ζόρια τραβάει εκεί, ας πούμε?
1: Κοίταξε, μέχρι να ανακαλύψεις γιατί η γαστρονομική κουλτούρα της Θεσσαλονίκης

0: Έτσι κι αλλιώς έχει δώσει τα φώτα της σε όλη τη χώρα.
1: Στον τον πλανήτη, ας πούμε.
0: Έτσι κι αλλιώς. Αλλά σίγουρα και στην Αθήνα. Παλιότερα, όταν ήμουν μικρός δηλαδή, θυμάμαι ανθρώπους από την Αθήνα που ανεβαίνανε τα Σαββατοκύριακα στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τη διασκέδαση, και για το φαγητό. Και για το φαγητό. Λοιπόν, τι προβλήματα. Το βασικό μου πρόβλημα ήταν οι καυτερές πιπεριές. Δεν μπορούσα να βρω πουθενά στην Αθήνα καυτερές πιπεριές. Έμενα και στον Πειραιά, πήγαινα στο καπάνι, στην αγορά, ξέρεις, αυτό. Με τίποτα. Είχε μπούκουβο, είχε τέτοια. Αλλά φρέσκες, πιπεριές, πράσινες, κέρατο, αυτό που λέμε. Τέλειο, να τις πάρεις, να κόψεις, να βάλεις μέσα στο φαγητό. Αυτό, πρόβλημα σοβαρό. Μετά συνοήθηκα εκεί πέρα με ένα μαγαζί που ήταν εκεί κοντά. Αυτό, άρχισε να φέρει μάλιστα από εδώ, έφερνε από την Κρήτη. Και σιγά σιγά, όχι ότι άνοιξα εγώ την αγορά της καυτερής πιπεριάς στην Ελλάδα, προς Θεού, αλλά σιγά σιγά.
1: Βρήκα τα πατήματά σου, τέλος πάντων.
0: Ναι, και εγώ βρήκα τα πατήματά μου. Και, δηλαδή τώρα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά και μεζεδοπολία και εστιατόρια στην Αθήνα που χρησιμοποιούν καυτερές πιπεριές. Λέω, συγγνώμη, έχετε καυτερές πιπεριές? Βεβαίως. Σου φέρνουν ένα πιάτο με καυτερές πιπεριές.
1: Άνοιξε εκείνο... τον δρόμο.
0: Δεν υπήρχε, τον άνοιξα. Τον άνοιξα, ναι, τέτοιους δρόμους. Αυτόνους.
1: Ωραία.
0: Και όχι μόνο, ήταν και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου, αλλά σιγά σιγά τα βρήκα.
1: Τι δεν μπορείς να βρεις στην Αθήνα που τρως και αγαπάς πάνω βόρεια?
0: Κοίταξε να δεις. Ας πούμε στην Θεσσαλονίκη, ως γνωστόν, έχουμε τα σουτζουκάκια.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Στην Αθήνα δεν έχει σουτζουκάκια. Αν πεις σε κάποιον για σουτζουκάκια, σου λέει τι, τα Σμυρναίκα. Το έχουν με τη σάλτσα, με το αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σουτζουκάκι, ψητό, αυτό. Έχει κεμπάπ, ας πούμε, στην Αθήνα. Ή μπιφτεκάκια. Αλλά σουτζουκάκι δεν έχει. Το έχω πει επανειλημμένα. Κάποιος θα κατέβει να ανοίξει τίποτα μόνο. Σουτζουκάκια, λαδόκολα, πατάτα, τηγανιτή και κρασιά και...
1: Πάμε.
0: Πάμε, μόνο αυτό.
1: Η πρώτη σου επαφή με τη μαγειρική ήταν όταν πήγες στα Χανιά.
0: Ναι, κοίταξε, η πρώτη μου επαφή ήταν επειδή είχα την ατυχία στο γυμνάσιο, ήμουν Δευτέρα Γυμνασίου και έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Η μητέρα μου άρχισε να δουλεύει, οπότε έμενα πολλές φορές όταν ήμουν απογευματινός, δηλαδή στο σχολείο και η γυναίκα δεν προλάβαινε να μαγειρεύει, άρχισα να ψιλοασχολούμαι, να κάνω κάτι για να φάω,
1: okay.
0: Αν και μικρούς. Μετά με την πρώτη μου ανασχόληση με τις κατασκηνώσεις και με αυτά, πάλι ασχολιόμουν, ας πούμε, λίγο με τη μαγειρική και για αρκετά άτομα πολλές φορές. Σταδιακά όμως η πρώτη επαγγελματική ενασχόληση ήταν εδώ, στα όμορφα Χανιά, σε ένα μαγαζί που δεν νομίζω να υπάρχει τώρα, το Tennis Club έξω από τα Χανιά, προς την Άγια Μαρίνα, όπου πήγα για σερβιτόρος, γιατί είχα ένα φίλο που το γνώρισα στο ναυτικό, επειδή τελείωσα στη Σούδα, πήρα το πολιτήριο.
1: Φαίνεται.
0: Οπότε φαίνεται.
1: Στη Σούδα θα τελείωσες.
0: Ναι.
1: Πήρες και το πτυχίο στη Σούδα.
0: Το πτυχίο, ναι. Τελείωσα λοιπόν από εκεί. Οπότε γύρισα το καλοκαίρι του 90 να δουλέψω σαν σερβιτόρος, ξέρω εγώ, με το φίλο μου που κάνει αυτή τη δουλειά επαγγελματικά από τότε και ακόμα αυτή τη δουλειά κάνει. Ναι, ξέρεις όπως... Αλλά επειδή με τις ξένες γλώσσες δεν τα πάω πολύ καλά...
1: Μιλάς μόνο τέσσερις, νομίζω, δεν μιλάς παίξι.
0: Μιλάω του κορμιού τη γλώσσα, συνεννοούμαι εγώ, αλλά τώρα για δουλειά δύσκολα.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Οπότε λέει ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί, δεν γίνεται να δουλέψει εδώ. Τον ακούει ο μάγειρας.
1: Να διώξουμε, πάμε στην κουζίνα.
0: Ο μάγειρας πετάχτηκε από μόνος του. Γιατί ήμουνα εκεί καμιά εβδομάδα.
1: Τι πίθα στο πρόσωπό σου?
0: Βασικά ασχολιόμουν με τα παιδάκια τους. Ναι. Είχαν παιδάκια αυτοί και είχε μια παιδική χαρά από πάνω. Και πήρα και έβαψα την παιδική χαρά μαζί με τα παιδάκια. Και γλιτώσαν μια εβδομάδα. Δεν είχαν τα παιδιά μέσα στα πόδια τους όλοι αυτοί που ανοίγανε το μαγαζί. Οπότε. Πετάει το μάγειρας, ο οποίος ποτέ δεν είχε πάρει βοηθό, δεν ήθελε κανέναν να έχει αυτό. Λέει, άμα είναι να το διώξει αυτό, να τον πάρω εγώ μες στην κουζίνα.
1: Να παίζει και με τα παιδιά.
0: Πάθανε ένα σοκ, ας πούμε, όλοι που είπε ο μάγειρας τέτοιο
1: πρώτη
0: πράγμα.
1: Φορά,
0: Ναι. Και με πήρε εκεί πέρα μέσα, οπότε άρχισα τη σκλαβιά. Πολύ σαλάτα, έκοβα 200 σαλάτες τη μέρα, πολύ σαλάτα. πολύ τσαλάτα, πολύ κάρβουνο. Έχω και ένσημα ψίστη από εκείνη την εποχή. Και τρίκι τρίκι. Ήταν η πρώτη, ας

0: πούμε, επαγγελματική ενασχόλησή μου την κουζίνα.
1: Μετά ήρθε, νομίζω, επίσης καταλυτική ήταν η επίσκεψή σου στους Αρκείους.
0: Αυτό ήρθε πολύ αργότερα, αφού είχα πια αναπτύξει τις δεξιότητές μου στη μαγειρική σε μεγάλο βαθμό. Ναι, και στους Αρκείους εκεί, σε αυτό το όμορφο νησί, είπε ένας πολύ καλός φίλος, ο Τρύπας, που έχει την ταβέρνα εκεί χρόνια πάρα πολλά, από τον πατέρα του ακόμα, σπίτι, τα καφενεδάκι με μια αυλή. Το εξέλιξε ο άνθρωπος, το έκανε μια ωραία ταβέρνα και περάσαν αρκετά καλοκαίρια που πέρα από το να τακτοποιώ αποθήκες τέτοια αυτά, προμήθειες, να συνοούμαστε αυτό, ήμουνα και ο ψήστης του μαγαζιού.
1: Θέλω να μου πεις μια λάθος στιγμή που έκανες ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος σε μια κουζίνα, αυτές τις δύο, ας πούμε, περιπτώσεις.
0: Να σου πω, που είναι
1: που
0: και...
1: δεν έπρεπε.
0: Που είναι και...
1: ήταν η λάθος στιγμή.
0: Ήταν, βασικά δεν ήταν η λάθος στιγμή, ήταν η κοτσάνα που έκανα. Γιατί ήρθε ένα σκάφος με κάτι, έτσι λίγο κύριε,
1: φουλάρια,
0: και θέλουν ένα μεγάλο ψάρι. Από αυτά που είχαμε, δεν ήταν κανένα τις αρισκίες τους, ήθελαν ένα... Υπήρχε ένα μεγάλο ψάρι, το οποίο όμως δεν είχε ξεπαγώσει ολοκληρωτικά. Και έκανα την κοτσάνα και το έριξα πάνω στη σχάρα, μη γνωρίζοντας όμως...
1: Συγγνώμη, παγωμένο το έβαλε.
0: Όχι ολοκληρωτικά, ήταν στη διαδικασία του ξεπαγώματος.
1: Ήμι ξεπαγωμένο.
0: Απλά μέσα δεν είχε ξεπαγώσει, αλλά δεν το γνώριζα ότι δεν συμπεριφέρεται όπως το κρέας.
1: Okay.
0: Που κάποια κρέατα το γνωρίζεις, μπορείς και παγωμένο όπως είναι να το βάλεις πάνω στη...
1: Ναι,
0: το κάνουνε.
1: Είναι σωστό,
0: κάτι σου... ναι, σωστό, δεν είναι σίγουρα. Κάτι σουβλάκια, κάτι αυτά, ναι, που είναι, ναι, πιο μικρά.
1: Εντάξει,
0: κομμάτια.
1: Έχει, έχει πολύ πιο μικρή επιφάνεια.
0: Οπότε... ναι, τα βάζουνε, ας, ναι, πούμε, πάνω στη σχάρα. Με το μυαλό μου λέω θα συμβεί το ίδιο και με το ψαράκι.
1: Με τον τρικλεροφό, ας πούμε.
0: Το πήγα στους ανθρώπους, είχε γίνει μπουμπούκι ωραιότατο.
1: Απ'
0: έξω, ωραίο.
1: Και μέσα σε βίτσε.
0: Μέσα ήταν, τι σε βίτσε, μέσα ήταν κατάψυξη. Λίγο, ξέρεις, εκεί γύρω-γύρω. Είπανε οι άνθρωποι, αυτό. Ήταν μεσημέρι, κατάλαβες, είχαν πάει όλοι για ύπνο και μόνος μου στο μαγαζί. Και έγινε η κοτσάνα. Αλλά εντάξει, το πήρα, λέω, μη στεναχωριέστε, θα σας ρυθμίσω σύντομα. Πήρα κάποια άλλα φρέσκα ωραία ψάρια που είχαμε έτσι και αλλιώς, τους έψησα πέντε και τους τα πήγα. Δεν τα χρέωσα και στο λογαριασμό ούτε το ένα ούτε τα άλλα και όλα καλά.
1: Σου έχει συμβεί το ίδιο πράγμα σε σένα, να πας σε κάποιο μαγαζί, να φας σε κάποιο εστιατόριο και να μην... τρώγεται το φαγητό, να μην μπορείς να... δηλαδή καθόλου, να θες να φύγεις.
0: Κοίταξε, παλιότερα που κάνανε, ξέρεις, τα μαγαζιά κάνανε και σε ξυπνάριζα, μην πετάνε τίποτα, σου βάζα πάνω σάλτσες, βάζα κρέμες γάλακτος, κάτι τέτοια πράγματα. Ας πούμε, έχω πάθει διάφορες ζημιές. Αλλά είχα την νοοτροπία που δυστυχώς την έχουμε ακόμα κάποιοι.
1: Να μην μιλάμε.
0: Να μην μιλάμε, είναι εντάξει τώρα. Δεν είναι εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι εντάξει.
0: Είναι πολύ εντάξει. Μεγάλο
1: υπάρχει
0: λάθος
1: ένα
0: αυτό.
1: Υπάρχει όριο στο πώς και ποιος είναι ο τρόπος που θα το μεταφέρει στον άνθρωπο που πρέπει. Να μην τον προσβάλλεις, να μην πάρει.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Βέβαια, με προσβάλλει.
1: Σε προσβάλλει.
0: Φέρνοντάς μου, ναι, ένα τσαρούχι για να το φάω, ας πούμε. Με προσβάλλει. Γιατί το τσαρούχι δεν τρώγεται, είναι για να το φοράς στο πόδι, να πηγαίνεις παρέλαση να κάνεις. Ή να είσαι ανάκτορα να κάνεις, ναι, τον τζολιά.
1: Αλλά... κοίταξε, μερικές φορές δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους ανθρώπους, διότι ο κάλικας ο γευστικός του φτάνει μέχρι εκεί. Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο αυτό που σου έχει προσφέρει είναι πάρα πολύ καλό. Το ότι για σένα...
0: Αυτό μπορώ να το καταλάβω, αλλά κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή το να μπλαστρώνεις, ας πούμε, κάτι το οποίο το έχεις καμιά εβδομάδα. Οπότε προκειμένου να το πουλήσω, λες, ας του βάλω, εγώ το τρώω. Εσύ μπορεί να τρως και τις κάλτσες σου, να τις βράζεις, να κάνεις καλτσοζούμι, να πιεις το χειμώνα, να είσαι ζεστός.
1: Εγώ τώρα θα πω ότι όταν, παράδειγμα, γιατί όλοι μας έχουμε τύχει, τέλος πάντων, στραβές.
0: Ένα λάθος μπορεί να συμβεί, δεν το συζητάμε.
1: Απλά, τι γίνεται τώρα. Η γευστική αποδοχή σε ένα πιάτο είναι τελείως υποκειμενική.

0: Ωραία. Εγώ όταν θα μου γυρίσουν κάποιο πιάτο πίσω, ας πούμε, το μόνο το οποίο κοιτάω, το μόνο, αυτό που κοιτάω πρώτα είναι αν έχει γίνει κάποιο τεχνικό λάθος.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, αν είναι
1: αυτό
0: κάτι
1: που σου
0: άβραστο ή παραψημένο.
1: Βλέπεις, αυτό που σου λέω δεν έχει να κάνει
0: με τη γεύση.
1: Με τη γεύση, ξέρω, ήταν, θα σου έλεγα, έφυγε όλο το αλάτι ή το αυτό. Όχι, δεν είχε να κάνει τόσο με τη γεύση, όσο με αυτό που μου φαίνεται. Δεν ήταν για να το σερβίρει σε άνθρωπο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Για κάτι τέτοιο μιλάω. Όχι ότι εγώ θέλω να τα τρώω, ξέρω εγώ, αλμυρά και μου το έφερε σαν άλλο και να σου κάνω μανούρα.
0: Έχει τύχει να μαγειρέψει ποτέ σπίτι για φίλους και να περιμένει παρέα ή οτιδήποτε και να κάνει κάτι το οποίο να μην τρώγεται?
1: Όχι.
0: Άσε,
1: δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αλλά πώς να το κάνω? Κοίταξε, η δικιά μου μαγειρική δεν είναι στο επίπεδο που είναι η δικιά σου μαγειρική. Εσύ μαγειρεύεις και για πολύ κόσμο και με τεχνικές και με πράγματα. Εγώ είμαι πιο κοντά σε μια. Σε μια νοικοκυρά με την παλιά την έννοια.
0: Ναι, σε μια προσέγγιση.
1: Σε μια σπιτική προσέγγιση. Οπότε θα βάλω την αγάπη που πρέπει να βάλω. Δεν περιμένω να πληρωθώ από όλο αυτό. Δεν περιμένω τίποτα. Το κάνω με μεγάλη χαρά και με αγάπη για να περάσουμε καλά, ας πούμε. Οπότε πάντα δοκιμάζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολλές φορές, επειδή είναι τόσο νόστιμα όλα αυτά που κάνω, δεν προλαβαίνω να βγουν. Τα τρώω μόνος μου. Η Ρο κάνει κάποια πράγματα τα οποία όμως επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, επειδή δεν τρώει κρέας. Ναι, κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή ήταν κάποια εποχή που. Δόξα τω Θεώ, δεν ήταν η εποχή που ήμασταν μαζί. Έχει διατελέσει και καρπίστρια. Οπότε ήταν όλα ξέρεις, χωρίς καμία επεξεργασία. Αλλά έκανε, ξέρω εγώ, τυρί από Κάσιους, τέτοια από τα αυτά, ξέρεις, όλες αυτές, αποξήρανε πράγματα. Δηλαδή, ασχολιόταν με τέτοια πράγματα. Τώρα, μαγείρεμα, είναι λίγο πιο, ξέρεις, αλλιώτικα. Δεν είναι πάντως το καλύτερη της να μπει στην κουζίνα. Δεν την απασχολεί.
0: Αυτό θέλει παραπάνω αλάτι.
1: Όχι, καλά. Το αλάτι, άμα θέλει παραπάνω, το βάζει.
0: Σου κάνει υποδείξεις και όταν κάτι δεν αρέσει.
1: Όχι, όχι. Και μερικές φορές που μου λέει, ξέρω εγώ, να κάνουμε. Γιατί πάντα ρωτάω, τι θέλει, τι τραβάει η όρεξή σου να φτιάξω. Ξέρεις, μου λέει, κάνε έτσι και κάνω έτσι, έτσι. Κάντο έτσι, έτσι. Δηλαδή, για το κάνω και από πίσω και πώς θα το κάνω, κάντο εσύ, άμα θέλει. Ξέρεις, μου δίνει και οδηγίες. Αλλά δεν συμβαίνει συχνά, δεν είναι.
0: Στις μαγειρικές εκπομπές είχαν συμβεί έτσι φτράπελα, είχαν συμβεί κάποια έτσι.
1: Κοίταξε, δεν είχαν συμβεί γιατί δεν μαγείρευα εγώ. Κατάλαβες.
0: Όχι, με τους μάγειρες τους οποίους φιλοξενούσες ή σε φιλοξενούσες.
1: Ναι, όχι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, που τέτοιο. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που μπήκα στη διαδικασία και έκανα τέτοιου είδους εκπομπές ήταν γιατί ήθελα και εγώ να μάθω. Δηλαδή, είχα μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα, να δω καινούργια πράγματα, πώς κάνουν αυτό, πώς κάνουν εκείνο, πώς κάνουν το άλλο. Και ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Επίσης, το γνωρίζεις κι εσύ, άμα μαγειρεύεις και είμαι δίπλα σου, σαν βοηθός δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις κάποιον καλύτερο.
0: Εδώ έχουμε κάνει και με τηλεφωνική παρέμβαση δική μου.
1: Τι, σεβίτσε.
0: Σεβίτσε, ναι. Μόνο που έχει ένα θέμα.
1: Που είναι παραδοσιακό ελληνικό
0: πιάτο. Δεν του αρέσει
1: πιάτο.
0: Ο Κόλιανδρος.
1: Με τον Κόλιανδρο δεν μπορεί. Αλλά σου το έχω ξαναεξηγήσει, θα το ξέρεις κι εσύ, ότι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη, λόγω έλλειψης ενός.
0: Έχει μετρήσει κιόλας.
1: Ναι, μα είναι. Λείπει ένα ένζυμο, μας λείπει και μας μυρίζει σαν σαπούνι αυτό το πράγμα. Ο φρέσκος ειδικά, δηλαδή καταστρέφει τα φαγητά. Απορώ πως το χρησιμοποιούμε. Εκεί στην Ασία καλά κάνουν. Δεν έχουν μαϊντανό. Εδώ εμείς έχουμε όμως. Και πολλά άλλα.
0: Παρακαλώ πολύ το καλημέρα αφού ήταν να στείλει στο Σωτήριο του Καλυβάτση μια ανθοδέσμη με Κόλιανδρο.
1: Παναγία. Άμα είναι να φύγω, πες μου να φεύγουν και τώρα.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: We'll be right back.
5: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μετά από τη βόλτα στην πισίνα, κάναμε μια βουτιά γρήγορη μαζί με τον Σωτήρη, εδώ στο Ethereal White Resort. Πήγαμε μια βόλτα στο σπα, ανεβήκαμε πάνω. Για δέκατη χρονιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, το Food Project. Σωτήρης Καλυβάτσης, εδώ. Και έχω δύο-τρεις σημαντικές ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
1: Ναι, καλό, έχω κάνει μπάνιο πάντως, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πίτσα με τέσσερα τυριά ή πίτσα με τέσσερα κασέρια.
1: Αυτά τα... Βρε μια γραβιέρα είχατε εδώ πέρα και αυτό ήταν να πούμε. Την παίρνανε μετά οι άλλοι, την χώνανε μέσα στα χώματα, τη βγάζουν μετά από δύο χρόνια. Ήταν και οι παλαιωμένοι, ήταν και αυτό, μέχρι εκεί.
0: Αλλά,
1: τώρα όμως, μάθατε.
0: Είπες όμως ότι θέλεις γραβιέρα. Δεν μου ναι. Θέλεις να σου φέρω κασέρια.
1: Άμα δεν ήσουν στη Θεσσαλονίκη, θα σου έλεγα εσύ, κάνε μου κάνα κουμάτι, κάνε κεφάλι κασέρι. Τι να κάνω, αυτά είναι παλιά. Έτσι μεγαλώσαμε. Τα κίτρινα λέγαμε κασέρια. Κασέρι, ό,τι βάλει, κασέρι. Λέγαμε κασέρι.

0: να πούμε. Μετά ήρθαν αυτά τα γκούντα, μούντα, σούντα, τέτοια. Δεν ήταν έτσι η αγορά. Και εσύ όταν ήσουν μικρός, τα ξέρεις αυτά?
1: Όχι, δεν τα ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και τι σχέση μπορεί να έχουν τα ελληνικά τυριά με το Emmental, με το Gouda, με την Παρμεζάνα?
1: Έχουμε ωραία τυριά στην Ελλάδα.
0: Τα καλύτερα έχουμε.
1: Αλλά εντάξει, υπάρχουν και ωραία τυριά στο εξωτερικό.
0: Είσαι με τα καλά σου, είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, να, το πεκορίνο. Έχει όμως τώρα και πεκορίνο αμφιλοχίας.
1: Ναι.
0: Έχει και είναι πολύ καλό το ότι εξελίσσουμε και την τυροκομεία μας, ας πούμε, και πάμε μπροστά. Αλλά τα δικά μας, αυτά που είχαμε, αυτά δεν τα προωθήσαμε όσο έπρεπε. Τώρα κάτι γίνεται και με αυτά τα πράγματα.
1: Χοιρινό ή αρνί?
0: Χοιρινό ή αρνί? Κατσίκι.
1: Κατσίκι. Άμα είναι και από την Κρυβέκ. Αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα.
0: Κρυβέκ, κρυβέκ, είναι αλλιώς.
1: Γάβρο μαρινάτο ή σεβίτσε?
0: Να, αυτό μάλιστα. Κοίταξε, είμαι των ελληνικών έτσι κι αλλιώς. Χωρίς, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι το σεβίτσε δεν είναι μια ωραία εναλλακτική. Αλλά έχουμε τόσα ομά και τόσα ωραία πράγματα.
1: Παστά.
0: Παστά που φτιάχνανε από παλιά οι πρόγονοί μας και πόσο μάλλον εδώ, θα το ξέρεις πολύ καλύτερα.
1: Η γούνα, η παριανή, ας πούμε, που κάνεις.
0: Τι λες τώρα, είναι αυτά πολύ ωραία, αλλά εντάξει. Τώρα λόγω της εποχής και λίγο τα social media, προτιμούμε να τρώμε σούσι και σεβίτσε παρά ένα μαριναρισμένο, ωραίο, φρέσκο δικό μας ψαράκι, να πούμε.
1: Στο Θα Φας Καλά είχες επισκεφτεί και ταβερνούλες και εξωτερικομισιοδοπολία, αλλά και την ταλαιπωρία του fine dining.
0: Ναι, έχω περάσει και από αυτό.
1: Για πες λίγο, πώς το βίωσες?
0: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική εμπειρία. Γιατί περιέχεται και το pairing μέσα σε αυτό, δηλαδή τι ταιριάζει να πιεις.
1: Πού τα μάθε αυτά, εγώ
0: δεν το πάθεις. Εσύ, ναι.
1: Άσε τώρα.
0: Φούτες. Να μην τα πω τώρα, σε κάνω ρε ζήλη στην εκπομπή σου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ ωραίο να τα δοκιμάσεις, να έρθεις σε επαφή. Απλά το σίγουρο είναι ότι δεν είναι για κάθε μέρα.
1: Καλά,
0: δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο μαγαζί κάθε μέρα, ούτε τα χρήματα.
1: Και από θέμα οικονομικής πλευράς.
0: Και από θέμα οικονομικής, αλλά και από θέμα, θα χάσεις και το νόημά του, ας πούμε. Αλλά το να πάει μια φορά κάποιος, ακόμα και μια οικογένεια, πάει για να κάνει μια. Να
1: εμπειρία,
0: περάσει μια τέτοια γευστική
1: εμπειρία. Σαν μια διαφορετική
0: εμπειρία,
1: προσέγγιση.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Από εκεί ξεκίνησε και η λέξη γκουρμέ που λέμε και ακούνε, τέλος πάντων, φάμε γκουρμέ κτλ. Από εκεί ξεκίνησε. Είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δυσέβρετο, σπάνιο και σε μικρή ποσότητα. Γι' αυτό και λένε ότι δεν χορταίνεις με τον γκουρμέ. Γιατί όταν είναι κάτι σπάνιο και είναι κάτι το οποίο δύσκολο για να το βρεις, δεν μπορεί να σου το δώσει ο άλλος σε μεγάλη
0: σε ποσότητα.
1: Γιατί μετά χάνει το νόημα.
0: Και έξω από αυτό το ξέρεις επίσης πολύ καλά. Ότι δεν παίρνεις ένα πιάτο, δεν πας και παραγγέλνεις ένα πιάτο. Συνήθως.
1: Υπάρχει μια αλληλουχία.
0: Και συνήθως δεν ξέρεις καν τι θα φας. Σου λέει το μεγάλο ή το μικρό το μενού.
1: Ναι.
0: Okay. Έχετε κάποια αλλεργία ή δεν έχετε κάποια αλλεργία. Και εκεί τελειώνει. Και πας και σου έρχονται 11 πιάτα. Ή
1: 9
0: ή 14. Ναι, σε άλλα ακόμα περισσότερα. Αυτή όλη η διαδικασία χορταίνεις. Δεν είναι ότι δεν χορταίνεις,
1: ναι.
0: Απλά το κάθε πιάτο είναι δύο μπουκές. Είναι όμως ένα, έρχεται μπροστά σου, ας πούμε, ένα πιάτο τόσο, που είναι όντως δύο μπουκές, το οποίο είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής, δηλαδή εμπεριέχει πολλές τέχνες μέσα εκτός από τη μαγειρική. Και ανατινάζονται οι γευστικοί σου κάλικες, δηλαδή απορείς πως μπορεί μια μπουκιά να κρύβει όλες αυτές τις γεύσεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης ότι αυτό ταιριάζει με αυτό το κρασί ή με αυτό το ποτό. Όλο αυτό δηλαδή έχει ένα νόημα. Φτάνει να μην γίνεται η κατάκριση. Αυτό δηλαδή που έχει κάνει τη μεγάλη τη ζημιά στη χώρα μας είναι το άτιμο του MasterChef. Γιατί πάθανε όλοι μία παραξέρεση.

0: Παροξισμό.
1: Παροξισμό, γιατί βλέποντάς το στην τηλεόραση, σου λέει εντάξει. Μας, σου γίνεται πολύ οικείο, ας πούμε.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Και μετά γίναμε όλοι γκουρμέ.
0: Όλες αυτές οι. Τέλος πάντων, ό,τι έχει να κάνει με εκπομπή μαγειρικής έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, έχουν βοηθήσει όμως κιόλας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν και τα, και τα πολλά θετικά, αλλά
1: έχει
0: και τα
1: θετικά.
0: Πολλά
1: θετικά. Κοίταξε. Είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο η συγκεκριμένη εκπομπή που είπαμε. Δηλαδή, εσύ βλέποντάς το, μπορεί και οι συναδελφοί σου, επαγγελματίες, μπορεί να καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι, τι να καταλάβουν, να κάνω κουλή. Ποια είναι η κουλή και ποιος ο κουλός. Να ψάχνουμε να βρούμε τώρα. Σίγουρα ανοίγει το κεφάλι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι και μαγαζιά πια που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.
0: Υιοθετούν, υιοθετούν στο γράψιμο το μενού.
1: Και είμαστε σε μια ημιμάθεια, δεν κατάλαβες.
0: Να πας σε ένα μαγαζί να φας,
1: ναι, παιδάκι,
0: και
1: μόνο
0: να διαβάσεις το μενού και να μην καταλαβαίνεις τι λέει.
1: Ναι, και να λέει φτερούγες από υπτάμενο πουλί που είναι με νότες από αυτό, ναι,
0: για σεμί,
1: και σου φέρνει ναι, φτερούγες κοτόπουλο με κέτσα. Αυτό ήταν όλο αυτό, παιδιά, ναι.
0: Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Καταλάβες.
0: Και αυτό είναι που πονάει πολύ, γιατί ξέρεις.
1: Μα εσείς μενού παθαίνετε ζημιά.
0: Το μαγαζί, τρεστά.
1: Το μαγαζί, ναι.
0: Το μενού τι κάνει. Υπόσχεται κάτι. Σου δίνει μια υπόσχεση. Ότι θα φας, ας πούμε, μπακαλιά, καπνιστό με πουρέ πατάτας. Όταν πάει το πιάτο στον πελάτη.
1: Και βλέπει μπακαλιάρο, ναι, κορδαλιά ουσιαστικά. Ναι. Καλά, ρε αδερφή. Τα ρανάκι να μου πεις όλο αυτό, ρε.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, γράψε κάτι πιο λίγο και δώσε κάτι πιο πολύ, ώστε να τον. Ή αυτό που θα φάει τουλάχιστον να είναι κάτι πάρα πολύ.
1: Επίσης, άλλη παρεξήγηση που έχει γίνει εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, ότι σε απλές και φυσιολογικές συνταγές, που εκεί υπάρχει το νόημα όλο, και στις καθαρές γεύσεις και στα απλά πράγματα, εκεί παραμένει και πάντα εκεί θα είναι το σωστό και το ωραίο. Αρχίζουν και βάζουν. Βάλε και από αυτό, βάλε και από εκείνο, βάλε και από το άλλο.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχουν την αίσθηση, μη γνωρίζοντας, ότι όσο πιο πολλά βάλεις, τόσο ναι, θα γίνει πιο πλούσιο, πιο αυτό. Τίποτα. Αγκούρια.
0: Αυτό που λέω συνέχεια είναι ότι μεγαλώντας κάποιος μαγειρικά και περνά τα χρόνια,
1: αφαιρείς.
0: Να αφαιρείς. Και όχι να βάζεις. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ένα πιάτο με τρία υλικά. Αυτό. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι τρώει βασικά. Αυτό που σου γράφει ένα πιάτο, δηλαδή σου λέει καπνιστή με λιτζάνο σαλάτα. Να τρως και να καταλαβαίνεις και το καπνιστή και το
1: και
0: μελιτζάνο
1: το σαλάτα.
0: Τώρα, το να βάζεις στο στόμα σου κάτι το οποίο να, αν με κλειστά μάτια δεν καταλάβεις τι τρως, έχει αποτύχει το πιάτο. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, τώρα μου έρχονται διάφορα πράγματα στο μυαλό. Κάποια στιγμή όπου πήγαινα, έλεγα για το βαλσάμικο, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό, το οποίο υπάρχει, το έχουμε χρόνια, κάποια στιγμή το μάθαμε λίγο παραπάνω. Έγινε μόδα.
0: Yeah. Κάποια μαγαζιά το βάζω και πάνω στο τραπέζι.
1: Παντού, ρε.
0: Μαζί με το
1: παντού, άλλοι λούζονται, να πούμε, αυτό πετάει, μπήκα και εγώ, καλωσορίσατε. Λες αγιασμός, όχι, βαλσάμικο, ρε, βέβαια. Και να σας βάλω και λίγο κρέμα στην πάντα, να πούμε, να έχετε. Λες, τι έγινε τώρα. Και παίρνεις, ας πούμε, αυτό με τρελαίνει. Μανιτάρια στα κάρβουνα, σου λέω.
0: Γιατί μου το βάζεις το βαλσάμικο, ρε φίλε.
1: Και βαλσάμικο και κρέμα, βαλσάμικο από πάνω και αυτό. Και η γεύση που εισπράττεις δεν έχει να κάνει με μανιτάρια, ναι, έχει να κάνει με βαλσάμικο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Όπου μπαίνει, σαλάτα, λέει, του σεφ. Ό,τι έχει μέσα η κουζίνα, με όλα τα όλα μέσα και από πάνω βαλσάμικο. Τι είναι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις. Έφαγα, λέει, την σαλάτα του. Δηλαδή, χάνουν μετά και οι άνθρωποι το μέτρο και το τέτοιο.
0: Μήπως ξέρει το σεφ που έχει βγάλει τη σαλάτα.
1: Είναι το σεφ.
0: Ναι, είναι η σαλάτα του σεφ αυτή.
1: Δεν ξέρω. Εγώ αν έκανα μαγαζί, πάντως θα έκανα τη σαλάτα του σερφ. Και θα έβαζα ένα σερφ. Κατάλαβες. Μια σανίδα,
0: θα βρει.
1: Και ο χράπου αυτό για τρία τραπέζια. Να μολάσει πάνω και έχει πάνω πρασιά.
0: Αν έπρεπε να γνωρίσεις αύριο το πρωί την Μυρό και δεν την ξέρεις.
1: Σταμάτα,
0: ρε παιδί μου. Και δεν την ξέρεις.
1: Και τι έπρεπε να γνωρίσω.

0: την ηρωή ή οποιαδήποτε.
1: Την γνώριζες. Ναι, μια ηρωνία.
0: Α, γνώριζα μια ηρωνία.
1: Τη Μόνικα Μπελούτσι. Τη αρέσει η Μόνικα.
0: Δεν τρελαίνομαι κιόλα.
1: Εντάξει, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, και θα
0: έρθει. Τι ρώτησε αυτή, άμα γουστάρει.
1: Δεν νομίζω να με σε γουστάρει η Μόνικα.
0: Α έρθει να με δει στο θέατρο. Να τα πούμε.
1: Λοιπόν, πες, αν ακούει η Μόνικα Μπελούτσι να πάει να βρει.
0: Ναι, ναι, η Μόνικα Μπελούτσι βλέπει Food Project εδώ και 10 χρόνια. Και τώρα που δεν ξεκίνησε και έγινε Vidcast, αντί να πέσει την τηλεόραση, έστειλε επιστολές.
1: Πέσει και στο Υπουργείο
0: Πολιτισμού. Πέσει. Α, θα παίξουμε και στην τηλεόραση.
1: Κανονικά. Εννοείται. Τι Βικρέτα.
0: Λάβετε, double fast. Από παντού τα παίρνει η σεφ.
1: Λοιπόν, και δεν ήξερε λοιπόν τι τρώει καθόλου. Καμία.
0: Η Μόνικα.
1: Η Μόνικα, ναι, ναι. Μόνικα. Δεν ήξερε τι τρώει.
0: Και καθόλου. Έπρεπε να τι κάνω το τραπέζι.
1: Και έπρεπε να τι μαγειρέψει.
0: Να τι μαγειρέψει. Ναι.
1: Αλλά και σου έλεγε η Μόνικα ότι κοίταξε να δει, εάν θα με εντυπωσιάσει μαγειρικά.
0: Είμαι δικιά σου για πάντα.
1: Είμαι δικιά σου για πάντα.
0: Οκ. Okay.
1: Τι θα έκανε.
0: Θα τη ρωτούσα καταρχά.
1: Όχι, δεν θε. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να μην τρώει κρέαση η γυναίκα.
1: Ρε φίλε.
0: Τι να τη κάνω εγώ.
1: Δεν ξέρουμε τι τρώει. Δεν μα ενδιαφέρει τι τρώει. Θα τη κάνει, σου πει, κάνε μου εσύ.
0: Θα τρώει όλα, εμπα σπίτι.
1: Τρία πράγματα που σου αρέσουν. Που θεωρεί ότι τα κάνει τέλεια, ρε παιδί μου. Ένα πρώτο, μία σαλάτα, ένα κυρίω και ένα γλυκό. Τι θα έκανε.
0: Κοίταξε, έχω αυτό το ελάττωμα ότι αν πω θα κάνω ας πούμε σαλάτα, επειδή εγώ δεν τρώω. Αλλά ό,τι σαλάτα κάνω είναι τζετ.
1: Βάζει δηλαδή, βαλσάμικο γι' αυτό.
0: Βαλσάμικο δεν υπάρχει. Στη... έχω κάποια βιολογικά, γιατί στο έχω ξαναπεί ότι έχω του φίλου στη Θεσσαλονίκη, The Chili Factor, που είναι και ο Νικόλα, ο πρόεδρο των. Πώ το λένε, των βιοπαραγωγών πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε μου στέλνουν και προϊόν. Έκανα ένα σεβίτσι στην αρχή που μου έχει μάθει.
1: Χωρί κολιάνδρο.
0: Εννοείται. Ναι. Άρα τυραντίτο.
1: Ναι. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Σωστός.
0: Πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κάτι ξέρω αυτό αν τις ανοίξω. Την πάω στα θαλασσινά γιατί είμαστε σε τέτοια ναι. φάση. Ανάλογα τώρα παίζει ρόλο και η εποχή. Γιατί εγώ μαγειρεύω ξέρεις μόνο με τα εποχιακά.
1: Με την εποχικότητα προφανώς.
0: Δεν έχω. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνω σαλάτα ντομάτα ας πούμε ναι. το χειμώνα.
1: Για το κυρίως.
0: Για το κυρίως. Ναι. Για τον κυρίω θα τη έκανα μία σφυρίδα φρικασέ. Mm-hmm. Με σταμναγκάθι. Γιατί το έτσι το γουστάρω αυτό.
1: Αυτό το έχουμε μπει και μαζί πάλι.
0: Αυτό, ναι. Σου είχα δώσει τα φώτα μου κάποια στιγμή και μετά το βάλες και στο σαραντάρι.
1: Για γλυκό.
0: Για γλυκό. Εκεί πονάμε λίγο.
1: Πονάμε λίγο.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό διατηρούμε και έτσι. Με τα γλυκά δεν τα πάω καλά. Αλλά... μπορεί να σκεφτόμουν να τις κάνω, ας πούμε, να τις κάνω κάτι ελληνικό, κλασικό και ωραίο. Ένα σιμιδαλένιο χαλβά, ωραιότατο, χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς πολλά-πολλά. Αλλά θα έβαζα μέσα βανίλια Μαδαγασκάρη. Ναι, είναι φρέσκια όμως, γιατί έχω μάθει τώρα από τους άλλους φίλους τα κόλπα, κατάλαβες. Αυτά είναι που βοηθάει η εκπομπή μαγειρικής.
1: Αύριο το πρωί.
0: Αύριο όμως, όχι σήμερα ή χθες.
1: Δεν έχουμε χρόνο για
0: αύριο. Ναι, ναι.
1: Αύριο το πρωί λοιπόν αποφασίζεις και λες ότι εγώ σταματάω την καριέρα μου σαν ηθοποιός και αποφασίζω να ανοίξω ένα μαγαζί. Τι μαγαζί θα είναι αυτό, πού θα το άνοιγες, τι θα πουλούσε και ποιος θα είναι ο σκοπός σου.
0: Καταρχάς για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν κάνω καριέρα σαν ηθοποιός. Ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ασχολούμαι με αυτό. Ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος της καριέρας. Στη συνέχεια, αν τυχόν έπαβα να ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άθλημα, το σίγουρο ήταν ότι θα έφευγα και από την πόλη.
1: Okay.
0: Γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή στην πόλη, σε όποια πόλη, μεγαλούπολη, είναι παραφύση. Δεν είναι καταφύση και επειδή μου αρέσει να ζω καταφύση, θα πήγαινα κοντά στη φύση.
1: Ωραία.
0: Όταν θα πήγαινα κοντά στη φύση, επειδή πάντα πρέπει να φροντίζεις να υπάρχει και ένα πιάτο φαγητό για να φας, θα μπορούσα πολύ εύκολα να κάνω το σωτήρι
1: το καφενέ.
0: Το καφενέ, ας πούμε, ναι. Κάπως έτσι. Αυτό που θα μπορούσε, ας πούμε, να οραματιστώ. Είναι μια μασίνα

0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Παλιές οι σιλόσομπες.
1: Και ναι, και πιο μεγάλοι, και επαγγελματικές που και... έχει και κάποιο αυτό, να είναι εκεί στη μέση. Να είναι κρεμασμένα γύρω-γύρω τηγανάκια μικρά και κατσαρολάκια και τέτοια, να τα έχω έτσι όλα αυτά, μαζί με τα βότανα όλα να υπάρχουν. Και ό,τι βρίσκω φρέσκο και τέτοιο καθημερινά χωρίς με αυτό.
0: Χωρίς συντάκι, χωρίς
1: μενού και τέτοια. Όχι. Έρχεσαι στο μαγαζί και αυτό. Σε ρωτάω, ψάρι κρέας, τι αυτό, ή σου λέω ότι σήμερα έχουμε από αυτή την κατεύθυνση. Τι θες να πιεις. Και κάτσε εκεί πέρα και εγώ θα σου φέρνω σιγά σιγά. Γιατί αυτό είναι που γουστάρω να κάνω και πιο πολύ. Δεν με νοιάζει δηλαδή να φτιάξω μια κατσαρόλα, ας πούμε, και να έχω ένα
0: το
1: φαγητό.
0: Το που λένε.
1: Ναι, μπορώ να σου κάνω όμως, δηλαδή η χαρά μου και με τους φίλους αυτή είναι. Να φτιάχνω πολλά μικρά και να βγάζω συνέχεια, ας πούμε.
0: Μεζεδάκια.
1: Μεζεδάκια, ναι.
0: Ωραία, τώρα που λέμε για μεζεδάκια. Έχεις κάνει δεκάδες φορές τη βόλτα στη χώρα με διάφορες παραστάσεις. Θα σου πω...
1: Και όχι μόνο, και, όχι. Και με τις κατασκηνώσεις και από μόνος μου.
0: Εντάξει. Τώρα που, ξέρω εγώ, μεγαλώνοντας και πιο μεγάλο σε ηλικία που έχεις πιο κατανόηση στο τι τρως, θα σου πω 5 πόλεις στην Ελλάδα και θα μου πεις 5 φαγητά τα οποία είναι απεικονίζουν για σένα την κάθε πόλη, ας πούμε, γαστρονομικά. Ένα πιάτο. Ας ξεκινήσουμε εδώ που είμαστε, με το Ηράκλειο.
1: Με το Ηράκλειο. Με το Ηράκλειο. Με το Ηράκλειο. Θα σου πω. Όταν με είχε πάρει και με είχε πάει στο χωριό των γονιών σου.
0: Δεν πάρω, ναι.
1: Εκεί πέρα, ό,τι φάγαμε εκεί, αυτό θα σου πω. Όπως και στους άλλους τους φίλους που. Εκεί πέρα τα αδέλφια που είναι έξω από το Ηράκλειο.
0: Και ο Νίκος, ναι.
1: Εκεί πέρα. Ναι,
0: παραδοσιακά πράγματα.
1: Παραδοσιακά πράγματα, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, δηλαδή δεν θα ακούσεις από μένα ένα ριμπάι με βαλτσάμικο. Δεν θα σου πω αυτά. Ούτε ένα pepper steak. Μπορεί να μου αρέσουν να είναι ok με τις γεύσεις αυτές. Αλλά προτιμώ αυτά. Όπως. Μπορώ να φύγω λίγο από το Ηράκλειο.
0: Φύγε, ναι.
1: Να πάω και λίγο παραπέρα.
0: Ας πούμε Κρήτη, γενικότερα.
1: Δηλαδή. Ναι, όπως ας πούμε με ένα πολύ καλό φίλο καπετάνιο που είναι και βουτυχτής, στον Άι Νικόλα, με ανέβασε, είχε βουτήξει, ήταν και πρωτομαγιά, είχε βγάλει ένα μαγιάτικο. Ανεβήκαμε πάνω στο βουνό. Ο άντρας της αδερφής του ήταν κτηνοτρόφος. Είχαν κάνει ένα κατσίκι. Το είχαν κάνει φρικασέ με άγριες αγκινάρες.
0: Και το μαγιάτικο που κόλλησε.
1: Για ψήσαμε και το μαγιάτικο.
0: Σερφ εν τέρφ.
1: Ναι, αλλά έκανε η κυρία εκεί του σπιτιού κάτι είχε κάνει. Είχε πάρει ένα κομμάτι από το μαγιάτικο και κάπως το είχε μαγειρέψει. Δεν θυμάμαι με κάτι. Όχι κυδόνια. Κάτι κάπως το είχε κάνει το οποίο ήταν διαστημικό. Πραγματικά. Επίσης στα Δελιανά. Τα Χανιά από πάνω,
0: κάμπο, ναι.
1: Από εκεί πέρα πάνω πηγαίνοντας στην Παλιόχωρα. Χθες συγκεκριμένα έφαγα μία φασολάδα,
0: ναι.
1: Που δεν ήταν σούπα, ήταν λίγο πιο πυκτό, με μαυρομάτικα
0: φασολιά.
1: Χάντρες μάλλον τα ίδια, λέει, είναι αυτά, οκ. Okay. Και μανιτάρια,
0: ναι.
1: Και φλούδες από πορτοκάλι.
0: Καλό. Δυνατό.
1: Όχι καλό, χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, γενικά, η παραδοσιακή γαστρονομία της Κρήτης με συγκινεί και με συγκλονίζει ταυτόχρονα.
0: Αθήνα.
1: Αθήνα τώρα...
0: Ας πούμε αστικό πιάτο της Αθήνας.
1: Αστικό πιάτο της Αθήνας. Τι να σου πω τώρα.
0: Έχεις φάει, ας πούμε, αθηναϊκή.
1: Αυτό σκέφτηκα τώρα που το είπες. Ναι, προφανώς οι περισσότεροι θα έχουμε φάει, αλλά θα ήταν ωραία η μαγιονέζα να είναι φτιαγμένη από σπίτι τον ίδιο τον άνθρωπο.
0: Στην παλιά στιγμή Αθήνα βέβαια και οι κυρίες κάνανε και διαγωνισμό ποια θα κάνει και το πιο όμορφα στημένο σε μεγάλη πιατέλα ψάρι. Γιατί
1: ναι, γιατί βολεύει.
0: Κάνανε με το σχήμα του ψαριού, ναι. Και βάζανε και λέπια, και... αντί για λέπια βάζανε κομμάτια από καρότο. Και τα κάνατε.
1: Ναι, έτσι δεν ναι, ναι. Κάναν τέτοια.
0: Κάναν, ας πούμε, διαγωνισμούς, έτσι. Ήτανε...
1: Ναι, είναι μια ωραία λύση, ειδικά για το ψάρι που περισσεύει.

0: Αφού άμα κάνει ένα μεγάλο ψάρι, την άλλη μέρα τι θα του φας, αυτούς.
1: Και πάμε τώρα και στην πόλη σου, Θεσσαλονίκη, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα πράγμα, ένα πιάτο.
0: Ένα πιάτο, τι να διαλέξεις. Στη Θεσσαλονίκη ένα πιάτο δεν γίνεται να διαλέξεις. Μόνο από τη μανούλα δεν μπορώ να διαλέξω ένα πιάτο. Τι να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ντολμαδάκια, σαρμαδάκια, λαχανοντολμάδες, τζίγεροσαρμάδες, κοκκινιστά, κοκκίνιστα, λεμονάτα, κατσαρόλες, γάστρες. Τι να πρωτοπώ, τι να πρωτοφάμε.
1: Το πιο ωραίο πιάτο που κάνει.
0: Κοίταξε, εκεί είναι κλασικά δωδεκάνησα, το νησάκι δηλαδή. Τα χταπόδια που είναι λιαστό, που έρχονται, ξέρεις, έρχονται πολλοί άνθρωποι το καλοκαίρι και λέει αυτό, λέει, πολύ σκληρό. Λέει, τι είναι, που ξέρεις, αφού είναι ένα λιαστό χταπόδι που το βάζεις για λίγο στα κάτω, δαγκώνεις και τρέχει θάλασσα μέσα στο στόμα σου και αλμυρό είναι και σκληρό είναι. Αλλά αυτό είναι.
1: Η πρέπει γεύση,
0: να,
1: όμως,
0: να το κόψεις ψηλά-ψηλά κομματάκια, να του βάζεις και λιμονάκι, το χτυπάς.
1: Ξύδι στο χταπόδι, έχει λιμόνι.
0: Καλά, ξύδι, εσύ με τα βραστά. Βράστο και μετά βάλτο και στη σχάρα και πουλα τους ανθρώπους το χταπόδι που του βάλατε μαζί με σόδα στο πλυντήριο των ρούχων. Να σβαρνιέται γύρω-γύρω για να πεις ότι είναι μάλακο το χταπόδι. Σταμάτα τώρα. Μη σου πω καμιά κουβέντα. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά και το βράζουν πρώτα, μετά το βάζουν και στη σχάρα δίπλα από τις μπριζόλες και τρως ένα χταπόδι. Αυτό λέει μάλιστα, αυτό είναι χταπόδι. Για να μην τα αφήσουμε έτσι, επειδή υπάρχει και η πυρωτική Ελλάδα, έτσι ήταν λίγο πιο βόρεια και Γιάννενα, τέτοια αυτά, Κόνιτσα που έχω πάει και από εκεί, Ζαγοροχώρια και όλα αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πίτες. Συν όλα αυτά που υπάρχουν, σιγούρια, αυτά, τέτοια σούπες, γαρδουμπάκια από γίδα, βραστή, κοκκινιστά. Δηλαδή έχω. Όχι σταμάτα, με φέρεις εκπομπή μαγειρικής και δεν έχει κάτι να βάλω στο στόμα μου. Μιλάμε μόνο για φαγητά, τρέχουν τα χαστικά μου υγρά. Μέχρι εδώ πέρα μία ώρα πυρι-πυρι-πυρι-πυρι-πυρι. Πεινάω!
1: Θα φάμε σε λίγο.
0: Άντε.
1: Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
1: Εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ελπίζω να είσαι γουρλής για την καινούργια εκπομπή.
0: Θα είμαι, το Food Project έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγκη, γι' αυτό είναι και 10 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ.
0: Έτσι καλά, Χρήστο μου.
1: Να πάνε όλα καλά με τις βόλτες στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να έχεις υγεία και να μαγειρεύεις για φίλους, αγαπημένους και να περνάτε καλά.
0: Υγεία για όλους μας, πάνω απ' όλα, για να μπορεί να είναι το Food Project ακόμα 10 χρόνια.
1: Με το Σωτήρη λοιπόν τον Καλυβάτση θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο και το πρώτο για την τηλεοπτική σεζόν μας. Να ευχαριστήσω το Ethereal Wild Resort για την φιλοξενία εδώ σήμερα. Την Κρυβέκ που είναι μαζί μας και το Καλημέρα Φρούτα. Την τηλεόραση Κρέτα όπου θα μας φιλοξενήσει για 10η χρονιά στο Food Project. Ελπίζω να απολαύσατε την καινούργια εκδοχή της νέας μας εκπομπής. Αλλά όπως έκλεινα τα χρόνια πριν, θα κλείνω και φέτος την εκπομπή, γιατί ήταν μια ευχή που έκανα πάντα και μου αρέσει, οπότε θα συνεχίσω να το κάνω και τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
14: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας που δεν ήθελε να με πάρει μέρο. Να μη σ' αγαπιούμαστε. Και κλεβούμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

Κυρίες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης

και από το χημείο και από την ανωτάτη γεωπονική σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία. Η φωτιά στην Ιεράπετρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αίσθητη βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
1: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
0: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
2: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιά στις περιφερειακές ενότητες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4, στα Χανιά έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρευση στις αργίες ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
0: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
2: Η βλάστηση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του στον άνθρωπο. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, καθένα από τον περίπτωση δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα

0: επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
0: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει στην κατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
1: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλειος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
0: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
2: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας, ναι, και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες, Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει και έχω υποχρέωση και το θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης,
3: ναι,
2: που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
1: Η παράσταση με τίτλο «Με λένε νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
4: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Με λένε νύφη» γιατί αυτός ο τίτλος. Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη.

0: γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αίσθημα όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
1: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
0: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές, οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες αληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα. Γύρισα όλη την Ελλάδα, πέρα από Κρήτη.
2: Τι λέτε τώρα?
0: Ναι, ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
0: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος, mm-hmm. που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
2: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκαν.
0: Κλέψιμο, φού, πολύ κλεψά το. Εννοείται, κλεψά, ήταν και αυτή μέσα μέρος, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
1: Την έρευνα, την λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
8: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.

0: είμαι και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: αυτέρπη. Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Ντύσου, στολίσου, σοβαντήσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 χρόνια και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
2: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.

0: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά, από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
0: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών. Το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλέμη στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με καταληκτική ημερομηνία το 30 Εβδόμου, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και των φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις χρονικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
5: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις

0: θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
1: Ξεκινάμε με πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις διοργανώσεις, τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του Όφη και όπως έχω ξαναναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
3: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε όλοι πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
4: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
5: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
4: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή, από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι.
5: And to be competitive in all the competition.
4: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
5: To show what we are able to do.
4: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
0: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή Όφη να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
1: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξω και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι ένα όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
2: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του Όφη, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε τελικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
0: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε, θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Όφη σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
3: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
0: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογία.

0: τεχνολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφη δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρα του δεν ήθελε να με πάρει με όλα. Μα μη σ' αγαπιούμαστε. Και κλεβούμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα, από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: χαρακτηριστικό της Ζαρούχλας οι πολλές βρύσες. Ζαρούχλα λοιπόν, και πώς θα μου έρθετε εδώ, σε αυτό το μαγικό κατά τα άλλα προορισμό που πολλοί δεν ξέρετε και πρέπει να έρθετε. Από Αθήνα ξεκινάμε μια ώρα δρόμος μέχρι Ακράτα. Βγαίνετε στην έξοδο 19 και μετά περίπου μια ώρα ανεβαίνετε εδώ, τρώτε καλά, ξεκουράζεστε, πίνετε νερό και κάνετε βόλτες. Πού τα πας?
1: Στο σπίτι.
0: Ε,
1: στο σπίτι.
0: Μόνο αυτά έχεις?
1: Δεν χρειάζεται να τα φωτογραφίσεις.
0: Γιατί? Ένα από τα γραφικά σπίτια του χωριού και από ό,τι έχω μάθει είναι του 17ου αιώνα. Και αν βλέπετε πίσω, αυτό εδώ το καμπυλωτό σημείο που κάνει είναι η πολεμίστρωση.

Τα περισσότερα σπίτια στη Ζαρούκλα είναι μεταβυζαντινής εποχής. Πού είμαι τώρα εγώ? Είμαι σε έναν από τους δύο πύργους που διασώζονται, στον πύργο του, δεν ξέρω αν βλέπετε, Σωτήρη Χαραλάμπη. Ο πλαρχηγός ήτανε, ανακαινίστηκε κάπου εκεί στο 2000, φαίνεται ξέρω.

φάκελος. Το σχέ. Το έρ δεν προφέρεται, μάλλον γιατί είναι στα γαλλικά. Όπου σταθείς και όπου βρεθείς, είτε τώρα περπατάμε και βρεθήκαμε σε ένα παλιό κτίριο. Δεν ξέρω, μου πάει και σε στάβλο εμένα. Ελέφας και γάιδαρος ξεκινούν, λέει, για τη μεγάλη κούρσα. Απολαύστε.

Δείτε τώρα, δείτε, αυτό εδώ είναι ένα παλιό τσαγερό. Έπινε όλο το χωριό, αυτό είναι εμφανές. Και κάτω του ελληνικού καφέ, εντάξει, άνθρωποι τώρα, είναι ένα παρατημένο μουσείο, αν μου επιτρέπετε, λογογραφικό.

Εδώ βρισκόμαστε στη βρύση της Γκόλφος, το μόνιμο θεατρικό έργο που παίχτηκε μεταπολεμικά στο Εθνικό Θέατρο, που το έγραψε ο συγγραφέας ο Περισσιάδης από το Μεσορούγγι, ο τυφλός συγγραφέας της περιοχής, το οποίο έμεινε στην ιστορία σαν ο έρωτας του Τάσου και της Γκόλφος.

Έχω την ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που έχω αυτά τα προϊόντα μπροστά μου, τα μοναδικά βιολογικά κριτικά προϊόντα της V4Vita, να σας φτιάχνω νόστιμες συνταγές. Τέτοια θα κάνουμε και τώρα. Σου βλάκια σολομού με ένα γλάσο με βαλσαμικό και έχουμε και δύο κρέμες. Πάμε να ξεκινήσουμε με το γλάσο, γιατί πρέπει να πάμε στη φωτιά να ζεσταθεί, να κόψουμε, να φτιάξουμε τα σουβλάκια και να ψήσουμε. Σπάμε μια σχελίδα σκόρδου με τη φλούδα. Ξεκινάμε με βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 6 roots, 6 ρίζες, λευκό βαλσαμικό ξύδι και όλα τα προϊόντα της V4Vita είναι 100% φυσικά, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά, πρόσθετα και χρωστικές. Αγνώ επίσης αληθινό μέλι κριτικό από πεύκο και θυμάρι. Τα μπαχαρικά χαρίζουν άρωμα και γεύση στο φαγητό. Ταυτόχρονα όμως ωφελούν και την υγεία. Αυτό κάνει και η ματζουράνα, δείτε τι, που θα βάλουμε στο γλάσο μας. Κατεβάζουμε το γλάσο με το τηγανάκι από τη φωτιά, βάζουμε μουστάρδα και τελειώνουμε για να ανακατέψουμε και να πάρουμε ωραία υφή με αυτή την εξαιρετική κρέμα με σίκο και λεμόνι. Και όταν λέμε κρέμα, εδώ εννοούμε ότι έχει μέσα αληθινά κομμάτια φρούτου και όχι αρώματα. Ανακατεύουμε μαζί με τη σκελίδα σκόρδου που θα αφαιρέσουμε, να πάρουμε έτσι μια ωραία υφή. Και με αυτό το γλάσο που έχουμε κάνει θα περνάμε τα σουβλάκια του σολομού ή μπορούμε να ψήσουμε και το σολομό ολόκληρο και να περνάμε από πάνω. Θα τελειώσουμε με κρέμα πορτοκάλι. Αυτό το ωραίο κομμάτι του σολομού το κόβουμε ακριβώς στη μέση. Εγώ θα φτιάξω δύο το πολύ τρία με το δέρμα του. Το γυρίζω και πάμε. Καθαρίζουμε το δέρμα προσεκτικά. Νομίζω ότι θα μου βοηθήσει τώρα έτσι μόνο του. Δείτε. Πατάω, όταν βλέπω ότι παίρνει σάρκα, κόβω με το μαχαίρι. Ο σολομός είναι ένα ψάρι το οποίο δεν θέλει πάρα πολύ ψήσιμο, δεν θέλει στέγνωμα, οπότε ίσα ίσα.

αλατίζουμε τα σουβλάκια φυσικά και από τη μία και από την άλλη πλευρά και πάμε στο τηγάνι. Λίγο από το γλάσο, πάνω ακριβώς, αυτό.

ψιλοκόβουμε μαϊντανό, τον βάζουμε πάνω όπως είναι ζεστό το σουβλάκι, τα σουβλάκια, και σερβίρουμε με σαλάτα, ρύζι, όπως θέλετε.

Αυτό θέλουμε το ψήσιμο, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Απογειώνουμε αυτά τα σουβλάκια σολομού με αληθινή, πραγματική κρέμα πορτοκάλι. Το βλέπετε, εξάλλου έχει κομμάτια φρούτου μέσα και πάντα το σήμα της Κρήτης, γιατί είναι όλα βασισμένα σε κρητικά προϊόντα. Πάμε να βάλουμε και σαλάτα λίγο, λίγες σταγόνες από αυτό εδώ το αγίασμα, από αυτό το ελαιόλαδο, χοντροσπασμένο πιπέρι που αγαπά ο σολομός, και καλή μας όρεξη.

0: μέτρα έξω από το χωριό ή είμαστε μέσα στο χωριό.
1: Είμαστε μέσα στο χωριό.
0: Γιατί έχω μπερδευτεί, Βαλάκια.
1: Είμαστε μέσα στο χωριό. Ναι. Αυτός είναι ο παραπόταμος του ποταμού Κράθη, ο οποίος διασχίζει όλο το χωριό και φτάνει στη λίμνη Τσιβλού.
0: Θα πάμε λίμνη Τσιβλού.
1: Θα πάμε τώρα κατευθείαν.
0: Οπότε αυτό το νερό κατεβαίνει από το...
1: Κατεβαίνει από τις πηγές της Στίγκας.
0: Α, μπράβο.
1: Ο ποταμός.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι παραπόταμος του ποταμού Κράθη. Ο οποίος
0: σημειωτένει...
1: Κράθης. Ο οποίος σημειωτένει το πιο κρύος ποταμός στην Ελλάδα.
0: Γούτα.
1: Εύκολα.
0: Γούτα.
1: Είσαι.
0: Βίσου.
1: Εμείς εδώ κάνουμε μπάνιο στο ποταμό.
0: Άσε τώρα που κάνεις μπάνιο.
1: Εμείς κάνουμε μπάνιο γιατί έχουμε και καταράκτες.
0: Λοιπόν, έχω το Γιάννη απέναντι. Άσε τώρα τις δηλώσεις γιατί δεν σε βάλω.
1: Έχουμε καταράκτες και σε πάω να τους δεις.
0: Εν τω μεταξύ τώρα μιλάει εκ των ασφαλούς γιατί σήμερα η μέρα είναι για μπάνιο. Είναι για μπάνιο και θα το σε νιώρω εγώ μετά. Δεν μου λες να μαγειρέψουμε τίποτα.
1: Πάμε.
0: Ε?
1: Πότε.
0: Δεν λέμε τι. Είναι παραδοσιακό.
1: Και είναι και έκπληξη.
0: Είναι έκπληξη, βέβαια. Είναι μοναδικό. Εγώ που γυρίζω και μυρίζω, δεν το ήξερα. Πάμε.

0: μαγειρέψουμε. Εδώ τώρα είμαστε στην είσοδο του.
1: Εδώ είμαστε, πήγαμε στην είσοδο του μαγαζιού.
0: Κουζίνα από
1: μαγαζί,
0: εδώ.
1: Κουζίνα από εδώ και μπροστά το μαγαζί. Παλιός Ακυρώνας.
0: Εσύ που θα μαγειρέψεις.
1: Εμείς θα μαγειρέψουμε στο τζάκι. Στην πυροστιά πάνω. Θα κάνουμε εντελώς παραδοσιακά το φαγητό.
0: Βλέπω πράγματα επίσης παραδοσιακά στο τραπέζι, δηλαδή είναι τις παρούσες. Πάνω μέσα.
2: Φασούλο.
3: Φασολολάχανα.
2: Φασολολάχανα.
3: Είναι παραδοσιακή φασολάδα της ευρύτερης περιοχής του παλιού Δήμου Νονάκριδας. Και πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μισό κιλό φασόλια από αρχαίο Φενεό, ντόπια.
2: Μουλιασμένα,
3: ξαφρισμένα, εννοείται. Κρεμμυδάκι, δύο κρεμμυδάκια, χοντροκομμένα. Αλατάκι και πιπεράκι. Και στο τέλος, χρειαζόμαστε τα ραδίκια μας, τα οποία είναι από την ευρύτερη περιοχή.
2: Το λέμε φασολολάχανο.
3: Φασολολάχανο.
2: Φασολολάχανο, αλλά δεν βάζουμε λάχανο.
3: Όχι.
2: Βάζουμε ραδίκια.
3: Σωστά.
2: Έτσι.
3: Σωστά.
2: Οπότε το αποτέλεσμα που θα πάρουμε, καταρχάς οξύτητες έχουμε, βάζουμε λεμόνι.
3: Θα βάλουμε στο τέλος.
2: Στο τέλος.
3: Στο τέλος.
2: Θα έχουμε μια ξινό.
3: Ξινό πικρή. Έχουμε το πικρό από το ραδίκι, έχουμε το ξινό από το λεμονάκι. Έχουμε το λίγο τσιμπημένο από το πιπεράκι και είναι ένα υπέροχο πιάτο. Και για πρώτο και για κυρίως.
2: Κρύο, καυτό.
3: Τρώγεται και με τους δύο τρόπους, συνήθως ζεστό.
2: Θερμιδικά. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Δεν έχει σάλτσες και τέτοια πράγματα τα οποία να ανεβάζει πολύ τις θερμίδες του φαγητού. Όχι, μπορούν να το φτιάξουν όλοι και να το τρώνε και όλοι άφοβα.
2: Τέρμα υγιεινό, τέρμα το νοτικό.
3: Εντελώς. Και τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι από εδώ.
2: Αλίμονο, πού θα ήταν.
3: Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σπόροι οι οποίοι είναι από την αγορά. Εδώ ό,τι σπέρνουνε και ό,τι βγάζουνε είναι από την προηγούμενη χρονιά. Πάνε εδώ και 100 χρόνια πίσω.
2: Έτσι.
3: Έχουμε καθαρό σπόρο, διδιανή σπόρος, καθαρό σπόρο, ο οποίος απλά κάθε χρόνο ανανεώνεται από την καινούργια παραγωγή.
2: Και γούσταρες να μαγειρέψεις την παραστιά, πυροστιά, όπως θες τη λες, αρκεί να βγει το αποτέλεσμα σωστό.
3: Στην πυροστιά. Παραδοσιακό φαγητό δεν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού.
2: Πάρ' το πάνω σου τώρα.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε όπως είπαμε εξαφρίσει τα φασόλια, οπότε έχουμε ρίξει νερό και λάδι μέσα στη κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα φασόλια μας.
2: Κρεμμύδι.
3: Το κρεμμυδάκι μας. Δύο τζούρες σαλάτι. Και το πιπεράκι μας.
2: Και αφήνεις τώρα να πάρει βράση όλο αυτό.
3: Και αφήνουμε να πάρει βράση και αφήνουμε το χρόνο να δουλέψει για μας.
2: Ωραία. Συνολικά θέλει γύρω στη μία ώρα. Μέχρι θέλει... να ρίξουμε τα ραδίκια.
3: Τώρα τα φασόλια αυτά επειδή είναι φρέσκα, mm-hmm. θέλουμε περίπου μια ώρα. Εάν το κάναμε με τον ίδιο τρόπο με τα φασόλια που ίσως βρούμε στο εμπόριο, ίσως να θέλει και μια μισή ώρα.
2: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά.
3: Έτσι, αυτά τα φασόλια λοιπόν θέλουν βαριά μια ώρα για να γίνουν.
2: Είναι φρέσκα φετινά.
3: Είναι φρέσκα φετινά.
2: Τέλεια. Τα αφήνουμε στην ησυχία του.
3: Τα αφήνουμε στην ησυχία του και τα αφήνουμε το χρόνο να δουλέψει για μας.
2: Ακριβώς. Και επανερχόμαστε να ρίξουμε τα ραδίκια, να βράσουν και αυτά, να ρίξει το λεμόνι, να ρίξει το ελαιόλαδο.
3: Σωστά.
2: Και μετά τι θα κάνουμε,
3: έχουμε. Μετά και φυσικά θα τα φάμε, θα τα δώσουμε στο τραπέζι μας.
2: Θα τα δούμε, θα τα δούμε.
3: Σωστά.

Είμαι τώρα εδώ στο αν όχι πιο υψηλότερο σημείο της Άροχλας, σε ένα από τα πιο ψηλά. Για να σας πω τώρα, τι βλέπετε πίσω? Απίστευτα χρώματα, γήινα χρώματα, χρώματα που σε παραπέμπουν σε ένα πολύ δουλεμένο, καλοδουλεμένο πίνακα ζωγραφικής. Να μου επιτραπεί.

Εδώ έγινε η μάχη του Καστρακίου το 1826 στο τελείωμα του πολέμου με τον Ιμπραήμ και τους Τουρκοαιγύπτιους που του είχαν απομείνει. Στις 5 Μαΐου του 1826, όπως λέει και το μνημείο.

καταρτίζουμε με καλό φυσικά αλάτι το κοτόπουλο από όλες τις πλευρές και στην εσωτερική κοιλότητα. Για το μείγμα, μείγμα αρωματικό για κοτόπουλο ειδικό και σκόνη σκόρδο ή σκόρδο γκρανουλέ. Πάπρικα, καπνιστή ή γλυκιά. Επιπλέον αλάτι, πιπέρι θα βάλω στο τέλος. Δεν βάζω πιπέρι καθόλου. Αν θέλετε, αλλά το πιπερώστε σας κανονικά.

ελαιόλαδο, έτσι ώστε να κάνουμε μια πάστα. Εάν δείτε ότι χρειάζεται λίγο ελαιόλαδο, ακόμα προσθέστε, όπως εγώ τώρα εδώ. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε αυτή την πάστα γύρω γύρω από το κοτόπουλο και φυσικά μπόλικη μέσα στην κοιλότητα. Όπως βλέπετε, δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τα χέρια μας. Βάζω στο χαμηλό επίπεδο του καλαθιού τη σχάρα, τοποθετώ το κοτόπουλο αρχικά με το στήθος προς τα κάτω και ψήνω στο πρόγραμμα του air fryer.

0: Και τώρα, ελαιόλαδο, ραδίκι.
1: Βάζουμε ραδίκι και το αφήνουμε μισή ώρα να βράσει για να ετοιμαστεί η σουπίτσα μας. Σούπα με την καλή έννοια, το φασολολάχανό μας. Γιατί δεν είναι στέρεο, είναι ρευστό. Είναι όπως είναι η φασολάδα η κοκκινιστή.
0: Μπράβο, είναι σουποειδές.
1: Σωστά.
0: Και το λεμόνι το βάζουμε στο τραπέζι μας.
1: Στο τέλος, στο τραπέζι μας.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Στο διατάφτα, φίλε μου.
1: Πάμε λοιπόν. Προσθέτουμε το ραδίκι μας.
0: Καταβούληση.
1: Όχι, δεν πάει καταβούληση.
0: Τι πάει.
1: Είναι στο μισό κιλό φασόλια, θέλει ένα κιλό ραδίκια.
0: Α, μη δες. Να τα τίπ. Ένα προς δύο λοιπόν.
1: Ένα προς δύο.
0: Και
1: ναι, γιατί στο φαγητό αυτό θα πρέπει να υπηρεσκεί το ραδίκι.
0: Και νερό.
1: Η κουταλίτσα που θα... Το νερό είναι καταβούληση, το βλέπει η νοικοκυρά πόσο είναι. Έτσι κι αλλιώς το ραδίκι θα σου βγάλει νερό.
0: Κάνω λίγο έτσι χαζές, αν να μου επιτραπεί οι ερωτήσεις. Γιατί ξέρεις ο κόσμος, δεν μαγειρεύει όλος.
1: Σωστά.
0: Και κάποιοι μπορεί να το θέλουν περισσότερο σουποειδές, κάποιοι λιγότερο. Αυτό,
1: ναι,
0: είναι...
1: αυτό είναι και θέμα γεύσης, είναι και θέμα συνήθειας.
0: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, τώρα εσύ τα αφήνεις εκεί.
1: Ρίξαμε τα ραδίκια μας, θα το κλείσουμε και θα περιμένουμε περίπου μισή ωρίτσα να ετοιμαστεί το φαγητό ώστε να σερβίρουμε.
0: Ραντεβού στο τραπέζι με τα υπόλοιπα, εγώ θα πω.
1: Ραντεβού στο τραπέζι, αφού πρώτα όμως
0: πίνουμε
1: ένα τσιμπουράκι.
0: Τι τσιμπουρό πίνουμε, με γλυκάνισο?
1: Όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Καθαρό τσιμπουρό δικό μας. Στην υγεία μας.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα. Πίσω εγώ, κρυμμένος. Αρκετά με είδατε.
1: Το φαγητό μας είναι έτοιμο και πάμε να σερβίρουμε. Καλή μας όρεξη.
0: Ξεκινάω εγώ τώρα με μπούτι εδώ, με γίδα, με τη σαλάτα, με το φασόλο λάχανο, με την τυροκαφερή. Πάμε λίγο τον έρχοντα, πάμε εδώ μαρούλι. Πάμε προβατίνα κοκκινιστή με ένα μυστικό βαχαρικό που δεν το βρίσκει κανείς αν δεν του το πει ο ρουφιάνος της κουζίνας. Πάμε με
1: χοιρινή
0: και λουκάνικο. Τελειώσαμε, κάτσε κανείς.

Είμαστε σε ένα παραπόταμο του Κράτη ποταμού, ο οποίος Κράτης ξεκινάει ψηλά από το Χελμό πάνω από τη Ζαρούχλα και οι εκβολές του είναι στην Ακράτα. Τώρα είμαστε σε ένα παραπόταμο που είναι τα ύδατα της Στιγός που ενώνεται πιο κάτω με το Κράτη ποταμό και συνεχίζει, επιπερνάει από τη λίμνη Τζιβλού και βγαίνει στην Ακράτα.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

ήρθαμε και στον δεύτερο πύργο. Χρονολογείται και αυτός μάλλον, υποθέτω, κάπου εκεί στο 1700, διατηρηταίο το κτίριο, φαίνεται εξάλλου και τα λόγια περισσεύουν από εδώ. Ανεβαίνετε και απολαμβάνετε.

Κρύωσε ο καιρός, πρέπει να ανάψουμε φωτιά. Να σταθούμε και να μαγειρέψουμε. Ομελετάρα, καπνιστή πανσέτα, παξιμάδι μέσα. Τι σας έχω. Μαντεμένιο τηγάνι. Εκεί θα γίνει όλη, εκεί θα την απολαύσουμε. Και για να μην καώ, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Κόβουμε την καπνιστή μας πανσέτα, ψιλοκομμένη σαν μπέικον. Και την αφήνουμε στην άκρη για να συνεχίσουμε με το κρεμμύδι. Ένα τέταρτο από ένα μεγάλο κρεμμύδι ή ένα μικρό κρεμμύδι, κομμένο όπως θέλετε και όπως σας αρέσει. Μια πιπεριά φλωρίνης, κονσέρβα, κάτι δεν είναι απαραίτητο αυτό, κομμένη και αυτή έτσι χωριάτικα, στην άκρη. Πανσέτα χωρίς ίχνος λαδιού. Αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί, θα βάλουμε μετά. Τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριστεί.

Γεια την καβγά. Αλάτι, πιπέρι που έχω βάλει και ξαναβάζω, πουλ μπιμπέρ ή μπούκοβο, ανακάτεμα και στην άκρη. Συνεχίζουμε στη φωτιά με baby φύλλα σπανακιού. Και έχουμε ίσως το καλύτερο μανούρι που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Είναι ο πρώτος βιβάξας, είναι ο χότος, έρχεται από τη Φαλάνη Λάρισας και το κόβουμε όπως μας αρέσει, γιατί μας αρέσει. Τώρα βάζουμε ελαιόλαδο και από τα τυχώματα, αφού ελέγξουμε τι έβγαλε η πανσέτα. Και συνεχίζουμε με φύλλα σπανακιού baby, ιδανικά.

0: Πάρε αναπνοές.
1: Τις έχω.
0: Βαθιές, εισπνοές.
1: Πάμε.
0: Ας το μόνο του να πάει. Πού να πάει. Πού να πάει. Πες μου πού να ξεκινήσω.
1: Το μόνο ταξίδι μπορούμε να κάνουμε είναι τα Φασολολάχανα. Πίσω.
0: Κεντρικός πρωταγωνιστής του μαγαζιού και του τραπεζιού, κατ' εμέ πρέπει να είναι αυτό εδώ το πιάτο.
1: Σωστά.
0: Και να έρχεται κάποιος γι' αυτό. Και μετά θα έρχονται τα άλλα από πίσω, γιατί εσύ αυτή είναι η δουλειά σου. Τώρα να... όχι να το πουλάς, να το σερβίρεις σωστά και τίμια, γιατί αυτό διέκρινα εγώ. Και τώρα, επειδή έχω δοκιμάσει χωρίς λεμόνι, θα βάλω μερικές σταγόνες λεμόνι. Αυτό το πιάτο και το φαγητό δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος, η αλήθεια.
1: Όχι, η αλήθεια δεν είναι ότι
0: μερικές
1: δεν το γνωρίζει.
0: Μερικές σταγόνες πάνω. Πιπέρι σπάμε όσο θέλουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δοκιμάζω. Και θέλω τώρα, όσο δοκιμάζω, εσύ να μου πεις πώς ήρθε αυτή η επιφώτιση για να έρθεις εδώ και να κάνεις αυτό που έχεις κάνει και μάλλον έχεις κι άλλο στο μυαλό σου να κάνεις και ποια είναι η φιλοσοφία του χώρου και η δικιά σου. Δοκιμάζω.
1: Εδώ ήρθα τυχαία. Ήρθα μια ωραία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και είχε τόση δροσιά και ήταν τόσο όμορφα. Είδα φθινόπωρο για πρώτη φορά στη ζωή μου μετά από 45-46 χρόνια.
0: Να.
1: Που με έκανε να θέλω να κάτσω. Και όπως έγινε.
0: Ήρθες από την Αθήνα.
1: Ήρθα από την Αθήνα, βέβαια.
0: Γιατί
1: βέβαια.
0: Έτσι ακούγεται ότι ήρθες από μεγάλη πόλη, δεν ήρθες από χωριό.
1: Από την Αθήνα, από την Αθήνα, εννοείται από την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Από την Αθήνα. Έφτιαξα το ξενοδοχείο δίπλα και το 21 αποφασίσαμε να κάνουμε. Επειδή είμαστε. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει ιστορία. Όσον αφορά την απελευθέρωση και όλο αυτό το κομμάτι. Και έχει και μυθολογία. Λόγω ότι είμαστε δίπλα στις πηγές όπου η Θέτης βάφτισε τον Αχιλλέα.
0: Ωστόσο, εγώ βάζω και κρασί,
1: Και καλά κάνεις.
0: Μου επιτρέπεις.
1: Οπότε, η λογική ήταν να γίνει μία ταβέρνα, ένα καπηλιό καλύτερα. Ένα καπηλιό.
0: Γιατί εδώ ήταν
1: το οποίο. Ήταν πεταλωτήριο του 1790. Το οποίο το πήραμε και το φτιάξαμε από την αρχή. Λοιπόν, ο σκοπός είναι λοιπόν να γίνει όταν ένα καπηλιό, οπότε όταν θα μπαινες μέσα, θα γύρναγες πίσω στο παρελθόν. Θα έπινες νερό από τη στάμνα σου.
0: Κιούπι.
1: Από τη στάμνα. Θα έτρωγες σε πύληνα πιάτα ή σε πέτρινα. Και θα έπινες κρασάκι σε πύληνα ποτήρια.
0: Αυτό εδώ τώρα έχει και μια ιδιαιτερότητα, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν.
1: Και βέβαια.
0: Έτσι, το πύληνο. Δεν ήταν χαζοί αρχαίοι Έλληνες που πίνανε και σερβίρανε.
1: Όχι βέβαια, το πύληνο καταρχήν, ό,τι και αν βάλεις μέσα, το κρατάει δροσερό.
0: Δεν αλλοιώνει τα αρώματα.
1: Δεν αλλοιώνει τα αρώματα, εννοείται. Αλλά το βασικό είναι ότι στα πύληνα, στις στάμνες, στα κιούπια, συντηρούσανε είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα υγιεινής, συντηρούσαν τα τρόφιμά τους και τα νερά τους.
0: Και τρως τώρα εσύ έτσι την ωραία φλασιά, να το πω εγώ, που λένε και στο χωριό μου, και έρχεσαι εδώ και θες να παίξεις με ντόπια προϊόντα, να φτιάξεις αυτό το χώρο που να σε παραπέμπει σε καπηλιό που το έχεις καταφέρει.
1: Να πηγαίνεις στο 17ο αιώνα πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Και να κάνεις αυτό που έχω εισπράξει εγώ από χθες το μεσημερό απόγευμα που βρεθήκαμε, ότι αντικρίζοντας και δεν μ' αρέσει εμένα ούτε να χαϊδεύω αυτιά ούτε τίποτα, ο κόσμος το ξέρει, λοιπόν, και με, πραγματικά μέσα, τι σου είπα, στο μισάωρο, σαν να γνωριζόμασταν
1: από καιρό.
0: Ναι, και αν είχαμε, σαν να είχαμε πιει, ξέρω εγώ, κρασί και τον προηγούμενο μήνα και την προηγούμενη μέρα και την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε φάει μαζί. Αυτό το πράγμα, φίλε μου, επειδή γυρίζω και μυρίζω, στο είπα και χθες, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Κατάλαβες.
1: Το μαγείρεμα, το ψήσιμο, ναι. Και το να προσπαθήσεις.
0: Φιλοξενία,
1: να προσπαθείς, αλλά, ναι, φιλοξενία, αλλά να προσπαθήσεις να ικανοποιήσεις τους κάλικες του κάθε ανθρώπου,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό θέλει πολύ αγάπη. Όποιο φαγητό και να κάνεις, ό,τι και να ψήσεις, αυτό που χρειάζεται μέσα, εκτός από όλα τα άλλα τα συστατικά, είναι αγάπη.
0: Ναι, πρώτα είναι, αρχικά είναι η πρώτη ύλη.
1: Η πρώτη ύλη είναι.
0: Ναι, αλλά είναι και η αγάπη.
1: Είναι η αγάπη κάνεις, είναι το τελευταίο και το πιο σημαντικό υλικό.
0: Όχι, η αγάπη είναι το πρώτο και το τελευταίο.
1: Το τελευταίο και πιο σημαντικό υλικό είναι η αγάπη.
0: Μπράβο.
1: Πρώτο είναι η πρώτη ύλη, να είναι όλα γύρω, να μην είναι τίποτα από κρέατα τα οποία τα βρίσκουμε παντού, να μπορείς να πας στο βοσκό, να πάρεις το κρέας, να μπορείς να πας στο βοσκό, να πάρεις το κατσικίσιο το τυρί. Να μπορείς να πας δίπλα που έχουν τις ντομάτες, να πάρεις την ντομάτα ή το μαρουλάκι ή το λάχανο για να μπορείς να φτιάξεις σαλάτα σου. Όλα αυτά είναι βασικά. Ναι. Όμως θεωρώ ότι το τελευταίο και το πιο σημαντικό υλικό απ' όλα είναι η αγάπη. Θέλει αγάπη προς τον άνθρωπο και προς αυτό που φτιάχνεις.
0: Και πάμε τώρα στα πιάτα, για να μην πλατιάζουμε, γιατί πέρα από τη φιλοξενία και το ξενοδοχείο της
1: Έλενας.
0: Έλενας. Το εστιατόριο
1: ο Αχυρώνας της Ζαρούχλας.
0: Έτσι. Τα οποία είναι ακριβώς δίπλα. Και το καλοκαίρι έχει ένα άλλο ωραίο εκεί που είδα.
1: Το καλοκαίρι έχει ένα εξωτερικό χώρο το οποίο θα γίνει νέο, ο οποίος θα είναι για καφέ μπαρ.
0: Πέρα από τα καλά κρέατα και την αγνή πρώτη ύλη, έχουμε τυροκαυτερή, η οποία γίνεται...
1: Από εμάς τους ίδιους.
0: Όχι η τυροκαυτερή από εμάς τους ίδιους, τυροκαυτερή δοκιμασμένη. Και αυτή νομίζω ότι είναι κωδικός που θα αγαπήσει ο κόσμος. Ερχόμαστε στη σαλάτα, η οποία σαλάτα έχει αρχαιοελληνική... άντε πάλι θα το πω, εσάνς. Λοιπόν, έχει μια αρχαιοελληνική δομή. Δομή.
1: Σωστά.
0: Βασισμένη σε οξύμελο, σε πετιμέζι. Έχει μια βινεγκρέτη, η οποία και αυτή πρέπει να είναι όπως...
1: Έχει μέλι, έχει... Ναι.
0: Πράσινάδες.

0: καρύδια κτλ. Προβατίνα.
1: Προβατίνα κοκκινιστή. Ένα κοκκινιστή. Από τα σταθερά πιάτα μας εδώ και ένα χρόνο. Από τότε που είμαστε εδώ.
0: Μυζήθρα.
1: Σερβίρεται με μυζήθρα και συνοδεύεται ή με πατάτα ή με μακαρόνια.
0: Τέλεια. Γίδα... Παπαρδέλες μου στάρεσαι.
1: Σωστά.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι
1: παπαρδέλες, οι παπαρδέλες, να σε ενημερώσω, είναι και το...
0: βέβαια.
1: Είναι το ζυμαρικό των αρχαίων Ελλήνων. Το 100 π.Χ. οι αρχαίοι Ελλήνες είχαν παπαρδέλες. Το ζυμαρικό δεν βγήκε από την Ιταλία, αλλά βγήκε από την Ελλάδα. Ναι. Το πήραν οι Έλληνες, το πήγαν στη Κελία και από εκεί το πήραν οι Ιταλοί και το αναδείξανε.
0: Ήταν πιο έξυπνοι από εμάς.
1: Έπρεπε κάτι να αναδείξουν κι αυτοί.
0: Τροποντινά. Εντάξει, μπριζόλα τώρα, είναι και αυτή.
1: Εντάξει, χοιρινή μπριζόλα είναι.
0: Χοιρινή μπριζόλα. Μένω εδώ. Μένω εδώ, μένω σε αυτό εδώ το πιάτο και σαν πιάτο. Και
1: σαν γίδα βραστή πάντα.
0: Α, έχουμε και γίδα βραστή.
1: Γίδα βραστή πάντα.
0: Την οποία τη φάγανε, ήρθαν εδώ κανένα δύο-τρεις.
1: Την εξαφανίσανε.
0: Την εξαφανίσανε. Α, και το μπούτι, Παναγία μου, εδώ μπούτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το
1: ναι, ναι.
0: Του είπα να τα αφήσει κρύο, έτσι. Είναι μπούτι αρνίσιο.
1: Αρνάκι γάλακτος, έτσι.
0: Ναι. Και έχουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε.
1: Είναι αρνάκι γάλακτος από το βοσκό που θα πάμε αύριο να δούμε τα ζώα του.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Γίδα παγδάκι. Εξαιρετική.
0: Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει κάνει έτσι ένα ντου στην προβατίνα.
1: Στην προβατίνα, ναι, ναι, ναι.
0: Όταν η προβατίνα λοιπόν τρώγανε στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, δεν ξέρω, στο Αγρίνιο, από εδώ και από εκεί.
1: Η Πελοπόννησος μέχρι και πριν 5 χρόνια δεν την τρώγανε καν.
0: Και τη δίνανε τσάμπα, γιατί είχε, κάποτε είχε και 2-2,5 ευρώ το κιλό,
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και τώρα πάει να πλησιάσει το...
1: Τα 9. Είναι στα 9.
0: Πάει να πλησιάσει τη μέση μοσχαριού. Γίδα. Δοκιμάστε και τη γίδα.
1: Γίδα παϊδάκι, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει να είναι παχιά.
0: Και με τι κλείνει λοιπόν αυτή η φιλοξενία? Κλείνει με ένα καλό επιδόρπιο και με ένα καλό κρασί. Τα κρασιά είναι από, από την ευρύτερη περιοχή.
1: Από την ευρύτερη περιοχή, ναι.
0: Και αυτά είναι...
1: είναι από ένα μικρό εινοποιείο του Ανδρέα Πληθάκη.
0: Ναι, να το
1: πούμε. Έξω από το Αίγιο.
0: Πίνει άφοβα. Αυτό άφοβα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να πιει και 10 κιλά, αλλά θα πιει, θα φας και θα είσαι εκεί που πρέπει να είσαι και δεν θα χαλαστεί.
1: Προϋπόθεση.
0: Έτσι.
1: Προϋπόθεση.
0: Είναι βασικό αυτό. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι τη παρούση.
1: Δεν σε χαλάει το συγκεκριμένο κρασί, δεν σε χαλάει. Όσο και να πεις.
0: Και πες μου λίγο για το μυστικό επιδόρπιο. Μυστικό. Μυστικό όσον αφορά
1: το μυστικό επιδόρπιο. Το μυστικό επιδόρπιο θα είναι μία μους από γιαούρτι. Έτσι. Με σάλτσα αγριοκέρασου.
0: Σάλτσα αγριοκέρασου.
1: Σάλτσα αγριοκέρασου.
0: Καθαρίζουν όλα.
1: Καθαρίζουν όλα, μένει η δροσιά
0: και μετά
1: και η γλύκα.
0: Και μετά πίνεις και ένα σφινάκι τσιπουράκι.
1: Παγωμένο.
0: Παγωμένο.
1: Έτσι.
0: Και πας δίπλα, θα πάω εγώ και δεν την πέσω, κοιμάσαι. Και άμα ξαναπεινάς σε αυτός εδώ τρελός.
1: Η ταβέρνα είναι πάντα ανοιχτή και έχει πάντα μπαίνει, κάτι να δώσει.
0: Ναι, μπαίνει και στην κουζίνα μέσα. Δηλαδή τώρα έχει σκοπό να φάμε όλα αυτά και σε 2 ώρες να επιστρέψουμε. Ντου και στην υγειά μας.
1: Γεια μας.
0: Είσαι άρχοντας, αλήθεια,
1: Στην υγειά σας, παιδιά.
0: Άντε, ελάτε εδώ τώρα. Σας περιμένουμε. Εγώ θα λείπω. Ο Αντέρας είναι εδώ.

0: Έχει κρύο, κίνδυνο πυρκαγιάς δεν έχουμε, είμαστε στο ενδιάμεσο για Ζαρούχλα, περίπου μισή ώρα ακόμα και πάμε λίμνη Τσιβλού, μία από τις αλπικές λίμνες της Ευρώπης, πάμε να την ανακαλύψουμε, πάμε να τη δούμε, πάμε, έχει κρύο.
1: Όταν θέλουμε ηρεμία εμείς ερχόμαστε εδώ, εμείς που μένουμε εδώ ας πούμε, ερχόμαστε όταν θέλουμε ηρεμία. Και αυτό δεν το βρίσκεις το καλοκαίρι, γιατί γίνεται το έλα να δεις.
0: Ναι, τώρα σε αποζημιώνει μια απλή βόλτα, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Το φθινόπωρο όμως είναι υπέροχο.
0: Ναι. 750 μέτρα υψόμετρο, θέλουμε ακόμα 2 λεπτά, ε?
2: Ναι, 2-3
0: λεπτά για να δούμε αυτό που δεν έχουμε δει, δηλαδή εγώ και κάποιοι από εσάς.

0: πείτε μου τώρα ότι δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις τέτοιες διαδρομές. Γιατί? Γιατί δεν έχεις την ευκαιρία να απολαμβάνεις αυτή την ομορφιά, αυτή τη μαγεία, αυτή τη φυσική ομορφιά, λίμνη Τσιβλού. Ο Αντρέας έχει να μας πει πιο to the point πράγματα. Εγώ τι να πω, άφωνος.
1: Η λίμνη, όπως προείπες, είναι μία από τις αλπικές λίμνες της Ευρώπης. Βρίσκεται περίπου στα 700 μέτρα υψόμετρο. Εδώ δημιουργήθηκε το 1910, όταν η κήτη του ποταμού Κράθη έπαθε καθίζηση, πήρε μαζί το μισό χωριό. Λέγεται ότι είχαμε και ένα νεκρό, ένα τουρίστα, άλλοι λένε τουρίστα, άλλοι λένε κάποια κάτοικο της περιοχής. Ακόμα δεν είναι συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα έχει 60 με 80 μέτρα βάθος. Έχει πολύ ζεστά νερά, γιατί το νερό που έρχεται από τον Κράθη και πέφτει μέσα και συνεχίζει μετά και πάει στη θάλασσα, δεν προλαβαίνει να κρυώσει, γιατί είπαμε ότι ο Κράθης ποταμός είναι ο πιο κρύος ποταμός Ελλάδος. Το νερό λοιπόν πέφτει μέσα, επειδή έχει μεγάλο βάθος, δεν προλαβαίνει να κρυώσει, οπότε έχουμε ζεστό νερό, άρα το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς λιόμενους.
0: Τώρα?
1: Τώρα πολύ λιγότερους, πιο πολύ για κάμπινγκ.
0: Ψαράκια.
1: Πάνω από 80% ήδη. Έχουν γίνει και πάρα πολλές. Αρκετοί ειδήτες έχουν βγάλει βίντεο και όλα αυτά. Κάποια έχουν τύχει και έχουν πέσει στα χέρια μου. Υπάρχουν ψαράκια, δηλαδή έχω δει ψάρια τα οποία δεν τα έχω ξαναδεί.
0: Βρόσιμα
1: όλα.
0: Βρόσιμα.
1: Επίσης εδώ υπάρχει η μαύρη καραβίδα.
0: Αλήθεια τώρα, έχει μαύρη καραβίδα.
1: Έχει μαύρη καραβίδα, η οποία έχει έρθει από τη λίμνη Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Και είναι γεμάτη λίμνη με μαύρη καραβίδα, η οποία το βράδυ του καλοκαιριού, συνήθως τον Αύγουστο, βγαίνουν πάνω και τις πιάνουν στην ξηρά.
0: Η μαύρη καραβίδα έχει πιο πολύ ψωμί από όλες.
1: Η μαύρη καραβίδα είναι η πιο ακριβή καραβίδα στον κόσμο. Έτσι,
0: έτσι, ακριβώς. Και έχει και βαρκούλες κάτω να κάνεις έτσι μια βολτούλα.
1: Ναι, να κάνεις βολτούλα, να κάνεις ψαραματάκια αν θέλεις. Έχει διαφορά.
0: Ανάμεσα στα βουνά. Είμαστε στη Βαλιμή, περίπου μισή ώρα για Ζαρούχλα, περίπου 20 λεπτά για Κράτα, στο μαντρί εδώ του φίλου μας του Πάνου, για να δείτε, τι να δείτε, να δούμε πώς αρμέγεις, άρμεξες, άρμεξες.
2: Ναι, έχουμε πικρούλια τώρα.
0: Έχουμε τα πικρούλια, για να δούμε, και φέρτε.
2: Πρώτα σε ρε,
0: να το πιάσω.
3: Ναι ρε, το πιάσεις ρε.
0: Την κυλιούτσα.
2: Μέσα λερώνεις.
0: Αυτό τώρα είναι πόσο?
2: Τριών ημερών.
0: Τι είναι αυτό?
2: Τριών ημερών.
0: Και θα γίνει?
2: Τι θα γίνει?
0: Πού θα σφαχτεί?
2: Ανάλογα.
0: Προβατίνα έχεις? Προβατίνες έχεις?
2: Ναι, μέσα είναι. Η μάνα του μέσα είναι.
0: Αρνάκι, γίδα, αρνάκι γάλακτος, προβατίνες. Εδώ είναι η πρώτη ύλη. Από εδώ παίρνει ο καλός ο κόσμος, αυτός που θέλει να ταΐσει ποιοτικό κρέας. Λοιπόν, τώρα ποια είναι η διαφορά? Ότι εγώ προσπάθησα να μπω μέσα. Η διαφορά, ποιο είναι το εντός εισαγωγικών πρόβλημα? Αν δεν είσαι συνηθισμένος για να μπεις μέσα στο μαντρί, θέλει ηρωική προσπάθεια. Γιατί και εγώ και ο Γιάννης που είναι πίσω από την κάμερα μπήκαμε μέσα και δείτε εδώ, δακρύσαμε. Πού οφείλεται αυτό? Στην αμμονία. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Έχω πλύνει, έχω καθαρίσει, δεν με βάλανε με το ζόρι, παντζάρια. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα πουρέ παντζαριού για να συνοδεύσουμε τι? Μια αρχαιοληνική συνταγή, η οποία είναι βασισμένη στο μπακαλιάρο. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Ανδρέας, γιατί αυτός έχει έτσι, έχει κάνει μια οδή στην αρχαιοληνική κουζίνα.
4: Όχι ακριβώς.
0: Όχι ακριβώς.
4: Απλά στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε και κάτι διαφορετικό από το παραδοσιακό.
0: Ναι.

0: μπήκαμε στη διαδικασία να ψάχνουμε γεύσεις από το παρελθόν. Και όταν λέμε από το παρελθόν, μιλάμε από προ Χριστού.
1: Και τι τρώγανε οι αρχαίοι Έλληνες? Με τι συνοδεύει, γλυκόξινα φρούτα?
0: Γλυκόξινα φρούτα, αλλά όταν λέμε γλυκόξινα, δεν είχαν λεμόνι, δεν είχαν πορτοκάλι, μανταρίνι, δεν είχαν τέτοια πράγματα. Δεν είχαν μπανάνα. Το γλυκόξινο ήταν με μέλι και ξύδι.
1: Ναι,
0: ή με πετιμέζι ή οξύμελο. Ή γάρο που έχει 4-5 διαφορετικούς γάρους και αναλόγως το φαγητό, αν είναι ψάρι,
1: γάρο.
0: Βέβαια.
1: Α.
0: Ο γάρος ο οποίος βγαίνει από τα μικρά ψάρια.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ο γάρος ο οποίος βγαίνει από τα μικρά ψάρια. Όμως έχουμε 4-5 είδη γάρου που πάει στα πουλερικά, στο αγριογούρουνο, στα ψάρια, στα κρέατα. Διαφορετικό γάρο για να δώσει την ένταση που θέλει το κάθε προϊόν, το κάθε υλικό.
1: Ένταση, οξύτητα, ισορροπία.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ? Θα κάνουμε μπακαλιάρο με πετιμέζι πράσα.
0: Πετιμεζένιο όνο.
1: Α, τι σημαίνει πετιμεζένιο όνο? Όνο σημαίνει.
0: Όνο στα αρχαία σημαίνει το γαϊδούρι. Οι αρχαίοι Έλληνες όμως, επειδή ο μπακαλιάρος, η ράχη του, το χρώμα του, ήταν το χρώμα που έχει το γαϊδούρι, τον ονομάζαν και αυτόν όνο. Οπότε έχουμε πετιμεζένιο όνο.
1: Ναι, όλα πάμε. Και κρύβαν μια σοφία πίσω. Ακούστε τώρα τι θα κάνει. Θα φύγει, θα ξαφανιστεί από την κάμερα. Έφυγες.
0: Έτσι.
1: Πάνω
0: και
1: μου.
0: Το δίνω πάνω σου πλέον.
1: Πάνω μου. Θα βάλω φωτιά στο τηγάνι, θα περάσω από αλεύρι τον μπακαλιάρο, θα τον τηγανίσω. Θα τον αφαιρέσω, θα τον αφήσω στην άκρη και μετά θα δούμε τα υπόλοιπα για να μην σας κουράζω. Ναι. Ναι. Δείτε χρώμα. Έτσι. Χρυσό. Κόκκινο. Αυτό είναι το πιο χοντρό κομμάτι. Δείτε χρώμα. Πράσο, το λευκό και βλέπετε και λίγο πράσινο μέρος. Κρατάμε ουσιαστικά τα τρυφερά μέρη του πράσου, τα ρίχνουμε μέσα.

λάδι. Αν δεν χρειαστεί αυτό, ανάλογα με το... τα γούστα του μάγειρα, έτσι. Τα αφήνουμε λίγο να πάρει, ανακατεύουμε. Αλάτι ακόμα δεν δουλεύω. Έχουν καραμελώσει, έχουν πάρει ωραίο χρώμα τα πράσα. Πάμε με το ξύδι το λευκό και θέλω τα τυχώματα, ε! Πάμε κρασί, επίσης τα τυχώματα. Αφήνουμε να πάρει μια-δυο βράσεις. Άνηθο και μαϊντανό. Εδώ παίξτε μπάλα όπως θέλετε. Ετοιμέζει. Τα κομμάτια του μπακαλιάρου μου επιτρέψτε να τα πιάσω με το χέρι. Έχουμε πιάσει. Να δούμε πώς θα πάρει. Εδώ. Πω. Πιπέρι. Γλασάρουμε, σερβίρουμε με πουρέ παζαριού. Τέλος.

δημοτικών σχολείων Ζαρούχλης. Παλιά. Πλέον, λαογραφικό μουσείο. Πάμε μέσα. Ανοίγω την πόρτα. Δείτε τώρα τι έγινε. Καταρχάς, η νονάκριδα της ομορφιάς και της ιστορίας. Θα τα μάθουμε για αυτά, τι ακριβώς είναι. Πάμε τώρα στο πιο χαλαρό. Μου υποσχέθηκε μπανάκι. Πήγε, το έκανε. Ποιος, ο Ανδρέας. Αλεξερούχα βέβαια. Κρύωσε. Βράχηκε. Πάμε μέσα να μας τα πει, να μάθουμε και για το Λαογραφικό Μουσείο, γιατί είναι και αυτό το αξιοσημείωτο από τα αξιοσημείωτα της περιοχής. Πάμε, πάμε μέσα. Πάμε μέσα. Δημοτικό σχολείο φαίνεται, μάλλον ήταν μονοθέσιο.

Βρισκόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο της Ζαρούκλας, όπου εδώ ουσιαστικά έχει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής με όλα τα υπόλοιπα χωριά. Είναι μια περιοχή η οποία το 1933 έγινε ο πρώτος Δήμος Νονάκριδας της νεότερης ιστορίας Ελλάδας μετά την απελευθέρωση. Στην ευρύτερη περιοχή υπήρχε και ειρηνοδικείο από το 1836 μέχρι το 1915. Υπήρχαν οι πρώτες τεχνικές σχολές στη Βαρβάρα και στα Χαλκιάνικα. Οι κάτοικοι τότε ήταν γύρω στους 2.000. Δυστυχώς όμως με το πέρασμα των χρόνων ο κόσμος έφυγε στα αστικά κέντρα. Έτσι λοιπόν έχει μείνει το σχολείο ως μια ανάμνηση.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ

0: Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
0: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
15: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
17: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε με τον άνθρωπο, ο οποίος, τον επιστήμονα, συνέταξε δύο πολύ σημαντικές μελέτες, για δύο, μεταξύ άλλων, για δύο τοπόσημα της πόλης του Ηρακλείου. Την ανάπλαση των νεωρίων και την μελέτη η οποία επί της ουσίας ξεκλείδωσε την ένταξη του ανακτόρου της Κνωσού μαζί και τα υπόλοιπα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Θα δούμε και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και φωτορεαλιστικά αυτών των μελετών και βεβαίως δεν θα περιοριστούμε σε αυτά τα δύο, αλλά θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και βεβαίως τη δύσκολη ισορροπία μιας ανάπλασης υπό το πρίσμα των δεδομένων των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής και της κλιματικής κρίσης. Θέλω, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω και είναι μαζί μας απόψε στο De Facto ο καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Σκουτέλης. Κύρια καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ομοίως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά και για τα νεώρια που μετράμε αντίστροφα. Μια οραματική παρέμβαση σχεδιάζεται 20 χρόνια.
1: Και
0: κάτι παραπάνω. Θα αλλάξει πλήρως την εικόνα του παραλιακού μετόπου του Ηρακλείου. Θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και για τις παρεμβάσεις στην Κνωσό. Είναι δύσκολη η αρχιτεκτονική ισορροπία το να υλοποιηθεί μία ανάπλαση, μία παρέμβαση σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Γνωρίζουμε ότι οι αρχαιολογικές υπηρεσίες δεν είναι και πλέον εύκολες, θα το πω έτσι πολύ απλά, να συνεργαστεί κάποιος.
1: Ναι, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα αρχίσει να εξασχώ τον εαυτό μου σε αυτό το χώρο, δηλαδή τη συνέργεια της μιας σύγχρονης παρέμβασης, είτε είναι κτίριο είτε είναι διαμόρφωση ενός ελεύθερου χώρου, σε ένα ιστορικό περιβάλλον. Οι σπουδές μου στη Βενετία είχαν ως επιτοπλίστων αυτό το αντικείμενο και από εκεί έμαθα την αρχιτεκτονική, οπότε είναι μια άσκηση η οποία τώρα έφτασε στο αποκορύφωμά της για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι που το ξεκίνησα και είχε μια σταθερότητα στην πορεία και έφτασε μέχρι εδώ. Βέβαια με τη βοήθεια πολύ καλών συνεργατών που έχω ειδικά τώρα στο Πολυτεχνείο τα τελευταία χρόνια που είμαι καθηγητής.
0: Εντοπίζετε αλλαγές, διαφορές, νέες προκλήσεις σε σχέση με το τότε και ποιες είναι οι ανάγκες του σήμερα?
1: Κοιτάξτε, οι ανάγκες του σήμερα οφείλουν να είναι δευτερεύουσες ως κριτήριο επέμβασης.
0: Το λέω ενεργειακά, βιοκλιματικά.
1: Ναι,
0: νέοι όροι που έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Δεν θα έλεγα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν τόσο πολύ τα πράγματα επειδή έχουμε Wi-Fi, ίντερνετ, ότι συζητάμε πολύ περί κλιματικής αλλαγής. Οι κατασκευές οφείλουν να είναι ασφαλείς ούτως ή άλλως. Αυτό που έχει αλλάξει την τελευταία 20ετία περίπου στην Ελλάδα είναι μια πιο γενναιόδορη θέση των ανθρώπων που εμπλέκονται στα πράγματα, που σκέφτονται, προχωράνε, δίνουν εντολές ή εγκρίνουν τέτοιου είδους ευαίσθητες μελέτες. Αυτή εγώ τη διαφορά βλέπω. Υπάρχει δηλαδή μια... Έχουμε αφουγκραστεί λίγο παραπάνω αυτά που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά στον δυτικό κόσμο.
0: Υπάρχει μία άποψη σε επίπεδο κοινωνίας που λέει ότι όταν μπλέξεις με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες δύσκολα τα βγάζεις πέρα και ότι υπάρχει ένα απόθεμα πολιτιστικό που θα μπορούσε να δώσει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή όθηση στην Κρήτη και κρατάει φρένα η αρχαιολογία, και υπάρχει και μία άλλη άποψη που λέει ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαιολογικές υπηρεσίες.

0: διότι αν η αντίστοιχη αυστηρότητα υφίστατο πριν από δεκαετίες, θα ήταν, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Που είναι άσπρο μαύρο το γκρίζο, είναι η αλήθεια κάπου στη μέση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με την πρώτη άποψη ήμουν και εγώ νεότερος υπέρμαχος ότι για όλα αυτά είναι οι δύσκολοι άνθρωποι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Με τον καιρό, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα, εκεί που βλέπω ότι λανθάνουμε, είμαστε εμείς ήδη μηχανικοί. Δηλαδή, θεωρώ ότι ως μηχανικοί, τουλάχιστον οι προηγούμενοι από εμάς, δεν έχουν δουλέψει τόσο όσο χρειάζεται να δουλέψεις, τόσο όσο χρειάζεται να οριμάσεις μια πρόταση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή. Νομίζω ότι, ναι, κάπου εκεί στη μέση μπορεί να υπάρχει το δίκαιο, αλλά φοβάμαι ότι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι αρχαιολόγοι από τους μηχανικούς.
0: Ναι,
1: ξέρετε, παρόλο που είμαι στο συνάφι των μηχανικών.
0: Να πω τον αντίλογο. Επειδή περισσότεροι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχουμε στο μυαλό μας πάρα πολλές περιπτώσεις μνημείων που έχουν αξιοποιηθεί σωστά, ορθά. Ναι. Και πολλά όχι βεβαίως, αλλά πολλά σωστά. Προφανώς με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΚΗ, αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ναι. Γιατί δεν βλέπουμε το αυτό να συμβαίνει στην Ελλάδα και έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιες ακόμη και ήπιες παρεμβάσεις συναντούν την απόλυτη άρνηση της αρχαιολογίας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι ότι μια πρώτη πολύ δυναμική τέτοιου είδους διαχείριση έγινε στο νεόριο το Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά. Το 90-92 άνοιξε το Αρσενάλι. Ήταν μια πραγματικά σημαδιακή στιγμή. Όμως εκεί είχαμε μια εξαιρετική συγκυρία. Είχαμε μια πολιτική απόφαση ότι πρέπει να λειτουργήσει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου σε αυτόν τον χώρο, άρα κρατάμε το πολιτική, και είχαμε και έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ομάδα αρχιτεκτόνων υπό τον Γιάννη Κίζη. Ο Γιάννης Κίζης θεωρώ ότι είναι μια γενιά αρχιτέκτονας πριν από εμάς, εγώ τώρα είμαι στα 60, τα τόσο, ο οποίος έχει πείσει με τη δουλειά του, μα με πολλή δουλειά, ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε. Ένα όμως κριτήριο επιπλέον που θα έθετα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές φορές κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί από ευτελή υλικά. Ειδικά δείτε την παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική. Σε αντίθεση με αυτό που έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ή το άλλο ακόμα, ότι έχουμε πολύ περισσότερους σεισμούς από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουν πολλά ερείπια και λιγότερα κτίρια. Άρα αυτό που λέμε αρχαιολογία ακουμπάει όχι μόνο κτίρια της αρχαιότητας, τα οποία είναι από μινάρια σε επίπεδο χαμηλό, αλλά και κτίρια πιο σύγχρονα, που έχουν πάθει τέτοιες ζημιές που είναι αδύνατο να τα χρησιμοποιήσεις. Εκεί υπάρχει μια, ας το πούμε, δικαιολογία στο γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πιο πίσω ως προς αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι τα τελευταία αυτά χρόνια υπάρχει μια κίνηση από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό να το, ας το πούμε, το θεραπεύσουμε. Εμείς εκτός από τα νεόρια Χανίων και Ηρακλείου που είχαμε τώρα την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε μέσα από ωραίες συγκυρίες, είτε ήταν πολιτική στα Χανιά, η διάθεση του νυν δημάρχου και της ομάδας του, είτε ήταν η περίπτωση του σεισμού στο Ηράκλειο που οδήγησε την Υπουργό να μας δώσει αυτό το παρόμοιο έργο. Μικρές τυχές δηλαδή συναντήσεις μας. Όμως, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι προχωράνε σε νέες χρήσεις στρατώνες του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα. Σε συνάδελφος στη σχολή μας έχει δοθεί μία διερεύνηση για την διαχείριση ενός μεγάλου συγκροτήματος ενός καθολικού μοναστηριού στην Τίνο. Γνωρίζομαι τι συμβαίνει, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο

0: συγκρότημα μιας καπνοβιομηχανίας στην Οδό Λένορμα στην Αθήνα, που έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη, ένα τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, γίνονται εκθέσεις. Θέλω να πω ότι
1: λοιπόν
0: μας ακούμπησε και εμάς και υπάρχει και η διάθεση αυτή. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να βλέπουμε η αρχαιολογία, αυτό που λέμε αρχαιολογία, η διαχείριση δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού, είναι μια δράση πολιτική. Και μπορεί να φταίει και το ότι έχουμε υπερβάλει σαν λαός στο τι είναι παλαιό και έχουμε δώσει λιγότερη σημασία και υποβαθμίζουμε τη δική μας, τον δικό μας το νου, το δικό μας το σήμερα, το δικό μας το μέλλον, κοιτάζοντας συνεχώς πίσω. Η δράση του να διαχειριστώ ένα παλαιό χώρο, ένα κτίριο, ή να τον επισκεφτώ και μόνο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον επισκεφτώ και θα αποκομίσω από αυτόν για να ζήσω καλύτερα, για να σχεδιάσω το μέλλον μου, είναι νομίζω αυτό στο οποίο αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος, τεχνικός κόσμος και αρχαιολόγοι το μελετάνε και το κάνουν πράξη.
1: Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ξεκινώντας με τα νεόρια. Πότε αρχίζει και ξεκινάει όλο αυτό σαν ιδέα, οι πρώτες επαφές, οι πρώτες κατευθύνσεις στα ενετικά νεόρια της παραλιακής του Ηρακλείου, τα οποία δεκαετίες τώρα παρουσιάζουν μία εικόνα εγκατάλειψης. Ναι. Και όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάπου δεν μπόρεσαν να ναι. υλοποιηθούν. Ποιο ήταν το σημείο καμπής που αλλάζει αυτή τη συνθήκη?
0: Κοιτάξτε, εγώ γνωρίζω το χώρο από παιδί. Το θυμάμαι ακόμα σαν όνειρο, με εκείνους τους μεγάλους πέτρινους τοίχους που έπεσαν την τελευταία χρονιά της επταετίας, γιατί ήταν μια φάση που σκοπός της αρχαιολογικής υπηρεσίας, γενικά της διαχείρισης του χώρου, ήταν να αναδειχθεί το βενετσιάνικό μας παρελθόν και όχι το οθωμανικό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καθάρισε και έμεινε αυτό που έμεινε, το οποίο είναι ένα ερείπιο. Και είναι και η διαφοροποίηση με τα Χανιά, που έχουμε ολοκληρωμένους πλέον τους στόλους. Μπορεί να είναι 7 και όχι 17 που ήταν αρχικά, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο ερειπίων και είναι η βάση πάνω στην οποία στέκεται η υπόλοιπη πόλη, αν πάμε από τη μεριά της θάλασσας να τη δούμε. Πρώτος που σκέφτηκε μια διαχείριση με νέα χρήση ήταν ο πρώτος μας περιφερειάρχης, ο κύριος Καμπέλης, ο οποίος τότε, ήμασταν πολύ νέοι τότε, σχεδιάζαμε ακόμα την Πλατεία Ελευθερίας και δεν υπήρχε κακιά κριτική που συνέβη μετά. Και μας είχε δώσει μια ανάθεση να σχεδιάσουμε πώς θα μπορούσε να είναι ο χώρος των τεσσάρων νεορίων, εκεί κάτω από τη Μαρμάρινη Σκάλα. Και ήταν ένα πρώτο, ας το πούμε, μια πρώτη άσκηση πάνω στο θέμα. Αργότερα αναμοχλεύτηκε το θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, υπήρχαν χρήματα για να γίνει επέμβαση. Δυστυχώς, η διαχείριση της πρώτης δόσης των χρημάτων πήγε αλλού. Δηλαδή, πάλι στα νεόρια, αλλά γύρω από τα νεόρια και για πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα να... Δεν γνώρισα σε βάθος. Ήταν μια υπόθεση κλειστή, πολύ κλειστή τότε. Είχα κάνει τις ενστάσεις μου, δεν εισακούστηκα, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Έγιναν μικρές καταστροφές στον ίδιο το ύφος του κτηρίου, αλλά τέλος πάντων... Παλιές ιστορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου αργότερα έκανε 2 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, όμως χωρίς ένα προγραμματισμό τέτοιο που να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου εξ αρχής. Και έτσι έπεσαν στο κενό, δεν πήγαν ποτέ αυτές οι μελέτες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβουλίο για συζήτηση, θεωρήθηκαν...
1: Δεν πήγαν καν. Δεν είναι ότι πήγαν και απορρίφθηκαν, δεν πήγαν καν.
0: Δεν πήγαν καν. Για 2 λόγους. Ότι δεν είχε γίνει παραχώρηση σε εκείνη την περίοδο στο Δήμο, ότι δεν είχε σχεδιαστεί ένα κτηριολογικό πρόγραμμα που να είχε εγκριθεί για να πάμε μετά σε μια μελέτη, και το εκείνο που βρήκαν και το συζητάγαν ακόμη τώρα που είχαμε τη δική μας εμπλοκή οι υπηρεσίες ήταν

0: το υπερβολικό της νέας δομής μέσα στο παλιό.
1: Η πρώτη επαφή πότε έγινε με τη δική σας μελετητική ομάδα?
0: Ακριβώς αμέσως, εγώ δεν το γνώριζα ότι είχε γίνει μια επαφή μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του κ. Αρναουτάκη λίγες μέρες μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Το έμαθα από τον Πρίτανή μας, γιατί ήταν παρόν και είχε συζητηθεί τότε. Οι αρχιτέκτονες που μελέτησαν, είπαν τόσο καλά τα νέα των Χανίων, να μελετήσουν και αυτήν εδώ την περίπτωση. Οπότε μια άσχημη συγκυρία οδήγησε στο να ξαναδοθεί όθηση σε αυτές τις μελέτες και να δοθεί μια τελική, ας το πούμε, λύση για πράγματα τα οποία πλέον είχαν οριμάσει και τα οποία εγώ με την ομάδα μου είχαμε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Η περίεργη συγκυρία, και εκεί νιώθω πραγματικά πολύ τυχερός, είναι ότι και τα μεν και τα δε χτίστηκαν μεταξύ του 1570-1640 από τους ίδιους περίπου ανθρώπους με την ίδια γεωμετρία. Μιλάμε για θόλους οι οποίοι έχουν ένα πλάτος 940-945 και αντίστοιχο ύψος με το θόλο μαζί. Και πάλι όμως για να αποκατασταθούν πάλι μια ενιαία ομάδα με τις ίδιες αρχές, με την ίδια γραφή. Έχουμε επέμβει τώρα και στα νεόρια του Ηρακλείου.
1: Πλέον, επειδή, να το πούμε αυτό στους τηλεθεατές μας, μιλάμε με όρους και διαδικασίες μελέτης, δεν είναι μια θεωρία υπχάρτου, είναι μια μελέτη η οποία έχει κατατεθεί, ναι, έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και έχει και εξασφαλισμένες πιστώσεις. Επί της ουσίας, ακριβώς, είμαστε, ναι, ένα βήμα, είναι η ευθεία, η τελική, μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα. Γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει να λέει πάλι μελέτες, τα έχουμε, ναι, ακούσει, κοιτά, ξανά, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ούτε αυτή, ναι, τη φορά, ναι, θα γίνει το παραμικρό. Όχι. Είμαστε σε μια εντελώς διαφορετική φάση, ακριβώς, αυτή τη στιγμή ως προς την ανάπλαση, ναι, των νεωρίων.
0: Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, επειδή ακριβώς είναι έτσι τα πράγματα και θα γίνουν τα έργα, εγώ ίδιος ανησυχώ. Έχω αυτή την ανησυχία, γιατί ήδη συζητάγαμε ότι στις αρχές του χρόνου αυτού θα γινόταν η δημοπράτηση. Φαίνεται, δεν γνωρίζω τις διαδικασίες όλες, αλλά υπήρχαν αρκετές φάσεις που μου ζητήθηκε να διορθώσω με περιγραφές, να συνάδουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι όταν σε ένα μεγάλο έργο δουλεύουν πολλές ομάδες εργασίας και δεν υπάρχει μια αυθεντία όπως είναι η AI να μας ελέγχει, αυτό το πράγμα ελέγχεται σε διάφορες φάσεις. Και έτσι μπορώ να πω ότι και όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή για τα έργα της Περιφέρειας Κρήτης ήταν επικοδομητικές και προς την κατεύθυνση της βέλτιστης διαχείρισης του έργου, προκειμένου δηλαδή να μην έχουμε σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια κατασκευής τους. Οπότε με σχετική ασφάλεια, με μεγάλη ασφάλεια προχωράμε προς την δημοπράτηση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φωτορεαλιστικά για το πώς θα μεταμορφωθούν τα νεόρια στην παραλιακή, ναι, του Ηρακλείου. Θα μας εξηγήσετε βλέποντας τις εικόνες τι παρακολουθούμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζουν όψη μόνο τα νεόρια, αλλάζει, ναι, το συνολικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ναι, κύριε καθηγητά. Ναι.
0: Όχι, εδώ βλέπω ότι χρησιμοποιείτε μια παρουσίαση που είχα κάνει στην Ιταλία. Είχαμε και αυτή την, ας το πούμε, εξαιρετική σύμπτωση να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το έργο μας ως εκπροσωπής της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση της Biennale. Και έτσι πολλά πράγματα θα τα δείτε στα ιταλικά. Αυτή είναι η πρώτη, ας το πούμε, πιο γεμάτη, πιο γενναιόδορη μελέτη που είχα κάνει με τον Φλάβιο των Ζανών το 1996, η οποία βέβαια μετά γέννησε την ανάγκη να γίνει ένας μεγάλος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα για να δούμε προς τα πού θα πάει η
1: Αυτή ήταν η αρχική,
0: το έργο που
1: προχωράμε
0: τώρα.
1: Ιδέα.
0: Η μαγιά
1: ήταν η μαγιά,
0: αυτή,
1: η μαγιά. Πάμε να δούμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Και αφορούσε μονάχα αυτούς τους τέσσερις στόλους. Ενώ τώρα η δουλειά που μας αναπτύχθηκε...
1: Η μελέτη είναι συνολική. Περιλαμβάνει...
0: Είναι συνολική, περιλαμβάνει από την μαρμάρινη σκάλα στη πλατεία 18 Άγγλων έως την άλλη σκάλα που είναι στην οδό Επιμενίδου, πάνω από το χημείο, δίπλα στο χημείο. Άρα περιλαμβάνει και ένα μεγάλο τμήμα, δηλαδή το νότιο τμήμα,

0: και αυτών των δομών πώς ήταν τότε.
1: Προκύπτει ένα ενιαίο μέτωπο νεόρια ενετικό λιμάνι Φρουριοκούλε.
0: Βέβαια. Και μάλιστα προκύπτει ενιαίο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε και εγκρίθηκαν οι νέες χρήσεις των κτηρίων. Άρα το ενετικό λιμάνι θα είναι ένας πόλος πολιτισμού, μουσιακός και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, μουσικών εκδηλώσεων. Έγκυται πλέον στο Δήμο και στο Υπουργείο Πολιτισμού τη διαχείριση θα έχει σε αυτό. Όμως πρόκειται ως επιτοπλίστων, πέρα από το Μουσείο Κούλες, ως επιτοπλίστων για χώρους διαχειρίσιμους από μικρές ομάδες, για χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν στο σύνολό τους να ονομάσουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτή και να μπορούν να φιλοξενήσουν σε κοντινούς χώρους συναφή ή γεγονότα, πράγμα το οποίο δεν έχουμε πλέον στο Ηράκλειο. Δεν το έχουμε μάλλον καθόλου. Δεν έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο απόθεμα δημόσιων αιθουσών όπου να μπορεί εύκολα και χωρίς μεγάλες, ας το πούμε, μεγάλα χρονοδιαγράμματα, να μπορεί εύκολα γρήγορα να γίνονται πράγματα τα οποία να είναι ζωντανά.
1: Να δούμε λοιπόν σημεία της μελέτης. Να δούμε παρακαλώ το επόμενο φωτορεαλιστικό.
0: Αυτά είναι τα δύο πρώτα βραβεία από τους διαγωνισμούς που είχαν γίνει το 10 και το 2009. Βλέπετε ότι στην περίπτωση των δυτικών νεωρίων οι μελέτες διαχειριζόντουσαν γενικά το προφίλ των προβλητών στο λιμάνι. Το ίδιο το νερό άλλαζε σχήμα, πράγματα τα οποία ήταν τρομερά δεσμευτικά και σχεδόν αδύνατα να γίνουν. Γιατί η ζωή στην πόλη πλέον έχει παγιωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Και κάποια πράγματα, όπως ο δρόμος, που θα μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα, είναι ένα δεδομένο.
1: Να δούμε λοιπόν την τελική μορφή αυτής της μελέτης,
0: τι
1: περιλαμβάνουν
0: ακριβώς,
1: τι περιλαμβάνουν η μελέτη της ομάδας του καθηγητή Σκουτέλη για τα νεόρια.
0: Εδώ βλέπουμε την κάτωψη, τη γενική κάτωψη όλου του συγκροτήματος. Αν ξεκινήσουμε από ανατολικά, βλέπουμε εκεί απομονωμένη μια μικρή αποθήκη που είναι σήμερα μισογκρεμισμένη δίπλα στις καφετέριες από τη μεριά της Πλατεΐτσας, στην οποία τοποθετούμε σαν νέα χρήση ένα γραφείο, ας το πούμε, τουριστικών πληροφοριών, όχι μόνο για το Ηράκλειο, θα μπορούσε να είναι γενικά για το σύνολο της Κρήτης, και για το λόγο του ότι είναι ένα σημείο νευραλγικό, ένα πέρασμα των περιπατητών και των τουριστών μας. Αυτός ο ίδιος χώρος έχει και τις τουαλέτες που θα υποστηρίζουν τα δυτικά νεόρια. Ξέρετε, τα μνημεία και ειδικά τα μνημεία τα οποία μας έχουν έρθει μέχρι σε εμάς σε μορφή ερυπίου, δηλαδή είναι ολοκληρωμένα συγκροτήματα, οφείλουμε να τα αφήνουμε να μας λένε την ιστορία τους και εμείς να λέμε λιγότερα. Θέλω να πω ότι στην περίπτωση τη δική μας, το μεγάλο πρόβλημα ήταν τι κάνουμε με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Άρα προσπαθήσαμε όσο γίνεται περισσότερο να μειώσουμε τις θέσεις όπου θα πάμε ίδρυυση-αποχέτευση. Και έτσι, για να μην μπασταρδέψουμε, θα έλεγα, τα νεόρια, είπαμε ότι θα μεταφερθούν όλα αυτά εκεί δίπλα. Λίγο κρυμμένα, σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει την ίδια αρχιτεκτονική αξία και την ανάσα που έχουν τα νεόρια. Και έτσι τα νεόρια, λίγο πιο πέρα, δούμε πάλι την κάτωψη, θα είναι χώροι εκθεσιακοί. Οι πρότες που είχαμε κάνει εμείς στο Υπουργείο και βάσει αυτής έχουν γίνει και οι υπόλοιπες μελέτες μας, είναι να λειτουργήσει εκεί ένα μικρό μουσείο με μοντέλα της Βενετσιάνικης Ναυπηγικής του 16ου-17ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυθεντικά αντικείμενα. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να μιλάμε για μοντέλα, για αναπαραστάσεις. Θα μπορούσε να είναι δηλαδή ένας χώρος που μπορεί κανείς να πάρει ένα μάθημα περί της ναυπηγικής.
1: Και βέβαια, ήταν η χρήση ουσιαστικά των νεορίων τα ενετικά χρόνια.
0: Ακριβώς. Οπότε εκεί μέσα στο μεγαλύτερο νεόριο διαμορφώνουμε και κάτι σαν ξύλινους αναβαθμούς, όπου μπορεί να κλείσει ο χώρος και να γίνονται μικρές

0: ομιλίες, αν αυτό είναι μια ομάδα περιηγητών ή αν είναι ένα σχολείο, περίπου 50-60 άτομα μπορούν να καθίσουν και να κάνουν ένα μάθημα εκεί. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας χώρος με μια σχετική ελαστικότητα. Εμείς θεωρήσαμε ότι το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας, της αποθήκης Άλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μέγαρο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες. Δηλαδή, μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημινικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους 4 μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί, διότι αυτό εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη, ο οποίος πρότεινε 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν 3 λωρίδες, δηλαδή 2 κατάβαση και 1 ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη. Κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υαλοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα

0: εξελιχθούν ακόμη καλύτερα. Πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά. Όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα. Πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα και διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από την τεκμηρίωση που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος. Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Σε έναν ορίζοντα, όχι 20 ετών, αλλά όχι, σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά Jessie και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
8: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
9: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Θα ήθελα...
10: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
9: Χωρίς.
10: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεωρίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεώρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό. Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη το 1993-1994, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την Κνωσό με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην Κνωσό, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ ελεύθερου επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του Στρωματογραφικού Μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην Κνωσό.
0: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO?
1: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας, δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος, και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται, ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
0: Και να μην μείνει μακέτα.
1: Δεν θα μείνει ούτε
0: θα μείνει,
1: γιατί
0: αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
1: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις η συγκυρία προϋπόθεση, είναι εξαιρετική.
0: Βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο
1: ακριβώς,
0: της ένταξης ακριβώς, της Κνωσού στην UNESCO.
1: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ. που σήμερα αυτό γίνεται από ένα

0: πολύ στενό πεζοδρόμιο με εμπόδια. Εμείς δώσαμε μια λύση πριν ακόμα ξεκινήσει επίσημα η μελέτη. Δηλαδή, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο, μας πέρασαν λίγο από έναν αρχικό έλεγχο το τι θα παραδίδαμε μέχρι να φτάσουμε, ναι, θα σας το εμπιστευτούμε. Και έτσι, αυτό που είναι σήμερα μισό μέτρο πεζοδρόμιο, γίνεται 6 μέτρα ένα ευρύχωρο πεζοδρόμιο.
1: Η κεντρική φιλοσοφία, κύριε καθηγητά, είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
0: Είναι η αναβάθμιση του χώρου ως τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο, η προετοιμασία δηλαδή για να μπεις, ευρύχωρη χώρη, να αφήσεις τα πράγματά σου, να δεις, να πιείς, να πας άνετα να μπεις μέσα. Και βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Μπορεί, θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι ούτε σήμερα.
1: Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες. Ναι,
0: ξεκίνησα να σας λέω
1: από την μελέτη, ναι, παρακαλώ.
0: Ότι εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
0: αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς, εμείς σχεδιάσαμε μία επιμήκη τριγωνική πλατεία, δεξιά από τα δέντρα, σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα 3 κτίρια, τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδο σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα 2 μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό την Δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη των μινωικών ανακτόρων στη UNESCO. Και αυτό είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans. Οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του.

0: έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτό τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, συφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα Νεώρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ξενοδοχοβιομηχανία. Οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
0: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της Κνωσού. Δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε, τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των κρητικών. Αλλά και αυτά που είναι των κρητικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον κρητικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον α, το β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όρισε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο Καλό Χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς στο ρυθμός πηγαίνει και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω.

0: αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
1: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
15: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
16: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές.

0: των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
8: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια, σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση... που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
17: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν νοείται αμυντική συνοχή όταν ένα κράτος μέλος απειλείται με κάζους μπέλι. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που άφησε ανοιχτό παράθυρο άρσης κυρώσεων προς την Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών F-35.
1: Η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνοντας στην Άγκυρα για την σύνοδο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στη σκιά της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του και τα όσα αναφέρθηκαν για την πώληση των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
2: And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
1: Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως πολύ καλή σύμμαχο.
3: Relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider.
4: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα υπόθηκαν μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και αναφέρθηκε στο ρόλο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, επισημένοντας πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5 χωρών που ήδη έχουν πιάσει το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες.
2: Well, I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan. All I can say is that an alliance needs to be based on the fundamental principle of good neighborly relations. We have always kept our commitment to NATO spending even in times of deep austerity, and we're now one of the 5 countries leading NATO when it comes to defense spending.
1: Λίγο πάντως πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Αμερικής αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα της Γροιλανδίας και επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, με επίκεντρο της κριτικής του να είναι η Ισπανία.
5: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back.
1: Στο εσωτερικό της χώρας την ίδια στιγμή, ο Άδωνης Γεωργιάδης συνεχίζει να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019. Όμως, άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.
6: Και εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανένα πολιτικό, για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας. Υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
7: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κινείται σε εκλογικούς ρυθμούς και από τα κεντρικά γραφεία του ΕΚΑΒ κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους υγειονομικούς για την καθυστερημένη ένταξη των εργαζομένων στο ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
8: Έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στήριξαμε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019.
9: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
0: Ένα τουριστικό παράδοξο καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, καθώς η σημαντική αύξηση των συνολικών αφίξεων στο νησί δεν μεταφράζεται σε ανάλογες πληρότητες για τα καταλήμματα. Οι επιχειρηματίες του κλάδου εκφράζουν έντονο προβληματισμό βλέποντας τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που παραδοσιακά κάλυπταν τα κενά στα μικρότερα καταλήμματα να κινούνται με ιδιαίτερα υποτονικούς ρυθμούς λόγω κυρίως της ακρίβειας.
10: Παρά τις αυξημένες αφίξεις επισκεπτών στην Κρήτη, η εικόνα στις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων δεν ακολουθεί την ίδια ανωδική πορεία. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκφράζουν προβληματισμό, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που τα προηγούμενα χρόνια κάλυπταν σημαντικό μέρος των κενών, φέτος δεν κινούνται στους αναμενόμενους ρυθμούς.
11: Άσχετα με τα νούμερα που ακούμε στις αφίξεις αεροδρομίου, στο δικό μας κλάδο υπάρχει μια πτώση και υπάρχει μια διαφοροποίηση ανά περιοχή και ανά περίοδο, με ανησυχητικές πτώσεις ανά περιοχή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Δεν βλέπουμε, η εκτίμηση μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη από το last minute. Δεν δουλεύει όπως συνήθως η last minute κράτηση. Οι κρατήσεις τελευταία στιγμή θα είναι ευχής έργο αν θα λειτουργήσουν κανονικά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξορροπήσει λίγο μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τα κενά της μέχρι τώρα περίοδου.
10: Την ίδια ώρα η συνεχής άνοδος των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται να αλλάζει τον τουριστικό χάρτη του νησιού, απορροφώντας μεγάλο μέρος της αυξημένης επισκεψιμότητας.
11: Όσο επηρεάζουν τις κρατήσεις και όσο υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και αυξάνονται οι κλίνες, υπάρχει πτώση γιατί μοιράζεται η πίτα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό το φαινόμενο θα έπρεπε να έχει ισορροπήσει και ανάλογα τις ανάγκες ανά περιοχή θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός για να λειτουργούν σωστά και με σωστό τρόπο και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις εξ αρχής. Όχι ανεξέλεγκτα για να δημιουργηθούν αναρρύθμιτες μονάδες φιλοξενίας και κλίνες ανά περιοχή, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος και στην κατηγοριοποίηση, γιατί δεν διαφοροποιείται και μπερδεύονται. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση στον κλάδο αυτό και δεν γνωρίζει ο επισκέπτης τι κατηγορία καταλυμάτων είναι. Είτε είναι διαμερίσματα 3-4 κλειδιών, είτε είναι βίλες και πολιτείες επάβλησης κατοικίες με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού με άδεια του ΕΟΤ κτλ.
10: Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ανατολική Κρήτη πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα καταγράφουν μείωση από 20 έως και 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
11: Υπάρχει μια σχετική μείωση σε όλο το φάσμα που μπορώ να σας πω εγώ στην Ανατολική Κρήτη, την οποία γνωρίζω από τα μέλη μας, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε δυστυχώς αρκετά μεγάλη πτώση. Ξεκίνησε πτωτικά η σεζόν. Έχουμε μάθει να ελπίζουμε ότι θα ανακάμψουμε πολύ γρήγορα και ότι γρήγορα θα συμβεί ξαφνικά το last minute να λειτουργήσει απόλυτα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Είχαν ξεκινήσει οι πτώσεις, φαινόταν στην αρχή από 20 και έφτανε μέχρι και το 35% σε σχέση με πέρυσι, που δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Αναπεριχεί πάντα όμως και ένα τύπο καταλυμάτων.
0: Ένα μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης σχολικών υποδομών ξεκινάει η Λότζια με την εξασφάλιση 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα ενισχυθεί περαιτέρω με πιστώσεις από τα ταμεία της Λότζια. Για στρατηγική επιλογή αναβάθμισης της σχολικής στέγης έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσινάκης.
12: Την ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
13: Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, γυμνάσιο και λύκειο.

0: σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
1: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνης για τη συντήρηση των σχολείων

0: Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
1: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο, το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
0: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
2: Επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου το ειδικό πλυντήριο για τους κάδους απορριμμάτων. Το μεγάλο στοίχημα για τη Δημοτική Αρχή είναι να διαμορφώσει ένα συστηματικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη λειτουργία σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της καθαριότητας σε κάθε γωνιά της πόλης.

0: Μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε, να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίστανται προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς οι κάδοι δεν πλύνονταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλύσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα σοβαρή μορφή κακοποίησης, καθώς η έμφυλη βία μεταφέρεται πλέον δυναμικά και στο διαδίκτυο, όπως τόνισε η πρόεδρος του Συνδέσμου.

0: Δέσμου Γυναικείων Σωματείων, κυρία Μέρη Παχιαδάκη, παρουσιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα ενημέρωσης. Οι δράστες χρησιμοποιούν την τεχνολογία από κάθε γωνιά του πλανήτη για να ελέγξουν, να εκφοβήσουν και να καθυλώσουν τα θύματά τους, καθιστώντας αυτή τη μορφή βίας αόρατη αλλά εξαιρετικά απειλητική.
1: Η έμφυλη βία μέσω διαδικτύου αποτελεί μια σύγχρονη μορφή κακοποίησης, κατά την οποία ο δράστης χρησιμοποιεί την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα για να ασκήσει έλεγχο, εκφοβισμό ή παρενόχληση σε ευάλωτα άτομα. Το φαινόμενο αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενημέρωση και την πρόληψή του.
2: Θα μιλήσω για ένα πρόγραμμα που λέγεται DISTALK EU. Μιλούμε για μια μορφή έμφυλης βίας, η οποία έχει τελικά τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σαν ένας καινούριος τρόπος βίας, έμφυλης βίας, η οποία μας μέσα από αυτήν ασκείται η βία σε άτομα τα οποία είναι ίσως ευαίσθητα, ίσως πολύ εύκολα χρησιμοποιούν την τεχνολογία.
1: Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, Μέρη Παχιαδάκη, παρουσίασε σχετικό πρόγραμμα με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των θυμάτων από την έμφυλη βία στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μορφή βίας αποτελεί ένα τρόπο με τον οποίο ο θήτης επιδιώκει να ελέγξει και να καθυλώσει το θύμα του, ενώ συχνά παραμένει αόρατη και δύσκολα αντιληπτή από το κοινωνικό περιβάλλον.
2: Αυτό που μιλούμε είναι η βία μέσω τεχνολογίας. Η τεχνολογία λοιπόν μας λέει, ακόμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένας τρόπος όπου μπορεί ένας θήτης το θύμα του να το καθυλώσει, να το ευτελίσει, να το βοηθήσει να κάνει κινήσεις ή πράξεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες. Συνήθως όμως αυτή η βία είναι αόρατη.
1: Η ίδια επεσήμανε ακόμη ότι η διαδικτυακή έμφυλη βία δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Μέσω της τεχνολογίας ο δράστης μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στον κόσμο, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση του, αλλά και ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας των θυμάτων.
2: Και γιατί η βία αυτή μπορεί να γίνεται από όλα τα μέρη του κόσμου. Αν παραδείγματος χάρη, όπως μιλούμε για τη βία, μπορεί εσύ να μετακινηθείς και να πας σε ένα άλλο χώρο που δεν θα σε βρει το άτομο αυτό. Όμως στην περίπτωσή μας τα άτομα μπορούν να σε βρουν παντού, οπότε κουβαλούν όλο το υλικό το οποίο έχουν, το κουβαλούν μαζί τους. Και αυτό μας λέει ότι μπορεί να ελέγξει, μπορεί να απειλήσει, μπορεί να παρενοχλήσει.
1: Τέλος, η κυρία Παχιαδάκη τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας μέσω διαδικτύου. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των θυμάτων, στην πρόληψη των ψηφιακών μορφών κακοποίησης και στην αποτελεσματικότερη δίωξη των δραστών.
2: Το θύμα λοιπόν, που μπορεί να είναι και σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες, και αυτό σήμερα βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θεσπίσει κοινούς νόμους πλέον, οι οποίοι βοηθούν στην ποινική αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας, αλλά και σε αυτή την ειδική περίπτωση τη βία μέσω διαδικτύου.
0: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, με την τελική προθεσμία να λήγει την επόμενη 5η 16 Ιουλίου. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή, γι' αυτό και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαδικασία της υποβολής.
1: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται την 5η 16 Ιουλίου.
3: Ξεκινά και επίσημα πλέον η υποβολή αιτήσεων για το μηχανογραφικό δελτίο για το 2026, η οποία θα λήξει την 5η 16 εβδόμου στις 12 η ώρα το βράδυ. Οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους από το σχολείο τους, από το λύκειό τους, ή διαφορετικά να τον προμηθευτούν το συντομότερο δυνατόν για να μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να έχουν ενημερωθεί για όλες τις σχολές του επιστημονικού τους πεδίου, και καλό θα είναι να αξιολογήσουν την ιεράρχηση των προτιμήσεών τους.

0: όχι με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά με βάση τις προσωπικές τους επιθυμίες, επίσης την απορρόφηση στην αγορά εργασίας και άλλους παράγοντες, είτε οικονομικούς είτε οικογενειακούς.
1: Οι υποψήφοι εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τους προσωπικούς τους κωδικούς, προκειμένου να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους για ΑΕΗ και τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Και βεβαίως ένας βασικός δείκτης ασφαλείας είναι να βάλουν στο μηχανογραφικό και σχολές με υψηλότερα μόρια, αλλά και σχολές με χαμηλότερα μόρια. Επίσης να πούμε ότι μπορούν να συμπληρώσουν υποψήφοι και δεύτερο μηχανογραφικό, το παράλληλο μηχανογραφικό των ΣΑΕΚ, των πρώην δημοσίων ΙΕΚ, με τον ίδιο κωδικό ασφαλείας. Επομένως μπορούν να συμπληρώσουν δύο μηχανογραφικά και ακολουθεί και το μηχανογραφικό της Κύπρου που πρέπει να το έχουν υπόψη τους σε μερικές μέρες από τώρα. Καλό είναι να έχουν να μελετήσει κάθε σχολή του επιστημονικού τους πεδίου, τα προγράμματα σπουδών, ακόμα και τις μετεγγραφές και τις επιλογές τους όσον αφορά την αγορά εργασίας, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών, ώστε να μπορούν να επιλέξουν σχολές που θα τους οδηγήσουν στα επαγγελματικά μονοπάτια που ήδη επιθυμούν και δεν θα κάνουν κάποιο λάθος στις προτιμήσεις τους, ώστε αργότερα να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τη σχολή τους.
1: Οι υποψήφοι καλούνται μετά την οριστικοποίηση της αίτησης να αποθηκεύσουν ή να εκτυπώσουν το τελικό μηχανογραφικό, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή.
0: Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, είτε στο σχολείο τους είτε στο φροντιστήριό τους. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου Κρήτης συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό δελτίο με τη βοήθεια επιστοποιημένων συμβούλων σταδιοδρομίας, με δύο συγκεκριμένα ραντεβού. Στο ένα ραντεβού παρουσιάζουμε αναλυτικά όλες τις σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, ώστε να είναι σίγουροι οι μαθητές για τις επιλογές τους και να μην αφήσουν εκτός κάποιες σχολές που μπορεί να είναι πραγματικά ευκαιρίες για εκείνους. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο ραντεβού, προβαίνουμε στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, αφού λύσουμε τις απορίες των υποψηφίων. Καλό θα είναι οι υποψήφοι, όταν θα συμπληρώσουν αρχικά το μηχανογραφικό τους δελτίο, να αποθηκεύσουν το πρόχειρο μηχανογραφικό τους, ώστε μετά να ξαναδούν τις σχολές και να προβούν στις τελικές τους αποφάσεις.
1: Παράλληλα, από την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμες και οι βεβαιώσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, τις οποίες οι υποψήφοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν από το λυκείο τους.
2: Μια ξεκαρδιστική αστυνομική κωμωδία γεμάτη μυστήριο και συνεχείς ανατροπές έρχεται στο Ηράκλειο με τη θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόκ» των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Οι παραστάσεις θα ανέβουν την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ με χορηγό επικοινωνία στον Όμιλο Κρέτα.
3: Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω.
4: Δίσου στο λύσο, σοβαντήσου και πάμε θέατρο.
3: Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπα.
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόκ» που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
5: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση «Δυόμιση φόνοι και ένα μπουλντόγκ» σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια. Είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
5: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο, Και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι.

0: Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μία οικονόμος, αστυνομική δολοφονία μίας χορεύτριας, μία σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μία απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
1: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, τον Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 10 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλέμης στις 9 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
4: Μια ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα και το γάμο φιλοξενείται απόψε στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης μέσα από το έργο «Με λένε νύφη».
2: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.
5: Αφήνω για στη γειτονιά.
0: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
6: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά τη σχολή τη δικιά μα, ναι, και από του υπόλοιπου μαθητέ που έρχονται από Κουνάβου, Μελέσσε, Αγίο Βασίλειο, Αρχάνε, που είναι και η πλειοψηφία. Ναι. Πάρα πολύ κόπο, πολλή δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει, και έχω υποχρέωση και το θέλω, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτη,
7: ναι,
6: που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίο δεν δίστασε να μα πει το OK και να μα δώσει το πράσινο φω.
0: Η παράσταση με τίτλο «Με λένε νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
8: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Με λένε νύφη» γιατί αυτός ο τίτλος. Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος «Νύφη» φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αίσθημα όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
0: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
8: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες αληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
7: Τι λέτε τώρα?
8: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
0: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
8: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος, mm-hmm, που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης υπάρχει το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
7: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκανε.
8: Κλέψιμο, πολύ κλεψά το, εννοείται. Κλεψά ήταν και αυτή μέσα, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
0: Την έρευνα, την λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.
4: Στο εξωτερικό δελτίο, δραματική κλιμάκωση παρουσιάζουν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τον αριθμό των νεκρών αμάχων για το μήνα Ιούλιο να ξεπερνά ήδη

0: τους 55 μετά και τα τελευταία φωνικά πλήγματα του τελευταίου 24ωρου. Η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ 5 βαλιστικών πυράβλων, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές υποδομές σε Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσόνα και Οδυσσό.
1: Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Ουκρανία τον Ιούλιο, μετά τους 7 που σκοτώθηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις κατά το τελευταίο 24ωρο με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Έναν θάνατο ανέφερε στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι αποθήκες τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την ρωσική πυραυλική επίθεση. Μια μεγάλη έκρηξη στο Κίεβο ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να προλάβουν να ηχήσουν έγκαιρα οι προειδοποιητικές σιρήνες. Η ανησυχία των κατοίκων εντάθηκε, καθώς μπορεί να είναι μια σπάνια δυσλειτουργία του συστήματος, αλλά οι ρωσικές επιθέσεις είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα. Σε άλλη περιοχή της Ουκρανίας, μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε νότια περιφέρεια όταν ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με κατευθυνόμενες αεροβόμβες, όπως δήλωσε επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική περιφέρεια του Χάρκοβο και άλλοι δύο στη γραμμή του μετόπου. Στην περιοχή της Χερσόνας, στο νότο, ανέφεραν αξιωματούχοι. Ρωσικές επιθέσεις καταγράφηκαν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τρεις σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το τελευταίο 24ωρο 5 πυράβλους Ισκαντέρ και 169 drones. Η Ρωσία έχει πλήξει την Ουκρανική πρωτεύουσα με πολλαπλές μεγάλες φωνικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα, σκοτώνοντας πάνω από 50 ανθρώπους αυτόν το μήνα. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να παραδώσουν πυρομαχικά για την αναχέτηση των υπερταχαίων και δύσκολα αναχαιτήσιμων βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας.
0: Συγκλονιστικές στιγμές στο Μουντιάλ με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή να παίρνει μια επική πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας με 3-2 της Αιγύπτου. Στους 8 η Αλμπισελέστε θα βρει απέναντί της την Ελβετία, η οποία πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση επί της Κολομβίας στα πέναλτι.
2: Έχει πάντα μπροστά του τον Ντεπόλ. Θα γίνει το γέμισμα τώρα στη μεγάλη περιοχή και βαλιά γκολ από τον Ιμπραήμ. Για Σέρι Μπρέν και Αίγυπτος ανοίγει το σκορ μέσα στην Ατλάντα. Ο Ταλιαφίκο κάνει τώρα την κίνηση, πέφτει στο έδαφος, πέναλτι του διαιτητής. Είναι την άσπρη βούλα, Λετεσιέ. Λιονέλ Μέση και Σουμπίρ, αποκρίνει ο Σουμπίρ. Η εντυπωσιακή κούρσα τώρα του Χασάν από τα δεξιά. Αφήνει την μπάλα στον Μο Σαλάχ, ο οποίος θα πετάξει για τον Ζίκο. Βγαίνει ο Μαρτίνες, Ζίκο, γκολ! Δεύτερο για την Αίγυπτο. Πανζουρλισμός, όπως είναι λογικό για τους Αιγύπτιους, δεν το πιστεύουν. Μάλλον δεν το πιστεύει και ο Μέση, γιατί πια χρειάζεται δύο γκολ η Αργεντινή για να μην αποκλειστεί.
3: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision is goal cancel, free kick.
4: Δεν μετράει.
2: Ακυρώθηκε το γκολ, δόθηκε το φάουλ όπως αναμενόταν. Μέση, κεφαλιά από το Ραμπία. Μια δεύτερη απομάκρυνση από τον Χασάν και από τον Ζίκο και έχουμε την αντεπίδεση με τον Σαλάχ και τον Χασάν. Είναι τρεις της Αργεντινής πίσω. Μπάλα έστω και από κόντρα φτάνει στον Χασάν. Ο Ζίκο έχει ακολουθήσει το βάθος. Χασάν θα γυρίσει. Ζίκο γκολ! Αυτή τη φορά υπάρχει γκολ για την Αίγυπτο. Με τον ίδιο σκόρερ, τον Ζίκο. Παρέδεζε τον Χουλιάν Άλβαρες. Έχει μείνει δεξιά ο Μέση και βγάζει την γλυκιά σέντρα για τον Λαουτάρο. Γκολ! Κεφαλιά γκολ από τον Ρομέρο. Διορθώνω. Κουλιάν, Ένσο. Έχει περάσει μπροστά σε σεντερφόρο ο Ρομέρο για μια ακόμη φορά. Μέση, σεντράρι. Δεν περνάει η μπάλα από τον Τρεζεγκέ. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Κουλιάν. Δεν μπορέσε το σούτ. Ο Μέση μπόρεσε όμως.
5: Ο Μέση.
2: Και γράφει το 2-2.
5: Ο Μέση.
2: Έχασε και την μπάλα από τον Κουλιάν Άλβαρες που πετάει στον καιρό χώρο για τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Του έφυγε το κοντρόλ. Βασικά δεν βρήκε ποτέ την μπάλα ο Λαουτάρο και έχασε πολύτιμο χρόνο. Θα βγάλει όμως τη σέντρα τώρα και κεφαλιά γκολ! Έντσο Φερνάντες! Όπως η μπάλα μπροστά. Και τελευταίο σφύριγμα το Λετεσιέ. Τι μεγάλο μας παρακολουθήσαμε στην Ατλάντα, κυρίες και κύριοι. Ο Λιονέλ Μέση δακρυσμένος με το σφύριγμα της λήξης, γιατί αισθάνθηκε όπως και οι υπόλοιποι Αργεντινοί ότι ήταν με την πλάτη στον τοίχο και εκτός διοργάνωσης για κάποια λεπτά τουλάχιστον όταν έγινε το 0-2.
5: Θέλει ο Ρίτερ να κάνει ατομική προσπάθεια, θα του βγει η μπάλα όμως, η απόκρουση να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους Ελβετούς από το Ρίτερ. Χιμ, πολύ ωραία στο χώρο για τον Τζάκα. Βγάζει με τη μία στο Βάργκας γιατί κλείστηκε γρήγορα. Πάει ο Βάργκας προς την περιοχή. Τη βγάζει για τον Τζάκα. Έχει θέση καλή ο Τζάκα, το σουτ φεύγει έξω. Κάτι περισσότερο από 5 λεπτά. Ο Τζάκα παρακινδυνευμένα έκανε το λάθος και να η μεγάλη ευκαιρία με τον Κάμπας. Out! Το χάνει και αυτό. Πούτσο Ερνάντες, το μπλόκαρε σχεδόν ο Κόμπελ. Καταπληκτική επέμβαση. Δεύτερο χαμένο των Κολομβιανών. Και πρώτο που πιάνει τερματοφύλακας. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Με δύναμη στο κέντρο. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο στο Βάργκας. Απ' την άλλη, πάρα πολύ ψύχρεμος ο Δίας. Κάνει το 3-3. Και τώρα όλοι ελπίζουν στο Βάργκας. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Τέλος, η Ελβετία παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με 4-3, βγάζει έξω την Κολομβία.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς.

0: το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνου, Αστυγνωσό, με αυτά της Εκικεραλέν, το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα εντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
8: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4

0: φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θα ήθελα.
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Σημαντικές εκτάσεις καμένης γης άφησαν πίσω τους οι δύο μεγαλύτερες από τις τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η φωτιά στην Ιερά Πέτρα κατέκαψε περίπου 40 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, ενώ στο Μαλεβίζι οι φλόγες αποτέφρωσαν ακόμα 30 στρέμματα. Η εικόνα των πυρκαγιών παρουσιάζει πλέον αίσθητη βελτίωση, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Η πολιτική προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά κάθε εργασία στην Ήπεθρο που περιλαμβάνει χρήση φλόγας.

0: μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
1: Θα ήθελα να τονίσω, θα ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να παρακαλέσω το σύνολο των συμπολιτών μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη ισχύ με ό,τι αυτό προβλέπεται και συνεπάγεται. Θα ήθελα να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Οποιαδήποτε εργασία περιλαμβάνει φλόγα στην Ήπεθρο απαγορεύεται. Και δεν το λέμε ότι απαγορεύεται με την έννοια της ποινικοποίησης ή των προστήμων τα οποία συχνά πυκνά ακούμε. Το λέω γιατί θα πρέπει να πριτανεύσει η κοινή λογική και ο μέσος νους.
0: Όσον αφορά το τρίτο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στη Βιάνο, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πυροσβεστική υπηρεσία και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος αναζωπήρωσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4, ενώ τα Χανιά βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 3.
2: Από χτες στην Κρήτη αυξημένο κίνδυνο φωτιάς στις περιφερειακές ενότητες, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στα Χανιά έχουμε, σε αυτές τις περιοχές έχουμε, στις περιφερειακές ενότητες έχουμε 4, στα Χανιά έχουμε βαθμό 2 επικινδυνότητας 3. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, δεν κάνουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως κοπή με τροχό, ηλεκτροπόληση, υπαίθρευση σταργίας ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ανάπτυξης.
0: Οι πολίτες καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά.
2: Η βλάση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας να το καταπερίζει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την υπηρεσία ιδιωτική και δημόσια.
3: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
4: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΤΗ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
3: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
4: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει στην κατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
3: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
4: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
3: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλειος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
4: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω τους κωδικούς TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
3: Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, τον γάμο και την ελληνική παράδοση φιλοξενείται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Αρκαλοχωρίου.
5: Αυτό εδώ που θα δουν οι θεατές την Τετάρτη είναι μια δουλειά που έχει δουλευτεί πάρα πολύ και από τα παιδιά της σχολής της δικιάς μας,
6: ναι,
5: και από τους υπόλοιπους μαθητές που έρχονται από Κουνάβους, Μελέσσες,
7: κυρίως από
5: Άγιο Βασίλειο, Αρχάνες, που είναι και η πλειοψηφία. Πάρα πολύ κόπο, πολύ δουλειά. Και για να βγει λοιπόν όλο αυτό, θα πρέπει και έχω υποχρέωση και το θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης.
6: Ναι.
5: Που είχαμε πάει κάποια στιγμή με την Ελευθερία στον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος δεν δίστασε να μας πει το OK και να μας δώσει το πράσινο φως.
3: Η παράσταση με τίτλο «Με λένε Νύφη» βασίζεται σε αυθεντικές μαρτυρίες γυναικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες γύρω από τον γάμο, είτε αυτός προέκυψε από προξενιό, είτε από έρωτα.
8: Ευχαριστούμε το Κρέτα, που είναι και ο χορηγός μας. «Με λένε Νύφη» γιατί? Γιατί αυτός ο τίτλος? Τον επέλεξα λοιπόν γιατί τη γυναίκα των δεκαετιών 50 έως 90, πέρα από την ιδιότητα της νύφης, ο τίτλος αυτός γινόταν κομμάτι της ταυτότητάς της. Έπαβε να είναι πια το κορίτσι και γινόταν η νύφη, η γυναίκα του άντρα της. Οπότε η μέρα του γάμου σηματοδοτούσε μια ολοκληρωτική αλλαγή ταυτότητας για αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτό προσδιορίζονταν μέσα από αυτό τον τίτλο. Και ακόμα και σήμερα ο τίτλος Νύφη φορτίζεται με τόσους χαρακτηρισμούς. Τον αισθημό όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή, αγνή, με το λευκό σου το νυφικό. Να έχεις όλη την προσοχή, να είσαι ταπεινή, όπως ανέφερα και πριν, και τόσα άλλα.
3: Μέσα από αφηγήσεις, παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και γαμήλια έθιμα από την Κρήτη, την Θράκη, την Ικαρία και άλλες περιοχές της χώρας, το κοινό θα ταξιδέψει στον πλούτο της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.
8: Θα δείξει η παράσταση αυτή, θα δείξουμε προξενιό που έχω πάρει κάποιες καταγραφές οι οποίες είναι πολύ συγκινητικές και πολύ βαριές. Έχω σοκαριστεί από κάποιες ληθινές μαρτυρίες από όλη την Ελλάδα, γύρισα όλη την Ελλάδα πέρα από Κρήτη.
6: Τι λέτε τώρα?
8: Ναι, Ικαρία, Ρουμλούκι, Ρουμλούκι Μαθίας, Ικαρία, διάφορα άλλα μέρη θα τα δείτε, ας μην κάνουμε και spoiler.
6: Ναι.
3: Η παράσταση αποτελεί ένα αφιέρωμα στην γυναικεία εμπειρία, στη μνήμη και τα έθιμα που συνοδεύουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής.
8: Υπήρχε και πολύ κακοποίηση τότε, όπως και υπάρχει και σήμερα δυστυχώς, σε μεγαλύτερο βαθμό. Και το προξενιό, το με το ζόρι γάμος,
6: mm-hmm,
8: που υπάρχει ακόμα και σήμερα, να τα πούμε και αυτά, σε αρκετά χωριά της Κρήτης
6: υπάρχει
8: το προξενιό. Μέσα σε αυτή την παράσταση θα δούμε και τον έρωτα. Πολλές κυρίες να μας μιλάνε πώς ερωτεύτηκαν τον
6: σύζυγό. Και κάποιοι μπορεί να κλεφτήκανε.
8: Κλέψιμο, πολύ κλεψά το. Εννοείται. Κλεψά ήταν και αυτή μέσα, είναι και αυτή μέρος της παράστασης.
3: Την έρευνα, την λαογραφική τεκμηρίωση, τη σκηνοθεσία και την χορογραφική επιμέλεια υπογράφει η χοροδιδάσκαλος και λαογράφος Αδαμάκη Ελευθερία.

0: Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα χάμε να σου πω. Μπίσω, στολίσω, σοβαντήσω και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγ. Το Παπαθανασίου και ρέπα.
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ που ανεβαίνει στο ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
2: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας, Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
2: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά. Από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
1: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, η δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
2: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια, που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι, εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, το Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Πύλη Βηθλεέμ στις 9 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
0: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
1: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με κατακτική ημερομηνία το 30 Εβδόμου.

0: έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και των φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
1: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
0: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικής δήλωσης που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης, έχουμε ένα άλλο θέμα, όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποχωρήσουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, δηλαδή την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
1: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προς πληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
0: Τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, συν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι ακατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.
2: Η πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, η μοναδική ως τώρα μεταγραφική προσθήκη του ΟΦΗ. Ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έστειλε το μήνυμα ότι ο ΟΦΗ καλείται να διαχειριστεί μια σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την πορεία στο πρωτάθλημα.
3: Ξεκινάμε πολλά όνειρα, μια καινούργια χρονιά. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες από όλους μας, από τον κόσμο, από εμάς τους ίδιους. Θέλουμε να κάνουμε πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε τρεις απαιτητικές διοργανώσεις, το κύπελλο, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Και θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις κάτι καλό.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα του ΟΦΗ και όπως έχω ξανααναφέρει σε μια ιστορική χρονιά νομίζω για το κλαμπ. Το μόνο που μένει είναι να ξεκινήσουμε, να μπούμε στο γήπεδο, να δουλέψουμε σκληρά, γιατί οι απαιτήσεις νομίζω ότι φετινή χρονιά είναι πολύ υψηλές και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να είναι έτοιμος 100% για να απολαύσουμε αυτή την όμορφη χρονιά και να κρατήσουμε την ομάδα σε ένα επίπεδο σταθερό, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει αυτές τις επιτυχίες.
5: Ναι, σίγουρα είναι. Εμείς θα θέσουμε νέους στόχους, τους ίδιους και νέους, όπως είπες, για την Ευρώπη. Έχουμε χρόνο να δουλέψουμε, οπότε νιώθουμε όλοι πολύ χαρούμενοι που είμαστε πάλι εδώ. Οπότε έχουμε όρεξη για δουλειά και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
6: Δύσκολη χρονιά, μια πολύ μακριά χρονιά.
7: But we will work hard from the start, from today, to prepare all the games.
6: Αλλά θα δουλέψουμε σκληρά από την αρχή, από σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι.
7: And to be competitive in all the competition.
6: Και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους θεσμούς που θα πάρουμε μέρος.
7: To show what we are able to do.
6: Για να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
2: Ο 51χρονος τεχνικός χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή συμμετοχή ως μια πρόκληση που όλοι στην ομάδα θέλουν να απολαύσουν, εκφράζοντας την ευχή ΟΦΗ να αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.
3: Έχω ξαναβρεθεί στην ευχάριστη θέση να παίξουμε και σαν παίκτης και σαν προπονητής ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα νομίζω ότι είναι, για κάποιους μπορεί να είναι ένα όνειρο, για κάποιους μπορεί να είναι μια προσδοκία, κάτι όμορφο που έρχεται. Νομίζω ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ωραίο σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Είναι 8-10 παιχνίδια, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Μπορεί να είναι στο Europa League, μπορεί να είναι στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa League. Άρα θεωρούμε σαν ομάδα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και εκεί να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα.
4: Νομίζω αν μπορούσα να το ονειρευτώ, ας το πούμε, την επιστροφή μου στην Κρήτη και στην ομάδα του ΟΦΗ, δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο και σε σταθερή πορεία στο πρωτάθλημα και με δύο τελικούς, το οποίο θεωρώ πολύ μεγάλο γεγονός. Δεν είναι εύκολο, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται για να φτάσει σε

0: βασικούς. Οπότε για μένα είναι το ιδανικό. Είμαι σε μια ηλικία που θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω και με την εμπειρία μου και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά και στην Ελλάδα.
1: Όσον αφορά τη φιλοσοφία της νέας χρονιάς, στάθηκε στη συνέπεια, τη σκληρή καθημερινή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια. Στοιχεία που, όπως ανέφερε,

0: και τη σεζόν.
1: Ναι, είναι μια, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ απαιτητική χρονιά που χρειάζεται από όλους πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια, καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι από την πλευρά μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά, οι παίχτες ανυπομονούν, θεωρώ, να ξεκινήσουν τη χρονιά. Εγώ το ίδιο, οι συνεργάτες μου, όλοι που βρισκόμαστε εδώ στην ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό για να πετύχουμε σε όλες τις διοργανώσεις το στόχο μας.
2: Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ οι στόχοι μου είναι πάντα οι ίδιοι. Θέλω κάθε μέρα να βελτιώνομαι. Και μέσα από αυτό σίγουρα είναι το ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή, χάρη στους συμπαίχτες μου έφτασα και εγώ να είμαι ξανά στην Εθνική και να κάνω μια καλή χρονιά. Οπότε όλοι μαζί πιστεύουμε ο ένας τον άλλο και θα ξεκινήσουμε δυναμικά για τους στόχους μας.
0: Για το μεταγραφικό σχεδιασμό αποκάλυψε ότι οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται καθημερινά με στόχο το ρόστερ να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Όπως ξέρετε, έχουμε κάνει μία μεταγραφική κίνηση στον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης παιχτών. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είμαστε κοντά, κάποιες περιπτώσεις που είμαστε λίγο πιο μακριά, αλλά σίγουρα αξιολογούμε καθημερινά με την ομάδα. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, ελπίζω όχι εβδομάδες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε και να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που ονειρευόμαστε και θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30 για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

Κι άμα δεν ήθελα θέλει, δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας που δεν ήθελε να με πάρει μέρα. Μα μη σ' αγαπιούμαστε και κλέβουμαστε. Και πατέρα μου ήταν ύστερα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
12: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
13: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
14: Πάθος για τη δουλειά σου.
15: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
16: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο 17ο παρακαλώ box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών εδώ στο μεγάλο γήπεδο, παρεμπιπτόντος απόψε στη μεγάλη ρακέτα της τηλεόρασης Κρέτα. Στο box out λοιπόν που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κόσμο Σπορ αλλά στα γραφεία της Ένωσης Καρδοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη διοίκηση και το προσωπικό που μας φιλοξενούν και μας ανέχονται.

0: σήμερα εδώ. Μαζί μας πάντοτε τα Ναράζα Ρος που μας χαρίζουν κατεβαίνοντας από τις κορφές του Ψιλορίτη και Δροσεράδα και υγεία και ευεξία και όλα τα σημαρομπαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 Φεβρουαρίου του 2026. Σαν σήμερα στις 19 Φεβρουαρίου του 1473 γεννήθηκε, λέει, ο μεγάλος Πολωνός μαθηματικός και αστρονόμος ο Νικόλαος Κοπέρνικος, που διατύπωσε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος. Εμείς σήμερα φιλοξενούμε εδώ κάποιον που προσπέρασε την μπάλα του ποδοσφαίρου και τοποθέτησε την μπάλα του μπάσκετ στο δικό του κέντρο του σύμπαντος. Καλά τα είπα, Αλέξη Πετράκη.
1: Πολύ ωραίο. Επιτυχημένο.
0: Επιτυχημένο. Λοιπόν, μαζί μας, εντάξει, τον ξέρετε, τον γνωρίζετε. Αν ακουστούν οι αχές από δίπλα από το Λίντο, είναι οι θαυμαστές σου και οι θαυμάστριες σου που έχουν κάνει ουρά για να σε αποθεώσουν. Στο μεταξύ, σήμερα που γυρίζουμε την εκπομπή, να το πω αυτό, είναι του Αγίου Βαλεντίνου, είναι Σάββατο. Είναι ερωτιάρα, Αλέξη Πετράκη, αυτή η μπάλα?
1: Ξεκάθαρα.
0: Πόσο ερωτιάρα είναι, δηλαδή στη ζωή σου?
1: Ανάλογα, πώς το βλέπεις. Από πολύ έως καθόλου, αλλά αν θέλεις να ασχοληθείς και πραγματικά δεθείς, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις φόρους ζωής. Το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα.
0: Το ξέρω.
1: Οπότε είναι σίγουρα.
0: Στο μεταξύ σκέφτομαι ότι, αυτό είπα και προηγουμένως, ότι είσαι ο τρίτος Πετράκης που φιλοξενείται σε αυτή την εκπομπή μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ήταν ο Πετρακογιάννης πρώτα, ο μπαμπάς. Εν συνεχεία ο Γιώργος που είσαστε και ίδια σειρά.
1: Εννοείται.
0: Και εσύ. Αλλά εσύ δεν είσαι από την Κρήτη.
1: Έτσι.
0: Αλλά έγινες κριτικός.
1: Ναι, εντάξει. Είναι από τη Θεσσαλονίκη ο πατέρας μου, από τη Σύνδο. Η μισή Σύνδος είναι Πετράκηδες, όπως είπα πριν.
0: Κοίτα, οπότε... λένε, επειδή υπάρχουν και αλλού, δηλαδή, και άλλα επίθετα κριτικά, μια εκδοχή σοβαρή, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα κοινωνιολογικής μελέτης, είναι ότι πιθανότατα έφυγαν λόγω βεντέτας.
1: Μπορεί, τώρα. Κανείς δεν ξέρει. Έτσι όπως είναι καλύτερα να μάθουμε κιόλας τα τελευταία.
0: Για να μείνω σε αυτό το ερωτικό στοιχείο λόγω Αγίου Βαλεντίνου, είναι πολύ έντονο. Σε απάτησε ή την απάτησες ποτέ αυτή την μπάλα?
1: Εντάξει, κάποιες φορές η αλήθεια είναι ναι. Περισσότερο εγώ την απάτησα, γιατί υπήρχαν δύσκολες στιγμές σαν αθλητής. Υπήρχαν στιγμές που πολλές φορές λυγίζεις και λες φτάνει. Αλλά επειδή είναι ερωτική η σχέση, ξαναγυρίζεις.
0: Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, και γιατί το λέω αυτό? Διότι φυσιολογικός εχόντων των πραγμάτων, έχοντας έναν πατέρα θρύλο του ποδοσφαίρου, και θα κουβεντιάσουμε για τον πατέρα σου, η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν εδώ σήμερα να μιλάμε για ποδόσφαιρο και να μην είναι σπυριά, να είναι μια ποδοσφαιρική μπάλα.
1: Ισχύει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουν Δευτέρα Δημοτικού και μου λέει, σήμερα διάβασε το μεσημέρι νωρίς, θα σε πάω για μπάλα. Λέω, άντε πάμε. Με πήγε στον Όφη εκεί να παίξω, έπαιζα ποδόσφαιρο. Πού θα με πήγαινε σε ποδόσφαιρο? Έλα που όμως είχαμε ένα γηπεδάκι δίπλα από το σπίτι, το οποίο το φτιάξε ο πατέρας μου, γιατί ήταν πρόεδρος στο σύλλογο του σχολείου μου, του δημοτικού. Και ο κουμπάρος μου είχε ένα γήπεδο δίπλα από το σχολείο και το δόρισε ώστε να κάνει ένα γηπεδάκι για γυμναστική. Δεν είχαμε κάπου να κάνουμε γυμναστική. Οπότε ήμουν συνέχεια εκεί, είχε μια μπασκέτα. Αναγκαστικά έπαιζα μπάσκετ. Τον πρώτο χρόνο που πήγαινα στο ποδόσφαιρο, ας πούμε.
0: Σε ποια περιοχή ήταν αυτό?
1: Στο Μασταμπά,
0: στο Ηράκλειο.
1: Ναι. Που πήγαινα, έπαιζα μπάλα στον Όφη, συνέχεια από εδώ, από εκεί. Ήμουνα και καλός από ό,τι μου είχε πει. Με είχαν ανεβάσει ένα βήμα παραπάνω. Απλά είχα ένα συμμαθητή ο οποίος έπαιζε στον Όφη μπάσκετ. Που ήμασταν κολλητοί.
0: Ποιος ήταν αυτός?
1: Φουστανάκης Γιώργος, λοιπόν. Τώρα το παιδί έχει σταματήσει, έμενε δίπλα στο σπίτι μου. Και μου άρεσε γιατί πήγαινε τη Κυριακή και έβλεπε μπάσκετ εδώ στο Λίντο, την ανδρική ομάδα του Όφη Τεχνική τότε, και μετά πήγαινε και τρώγανε σουβλάκια.
0: Τα σουβλάκια.
1: Και λέω, εντάξει, είμαστε φίλοι τώρα, περνάνε ωραία. Είχε και άλλα παιδιά εκεί γνωστούς μας. Λέω, κάποια στιγμή θέλω να πάω. Μου λέει, δεν θα πας.
0: Ο πατέρας.
1: Ναι. Δεν θα πας. Λέει, εντάξει, είσαι εδώ. Ήταν η πρόεδρος Μπαλεμάχων τότε. Να φύγω δεν γινότανε. Τέλος πάντων, πήγα με το φίλο μου, με τον πατέρα του. Για ένα χρόνο στο Πολυλόγο με πήγαινε ο πατέρας του. Δεν...
0: Κρυφά από το Βαγγέλη Πετράκη.
1: Όχι, το ξέρω ο πατέρας. Αλλά δεν ήθελε. Μέχρι που την επόμενη χρονιά τον έπιασε ο Καρκανάκης ο Στέλιος, που ήταν προπονητής μου τότε στα μικρά, και του λέει πρέπει να επιλέξεις, γιατί πήγαινα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Και μπάσκετ, δηλαδή. Ναι.
1: και θα κάνεις έγκλημα.
0: Και παράλληλα ήσουν και στο σχολείο και ήσουν και καλός μαθητής.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Θα κάνεις έγκλημα.

0: τον αφήσεις, γιατί ήμουν πολύ καλός από μικρός. Οπότε άρχισε ο πατέρας μου να έρχεται, όχι να έρχεται να βλέπει. Αλλά θεωρώ, επειδή ήταν μέσα στον αθλητισμό και καταλάβαινε, σύν ότι εγώ δεν το ήθελα πολύ, συνέχισα στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, συγγνώμη.
1: Τι δεν έπαιζε στο ποδόσφαιρο?
0: Στο ποδόσφαιρο έπαιζα ό,τι ήθελα. Γιατί ήταν ο πατέρας μου στον πρόεδρο, ήρθε να παίξει.
1: Α, έτσι.
0: Ξεκίνησα στο τέρμα, γιατί μου είχε πάρει γάντια.
1: Η πατρική κληρονομιά.
0: Ναι, okay. Τι να μου παίρνει, αλλά δεν μ' άρεσε. Και τη μία έπαιζα έξω. Οπότε ήμουν λίγο περίεργα και εκεί πέρα.
1: Σκέφτομαι ότι η ζωή έχει ανατροπές και δεν φιλοσοφώ, ούτε αμπελοφιλοσοφώ. Δηλαδή, τη μία σου γελάει, την άλλη σε κάνει να βάζει τα κράματα. Βάζει και αυτή η ίδια η ζωή και η μοίρα μαζί στα κλάματα. Σε σένα συνέβη κάτι, αυτή η ανατροπή, στην κορύφωσή της, δηλαδή 21 Ιανουαρίου του 2026, αναλαμβάνεις την τεχνική ηγεσία του Όφη και φεύγεις συγκινημένος και σχεδόν κλαίγοντας από το Ηράκλειο, που είναι η μισή και παραπάνω ζωή σου, για να πάρεις τη θέση του Βασίλη του Ράλη στον Όφη. Και μετά από μερικές μέρες, εάν δεν κάνω λάθος, στις 2 Φεβρουαρίου, φεύγει από τη ζωή ο πατέρας σου. Πώς το διαχειρίζεται αυτό ένας άνθρωπος?
0: Εντάξει, αυτό το δίμηνο για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν έφυγε ξαφνικά ο πατέρας μου. Το τελευταίο δίμηνο ήμασταν μονίμως σε ένα νοσοκομείο. Πολλές φορές πεθαίνει, δεν πεθαίνει. Πολλές φορές πήγαινε τώρα γιατί δεν τον προλαβαίνεις. Όχι, τώρα είναι καλά. Οπότε ήταν μια στιγμή που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμα και στο Ηράκλειο που ήμουνα, γιατί πολλές φορές δεν πήγαινα στην προπόνηση, ας πούμε. Είχα φύγει από τις ακαδημίες που ήμουν τεχνικός διευθυντής, δεν πήγαινα, γιατί δεν είχα χρόνο. Γιατί έπρεπε να είμαι κοντά στον πατέρα μου. Όταν ήρθε η πρόταση...
1: Ο οποίος δεν θίγω προσωπικά δεδομένα. Αν δεν μου το έλεγες εσύ νωρίτερα, δεν θα τολμούσα καν να το θίξω. Ο Βαγγέλης ο Πετράκης δεν ήταν μόνο ο πατέρας σου ή ο μέντορας σου ή ο... Δεν και η μάνα σου, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Τη μητέρα μου, εγώ φυσικά δεν την έχω γνωρίσει και πεθάνει όταν ήμουν κοντά 2 χρονών. Οπότε, ό,τι έκανε, το έκανε μόνος του, μαζί με τη γιαγιά μου, ας πούμε. Αλλά, όσο και να είναι, όταν είναι σε ένα σπίτι μόνος του, αυτός είχε τη μεγαλύτερη εποπτεία δικιά μου. Οπότε, ναι, ήταν και σαν μάνα πατέρας μου, ας πούμε. Ήταν μια ιδιαίτερη σχέση. Γυρίζοντας πίσω, ας πούμε, 21 Ιανουαρίου που λες, όταν με πήρε ο Μάνος Φαγιαννάκης να μου πει, είδα το τηλέφωνο μετά την ήττα από το Αρκαλχώρι και είπα όχι τώρα.
1: Κατάλαβα
0: και λέω όχι τώρα. Εντάξει, είχα μιλήσει με τον Βασίλη πιο πριν και μου είχε πει να είσαι έτοιμος, γιατί με τον Βασίλη είμαστε φίλοι, θεωρητικά κάτι θα γίνει. Αλλά δεν ήθελα εκείνη, δεν ήμουν έτοιμος να πάρω αποφάσεις, ας πούμε.
1: Προτού φύγει, ο πατέρας είχε την αίσθηση των πραγμάτων, το μαθέ. Ήξερε ότι ανέλαβε τον Όφη.
0: Την τελευταία φορά που έφυγε από το νοσοκομείο, έκανε ένα μπραφ και άρχισε να καταλαβαίνει λίγο, να έχει μια επικοινωνία, να ζητάει κάποιον. Του το είπα, δεν ξέρω αν το κατάλαβε, αλλά έπρεπε να το πω.
1: Λοιπόν, ο Φρέντι Μέρκιουρι λέει ότι the show must go on, η ζωή συνεχίζεται. Εγώ θέλω να μείνουμε όμως λίγο στην ιστορία του πατέρα σου, γιατί πιθανόν πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που ξέρουν τι ήταν και τι είναι και τι θα είναι διαχρονικά σε συλλογική μνήμη ο Βαγγέλης ο Πετράκης. Ποια ήταν η κουβέντα που έχει εντυπωθεί στο σκληρό δίσκο σου από τις πατρικές συμβουλές και που σου είναι πολύ χρήσιμη στη ζωή και στην καριέρα σου στον αθλητισμό?
0: Κοίτα, ο πατέρας μου, επειδή ήταν μέσω αθλητισμού, πάντα ήταν ένας παίχτης της εθνικής ομάδας. Οι συμβουλές σου δεν ήταν οι κλασικές των γονέων, εντάξει, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω, οτιδήποτε. Πολλές φορές ήταν σκληρός μαζί μου. Αυτό που μου θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, στο παιδικό, που άρχισε να έρχεται εντατικά, δηλαδή όταν άρχισα να έχω μια κλίση, να καταλαβαίνω ότι είμαι καλός, να έχω μια κλίση από την προεθνική, ας πούμε. Μου έλεγε σήμερα δεν ήσουν καλός. Την επόμενη μέρα πρέπει να προσπαθείς καλύτερα. Ας πούμε, ήμασταν συμπαίχτες με τον Μύρο, τον προπονητή του Αρκαλοχωρίου. Μου έλεγε σήμερα είναι καλύτερος ο Μύρονας από σένα. Πρέπει να προσπαθείς να σε αύριο καλύτερος.
1: Το παπαδάκι το Μύρονα.
0: Το Μύρονα το παπαδάκι, ναι, που ήμασταν ουσιαστικά δίδυμο. Οπότε.
1: Σε έβαζε στην πρίζα.
0: Με έβαζε στην πρίζα. Πολλές φορές με πίεζε. αλλά είναι και τι άντεχε. Εγώ το άντεχα. Α, κάποιος μπορεί να μην το άντεχε.
1: Λοιπόν, ο πατέρας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εσύ γεννήθηκες εδώ, βέβαια. Εδώ. Έπαιξε στον Άρη Πτολεμαϊδας, ήταν το λίκνο του. Στον Άρη Θεσσαλονίκης. Τα λέω αυτά για να καταλάβει κάποιος, εκείνοι που δεν ξέρουν, ή ανιστόρητοι, εκείνοι που δεν προλάβανε να μάθουν. 120 συμμετοχές με τον Άρη, βασικός θεματοφύλακας. 5 χρόνια στην ΑΕΚ, 42 συμμετοχές. 4 χρόνια στον Όφη, 40 συμμετοχές. Μέλος της ιστορικής ομάδας που ανέβηκε για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική, στο περιβόητο μπαράζ με τον Πανελευσινιακό το 1968. Και βλέπουμε και φωτογραφίες κιόλας εδώ που είχε την καλοσύνη να μας τις δώσει ο Αλέξης. Προφανώς ήσουν αγέννητος, δεν υπήρχες ούτε ως ιδέα όταν ο πατέρας σου μεσουρανούσε. Έχεις αίσθηση όσο περνούσαν τα χρόνια εδώ στη στενή, που δεν είναι και πολύ στενή, ηρακλειώτικη κοινωνία, την εικόνα του πατέρα.
0: Κοίτα,
1: για το του πατέρα, του ποδοσφαιριστή, του τερματοφύλακα Βαγγέλη Πετρέλη. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τόσο από την Κρήτη. Δηλαδή, από την Κρήτη θα έχω, επειδή ήταν πρόεδρος των Παλεμάχων, που πήγαινα και εγώ, αναγκαστικά με έπαιρνε, ας πούμε. Ή το πέναλτι του Σιδέρη που απέκρουσε.
1: Έπιασε πέναλτι του Σιδέρη. Σωστό.
0: Ναι, που το
1: σε αγώνα Όφη Ολυμπιακός.
0: Που το θυμούνται όλοι, ας πούμε, και μου το λέγανε ακόμη και προχθές στην κηδεία. Αλλά έχω εικόνα από τη Θεσσαλονίκη που πηγαίναμε, γιατί εκεί είναι συγγενής του, κάθε καλοκαίρι μας ένα μήνα. Εκεί ουσιαστικά κατάλαβα τι ήταν, όχι τόσο εδώ, γιατί εδώ ήρθα τελευταία του. Με τον Παπα Ιωάννο, ας πούμε, που όταν σπουδάζει στην Αθήνα.
1: Το Μίμη.
0: Γιατί είναι.
1: Κουμπαρί.
0: Είναι ενός αδερφού μου.
1: Είναι. Νονός του αδερφού.
0: Ναι. Ήμασταν σπίτι του συνέχεια.
1: Σωστό.
0: Οπότε εκεί έχω περισσότερο εγώ την εικόνα του πατέρα μου στο τι ήταν, όχι τόσο στο Ηράκλειο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έχουμε πάει ένα ταξίδι. Με το σχολείο, το αθλητικό σχολείο, με τον Στέλιο τον Καργανάκη και τον Κανάκη τον Μιχάλη. Με τους οποίους πειραζόταν συνεχώς, σε ένα Final Six, για να πάρουμε τα μόρια, ας πούμε, πανελλήνιο πρωτάθλημα. Που εν τέλει τα πήραμε, βγήκαμε η δεύτερη, τι δεν θυμάμαι. Και περνάμε από ένα αστυνομικό τμήμα. Πειραζόταν ο Στέλιος ο Καργανάκης με τον πατέρα μου, δεν σε ξέρει κανείς, όχι εσένα δεν σε ξέρει κανείς.
1: Ο no name και τέτοια.
0: Ναι. Και περνάει από το αστυνομικό τμήμα.
1: Πού αυτό, στη
0: Ρόδο.
1: Στη Ρόδο.
0: Περνάει στην παλιά πόλη, περνάει από το αστυνομικό τμήμα να πάμε στο λεωφορείο, να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Και πάει ο Στέλιος στο φρουρό εκεί στον αστυνομικό που ήταν απ' έξω και του λέει: Να θα δεις τώρα, δεν ξέρει κανείς. Λέει: Το ξέρετε τον κύριο. Κάνει ο αστυνομικός. Εννοεί τον Πετράκη τον Βαγγέλη που ήρθε στην Άρη, δεν ξέρω. Και έχουν μείνει
1: πολύ
0: κάγκυλο. Κάγκυλο, δηλαδή δεν το περίμενε ούτε ο πατέρας μου, ας πούμε. Οπότε ήταν η συγκυρία, ας πούμε, ήταν οτιδήποτε. Ήταν λίγο μεγάλος ηλικία αυτός.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε είχε εικόνα.
1: Στις φωτογραφίες που είχες στην καλοσύνη και σε ευχαριστώ βαθύτατα πάρα πολύ. Ειλικρινά το λέω, γιατί μοιράστηκες και μοιράζεσαι μαζί μας αυτή την εκπομπή την ιστορία της οικογένειάς σου. Υπάρχει μια ιστορική φωτογραφία που είναι ο πατέρας σου σε μια παράταξη ομάδων στο γήπεδο και είναι ο Πούσκας.
0: Ναι, με τη Ρεάλ.
1: Είναι με τη Ρεάλ. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Wow.
0: Ισχύει.
1: Η δική σου φωτογραφία, η πιο σημαδιακή, η πιο αξιομνημόνευτη, ποια είναι, αν του πατέρα σου είναι αυτή με τον Πούσκας.
0: Τι να σου πω, δεν το έχω σκεφτεί, δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα με την εθνική ομάδα, γιατί ήταν μια δικαίωση. Πριν κάποια χρόνια όταν ήμουνα, δεν υπήρχαν τόσο social, οπότε ήταν πολύ δύσκολο ένα παιδί από εδώ, ειδικά στο μέγεθος του δικού μου, να πάει σε εθνική ομάδα και να είναι μονίμως εκεί. Οπότε νομίζω αυτή είναι η πιο σημαντική.
1: Εκτός από την αγάπη στον αθλητισμό, σου κόλλησε το ομιλητικό μικρόβιο.
0: Ναι,
1: ο πατέρας.
0: Εννοείται. Γι' αυτό και πήγα στον Όφη. Εννοείται. Ξεκίνησα εκεί. Κοίτα, ήταν Όφη μια ομάδα που και είναι στο αίμα μου μέσα, έτσι, ναι. Οικογενειακός. Από το γήπεδο στο Γεντικούλε συνέχεια. Μέχρι τα ανοιχτά της εφόδου. Οπότε, από τα γενοφάσκια, ας πούμε, στο γήπεδο αυτό, ακόμη και στην εφόδο, ας πούμε, έχει φωτογραφίες μας ακόμα από τις παιδικές ομάδες και τις εφηβικές. Οπότε, εντάξει, ζήσαμε ωραίες εποχές εκεί και εννοείται είναι μες στο αίμα μας. Τώρα, η ποδόσφαιρο, η μπάσκετ και τα δύο.
1: Ναι. Θα πήγαινε στο τελικό στο Βόλο.
0: Θα πήγαινα, αλλά έτσι όπως.
1: Αν δεν έχετε υποχρεώσει.
0: Ναι, ναι, θα πήγαινα.
1: Που είναι και δεύτερος διαδοχικός τελικός και είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι μεγάλη στιγμή για την ομάδα.

0: Μου περιέγραψες προηγουμένως τα πρωτόλια σου. Πώς εξελίχθηκε η ιστορία από εκεί πέρα. Δηλαδή είσαι πια παίκτης του Όφη, έτσι. Αρχίζεις εκεί την καριέρα σου.
1: Εκεί, ναι, εντάξει, παιδικό, εφηβικό. Σε μια φάση το παιδικό μου λένε, μάλιστα με τον Βασίλη, παίκτη το ράλι, μου λένε αύριο θα πας να κάνεις προπόνηση με τον Βλάχο στην αντρική ομάδα, Β' Εθνική τότε.
0: Το Βαγγέλη το Βλάχο,
1: ναι. Από τότε πήγα και δεν ξανάφυγα. Ήμουνα γύρω στα 14-14,5.
0: Το 2002-2003.
1: Εκεί, δηλαδή. Ναι, ήταν Β' Εθνική ομάδα. Μάλιστα, θυμάμαι σε αγώνα χαρακτηριστικά είχε χτυπήσει και ο Δελατόλας και ο Στεφανάκης. Παίζαμε την παραμονή μας στη Θεσσαλονίκη και με παίρνει και μου λέει θα παίξεις. Και δεν καταλάβαινα τι μου λέει. Ήμουνα ούτε 15 δεν είχα κλείσει. Μου λέει θα παίξεις, δεν έχουμε παίχτες. Λέω να παίξω, ξέρω εγώ. Εντάξει, μπήκα, δεν ήμουν καλός. Πέσαμε εν τέλει την επόμενη. Αλλά από τότε ήμουνα μόνιμα μέλος την επόμενη χρονιά στην Γάμα Εθνική. Ήμουνα ειδικά στο δεύτερο γύρο βασικό μέλος της ομάδας του Όφη. Μετά έγινε η συνένωση με το Ηράκλειο η περίφημη. Οπότε μετακομίσαμε στο Ηράκλειο.
0: Το οποίο παίζει στη Β' Εθνική.
1: Το οποίο παίζει στην Α2.
0: Στην Α2.
1: Γίνεται η συνένωση Όφη Ηράκλειο Α2 τότε που έπεσε το Ηράκλειο από τη χρονιά.
0: Το 3, σωστό.
1: Μπράβο, μένει το Ηράκλειο. Κάνουμε μια πολύ καλή πορεία. Ήμασταν για πάνω, δηλαδή τερματίζουμε, θυμάμαι, τέταρτη. Ρίχνουν την ομάδα λόγω διαφωνίας χαρακτήρων. Και εμείς, επειδή ήμασταν ουσιαστικά στο Ηράκλειο, μένουμε στο Ηράκλειο.
0: Εσύ γεννημένος το 1988.
1: 87.
0: Το 87. Τη χρονιά
1: Τη Βάλτο
0: Αγόρι. Την μνημειώδη χρονιά του Βάλτο Αγόρι μου, του Καμπούρη. Με το θρίαμβο της Εθνικής το 87. Έχεις εικόνα, όντας 8-9 χρονών, από την πρώτη παρουσία του Ηρακλείου στην Α1. Από την άνοδο.
1: Ναι, έχω εικόνα γιατί ο δεύτερος αδερφός μου πήζε μπάσκετ. Που και με έβαζε και έβλεπα, γιατί έβλεπα αυτός και έβλεπα εγώ και εγώ. Και γενικά είχα μια εικόνα από μπάσκετ. Οπότε θυμάμαι το Λίντο, ας πούμε, κατάμεστο. Να ψάχνουμε να βρούμε που θα κάτσουμε, να καθόμαστε όρθιοι εδώ δίπλα στα ψηλά. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό.
0: Είχες εκείνη την εποχή που όλα τα παιδιά είχαμε ή όλα τα παιδιά έχουν ένα ίνδαλμα, δηλαδή κάποιον που τον θαύμαζε, σου άρεσε, που ίσως προσπαθούσε κιόλας να αντιγράψεις από αυτόν.
1: Κοίτα, εμείς σαν παιδιά,
0: εικόνες μπασκετικές.
1: Ναι. Σαν παιδιά, ας πούμε, στον Όφη πηγαίναμε και βλέπαμε τον Όφη σε Β' Εθνική. Οπότε εμείς εικόνα είχαμε από τον Όφη. Δηλαδή θέλαμε να γίνουμε, ναι, να παίξουμε στην αντρική ομάδα του Όφη.
0: Στην αντρική ομάδα του Όφη.
1: Ήταν πολύ σημαντικό για μας τότε, ας πούμε. Και Όφη τότε ήταν και άλλες εποχές, δηλαδή ήταν πιο. Πώς να το πω. Πιο ερασιτεχνικά τα πράγματα. Δηλαδή παίζανε πολλά παιδιά
0: κριτική
1: από την κριτική στον Όφη. Οπότε και εμείς εκεί θέλαμε να παίξουμε, ας πούμε. Ο Δελατόλας που μεσουρανούσε τότε στον Όφη ήταν για όλους μας ίνταλμα. Τώρα για το Ηράκλειο, ξεκάθαρα, ας πούμε, ήθελα με τον Χρήστο, το Χαρίση, που τον έβλεπα εδώ, αέρινος.
0: Αέρινος.
1: Και πώς θα φέρνει και η ζωή, ήμασταν συμπαίχτες μετά από.
0: Ναι, γιατί ο Χρήστος έπαιξε εδώ όταν μεσουρανούσε το Ηράκλειο και αγωνιζόταν στα κύπελλα Ευρώπης και μια πολύ μεγάλη καριέρα. Και στην Μπασκόνια με τον Ιβάνοβιτς και στον Ολυμπιακό και στον Απόλλωνα Πατρών, ξεκινώντας από τον Αρίωνα. Εγώ το θυμάμαι πιτσιρικά τον Αρίωνα. Και μετά ξαναγύρισε εδώ.
1: Ξαναγύρισε.
0: Την αγάπησε την πόλη, αγάπησε την ομάδα.
1: Εννοείται, Νίκου Μπάρσκι με τον Βασίλη. Ξαναγύρισε εδώ, ανεβήκαμε μέχρι από γάμα Α2 και μετά σταμάτησε κι αυτός. Αλλά εντάξει, είναι πολύ σημαντικό ότι αποφάσισε να τελειώσει εδώ ένας τέτοιος παίχτης.
0: Εκτός από το εντός των τυχών, εσύ είχες την ευκαιρία να συνδυάζοντας τις σπουδές με τον μπάσκετ, να βρεθείς και στην Αθήνα να παίξεις σε δύο παραλίγο σε τρεις ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς ήταν εκεί, ο Δούκας και η Νιέαρης.
1: Εντάξει, κοίτα, ήταν διαφορετικά τελείως. Μόλις τελείωσε το Ηράκλειο, η Α2 η σεζόν, εγώ ήμουν τρίτη λυκείου, οπότε την επόμενη χρονιά πέρασα. Είχα μια επιλογή, όπως σου είπα πριν, να πάω στο Ρέθυμνο. Είχαμε λύσει με το Στέργιο τον Κουφό για τον Αγόρα. Απλά λίγο φοβήθηκα ότι είναι πολύ μικρή

0: η κοινωνία σωρέφινη, γιατί δεν θα έχω άλλες ομάδες. Και είχα και μία πρόταση από τον ΠΑΟΚ να πάω Θεσσαλονίκη. Ναι. Επειδή μέχρι εκείνη τη στιγμή πάντα έπαιζα, δηλαδή είχα στην Α2 17 χρονών ενεργή συμμετοχή.
1: Ενεργή συμμετοχή στην Α2.
0: Φοβήθηκα πολύ το ότι δεν θα έχω συμμετοχή. Και τότε είχαμε μιλήσει με τον μάνατζερ μου, ας πούμε, και επέλεξα, όπως είπα πριν, να περάσω στην Αθήνα. Ήταν μονάχα στον Ολυσιακό ή στο Δούκα. Και πήγα στο Δούκα γιατί και ο Καραγιάννης, ο Νικόλας, είχε σχέσεις από εδώ.
1: Ναι.
0: Οπότε πήγα
1: και. Και οικογενειακές και μπασκετικές.
0: Μπράβο. Και πήγα εκεί δεύτερο playmaker πίσω από τον Ντίφερς, έναν Αμερικάνο που είχαμε. Ήταν δύσκολα την πρώτη χρονιά. Συγγνώμη, ξέχασα να σου πω ότι την πρώτη χρονιά πήγαινε ερχόμουνα. Δεν μ' άφησε να φύγω από το Ηράκλειο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ο Νίκος Τούλης που ήταν τη manager, μου λέει: Αλέξη, δεν θα φύγεις. Του λέει: Κύριε Νίκο, έχω περάσει στην Αθήνα, δεν θα φύγω. Μου λέει: Θα σου κανονίσουμε τα εισιτήρια, θα να πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Αεροπορικά, έτσι.
0: Αεροπορικά εννοείται. Τότε και η Β' Εθνική ήταν.
1: Το έκανες και εσύ που τον κουβεντιάζαμε με τον Χρήστο τον Μαυρόπουλο που δεν έβγαινε για 8 ετών.
0: Συμπαίξηκε με τον Χρήστο τότε. Πανελλαδική ήταν η κατηγορία, οπότε παίζαμε, ξέρω εγώ, στην Καβάλα. Έπαιρνα το αεροπλάνο, πήγαινε Αθήνα τρεις μέρες στη σχολή. Τετάρτη πίσω προπόνηση εδώ, ξανά όπου παίζαμε Αθήνα. Τέλος πάντων, λίγο δύσκολο αυτό. Μου έκανε καλό όμως, γιατί πήρα πολύ χρόνο συμμετοχή σε μια νεαρή ηλικία, σε Β' Εθνική. Και εντάξει, τότε η Β' Εθνική καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δυνατή σε σχέση πώς είναι τώρα. Στην Α2 μετά στο Δούκα, εντάξει, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Σοκαρισμένος εγώ από μια ομάδα που ουσιαστικά είχα πολύ άνεση, γιατί ήμασταν πολύ νεανικό ρόστερ. Ζορίστηκα λίγο εκεί και με τις αποστάσεις και οτιδήποτε. Οπότε η πρώτη μου χρονιά κύλησε μέτρια, να πω. Τη δεύτερη μου χρονιά στο Δούκα ήμουν πάρα πολύ καλός. Είχα βγει και κορυφαίος Under 22, όπως και με το Ηράκλειο πριν 2 χρόνια. Οπότε το καλό της Αθήνας είναι ότι αν είσαι καλός, σε θέλουν όλοι.
1: Ναι, σε βλέπουν και σε θέλουν.
0: Το κακό είναι ότι δεν συγχωρεί λάθος, γιατί υπάρχει πληθώρα παικτών, προπονητών.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή,
0: όσοι έχουν φύγει από εδώ και έχουν παίξει πάνω, το καταλαβαίνουν ότι εδώ είναι ένας κλειστός κύκλος και συγχωρεί τα λάθη. Πάνω δεν συγχωρούνται, δηλαδή πάνε στον επόμενο κατευθείαν. Οπότε τη δεύτερη μου χρονιά που ήμουν πολύ καλός, είχα πάρα πολλές προτάσεις και είχα κλείσει στην Ερυθρέα. Και είχα ένα τραυματισμό σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα.
1: Χουχουλής ήταν, ναι.
0: Χουχουλής, εννοείται ποιος να ήταν.
1: Αφού 27 χρόνια.
0: Εννοείται. Είχα σπάσει τον αστραγαλό μου, έμεινα εκτός 8 μήνες και έκλεισα στην ΙΑΡΙΣ που με ήθελα από τα μέσα της χρονιάς στον Τόλι τον Καρνέση, Α2. Από τα μέσα της χρονιάς της προηγούμενης, με το Δούκα. Γιατί παίζαμε αντίπαλοι, αυτοί είχαν ανέβει. Εμείς είχαμε τερματίσει 6η, νομίζω. Και έμεινα εκεί με διαιτές συμβόλαιο στην Α2.
1: Μιας και ανέφερες και τον Νίκο τον Καραγιάννη και τον Ντόλι, ο Ντόλις είναι ένας, ο Καρνέσης, από όλους αυτούς με τους οποίους ταλαβερίστηκες, που τους είχες ή συμπαίκτες ή προπονητές, ποιος σου σημάδεψε την καριέρα?
0: Εντάξει, ο Νίκος Καραγιάννης ουσιαστικά ήταν ο πρώτος προπονητής που ήμουν εκτός και είχα και βοηθό τον Γιώργο Βόβορα. Οπότε καταλαβαίνετε, ένα δίδυμο, σοβαρό δίδυμο. Τώρα που είμαι προπονητής, θέλω να πω κάτι ότι καταλαβαίνω πράγματα που ένας αθλητής 18 χρονών που ήμουν τότε δεν καταλαβαίνει. Ήταν δεδομένα από τους καλύτερους προπονητές που είχα και εκεί η πορεία του είναι ξεκάθαρη και δεν είναι τυχαία. Εντάξει, αυτός που με σημάδεψε νομίζω ήταν ο Γιώργος Μακράκης. Γιατί 17 χρονών δεν φοβήθηκε να με βάλει, να μου δώσει ένα ρόλο σε μια ομάδα Α2 με 500,000 budget. Αλλά αυτός που πραγματικά είδα κάτι διαφορετικό ήταν ο Φώτης Ζητακιανός στον Όφι, που τον θεωρώ ένα προπονητή πολλών γνώσεων, πολύ μεθοδικό. Όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι, ήταν ο Φώτης Ζητακιανός.
1: Μάλιστα. Δεν πρόλαβες για λίγο, ναι, για λίγο, γιατί ήταν εδώ το 99 που στενοχωρηθήκαμε τόσο πολύ και κλάψαμε πριν από μερικές μέρες, το Θανάση Κουρτόπουλο που ήταν από πριν τώρα. Θανάσαν το 99.
0: Με τον Θανάση Κουρτόπουλο δεν είχα εγώ επαφή, απλά υπήρξε μια πρόταση, είχε πάει στην ΑΕΚ μετά.
1: Ναι, σωστό, βοηθός.
0: Μπράβο, υπήρξε μια πρόταση, επειδή είχε επαφή εδώ, όταν ήμουν παιδάς, μια συζήτηση στο να με πάρουν στην ΑΕΚ. Γιατί είχε επαφή με τον Μανώλη του
1: Σφαγιανάκη. Ένα μου τα λες. Μια μου λες για την ΑΕΚ, μια για τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον Μανώλη.
1: Καλούτσικος πρέπει να σου.
0: Με τον Μανώλη του Σφαγιανάκη.
1: Το περνάει έτσι στον Τούκου.
0: Αλλά εντάξει, έμεινε
1: εκεί. Έχω δύσκολη ερώτηση να ξέρει να ετοιμάζει.
0: Γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν διαθετημένος να φύγω από εδώ.
1: Τι τύπος παίκτη σου να. Κάποιος που δεν σε έχει δει, που δεν ξέρει τι είναι ο Πετράκης. Γιατί είναι άλλο πράγμα, όπως πολύ σωστά το είπες, δεν είναι μόνο οι ευκαιρίες, το δικαίωμα, το λάθος. Το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο επίκεντρο όταν παίζεις στην Αθήνα. Είναι και η προβολή, άλλα φώτα δημοσιότητας στις ομάδες της Αθήνας, άλλα φώτα δημοσιότητας εδώ στην Κρήτη, ακόμη και στο Ηράκλειο, που είναι μια ομάδα που, όπως και το Ρέθι, είναι δύο ομάδες που έπαιξαν 18 σεζόν συνολικά στην Α1. Αλλά κάποιος που δεν σε ξέρει, πώς θα περιέγραφε τον εαυτό σου, πώς θα περιέγραφε το προφίλ στον μπασκετικό.
0: Κοιτάξτε, εσύ.
1: Για να βάλω και τις παραμέτρους. Σε μια ομάδα ιστορική όπως είναι το τένις που λέγανε παλιοί, το Ηράκλειο, όμιλος αθλοπαιδιών και αντισφαίρησης, είσαι πρώτος σε συμμετοχές και πρώτος σκόρερ στην ιστορία.
0: Σε εθνικές κατηγορίες.
1: Σε εθνικές
0: κατηγορίες. Δηλαδή, ναι. Δημοσιογράφος. Πώς θα το περιγράφω τον εαυτό μου. Στην αρχή ξεκίνησα έχοντας μόνο στόχο να βάζω την μπάλα στο καλάθι. Το οποίο. Κάπως σε νεαρή ηλικία και ξαναλέω μην έχοντας εδώ Facebook, Instagram τότε, ουσιαστικά μου έδωσε την άνεση, μου άνοιξε την πόρτα να πάω στην εθνική ομάδα. Γιατί τότε η εθνική ομάδα ήταν μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Ναι, δύσκολο και εννοείται.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Εννοείται.
0: Οπότε στην αρχή αυτό ήμουνα. Κατά τη διάρκεια των ετών, επειδή
1: και το. Έπαιξε με τον Κεραμέα.
0: Με τον Κεραμέα και τον Γιαννόπουλο.
1: Νίκο και το Γιάννη τον Γιαννόπουλο.
0: Το Γιάννη τον Γιαννόπουλο.
1: Εθνική εφήβων.
0: Στην Νέων είχα μια κλίση όταν ήμουν στο Δούκα από τον Μανουσέλη, αλλά δεν ευδοκίμησε. Στην πορεία της καριέρας μου, ας πούμε, κατάλαβα και άλλα πράγματα όσον αφορά τον μπάσκετ. Προσαρμόστηκα λίγο περισσότερο στο μέγεθός μου. Γιατί. Είναι ένα μέγεθος που δεν μπορούσε να μου δίνει σκορ πολύ εύκολα όσον ανέβαινε το επίπεδο. Περισσότερο εγκεφαλικό, θα με έλεγα, σαν playmaker, να φτιάξω όλη την ομάδα, να σκοράρω. Okay. Αλλά ήμουν μια κατάσταση, θεωρώ, που μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, να μου προπονητής μέσα στο γήπεδο. Αυτό θεωρώ ότι με χαρακτηρίζει.
1: Σου έμεινε αποθυμένο τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Και που είσαι προπονητής, που είσαι οικογενειάρχης, που έχεις βάλει τη ζωή σου σε μια διαφορετική τάξη πραγμάτων σε σχέση με το τότε. Σου έμεινε αποθυμένο ότι θα μπορούσες και δεν, ή θα ήθελες και δεν, βάλω όποιο ρήμα θέλεις στο πρώτο σκέλος, να παίξεις στην Α1.
0: Εντάξει, αν έφερα το χρόνο πίσω θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ.
1: Θα πήγαινα τότε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί πήραν το Βεργίνη στη θέση μου, οπότε ή εγώ θα πήγαινα ή αυτός. Οπότε πήραν τον Δημήτρη στη θέση μου. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πήγαινα στο Δούκα ξανά, γιατί ο μάνατζέρ μου, μιλάμε ονόματα, είχε τον Ηλυσιακό. Θα πήγαινα στον Ηλυσιακό. Δεν πήγα στον Ηλυσιακό, γιατί ο Δούκας μου έδινε περισσότερα χρήματα εκείνη την εποχή και εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ λίγο παραπέρα. Οπότε θα πήγαινα στον Ηλυσιακό, γιατί με τον Ηλυσιακό ανέβηκε Α1.
1: Ναι, σωστό.
0: Οπότε θα πήγαινα στο Δούκα και μετά στον Ηλυσιακό.
1: Και μετά στον Ηλυσιακό. Πώς κύλησαν τα επόμενα χρόνια, δηλαδή μετά την παλινόστησή σου εδώ, το Ηράκλειο, τον Όφη, ξανά στο Ηράκλειο τότε με τις συγχωνεύσεις, με το ένα με το άλλο. Υπάρχει νομίζω επίσης θητεία ενός χρόνου στον Εργοτέλη.
0: Ναι, μια χρονιά στον Εργοτέλη.
1: Μια χρονιά στον Εργοτέλη και ξανά πίσω στο Ηράκλειο και ξανά πίσω στον Όφη. Αυτό το πέρα δόθη ήταν εύκολο να το διαχειριστείς. Γιατί κλείνεις την καριέρα σου το 2020,
0: στον
1: νομίζω στον Όφη.
0: Ναι, ναι. Εγώ όταν κατέβηκα εδώ στο Ηράκλειο είχα ένα χρόνο συμβόλαιο Α2, το οποίο άφησα χρήματα για να φύγω. Δηλαδή ήθελα να γυρίσω. Είχα συμπαίκτη τότε τον Νίκο τον Μίχαλο, Συνιαρίς και τον Ντόλι τον Κουτρούλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάμαι όλοι για το Ντόλις χαρακτηριστικά ότι είσαι τρελός. Γιατί το Ηράκλειο είχε ανέβει το τοπικό στη Γάμα Εθνική. Μου λέει, είσαι τρελός, τι πας να κάνεις.
1: Τι πας να κάνεις.
0: Για ποιο λόγο, γιατί είχα συμμετοχή πάνω. Απλά είχα τόσο το τοπικό στοιχείο μέσα μου.
1: Ναι.
0: Συν ότι, και επειδή ο πατέρας μου ήταν μόνος του, ήθελα να είμαι κάπως μαζί του. Συν ότι και η συγκεκριμένη ομάδα του Ηράκλειο ήταν ομάδα για άνοδο. Οπότε αποφάσισα να ξαναγυρίσω πίσω. Δεν ξέρω αν ήταν σωστό ή λάθος. Για την καριέρα μου δεδομένο.
1: Εντάξει, ζούμε με τις επιλογές μας.
0: Ναι, ναι, δεδομένο.
1: Συμβιβαζόμαστε με αυτές, τις αναδεικνύουμε, γεγονός είναι. Γεγονός.
0: Δεδομένο ότι μπορεί να είναι διαφορετικά. Απλά εντάξει, επιλογές είναι, όπως λες, την υποστήριξα μέχρι τέλους.
1: Μου ανέφερες για τρία ονόματα. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης που έπαιξες εναντίον του ποτέ. Που να σου βγάλε τα πλεμόνια.
0: Στην προπόνηση.
1: Τα σωθικά.
0: Ή στο.
1: Δώσε μου έναν και έναν.
0: Στην προπόνηση. Με διαφορά ο Νίκος ο Μιχάλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το ταλέντο αυτά
1: που άκουγα. Δηλαδή, και αυτός είναι επίσης ένα what if, ας πούμε.
0: Αυτός είναι.
1: Εγώ έχω πολύ θάρρος μαζί του, είμαι πολύ φίλος με τον αδερφό του, είμαι πολύ φίλος με τον Νίκο, είμαι πολύ φίλος με τη μάνα του, είμαι πολύ φίλος με τον συγχωρημένο τον πατέρα του, τον Ντάκη. Γι' αυτό δηλαδή μπορώ να του λέω τι θέλω, οπότε.
0: Εγώ.
1: Και να δέχομαι.
0: Επειδή μου άρεσε το φανταζί κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το what if θεωρώ του Νίκου ήταν να παίξει Ευρωλίγκα, όχι να πούμε για την Ξαφάνα. Έχω δει πράγματα, ας πούμε, στην προπόνηση που. Γελούσαμε, βάζαμε τα γέλια στο τι έκανε, ας πούμε. Τώρα θεωρούσαμε εμείς ότι ήμασταν τίποτα χαζί.
1: Yeah.
0: Απίστευτα πράγματα. Θεωρώ ότι ο πιο ουσιαστικά ολοκληρωμένος παίχτης που παίξαμε και συμπαίχτες ήταν ο Χρήστος
1: Χαρίσης.
0: Ναι.
1: Πώς
0: έχει αλλάξει. Και το mentality του, να πω μια ιστορία, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια να πεις ιστορίες. Γι' αυτό το ζούμε, αδερφέ, για να ακούμε ιστορίες.
0: Μέσα στο ψυχικό. Τέλος πάντων, εντάξει, ο Χρήστος τελευταία του δεν πατούσε, δεν ήταν όπως ήταν. Παίρνει μια φάση, πάει να κάνει ένα λέει, τον κουλάνε στο ταμπλό. Του γύρισε το μάτι σε αυτό και κατεβάζει την επόμενη φάση κουκά στην μπάλα ο Γιώργος.
1: Ο κουκάς.
0: Τον πιέζει, ο Χρήστος δεν ξέρω που ήταν, 40-40 κάτι, τον πιέζει, μόλις κάνει το out, στο απόλυτο γήπεδο που δεν το έχει κάνει ποτέ. Δηλαδή, στην άμυνα τον ψιλοκρύβαμε κτλ. Κλέβει την μπάλα στο κέντρο, και κάνει δύο τρίπλες στο κλέψιμο και καρφώνει την μπάλα. Και είναι σε ένα γήπεδο σιωπή.
1: Σιωπή, sorry.
0: Για 10 δεύτερα σιωπή. Δηλαδή, δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή, τι mentality ναι. Είχε το παιδί αυτό.
1: Είτε από τον Όφη, είτε από το Ηράκλειο, είτε από τον Εργοτέλη, για να πιάσουμε τις τρεις ομάδες εδώ, είτε από τη συγχωνευμένη ομάδα, είτε από το Δούκα, είτε από τον Πανελευσυνιακό. Ποιο είναι το δικό σου highlight, δηλαδή το. Αυτό που μου είπες προηγουμένως ότι ο Μίχαλος χάζευε τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους. Αυτό που μου είπες στη φάση τώρα με το Χαρίση. Εάν είχες γράψει σε βίντεο όλη την καριέρα, σε ποια εικόνα θα έμενες?
0: Και θα έμενα στην Κηφισιά, που ήταν τότε πρώτη και εμείς δεύτερη, με τον Παπαθεοδόρου τότε που είχε αρχίσει την πορεία.
1: Στις Αδάμες, εκεί στο γύρο, παλιό ναι. Γήπεδο. Ναι.
0: Που είναι ένα γήπεδο, όπως το λες, είχε χαλάσει το χρόνος. Ούτε το 24 έπαιζε ούτε τίποτα. Και παίζουμε το παιχνίδι, αυτή πρώτη, εμείς δεύτερη. Έχει πάει το παιχνίδι και χάνουμε 20. Και κάνει εκπληκτικό παιχνίδι ο Νίκος ο Κρυτσάλος. Ρωτάμε σκορ χρόνο στον πάγκο και δεν μας λένε, μη σας νοιάζει, παίξτε. Γιατί χάνουμε 20 και δεν μας λένε τίποτα. Παίζουμε. Φτάνουμε το παιχνίδι. Και έχουμε τελευταία επίθεση. Τέλος πάντων, παίρνω την μπάλα στην τελευταία επίθεση. Παίζω ένας-ένας, σκοράρω σε μπάζερ, αγκαλιές, φιλιά. Περνάμε πρώτοι. Έρχονται στο δεύτερο γύρο εδώ πέρα. Ξανά ντέρμπι. Το μάτς ξανά. Και σε εκείνο το παιχνίδι ήταν και είχε έρθει ο Μίμης να επισκεφτεί τον πατέρα μου και είχε έρθει στο γήπεδο.
1: Ο Παπαϊωάννου,
0: ναι. Ξανά τελευταία φάση. Time out εμείς. Ένα πόντο πίσω. Βγάζει ο coach τότε ένα play, παίρνω την μπάλα, lay up, κερδίζουμε πάλι στη λήξη. Και θυμάμαι τον Παπαθεοδόρου χαρακτηριστικά να είναι όρθιος, λέει, πάλι και στα δύο εσύ, όχι και στα δύο εσύ.
1: Και στα
0: ναι,
1: δύο
0: ναι, και στα δύο εσύ. Αυτό είναι μια πολύ εικόνα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ στο τέλος να έχω την μπάλα. Δε φοβήθηκα ποτέ. Οπότε είναι μια εικόνα που μου έχει μείνει γενικά.
1: Επειδή. Μου πει ότι κάποια στιγμή, και αυτό έχει συμβεί με πάρα πολλούς παίκτες, μια κλασική δίκαια περίπτωση ήταν ο Νίκος Ζήσης. Παίκτες που άλλαξαν τη φυσιογνωμία και τον αγωνιστικό χαρακτήρα τους προϊόντων των χρόνων. Από ένα σημείο και πέρα, είχες αρχίσει να παίζεις προπονητικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή να παίζεις και να σκέπτεσαι ναι, προπονητικά.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό όπως το λες, μετά τη δεύτερη επέμβαση που έκανα, που έκατσα και εκεί περίπου ένα χρόνο εκτός στο Ηράκλειο. Δεν είχα την ταχύτητα και την έκρηξη που είχα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε έπρεπε να βάλω άλλα πράγματα στο παιχνίδι μου. Τα οποία τα είχα, απλά τα έβγαλα πιο μπροστά. Στα τελευταία, ας πούμε, πέντε μου χρόνια. Κοιτούσα περισσότερο να φτιάξω τους συμπαίχτες μου, να φτιάξω την ομάδα.

0: Να σκοράρω όταν πρέπει. Όχι ότι τελειώνα τα παιχνίδια με 4 και 5 πόντους, αλλά υπήρχε παιχνίδι, ας πούμε, μέσα στο Γάλλιο. Θυμάμαι που είχα τελειώσει με 11 assist και 27 πόντους. Είχα πάει περισσότερο στο coaching στο και coaching. Εγώ, ειδικά με τον Βασίλη, στα τελευταία είχαμε σχέση. Κάνει αυτό, κάνουν αυτό. Εντάξει, πάρει την μπάλα, κάνει αυτό, κάνει αυτό. Με το ράλι, ειδικά.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Οπότε είχα πάει σε αυτό το επίπεδο.
1: Μικρή παρένθεση, πρωτού πάμε τώρα για να περάσουμε τη γέφυρα. Υπάρχει ματς που για οποιονδήποτε λόγο χύψει ο Μέγα. Είτε γιατί χάσατε και φταίς εσύ και κουβαλάς τις ειρηνίες και τις τύψεις, είτε γιατί έχεις κάνει super wow match και θα ήθελες να το ξαναπολαύσεις, που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, που να σου άφησε ανεπούλο την πληγή ή που να σε έκανε να το ξαναπαίξεις για να χαρίσεις το ίδιο και ακόμα παραπάνω.
0: Θα το έκανα με το φιλαθλητικό, που ήταν τελευταίο παιχνίδι εδώ μες στο Λίντο.
1: Με Αντετοκούμπους.
0: Με Αντετοκούμπους, με Γκίκα, Σαλούστρο.
1: Έχεις παίξει εναντίον Γιάννη.
0: Εννοείται. Ο Γιάννης ήταν τότε μικρός.
1: Ήταν μικρός. Ο Θανάσης ήταν η παιχτάρα τότε.
0: Ναι.
1: Η παιχτάρα, ο καλός Αντετοκούμπους.
0: Ναι, ναι. Την επόμενη χρονιά στην Α2 με τον Όφη που τους κερδίσαμε ξανά ήταν και ο Γιάννης.
1: Ήταν και ο Γιάννης.
0: Σου πω και ιστορία με τον Γιάννο. Τέλος πάντων ήταν εκείνο το παιχνίδι. Εμείς πάρα πολύ καλή ομάδα με χαρίσει τρένο στη ΓΑΜΑ και ακριβή ομάδα. Και έχουμε 23-0. Έχουμε κερδίσει.
1: Όταν λέει 23-0, είναι 23 νίκες, 23 μάτς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Έχουμε κερδίσει μέσα στο φιλαθλητικό παιχνίδι πρώτου γύρου. Είχε κάτσει τότε, δεν ξέρω το πρόγραμμα. Ο Θεός το έκανε. Έχουμε κάνει buzzer beater, κερδίζουμε μέσα στο φιλαθλητικό. Οπότε έχουμε φιέστα εδώ, 24η αγωνιστική, Ηράκλειο φιλαθλητικός. Μπλουζάκια στο γήπεδο, όλο μπαλόνια το γήπεδο, Champions. Και μπαίνει ένα συμπαίκτη μου, μου λέει: το έχω ξαναζήσει ντεζαβού αυτό. Και έχω πέσει, λέει. Όχι οτιδήποτε, θα κερδίσουμε, το γήπεδο, το Λίντο, τίγκα.
1: Φίσκα.
0: Τρομεϊκούς. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που θα ήθελα να το ξαναπαίξω. Θα ήθελα να το ξαναπαίξω γιατί από την ομάδα του φιλαθλητικού έχουν κάνει όλη καταπληκτική καριέρα.
1: Δηλαδή τους πιάνει τώρα όλοι τώρα. Ο Γκίκας, ας τους Γιάννη, τους Αντετοκούμπους. Ο Γκίκας, ο Σαλούστρος. Δηλαδή, ο
0: Σαμοθράκης.
1: Ο Σαμοθράκης ήταν πιο αδικημένος γιατί δεν έπαιξε κάπου πιο ψηλά, ας πούμε.
0: Αλλά
1: ο Σαμοθράκης ήταν εκείνος που.
0: Εννοείται. Το Τουμπάμπη ήταν.
1: Του κράταγε τότε και βάζε τι 30, ας πούμε.
0: Εννοείται. Οπότε εντάξει, τώρα που το βλέπει μετά, δεν έχασα για αποτυχαίου. Απλά τους είχα προλάβει στην αρχή τους.
1: Έχεις εικόνα από περιστατικό instantane με Γιάννη.
0: Με Γιάννη έχω την... μετά από 2 χρόνια στο φιλαθλητικό που είχαν ανέβει αυτοί από Β Α2, εγώ στον Όφη Α2 με τον Φόντο Δεκιανό. Κάνουμε scouting. Εντάξει, ήταν ένα παιδί στο 2-7, τον έβαζε στον Άσο. Σούταρε λίγο τότε.
1: Ο Ζήβας τότε.
0: Ναι, δεν είχε πολύ καλό ανέβασμα. Να τον πιέσουμε, είναι μικρούλης, 17 χρόνια να τον πιέσουμε. Αλέξη, πάρ' τον full court, να τον ξεκινήσεις. Εντάξει, κούς, εντάξει. Ξεκινάει ο Γιάννης, πάω να τον πιέσω, έκανε τρίπλα, είμαστε εδώ, και έκανε τρίπλα στην τουαλέτα λίγο κάτω. Πίεσέ τον. Του κάνω κουκό, σε μια φάση, δεν το φτάνω. δεν έφτανα την μπάλα να τον δυσκολέψω. Δηλαδή, έκανε τρίπλα 2 μέτρα μακριά μου. Οπότε, λέω, μην ψάχνεις, θα μπω στα πόδια του, αλλά δεν μπορώ, δεν φτάνω την μπάλα να τον δυσκολέψω. Χαρακτηριστικό αυτό για τον Γιάννη εκείνη.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Φυσικά, Jesse μου και βάλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές

0: Οπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
3: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
0: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην

0: αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wool Κοντογιάννης.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Καμιά φορά λέει άλλοι νύφοι δείχνανε και άλλοι του παίρνανε.

ήθελα θέλει. Δεν ήθελα θέλει ο δικό μου πατέρα να τον εβάρω. Και αυτό ο πατέρας που δεν ήθελε να με πάρει με όλα. Πάμε σ' αγαπιούμαστε. Και κλέβουμαστε. Και πατρεύονταν ύστερα.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ηρωδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Φοβερή συνέντευξη εδώ στο 17ο Box Out, στα γραφεία της ΕΚΑΣ και ευχαριστούμε ξανά και τον πρόεδρο και το προσωπικό εδώ που μας φιλοξενούν και μας άνοιξαν το χώρο τους, παρέα με τα νερά Ζαρός, στην τηλεόραση Κρέτα. Ο Αλέξης Πετράκης ξαναγράφει την μπασκετική του ιστορία, μάλλον μας τη διηγείται και μας την εξιστορεί. Πώς το λέγει ο Πασκάλης, λέει πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Πίσω από τον Αλέξη τι κρύβεται?

0: Εντάξει, έχω μια οικογένεια τώρα με δύο κοριτσάκια, τη γυναίκα μου τη Βίκη που με στηρίζει ειδικά στα τελευταία πάρα πολύ. Πλέον προπονητικά ήταν πολύ δύσκολο να φύγω από το Ηράκλειο.
1: Ωραία, τώρα εκεί ήθελα να το καταλήξω. Μου κάνει την πάσα, πώ είπε, 11 ασίστηκε τώρα στο Ρεάλ, τη 12η μου την πετά τώρα. Χτυπάει το τηλέφωνο λοιπόν, ο Μάνος Φαγιανάκης, λες εσύ όχι τώρα. Το όχι τώρα όμως γίνεται ναι τώρα.
0: Εντάξει, ήταν όφι όπως κατάλαβες, όταν σου
1: Προφανώς,
0: έρθει η
1: ναι.
0: πρόταση από τον όφι. Όχι ότι δεν υπήρχε, κάθε καλοκαίρι
1: Είμαστε,
0: υπάρχει.
1: είναι πολύ δύσκολο, είναι. Εγώ το πιάνω από το πιο light για να πάω στο πιο σοβαρό. Είναι μεσούς σεζόν. Όφι είναι όφι. Πρέπει να αντικαταστήσεις έναν συμπαίκτη σου.
0: Ένα
1: Υπήρξε
0: φίλο.
1: συμπαίκτη ο Ράλης. Εκτός
0: Του
1: από
0: πρώτου
1: φίλο.
0: προπόνηση, συμπαίκτη μου,
1: Μπράβο.
0: μετά προπονητή μου.
1: Σημαίνει αυτό που σημαίνει, είναι στο τελευταίο ο πατέρα σου. Δηλαδή είναι άσκηση, δύσκολη. Δύσκολη η εξίσωση αυτό.
0: Σου ξαναλέω, το τελευταίο δίμηνο
1: Και να έχει και το μυαλό σου τώρα, αναλαμβάνοντα μια ομάδα, να δώσει τον καλύτερο εαυτό σου.
0: ήταν πολύ δύσκολο. Όταν με πήρε ο Μάνος, πραγματικά πελάγωσα. Γιατί ήμουνα μεταξύ νοσοκομείου, λίγο Ηράκλειο και ξανά νοσοκομείου. Οπότε δεν ήξερα τι να κάνω. Στην αρχή ήμουν στο όχι, γιατί γενικά έχω μάθει ότι κάνω το υποστηρίζω ακόμα και στο τοπικό που ήμασταν. Δουλεύαμε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι όχι άλλες ομάδες από, απλά από ό,τι νομίζει μια ομάδα τοπικού. Οπότε έλεγα να πω ότι δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Απλά εντάξει, το όνομα του Όφι και για μένα περισσότερο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η ευκαιρία ήταν μοναδική. Γιατί, όπως ξέρεις και εσύ, είμαστε περιορισμένοι εδώ. Το ζητούμενο για μένα ήταν αν ήθελα να το κάνω. Ή αν ήθελα να... Γιατί αν δεν το έκανα, δεν θα κυνηγούσα ξανά την προπονητική. Είχα αυτό στο μυαλό μου. Θα έμενα στην Ακαδημία στο Ηράκλειο, να πάρω παιδοεφηβικά, να μείνω εκεί. Αυτό είχα στο μυαλό μου για τον χρόνο. Απλά, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι με έπεισε ένας φίλος μου που είναι προπονητής του Πανιόνιου τώρα, ο Γιάννος ο Τζάνης. Που μου είπε ότι επειδή ξέρει πώς τη δουλειά έκανα, επειδή ζητούσαμε, μου λέει δεν θα είναι και μεγάλη διαφορά να ξέρεις σε αυτό που κάνεις. Και για μένα πρέπει να το δοκιμάσεις πριν το πεις όχι. Οπότε, εντάξει, και με το Μάνο η σχέση μας στο Φαγιανάκι είναι, θεωρώ, οικογενειακή. Οπότε έπρεπε να επιλέξω, ναι.
1: Πώς ήταν η τελευταία προπόνηση, η τελευταία επίσκεψη, πες το πώς θέλεις, η τελευταία επαφή με το Ηράκλειο που το άφησες στο 13 νομίζω, 19 και 3 σύνδεσεις κάτω.
0: Ναι, αλλά με.
1: Επειδή είναι παραπάνω από τη μισή ζωή στο Ηράκλειο.
0: Ισχύει. Ήταν πολύ δύσκολο. Πραγματικά, όταν αποφάσισα να σταματήσω από παίχτης, ήταν πολύ πιο εύκολη απόφαση. Παρότι, ας πούμε, δέχτηκα πιέσεις και από τον Μάνο και από τον Βασίλη να συνεχίσω να παίζω. Παρότι και ο Μακράκης, ας πούμε, όταν πήγα. Γιατί όταν πήγα, έλαβα το εφηβικό, ήθελα να παίξω στο τοπικό για να βοηθήσω τα νέα παιδιά κτλ. Ήταν πολύ πιο εύκολη απόφαση να πω ότι σταματάω να χτυπάω από το να φύγω τώρα, γιατί είναι το δέσιμο τόσο πολύ και είναι το δέσιμο με την ομάδα και τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Γιατί με τα συγκεκριμένα παιδιά έχουμε κάνει μια άνοδο στη Γάμα Εθνική, έχουν παίξει τα ίδια παιδιά, έχουν φύγει παιδιά και έχουν πάξει καλά σε ομάδες β' εθνικής, π.χ. ο Κατσούρη αυτή τη στιγμή, ο Ίντερ. Οπότε υπήρχε πολύ δέσιμο και με τη διοίκηση της ομάδας και γενικά με την ομάδα. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και φορτισμένη γενικά ψυχολογικά.
1: Προφανώς είναι άλλη ζώνη άνεσης που είχες στο Ηράκλειο και άλλη ζώνη άνεσης που δεν έχεις στον Όφι. Άρχισες, έκανες τον τυπούτο, είναι ήττα από το χολαργό και αυτή τη στιγμή προφανώς, γιατί είναι και πολύ εύθραυστες οι ισορροπίες σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν θα σε ρωτήσω να γίνεις μάντης και να χαϊδέψεις τη γυάλινη σφαίρα ή την μπάλα για να μου πεις πού θα βρει τον Όφι ο επίλογος του πρωταθλήματος, αλλά πώς το ζεις, πώς το διαχειρίζεσαι τώρα αυτή την καθημερινότητα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιεστική η καθημερινότητα, γιατί είσαι σε ένα σωματείο που είναι όφι. Και ό,τι και να είναι, έχει ένα ειδικό βάρος. Οπότε, εκτός από τους ανθρώπους που είναι στη διοίκηση, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι από πίσω που υποστηρίζουν την ομάδα, γνωρίζοντας τι γίνεται εντός ομάδας και άλλοι που δεν γνωρίζουν. Απλά περιμένουν μια νίκη, μια πορεία. Εντάξει, όφι δεν ανήκει ούτε σε Β' Εθνική ούτε σε Α2. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή

0: Είναι ερώτηση αυτή. Είναι
1: ναι, μια κατάσταση να ξεφύγει.
0: Ναι. Αλλά μια και το λες τώρα, πολλοί το θεωρούν αδιανόητο το Όφι. Με τον πλούτο που έχει, με την ιστορία που δημιούργησε, με το γήπεδο που έχει. Θεωρούν ότι είναι αδιανόητο και άξιο να απορία σε πάση περιπτώσει το πώς κάποιες δυνάμεις δεν ενώθηκαν, δεν συσπηρώθηκαν για να υπάρχει μια ομάδα που προφανώς θα ήταν Όφι να διεκδικεί στην άνοδο στην Α1.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ή να πάρει wild card για να παίξει στην Α1.
1: Ισχύει. Δυστυχώς νομίζω ότι είναι. Το πρόβλημα είναι διοικητικό, νομίζω. Ότι πρέπει να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι που να στηρίξουν και οικονομικά την κατάσταση και να δώσουν μια άνεση στους ανθρώπους που είναι ήδη να πούν το κάνουμε.
0: Ο Μαγράκης πρόπερση μου είχε πει κάτι που μου ακούστηκε πολύ σκληρό. Μου είπε ότι οι Ηρακλείδες δεν αγαπάνε τον μπάσκετ. Δεν το πολύ αγαπάνε. Και ότι δύσκολα θα βάλουν τον μπέτη του μπροστά που λέμε στην Κρήτη, εκτός αν βρουν κάτι έτοιμο. Βλέπε από παπακαλιά της.
1: Αυτό που.
0: Μου ακούστηκε σκληρό το.
1: Ναι. Για μένα το πιο σκληρό είναι ότι ο καθένας δυστυχώς. Και είναι ένας λόγος που θα σταματούσα την προπονητική σε αντρικό επίπεδο, σε τοπικό. Υπάρχει τεράστια τοξικότητα για αυτό το επίπεδο που είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο καθένας θέλει την ομάδα του, ναι, το τσαρδάκι του και οτιδήποτε.
0: Τσαρδάκι του.
1: Δυστυχώς. Και είναι ένας λόγος που δεν πάει μπροστά το κριτικό μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι δεν το αγαπάνε. Νομίζω ότι το αγαπάνε το κριτικό μπάσκετ. Απλά πρέπει κάποια στιγμή.
0: Το βλέπουν με μεγάλη ιδιοτέλεια, ίσως.
1: Ναι, ναι, να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο εγώ, μόνο εγώ.
0: Σωστά, επειδή μου πες και κάτι άλλο, και έχεις θητεύσει για χρόνια και προφανώς έχεις άποψη και είναι και έγκυρη άποψη. Βγάζει παιδιά η Κρήτη που να έχουν ταλέντο, να έχουν διάθεση να παίξουν, μόνο ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλές συνθήκες. Δεν είναι πια τα παιδιά στρατιωτάκια, μίλητα, ακούνητα, αγέλαστα. Είναι παιδιά που έχουν. Άλλους ορίζοντες που παίζουν στα τάμπλετ, που έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν παιδιά. Υπάρχει ζήμη αυτή τη στιγμή, μαγιά εδώ στο Ηράκλειο, στην
1: Κοίταξε,
0: Κρήτη.
1: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι τα πράγματα λίγο πίσω, αλλά πλην 3 χρόνια υπήρχε για μένα η τελευταία φουρνιά από τις καλύτερες στην Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό στους εφήβους. Δεν είναι τυχαίο ότι πήραμε το πρωτάθλημα στο τοπικό με παιδοέφηβους, παίξαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική με φίβους. Και δεν είναι τυχαίο ότι πλέον φεύγουν παιδιά από εδώ συνεχώς.
0: Ναι, και
1: παίζουν.
0: Συνεχώς. Αυτό πήγαν από την πού και πού. Όχι πού και πού. Αρκετά συχνά. Ένα-δύο παιδιά κάθε χρόνο να ακούσει. Ένα πήγε στον Παναναϊκό, άλλο πήγε στον Πάο.
1: Εννοείται. Χαρακτηριστικό.
0: Η Κρεμίλη, α πούμε. Εντάξει, η Κρεμίλη
1: είναι αλφή καιρό. Ο Μουτάφη.
0: Ναι, ο Μουτάφη, μπράβο. Προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα.
1: Στο πανελληνικό πρωτάθλημα εφήβων από τη 10. Παιδί που ήταν πριν 2 χρόνια εδώ. Ο Βόντα. Στο παιδικό της 10, ο καλύτερος παίχτης. Θέλω να σου πω ότι η 10, η θεωρητικά η καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα, οι δύο καλύτερες παίχτες είναι Ηράκλειο Α.
0: Σωστό.
1: Ο Μιχελιδάκης, ένα παιδί που παίζει στην Αμερική, αυτή τη στιγμή έχει φύγει στο κολέγιο. Δεν ξέρω, δεν θα πω αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Αν γινόταν μια ομάδα καλή παιδοεφήβων, αν θα χάναμε ή αν θα κοντράραμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αλλά βλέπουμε ότι φεύγουν παιδιά. Το θέμα είναι γιατί δεν μένουν.
0: Ζώντας τον Όφι τώρα έχει τον Έσο, το βλέπεις αυτό το όραμα να μπορεί να οριμάσει.
1: Εγώ βλέπω μια
0: ομάδα. Παιδιά να κάνουμε κάτι, να την πάμε την κατάσταση ένα κλικ μπροστά.
1: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη η ομάδα.
0: Όχι, βέβαια,
1: να κάνει κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που την αγαπάνε, ξεκαθαρά, που είναι Όφι. Απλά θεωρώ αν γίνει κάτι θα είναι από τον Όφι. Πρέπει να βρεθεί κάποιος που να βάλει μια ομπρέλα πάνω από αυτά τα παιδιά, ώστε και οικονομικά και διοικητικά να χτιστεί κάτι σοβαρό. Μόνο έτσι.
0: Ποιας φιλοσοφίας είναι ο Αλέξης Πετράκης προπονητικά?
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το γρήγορο μπάσκετ, μ' αρέσει πάρα πολύ το πιεστικό μπάσκετ, μ' αρέσει πάρα πολύ το shoot στο transition, μ' αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι με νέα παιδιά. Απλά, όταν χρειαστεί η τακτική, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι κάτι ερμαφρόδο, δηλαδή να τα έχουμε όλα.
0: Ναι.
1: Όχι μια βαριά ομάδα, μια γρήγορη, αλλά να παίζει μπάσκετ, να έχει μια ποιότητα, αλλά πιο πολύ το γρήγορο μπάσκετ. Αυτό είναι που θα ήθελα να με χαρακτηρίζει.
0: Εκκρινωρίζεις να που κουτσάεις, τρως τεχνικές ποινές ή...
1: Προχθές είχαμε κάποιο θεματάκι, εντάξει. Γενικά, εντάξει, δεν εκνευρίζομαι τόσο πολύ. Περισσότερο με τους παίχτες με εκνευρίζομαι, παρά με τα γύρω-γύρω. Οπότε έλεγα στα παιδιά σου,

0: τοπικό, γιατί εντάξει, έχει συνηθίσει σε ένα επίπεδο να παίζει και περιμένει κάποια πράγματα να γίνουν στάνταρ. Που τα παιδιά εντάξει, προσπαθούσαν οτιδήποτε. Έχω αρχίσει λέω και μπαρζοκίζω λίγο, τραβά μαλλιά και τα βλέπω μετά στο βίντεο και δεν μου αρέσει. Αλλά εντάξει.
1: Είχα ρωτήσει και το Μακράκι, είχα ρωτήσει και το Ράλι πρόπερση και πέρυσι. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε αστοχίες. Υπάρχει λάθος προπονητικό, κουτσαρίσματος, επιλογής που σε πληγώνει.
0: Εντάξει, η καριέρα μου τώρα εμένα προπονητικά είναι ουσιαστικά.
1: Ναι, βέβαια, αλλά μπορεί και σε ένα μάτι παιδικό, ας πούμε. Δεν είναι πολλά τα χρόνια. Ναι, γεγονός είναι.
0: Σε αντρική ομάδα είναι τα τελευταία 4. Προφανώς και κάνουμε λάθη. Προφανώς και κάνουμε περισσότερα λάθη από τους παίχτες. Να πω κάποιο λάθος που με χαρακτηρίζει. Εντάξει, που δεν είχα κρατήσει ένα time out όταν παίξαμε με την Πεύκη στα μπαράζ στο τέλος του παιχνιδιού, ας πούμε. Αλλά εντάξει, ήταν λίγο προδιαγεγραμμένα τα πράγματα σε εκείνο το παιχνίδι αυτό.
1: Τις τάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα trend στο μπάσκετ, πώς τα αξιολογείς? Δηλαδή, μιλάνε όλοι εδώ και κάμποσα χρόνια πια για την αθλητικότητα. Η Ευρωλίγα έτσι όπως παίζεται, οι ομάδες δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση στην πραγματικότητα. Είναι από αεροπλάνο σε αεροπλάνο και από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έχει αλλάξει δηλαδή. Θέλω να πω ότι εκεί θα καταλήξω, αν συμφωνείς. Ότι έχει αλλάξει αρκετά. Εσύ αυτή τη στιγμή το βλέπεις ως θεατής, αλλά μπορείς στο μέλλον και σου το εύχομαι μέσα στην καρδιά μου να κληθείς να διαχειριστείς καταστάσεις τέτοιας πίεσης.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει πάρα πολύ τον μπάσκετ τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ναι. Έχει πάει πολύ στην αθλητικότητα, στο τρέξιμο, σε γρήγορη επίθεση, στο όλα γίνονται πάνω από το στεφάνι.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Αυτό δεν ξέρω πόσο θα το διαχειριστούν οι παίχτες τα επόμενα χρόνια, πόσο θα είναι χωρίς τραυματισμούς, πόσο ποιοτικό θα είναι το πρωτάθλημα. Ακόμη, ας πούμε, και με τον Πανιόνιο που μιλάω με τον φίλο μου, που παίζανε Ευρώπη, δεν προλαβαίνανε ούτε να κάνουν scouting, ούτε να σκέψω να έχει μια
1: διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα που είναι και 10.
0: Είναι λίγο απάνθρωπο αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει άλλο ρόστερ στην Α1, άλλο ρόστερ στην Ευρωλίγκα, πιστεύω. Ή να καταργηθεί το πρωτάθλημα της Α1, όπως το πάνε. Δεν ξέρω πού θα βγάλει αυτό. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, και επικίνδυνο.
1: Τα βράδια που πέφτεις για ύπνο και αν δεν σε παίρνει ο ύπνος και κοιτάς το ταβάνι που λένε ή τα ντουβάρια, υπάρχουν στιγμές που βλέπεις κάτι το οποίο θα ήθελες να το πετύχεις? Επειδή δεν είναι πολλά τα χρόνια που διακονείς την προπονητική και δεν είναι πολλές ούτε καν ημέρες που βρίσκεσαι στον πάγκο του Όφη. Δεν είναι καν μήνας ακόμα.
0: Αυτό που βλέπω είναι να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται με τον Όφη. Εντάξει, βασικό στόχος είναι τώρα η ομάδα να εκπληρώσει το στόχο της. Όπως και σαν παίκτης, πάντα ήθελα το κάτι παραπάνω και το να κοιτάζω ψηλά. Έτσι και σαν προπονητής. Σαν προπονητής δεν έχω σκοπό να φύγω από την Κρήτη. Οπότε, ό,τι κάνω θα είναι συνυφασμένο με μια ομάδα εντός Κρήτης που θεωρητικά θα είναι η Όφη, το Ηράκλειο. Απλά όσο είμαι εγώ head coach σε μια τέτοια ομάδα, θέλω να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Όπως λες, όταν κοιμάμαι να πω ότι προσπάθησα και ότι δεν άφησα κάτι στην τύχη, κάτι ξέχασα, κάτι δεν έκανα. Και να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Να μπορέσω να είμαι εγώ σε αυτό το πιο ψηλά, να είμαι εγώ. Αν δεν μπορέσω, να μην είμαι. Απλά όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Τελευταία ερώτηση, επειδή είπα και προηγουμένως ότι εσύ έβαλες, μιας και είναι η επέτειος γέννηση του Κοπέρνικου, στο δικό του ηλιοκεντρικό σύστημα, εσύ αντιπαρέβαλες στο μπασκετοκεντρικό σύστημα. Επειδή είναι η μέρα των ερωτευμένων, σήμερα που γυρίζουμε την εκπομπή και αρχίσαμε εδώ με τον έρωτα και με τη δαγκωμένη λαμαρίνα της μπάλας. Τι έχει μπάλα μέσα? Στο σύμπαν του Αλέξη Πετράκη, μπάλα τι έχει μέσα, εκτός από τον αέρα?
0: Θα σου πω για μένα τι έχει μπάλα, ας πούμε, μέχρι τα 18. Μιλούσε κανονικά. Δηλαδή, είχε μιλιά, μιλούσε.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι όταν σταμάτησα ένα σχόλιο που έγραψε ένας γείτονας. Έμενε δίπλα από το γηπεδάκι που είχε. Σε θυμάμαι, λέει, μας είχε σπάσει τα νεύρα. Μόνος σου να έχεις μια μπάλα.
1: Νύχτα.
0: Και να παίζεις, δηλαδή πριν το σχολείο, μετά το σχολείο.
1: Αυτή είναι η ιστορία, να ξέρεις να τη λες. Συγγνώμη που το λέω. Είναι ντεζάβι Δημήτρης Παπανικολάου. Είχαν καλέσει οι γείτονες στην Πετρούπολη, στα νέα λιώσια που έμενε τότε, την αστυνομία.

0: κατέβαινε τα βάδια στο ανοιχτό γήπεδο και έπαιζε και φώναζαν την αστυνομία.
1: Ο γείτονας μου έστειλε μήνυμα, σε θυμάμαι λέει από τον μπαλκόνι, γιατί εντάξει γνωριζόμασταν στη γειτονιά μετά όταν άρχισα να εξελίσσουμε, είχαμε μια επαφή. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά είχαμε παρέλαση και πριν την παρέλαση πήγα. Είχα σκοπό να ανέβω τις σκάλες του σπιτιού μου με τρίπλα κάτω από τα πόδια, να μην μου φύγει μπάλα, να φτάσω στο γηπεδάκι με τρίπλα και να παίξω μπάσκετ μια ώρα και να ξαναγυρίσω πάλι το ίδιο. Δηλαδή, της μιλούσα, μου μιλούσε.
0: Αυτό μου θυμίζει την ιστορία του Magic Johnson που λένε πώς έπρεπε μου, 2-8 είχε τέτοιο ball handling. Τον έστελνε η μάνα του, λέει, στο φούρνο και κρατούσε επίτηδες στο ψωμί με το δεξί χέρι για να μπορεί να κάνει τρίπλα με το αριστερό και να πηγαίνει από το φούρνο στο σπίτι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, μέχρι τα 18 ήταν η σχέση πιο πολύ μιλούσε μπάλα παρά τον πατέρα μου.
0: Είμαι πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για όλα και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Αλέξης Πετράκης, ο προπονητής Δόβη. Αυτό ήταν το 17ο box out εδώ στα γραφεία της ΕΚΑΚ. Παρέα με τα νερά Ζαρό, στο μεγάλο γήπεδο, στο μεγάλο παρκέ της τηλεόρασης Κρέτα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και στο box out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και βεβαίως καλές απόκριες και καλή σαρακοστή.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του δυματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες.

0: Θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικανής είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 02 159, το 03 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο βράδυ, σου λένε.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και εγκαταστάσεις που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Με σύγχρονα υποστηρικτικά εργαλεία από την εγγραφή έως την αποφύτηση και την ένταξη σε ένα ισχυρό δίκτυο αποφύτων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, γιατί ενώ όλα αλλάζουν, 54 χρόνια τώρα ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
12: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
13: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
14: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
15: Πάθος για τη δουλειά σου.
16: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
17: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη με αποδέκτες ΝΑΤΟ και Τουρκία. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις δήλωναν πλαγιές βουνών για ελαιώνες στην Καστοριά, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν δυνάμεις για τη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων, κοινό μέτωπο και επιχειρησιακό σχέδιο από τις δύο περιφέρειες. Αναντιστοιχεία αφήξεων και πληρωτήτων στα τουριστικά καταλήματα της Κρήτης. Πώς εξηγούν το φαινόμενο παράγοντες του κλάδου.

0: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν νοείται αμυντική συνοχή όταν ένα κράτο-μέλος απειλείται με κάζους μπέλι. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που άφησε ανοιχτό παράθυρο άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου των μαχητικών αεροσκαφών.
1: Η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνοντας στην Άγκυρα για την σύνοδο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στη σκιά της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του και τα όσα αναφέρθηκαν για την πώληση των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
2: And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
1: Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως πολύ καλή σύμμαχο.
3: Relationship with Turkey and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider.
4: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα υπόθηκαν μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και αναφέρθηκε στο ρόλο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, επισημένοντας πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5 χωρών που ήδη έχουν πιάσει το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες.
2: Well, I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan. All I can say is that an alliance needs to be based on the fundamental principle of good neighborly relations. We have always kept our commitment to NATO spending even in times of deep austerity, and we're now one of the 5 countries leading NATO when it comes to defense spending.
1: Λίγο πάντως πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Αμερικής αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα της Γροιλανδίας και επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, με επίκεντρο της κριτικής του να είναι η Ισπανία.
5: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back.
1: Στο εσωτερικό της χώρας την ίδια στιγμή, ο Άδωνης Γεωργιάδης συνεχίζει να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, όμως άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.
6: Εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανένα πολιτικό, για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
7: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κινείται σε εκλογικούς ρυθμούς και από τα κεντρικά γραφεία του ΕΚΑΦ κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους υγειονομικούς για την καθυστερημένη ένταξη των εργαζομένων στο ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
8: Έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου

0: πάγου για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019.
1: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
2: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, για να δούμε έτσι συμπερασματικά τι προκύπτει μέχρι στιγμής. Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα.
2: Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα, διότι μπορεί να είναι πολύ σημαντική η ατζέντα της Συνόδου για τις αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, απέκτησε και ένα σημαντικό άρωμα Ελλάδος και με τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ, αλλά και με τα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για το κάζους Μπέλη, επαναλαμβάνοντας την θέση της Ελλάδος, αλλά και για το εξοπλιστικό της Τουρκίας και τα κολλήματα που υπάρχουν για την προμήθεια από τη γείτονα στα F-35.
4: Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Από τη στιγμή που εχθές είχαμε αυτή την συζήτηση και αυτές τις δηλώσεις ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και από τον κύριο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν, ήταν προφανές ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απαντούσε σήμερα στο ΝΑΤΟ. Ευκαιρία δοθήσεις, δεν θα άφηνε το θέμα να πέσει κάτω. Και απάντησε πολύ καθαρά, χωρίς να μιλήσει, χωρίς να θίξει τις ΗΠΑ και κρατώντας σχετικά ήπιους τόνους και απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παρότι η μεγαλύτερη μας διαφορά η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δεν μπορεί επί του παρόντος να διευθετηθεί, μπορούμε να έχουμε σχέση καλής γειτονίας όλα τα άλλα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή το κάζους μπέλι να φύγει από το τραπέζι. Υπάρχει από το 1995, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας δεν μπορεί να, η μία χώρα να απειλεί την άλλη με κάζους μπέλι. Και βέβαια για το F-35 πάλι δεν είπε, δεν μπορώ να υποδείξω στις ΗΠΑ τι θα κάνουν. Όμως εδώ υπάρχουν νομικά προβλήματα, γιατί οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία επιβλήθηκαν για συγκεκριμένο λόγο, για την απόκτηση των S-400 από την Ρωσία. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Ενόχλησε πολύ τα τουρκικά μνημεία, διάβαζα τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε τις αντιδράσεις των τουρκικών ΜΜΕ, που δεν ξέρω αν δεν το περίμεναν ή παίζουν και εκείνα ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Πάντως λένε ότι ήταν μεγάλο φάουλ εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη να θέσει το κάζους μπέλι σε αυτήν τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ και η ενόχληση τους δείχνει ότι μάλλον κάτι έκανε καλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Μάρκ Ρούτε, πάντως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, συνήθως στις δικές του δηλώσεις, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ντρίπλαρε. Ότι δεν σχολιάζω δημόσια, είπε, αυτά τα θέματα για να μπορώ να είμαι βοηθητικός όταν χρειαστεί στο παρασκήνιο. Και το άφησε εκεί. Από ελληνική πλευρά, νομίζω ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος τις επανέλαβε και σήμερα, δεν είναι, έκανε μια press conference στο Όρθιο λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου και λίγο πριν ξεκινήσει το Δελτίο, όπου έπλεξε και πάλι το εγκόμιο του Ερντογάν, λέγοντας πόσο μεγάλος ηγέτης είναι και πόσο καλά τα πάει η Τουρκία και πόσο πιστός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Τουρκία. Το επανέλαβε δηλαδή. Μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, τα έχετε δει φαντάζομαι, την Ισπανία που είναι χαμένη υπόθεση, το ΝΑΤΟ που δεν βοήθησε τον Τραμπ για να αποκτήσει την Γροιλανδία, το Ιράν που δεν υπάρχει εκεχηρία και είναι πιθανό να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούς και με το που το είπε ανέβηκε 6 δολάρια η τιμή του πετρελαίου. Ήταν θυελώδης η παρουσία του κυρίου Τραμπ και πάλι. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ κατέληξε πριν από λίγο σωτήρι σε αυτό που γνωρίζαμε, σε συμφωνία για εξοπλιστικά προγράμματα 50 δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια και για ενίσχυση 70 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία. Έτσι για την επόμενη διετία. Σε ελληνικό επίπεδο πάντως νομίζω ότι η σημερινή απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν απολύτως ξεκάθαρη και έθεσε τα πράγματα σε μια πολύ καθαρή βάση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, έτσι, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
2: Ο Μάρκ Ρούτε, ο οποίος κοιτούσε μάλλον αμήχανα τον Αμερικανό Πρόεδρο,

0: στις δηλώσεις του για την Ισπανία και τη Γρυλανδία, Κώστα Μπογδανίδη, αλλά...
1: Τι αμήχανα τώρα. Αμήχανα, το λες κομψά τώρα.
0: Ναι, λέω, τουλάχιστον αμήχανα.
1: Εντάξει, τώρα είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και έχει τον, έστω τον Αμερικάνο Πρόεδρο και λέει τα όσα λέει, ας πούμε, για την Ισπανία, απαράδεκτα πράγματα, και δεν κάνει έστω ένα σκοπτικό σχόλιο, να κάνει κάτι με ένα χιουμοριστικό για να σπάσει αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή τον θυμόμαστε τώρα για την ελληνική κρίση, εντάξει, ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος, δηλαδή δεν το συζητάμε. Δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, ορισμένοι κάνουν για κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ο σφιοκάμπτες, είναι έτσι. Αυτός δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, τα είπε πολύ ωραίο ο Κώστας και δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Θα έλεγα για τον Ρούτε. Θα έλεγα σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα χθες ότι τα λέει τόσο ωραία και εμφανίζεται τόσο γαλαντόμος προς την Τουρκία ο κύριος Τραμπ, που ούτε οι Τούρκοι δεν τον πιστεύουν. Δηλαδή, ξέρεις, μου θυμίζει το. Να το πω τώρα έτσι για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Μπαίνουμε και σε mood θερινής δραστώνης σιγά σιγά όλοι. Αλλά αυτό που είπε ο Ψαραντώνης, το παίζεις με. Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται ότι λένε και οι Τούρκοι μέσα. Δηλαδή, κάτι και τους λέει, είστε ο πιο πιστός σύμμαχος. Τέτοιο σύμμαχο δεν είχαμε. Όπου σας χρειαστήκαμε, ήσασταν παρόντες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Και το ξέρουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, όταν πας και τους το λες αυτό, είναι πραγματικά σαν να τους παίζεις. Τώρα, καλά έκανε ο Μητσοτάκης, καλά έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα έθεσε αυτά τα ζητήματα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην το κάνει.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει έτσι, ζήτημα προφανώς. Κάζους Μπέλι και... για μια ιστορική ανορθογραφία.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι η θέση της Ελλάδας.
1: Και κάθονται τώρα και τα μέσα της Τουρκίας, όπως το κάνουν βέβαια και πολλά μέσα δικά μας αντιστοίχως, όταν λέει μια, κάτι, τέλος πάντων, κάνει μια δήλωση ο Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε. Σε αυτή την ιστορία του ΝΑΤΟ δεν ξέρω, δεν είναι το μόνο, γιατί τα έχει βάλει με όλους και με όλα ο Τραμπ. Αισθάνομαι ότι το πρόβλημα είναι λίγο πιο σοβαρό, ενώ και από πλευράς, πώς να το πω κομψά κύριε Κεφαλογιάννη, να το πω από πλευράς ψυχικής υγείας, δηλαδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά, τέλος πάντων.
0: Σε διαφορετικό κλίμα. Ναι, Κώστα.
2: Είχαν μια συνομιλία, είχαν τέτα τέτο και ο Σάντσετ με τον πρόεδρο Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την Ισπανία. Και όταν ρωτήθηκε ο κ. Σάντσετ τι είπαν, είπε ότι συζητούσαμε απλώς για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ. Και φαντάζομαι πως ούτε αυτή ήταν μια συζήτηση που θα άρεσε πολύ στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην καταδίκη 57 αγροτών από την Κρήτη προχώρησε το τριμελές πλημελιωδικείο δικείο Αθηνών με φόντο το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι καταδικαστέντες εισέπραξαν παράνομα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα, δηλώνοντας ψευδώς ότι κατήχαν ή μίστοναν εκτάσεις στην Καστοριά. Μάλιστα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα αγροτεμάχια αυτά όχι μόνο δεν τους ανήκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αφορούσαν σε βραχώδεις πλαγιές βουνών που εμφανίζονταν ως δήθεν ελαιώνες. Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μας. Να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη. Ξεκινώντας, Χάρη, καλησπέρα με εσένα και το ρεπορτάζ.
3: Και το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα ενός κατηγορουμένου που τον αθώωσε επειδή επέστρεψε τα χρήματα. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι η επιστροφή χρημάτων δεν σημαίνει ότι υπάρχει και μπορεί να υπάρξει και αθώωση και θα ασκήσει έφεση. 1 έως 3 χρόνια με αναστολή, με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή για τους 57. Μια υπόθεση από τις πρώτες που είχε χειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πριν ακόμα μάθουμε πολλά πράγματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν ξεκινήσει οι διώξεις και οι δικογραφίες πολύ πριν τον Απρίλιο του 2025. Ουσιαστικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πει ότι είχαμε τις πρώτες καταδίκες, να προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν και άλλες. Καραμπινάτες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες δήλωναν ότι καλλιεργούσαν αγριγιές στην Καστοριά σε υψόμετρο που δεν μπορεί...
0: Δεν πιάνει ούτε ξενήθρα.
3: Έτσι ακριβώς. Και σε περιοχές που δεν μπορούσε καν να υπάρξει καλλιέργεια. Έχουμε πολύ μέλλον από αυτές τις δίκες. Θα δούμε να γίνονται και το επόμενο διάστημα. Θυμίζω, έχουμε και αρκετές προφυλακίσεις από το Ηράκλειο.
0: Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Θα δούμε και ανάλογες...
3: Ναι, βέβαια.

0: περιπτώσεις.
1: Όλες τις δικογραφίες που
0: πιο
1: έχουμε
0: πρόσφατων
1: δει,
0: ετών.
1: Έτσι. Όλες οι δικογραφίες που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα θα τις δούμε μέχρι τέλος του χρόνου να πηγαίνουν σε ακροατήριο.
0: Κώστα.
2: Τώρα, ξέρεις, λίγο με τσιγκίζει αυτή η υπόθεση, διότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διαχρονικά σκάνδαλα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα ενώ όλη τη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Και έχει ξεφτύσει τόσο πολύ αυτή η ιστορία που το λέμε έτσι, καταδικάστηκαν, ξέρω εγώ, κάποιοι Κρήτες, κάποιοι στην Κοζάνη, κάποιοι. Θυμίζω ότι για αυτή την ιστορία, καταρχήν, που είναι τώρα full ένα χρόνο και κάτι, έτσι.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Είναι στη φυλακή δύο από την Κρήτη συν ένας, καλά τα λέω.
1: Σωστά, έτσι. Σωστά.
2: Είναι κάποιοι δύο-τρεις από τα Γιάννητσά εκεί από την Έδεσα και δύο-τρεις περιφερειακοί. Θυμίζω ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές, πολιτικά πρόσωπα, παράγοντες έτσι, κουνάνε μαντήλι.
1: Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι θα ζητήσει την δίωξη και υπαλλήλων του ΟΠΚΠΕ.
2: Ναι. Όλοι αυτοί πάντως λέω ότι δεν είναι, εντάξει, ούτε με χαρταετό, ό,τι θέλετε πείτε. Το σκάνδαλο αυτό έχει ξεφτύσει διότι, σας θυμίζω και το βασικότερο και δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο, ότι ενώ κάναμε τόση φασαρία, ενώ έγινε τόσος δώρος, εντός και εκτός Ελλάδος, την Ευρώπη μέχρι το Σύνταγμα, το δικό μας, στην ουσία έχουμε ξαναγυρίσει, τους πληρώνουν με το ίδιο καθεστώς, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Επί της ουσίας, ναι.
2: Βέβαια, ναι. Δεν ξέρω τώρα να σας πω, να μας πούνε εκείνοι, όχι να σας πω εγώ, πόσα εκατομμύρια εγώ πρόβατα δηλώνουμε στην Κρήτη. Δηλαδή, ας πούμε, η περίοδος 26-27. Πόσα εγώ πρόβατα θα έχει. Είχαμε φτάσει στα 8 και κάτι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τώρα έχουμε πέσει.
2: Δεν έχει να μας πούνε πόσα πληρώνουν, να μας πούνε πώς έγινε. Έχει σημασία, ρε σιχάρι, αυτό. Έχει σημασία. Δηλαδή, τέλος πάντων, λέμε για ένα θέμα το οποίο στο τέλος δεν θα το παίζουμε ούτε στο δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Αυτό δυστυχώς έχει γίνει.
0: Στη Φεστό, κυρίες και κύριοι, θα βρεθεί την ερχόμενη Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγγένεια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, χαρακτήρισε την ίδρυση της υπηρεσίας ιδιαίτερα σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, επισημένοντας ότι αναμένεται να αναβαθμίσει την αστυνόμευση και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.
3: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στη Φεστό τα εγγένεια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Η νέα αστυνομική υπηρεσία δημιουργήθηκε με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της αστυνόμευσης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το σημαντικό αυτό γεγονός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ίδρυση της νέας υπηρεσίας.
4: Η κάθοδος κύριου Χρυσοχοΐδη δεν είναι μια κάθοδος έθιμα τυπική, ας πούμε, μια επίσκεψη. Απλώς κατεβαίνει στη Μεσαρά για ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Για μας η ίδρυση της υποδιεύθυνσης Μεσαράς ήταν ένας στόχος από πάρα πολλά χρόνια, τον οποίο από την αρχή της πρώτης θητείας μας το είχαμε βάλει επισταμένα. Ήδη είχε γίνει νόμος για την υποδιέθεση Μεσαράς πριν από κάποια χρόνια, χωρίς όμως ποτέ να μπορέσει ο νόμος αυτός να προχωρήσει στην πράξη. Όταν λέμε να προχωρήσει στην πράξη, να έρθει κόσμος, να επανδρωθεί και να λειτουργεί κανονικά.
3: Ο ίδιος σημείωσε πως ο Υπουργός κατανόησε από την πρώτη στιγμή την αναγκαιότητα ίδρυσης της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς και ανταποκρίθηκε θετικά στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων, στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Μεσαράς.
4: Είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Χρυσοχοΐδη και είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα στην Αθήνα. Ο Υπουργός κατάλαβε πραγματικά την αναγκαιότητα και έτσι πλέον ιδρύεται η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, η οποία στα εγγένεια γίνεται αύριο, με τμήμα τροχέας, ασφάλειας, με τμήμα Δίας, και πιστεύουμε ότι πραγματικά θα βοηθήσει τα μέγιστα ούτως ώστε η περιοχή μας να έχει την ανάλογη αστυνόμευση που απαιτείται για να κρατήσει μια καλύτερη ηρεμία στην περιοχή μας.
0: Ένα τουριστικό παράδοξο καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, καθώς η σημαντική αύξηση των συνολικών αφίξεων στο νησί δεν μεταφράζεται σε

0: ανάλογες πληρότητες για τα ξενοδοχειακά καταλύματα. Οι επιχειρηματίες του κλάδου εκφράζουν έντονο προβληματισμό βλέποντας τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που παραδοσιακά κάλυπταν τα κενά στα μικρότερα καταλύματα να κινούνται με ιδιαίτερα υποτονικούς ρυθμούς λόγω κυρίως της ακρίβειας.
1: Παρά τις αυξημένες αφίξεις επισκεπτών στην Κρήτη, η εικόνα στις των τουριστικών καταλυμάτων δεν ακολουθεί την ίδια ανωδική πορεία. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκφράζουν προβληματισμό, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που τα προηγούμενα χρόνια κάλυπταν σημαντικό μέρος των κενών, φέτος δεν κινούνται στους αναμενόμενους ρυθμούς.
2: Άσχετα με τα νούμερα που ακούμε στις αφίξεις αεροδρομίου, στο δικό μας κλάδο υπάρχει μια πτώση και υπάρχει μια διαφοροποίηση αναπεριοχή και αναπερίοδο με ανισχυτικές πτώσεις αναπεριοχή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Δεν βλέπουμε, η εκτίμηση μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη από το last minute. Δεν δουλεύει όπως συνήθως η last minute κράτηση. Οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής θα είναι ευχής έργο αν θα λειτουργήσουν κανονικά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τα κενά της μέχρι τώρα περίοδου.
1: Την ίδια ώρα η συνεχής άνοδος των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται να αλλάζει τον τουριστικό χάρτη του νησιού, απορροφώντας μεγάλο μέρος της αυξημένης επισκεψιμότητας.
2: Όσο επηρεάζουν τις κρατήσεις και όσο υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και αυξάνονται οι κλίνες, υπάρχει πτώση γιατί μοιράζεται η πίτα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό το φαινόμενο θα έπρεπε να έχει ισορροπήσει και ανάλογα τις ανάγκες αναπεριοχή θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός και να λειτουργούν σωστά και με σωστό τρόπο και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις εξ αρχής. Όχι ανεξέλεγκτα για να δημιουργηθούν αναρρύθμιτες μονάδες φιλοξενίας και κλίνες αναπεριοχή, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος και στην κατηγοριοποίηση, γιατί δεν διαφοροποιείται και μπερδεύονται. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση στον κλάδο αυτό και δεν γνωρίζει ο επισκέπτης τι κατηγορία καταλυμάτων είναι. Είτε είναι διαμερίσματα 3-4 κλειδιών, είτε είναι βίλες και πολιτείες επαύλησης κατοικίες με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού Μονάδια του ΕΟΤ κτλ.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ανατολική Κρήτη πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα καταγράφουν μείωση από 20 έως και 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Υπάρχει μια σχετική μείωση σε όλο το φάσμα που μπορώ να σας πω εγώ στην Ανατολική Κρήτη, την οποία γνωρίζω από τα μέλη μας, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε δυστυχώς αρκετά μεγάλη πτώση. Ξεκίνησε πτωτικά η σεζόν. Έχουμε μάθει να ελπίζουμε ότι θα ανακάμψουμε πολύ γρήγορα και ότι γρήγορα θα συμβεί ξαφνικά το last minute να λειτουργήσει απόλυτα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Είχαν ξεκινήσει οι πτώσεις, φαινόταν στην αρχή από 20 και έφτανε μέχρι το 35% σε σχέση με πέρυσι, που δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Αναπεριχεί πάντα όμως και ένα τύπο καταλυμάτων.
0: Ένα μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης σχολικών υποδομών ξεκινάει η Λότζια με την εξασφάλιση 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα ενισχυθεί περαιτέρω με πιστώσεις από τα ταμεία της Λότζια. Για στρατηγική επιλογή αναβάθμισης της σχολικής στέγης έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσινάκης.
3: Την ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
4: Από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, γυμνάσιο και λύκειο σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
3: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
4: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων. το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, το τάξιος των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
3: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το

0: και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
2: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε και τις ανάγκες και τι από αυτές καλύπτει, Κώστα, αυτή η επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μία μικρή ανάσα, μεν, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και 700.000 ευρώ προφανώς και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για τον Δήμο Ηρακλείου που διαθέτει πολλά σχολεία προηγούμενων δεκαετιών που χρήζουν και μεγάλων κεφαλαίων συντήρησης.
3: Η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων, των σχολικών συγκροτημάτων στο Ηράκλειο, είναι παλιά. Τα καινούργια είναι πολύ λίγα. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί καινούργιο σχολείο.
2: Έτσι.
3: Είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ χρονοβόρο, δεν βρίσκονται εύκολα οι χώροι. Με αποτέλεσμα τα καινούργια σχολεία τα τελευταία χρόνια να είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα σχολικά συγκροτήματα στο Ηράκλειο είναι παλιά, βγάζουν διαρκώς προβλήματα, χρειάζονται διαρκώς συντήρηση. Τα 700.000 ευρώ είναι ένα ποσό χρήσιμο. Μπράβο στο Δήμο Ηρακλείου που το εξασφάλισε και θα το χρησιμοποιήσει για κάποιες βασικές ανάγκες. Χρήσιμα είναι και προγράμματα όπως το Μαριέτα Γιαννάκου και ίσως και τα Ωνάσια σχολεία, αν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, γιατί ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ακριβώς. Όλα μαζί όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό, Σωτήρη. Και στο Ηράκλειο, φαντάζομαι και αλλού, αλλά σίγουρα στο Ηράκλειο το πρόβλημα της σχολικής στήριξης είναι πολύ μεγάλο, είναι διπλό. Είναι αφενός αυτό που είπαμε, ότι τα υφιστάμενα κτίρια είναι παλιά και βγάζουν διαρκώς προβλήματα και κάποια είναι και ακατάλληλα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να φιλοξενούν πια παιδιά. Δεν είναι θέμα διορθώσεων και συντηρήσεων. Είναι ακατάλληλα. Είναι τόσο παλιά που είναι ακατάλληλα. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι δεν χωράνε τα παιδιά σε πολλά σχολεία. Δηλαδή έχουμε τάξεις εξαιρετικά πολυπληθείς, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι αντιπαιδαγωγικό. Και δεν φτιάχνονται νέα σχολεία για τον λόγο που είπαμε και νωρίτερα. Όλο αυτό μαζί καταλήγει σε κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το κορυφαίο παράδειγμα ξεφορτώματος αρμοδιότητας από την κεντρική πολιτεία στην αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως να τις δώσει τους ανάλογους πόρους, είναι τα σχολεία. Από τη στιγμή που τα πήραν οι Δήμοι, τα σχολεία, την αρμοδιότητα.
2: Πήραν την αρμοδιότητα, δεν πήραν τις πιστώσεις. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε μια τέτοια λειτουργία από την πολιτεία.
3: Είναι όμως το κορυφαίο παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Είναι και ακριβώς γιατί η σημασία των σχολείων καταλαβαίνει ότι είναι πολύ μεγάλη και η κοινωνική και σε όλα τα επίπεδα. Και ακριβώς επειδή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο το οποίο οι Δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν. Και καταλήγουν να είναι επέτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο διεκδικούν κάποια κονδύλια, να έρχεται η κυρία Ζαχαράκη να τις δείχνουν τα σχολεία που είναι παλιά και να ζητάνε κάποιες χρηματοδοτήσεις που δεν φτάνουν. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την πολιτεία προς τους Δήμους για τις σχολικές συντηρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, χρήσιμα είναι αυτά τα 700.000 ευρώ. Δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια για να αντιμετωπιστεί το σοβαρότερο πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο.
2: Κώστα, σε ευχαριστώ. Επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου το ειδικό πλυντήριο κάδων απορριμμάτων. Το μεγάλο στοίχημα για τη Δημοτική Αρχή είναι πια να διαμορφώσει ένα συστηματικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη λειτουργία, σε συνδυασμό βεβαίως με την αναβάθμιση της καθαριότητας σε κάθε γωνιά της πόλης.

Μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιών.

0: συνταξιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλήνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίστανται προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς οι κάδοι δεν πλυνόταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλήσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
2: Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της εισβολής των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Οι δύο περιφέρειες καταθέτουν πρόταση, με διαδικασία του κατεπήγοντος μάλιστα, για την εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος, το οποίο προβλέπει την οργανωμένη μείωση του πληθυσμού εισβολικών ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, πρόκειται να υποβάλει πρόταση για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου που θα αφορά τη διαδικασία συλλογής και αποτέφρωσης των λαγοκέφαλων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, επισημένοντας ότι στόχος είναι η οργανωμένη διαχείριση του προβλήματος που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
4: Το Υπουργείο έστειλε την πρόσκληση προκειμένου να υποβάλουμε την πρόταση, μια κοινή πρόταση Περιφέρεια Κρήτης μαζί με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Θα είναι μια κοινή προγραμματική. Είμαστε σε συνεργασία και με το Νότιο Αιγαίο και με το Υπουργείο, προκειμένου όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, να καταστρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα υπάρχει, προκειμένου να γίνεται όλη η διαδικασία μαζέματος του λαγοκέφαλου και αποτέφρωσής του και να κυλήσει ομαλά η διαδικασία.
3: Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές τόσο στα αλλιεύματα όσο και στον αλλιευτικό εξοπλισμό των επαγγελματιών ψαράδων. Για τον λόγο αυτό, η υποβολή της πρότασης θεωρείται επίγουσα, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες.
4: Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αλλιείς μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και στα αλλιεύματά μας και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα και με μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, που αποτυπώνει τη μεγάλη ζημιά που υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε η πρόσκληση. Είναι σημαντικό ότι εργάζονται τα τμήματα αλληλείας σε συνεργασία με το Υπουργείο και με το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου γρήγορα να υποβληθεί, όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, ώστε γρήγορα να ξεκινήσει η διαδικασία αλλίευσης του λαγοκέφαλου.
3: Η Περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του εγχειρήματος, έχοντας ήδη ολοκληρώσει και καταθέσει το σχεδιασμό που απαιτείται για την εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος.
4: Το Υπουργείο αυτό που δίνει ως προθεσμία είναι τέλος Σεπτέμβρη η υποβολή της πρότασης. Εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν κοιτάμε δηλαδή αυτή την ημερομηνία. Προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Απλά πρέπει να υπάρχει ένας κοινός δηματισμός και με το Νότιο Αιγαίο. Η Περιφέρεια Κρήτης από καιρό τώρα έχει καταθέσει το πρόγραμμα για το πιλωτικό. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό έτοιμοι. Συνεργασία και με τον Νότιο Αιγαίο προκειμένου να υπάρξει κοινός δηματισμός και γρήγορα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
3: Παράλληλα, η Περιφέρεια αναμένει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ώστε το πιλωτικό πρόγραμμα να εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο και να προκύψουν αξιόπιστα και χρήσιμα συμπεράσματα.
4: Αν δεν υποβληθεί η πρόταση και γίνει και η ένταξη από το Υπουργείο, δυστυχώς είναι κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατικές που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε. Είναι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Πρέπει να γίνει όπως πρέπει και πρέπει να γίνει σωστά. Γιατί είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και αυτό θα αποτελέσει οδηγό και για τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε να γίνουν όλα όπως πρέπει, το επιχειρησιακό σχέδιο, σε συνεργασία όπως είπαμε και με το Υπουργείο και με το Νότιο Αιγαίο και με το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να γίνεται σωστά, γιατί δεν είναι μόνο η αλίευση, η αποζημίωση, είναι σημαντικό να υπάρξουν και τα συμπεράσματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν μέσα από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα.
2: Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοσχέδια, προφανώς παράνομη χωματερή, δίπλα στον καταβλισμό των Ρωμά στην Ελ Καρνασό. Η έγκυρη κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι δυνάμεις κατάσβεσης περιόρισαν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει σπίτια ή ακόμη και τον ίδιο τον καταβλισμό.
3: Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί μπάζα και απορρίμματα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα εξαιτίας της καύσιμης ύλης που υπήρχε στην περιοχή.
5: Είχαμε μια πυρκαγιά εδώ στον καταβλισμό των Αθηκάνων, 10 και 10, έγινε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική, ήρθαν 3 αυτοκίνητα με 15 άντρες και καταφέραμε το κατασβέσαμε πολύ γρήγορα. Η φωτιά ήταν κυρίως σε απορρίμματα, τα οποία επειδή όλη η περιοχή έχει πάρα πολλά απορρίμματα και πρέπει αυτά να μαζευτούν, διότι θα έχουμε προβλήματα για το καλοκαίρι.
3: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα, το ανάλογο προσωπικό καθώς και μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει γειτονικές εκτάσεις ή εγκαταστάσεις. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε χωρίς να προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
5: Αυτή την εποχή εννοείται ότι είναι επικίνδυνο. Εμείς έχουμε πάρει μέτρα λόγω και της μέρας που είναι και σήμερα, αλλά το δείχνει επικίνδυνοτητας. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Για να μπορούμε να, με διασπορά δυνάμεων, για να μπορούμε να είμαστε πιο άμεσα στο κάθε συμβάν.
3: Την ίδια ώρα, η πολιτική προστασία απευθύνει η έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
5: Να προσέχει ο κόσμος, να ακολουθεί τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να είναι σε ετοιμότητα. Να ενημερώνει την πυροσβεστική για οτιδήποτε. Θέλει καθαριότητα να καθαριστεί όλος ο χώρος εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ έφλεκτο υλικό.
6: Βλάσεις είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, καθένα από τον περίπτωση δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
2: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε μια κοινή πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι μικροί κατασκηνωτές ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και ενημερώθηκαν για τις οικολογικές πρακτικές στα σύγχρονα λιμάνια.
0: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
7: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια Και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
8: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε... Τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά

0: ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
1: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
2: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηλιακοί μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και γενικά την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στον Οργανισμό Λιμένους Ηλιακοί, που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον οργανισμό, ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
1: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
3: Ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τους τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
0: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια, είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
1: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.
4: Η ΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε κτήματα, catering και ξενοδοχεία, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να καταχωρούν ψηφιακά γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις σε πραγματικό χρόνο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι που διασταυρώνονται μέσω του My Data έχουν ήδη εντοπίσει εκτεταμένες παραβάσεις με τα πρόστιμα να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.
1: Από το τραπέζι του γάμου μέχρι το τελευταίο ποτήρι σε μια δεξίωση, η εφορία θέλει πλέον να γνωρίζει τα πάντα. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε ξενοδοχεία, εταιρείες catering, χώρους εκδηλώσεων και δεξιώσεων, βάζοντας στο μικροσκόπιο γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους πάρτι.
5: Πραγματικά, μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πελατολογίου σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως είναι οι χώροι στάθμευσης, η ΑΔΕ επεκτείνει την δραστηριότητα αυτή, την υποχρέωση αυτή, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι γάμοι, όπως είναι οι βαφτίσεις και άλλα έτσι γεγονότα τα οποία φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους. Το ψηφιακό πελατολόγιο πρέπει να πούμε ότι είναι μια παρέμβαση στην οποία καταγράφονται όλοι οι πελάτες οι οποίοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στο χώρο τον οποίο δημιουργείται η εκδήλωση. Έτσι ο κάθε ελεγχτής από την ΑΔΕ θα μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο εάν αυτά τα οποία δηλώνει η επιχείρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο, με τα στοιχεία να διασταυρώνονται αυτόματα με την πλατφόρμα My Data για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων και φορολογικών παραβάσεων.
5: Δηλαδή είναι ένας τρόπος ελέγχου και η ΑΔΕ προχωράει έχοντας υπόψη ότι στους κλάδους που ήδη έχει εφαρμοστεί τα αποτελέσματα για την ΑΔΕ είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αφού αυξήθηκαν και οι τζίροι και οι πελάτες και η καταγραφή της φορολογικής ύλης. Έτσι θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο και έχοντας την ηλεκτρονική καταγραφή, την ψηφιακή δηλαδή αποτύπωση αυτών των δεδομένων, που τι είναι οι πελάτες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον χώρο της εκδήλωσης, ότι ανταποκρίνονται με αυτούς που είναι πραγματικά όταν πάει ο ελεγχτής να διενεργήσει τον έλεγχο. Άρα θα έλεγα ότι γίνεται πιο σφιχτό το πλαίσιο ακόμα σε κάποιους χώρους που μέχρι σήμερα, ας πούμε, υπήρχε μια ανοχή ή υπήρχε μια

0: διαδικασία ελέγχου που ήταν πιο ανώδυνη για τους επιχειρηματίες αυτού του είδους.
1: Τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων δείχνουν μάλιστα αύξηση της παραβατικότητας με περισσότερους από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους να αποκαλύπτουν παραβάσεις και τα πρόστιμα να ξεπερνούν ήδη τις 50.000 ευρώ.
0: Η κύρωση είναι όπως και σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση των δεδομένων αυτών επιφέρει σημαντικές κυρώσεις που μπορεί να είναι μέχρι και κλείσιμο της επιχείρησης από 48 ώρες μέχρι και παραπάνω εφόσον υποπέσει και δεύτερη φορά σε παράβαση. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινήσει από τα 2 ή τα 3.000 ευρώ, να φτάσει στα 10.000 ευρώ και να πάει ακόμα περισσότερο ανάλογα με το είδος της παράβασης, το εύρος της παράβασης. Δηλαδή άλλο είναι να έχουμε απόκληση του ενός ή των δύο ή των τριών πελατών και άλλο να έχουμε 200, 300, 500 πελάτες που δεν έχουν καταγραφεί. Αλλά το κυριότερο από όλων είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα έρθουν αντιμέτωποι με το κλείσιμο των ίδιων των επιχειρήσεών με ό,τι αυτός δεν πάγεται.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Pepsi Regular Twist 1 ευρώ και 19 λεπτά. Παγωτά Magic με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ Φράουλα Ιροδάκινο 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack δώρο μωρομάντιλα. Ελληνική χοιρινή πανσέτα 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο μας. Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτηματαγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να γίνει μονομερώς, καθώς η ελάχιστη διάρκεια για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
1: Η εύρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
2: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
2: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί και αν επιχειρήσει

0: ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
1: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο νοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και νοικιαστή.
0: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον νοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφή και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
1: Σε μια περίοδο που η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Η προβλέψη είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση, επομένως το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, δραματική κλιμάκωση παρουσιάζουν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τον αριθμό των νεκρών αμάχων για το μήνα Ιούλιο να ξεπερνά ήδη τους 55, μετά και τα τελευταία φωνικά πλήγματα που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ 5 βαλιστικών πυράβλων, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές υποδομές σε Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσόνα και Οδυσσό.
1: Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Ουκρανία τον Ιούλιο, μετά τους 7 που σκοτώθηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις κατά το τελευταίο 24ωρο με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Έναν θάνατο ανέφερε στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι αποθήκες τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την ρωσική πυραυλική επίθεση. Μια μεγάλη έκρηξη στο Κίεβο ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να προλάβουν να ηχήσουν έγκαιρα οι προειδοποιητικές σιρήνες. Η ανησυχία των κατοίκων εντάθηκε, καθώς μπορεί να είναι μια σπάνια δυσλειτουργία του συστήματος, αλλά οι ρωσικές επιθέσεις είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα. Σε άλλη περιοχή της Ουκρανίας, μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε νότια περιφέρεια όταν ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με κατευθυνόμενες αεροβόμβες, όπως δήλωσε επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική περιφέρεια του Χάρκοβο και άλλοι δύο στη γραμμή του μετόπου. Στην περιοχή της Χερσόνας, στο νότο, ανέφεραν αξιωματούχοι. Ρωσικές επιθέσεις καταγράφηκαν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τρεις σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το τελευταίο 24ωρο 5 πυράβλους Ισκαντέρ και 169 drones. Η Ρωσία έχει πλήξει την Ουκρανική πρωτεύουσα με πολλαπλές μεγάλες φωνικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα, σκοτώνοντας πάνω από 50 ανθρώπους αυτόν το μήνα. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να παραδώσουν πυρομαχικά για την αναχέτηση των υπερταχαίων και δύσκολα αναχαιτήσιμων βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα, σημαντική ενίσχυση για την αμυντική γραμμή του Όφη, ο οποίος προχωράει στη μεταγραφή του διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη. Ο Όφη ενισχύεται σημαντικά στο κέντρο της άμυνάς του, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει και βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής βρίσκεται ο Όφη, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονος στόπερ αποτελούσε από την πρώτη στιγμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο της άμυνας και οι δύο πλευρές έχουν πλέον δώσει τα χέρια με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Σιέλης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους Ασπρόμαυρους. Ο διεθνής αμυντικός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική ποδοσφαιρική ηλικία, έχοντας ήδη σημαντικές παραστάσεις τόσο από το ελληνικό όσο και από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες αγγλικών συλλόγων, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανετολικού στη Super League. Η πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα ήταν με το Βόλο, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του Αποέλ και της Λεύσκη Σόφιας. Με την προσήκη του Σιέλη, ο Όφη ενισχύει σημαντικά το κέντρο της αμυνάς του, αποκτώντας ένα ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, εμπειρία και προοπτική, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με αρνητικό πρόσημο και σημαντικές απώλειες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, που υποχώρησε στις 2.487,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 2,14%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 358,53 εκατομμύρια ευρώ, 20 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 99 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
2: Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
1: Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς, χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Η καρδιά μου με κρατούσε πίσω. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση του βηματοδότη προγραμματίστηκε πολύ νωρίτερα, βρήκα ξανά τα βήματά μου.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Φυσικά, Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
8: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
11: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
12: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
13: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
13: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
14: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
15: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
14: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
16: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
14: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της ομήνωας την γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
15: Μπα.
14: Ξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
14: Πολλά ή λίγα.
15: Δηλαδή.
14: Μπαξεβγάνης.
16: Κάτι λίγα.
14: Μπαξεβγάνης.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
6: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
5: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
6: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τα στείλα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τίκ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.

0: η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα. Προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το Τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα, με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα που ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη τους τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
0: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
1: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
1: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
0: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
1: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιο μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
0: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
1: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας θα επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια

0: υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία είτε δημοτικού είτε ακόμα και νηπιαγωγεία που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν. Οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός στο αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Πράγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου με σωστές οδηγίες, να

σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.

0: γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο. Και μετά να βγάλει ένα output και να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνικής νοημοσύνης να αναγνωρίζονται ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητας μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου?
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή, όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα? Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή?
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή, από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην Πάνω.

0: και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στην Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για σας.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου, αλλά και των επιστημών γενικότερα, είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: το έργο. Τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες. Αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκάδους καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσει τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνει σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Μάλιστα. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις

0: διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, στον όχι, απλό όχι, καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς φρεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα, μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάνε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε ντρόν. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για ντρόν ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκρυο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
2: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα, έφυγα, κλείδωσα, κλείδωσα.
1: Κόλλησα, άργησα, φρέναρα.
2: Άνοιξα, μέτρησα, σχεδίασα, πλήρωσα, έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θα ήθελα...
5: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
4: Χωρίς.
5: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτιράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε όλο. Okay. Πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μήκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μήκητων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4...
0: Είναι πολλές... βασικοί πυλώνες των καλλιεργειών.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά... αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί. Και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι είναι. Κατά το δικό μου μυαλό είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... Έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας σε αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί
0: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η Ελιά και το Αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της, για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της Ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην Ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο Αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
0: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
1: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα, αν θέλετε ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στη κλιματική αλλαγή, γιατί όπως είπαμε δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιέργειας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου, το οποίο τι σημαίνει, μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο, αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
0: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
1: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
0: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
1: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
0: Καινοτροπία.
1: Ναι. Η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
0: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση τώρα είναι Όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακροχρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Ναι.
0: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
1: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήματος γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
0: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα. Οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται?
0: Σωστά.
1: Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
0: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρίο κρίκος, ναι, ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
0: Επιδερμικά στην αρχή.
1: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες,

0: νέες λύσεις, νέες προτάσεις, μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπει κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, τον μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος.
1: Προσκολλημένος.
0: Κάπως ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. Δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη

0: και για την επόμενη φάση. Η επόμενη φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ...
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Φυσικά Jessin και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά

0: Υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές, 5 αστέρια είστε Camelot, και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δισεύρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή. Και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουεϊ και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή. Πολύ τρυφερή, καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε, και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχει κάποια ερώτηση κατά τη
0: διάρκεια. Έχω, πώς δεν έχω.
1: Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασε.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό υπονόησες.
1: Τώρα το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, η λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Έχουν πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά, μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος, βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση λέει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην καθομιλουμένη
1: και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκία, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσία σου σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν. Υπάρχει μια τάκα που λέει στρατηγία, τι ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα ιδρέο. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο.

0: Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
1: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
0: Τα δικά μου παιδιά είναι δύο. Είναι ο ένας είναι 5 χρονών περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
1: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
0: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Φαίνεται να τους αρέσει.
1: Αγόρια είναι και τα δύο.
0: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπε σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν. Έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
1: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτή την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
0: Όχι λίγο.
1: Λίγο πολύ.
0: Είναι ψυχοθεραπεία, είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια, για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
1: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
0: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα όταν γεννήθηκα πολύ μικρός, 4-5 χρονών.
1: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
0: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
1: Η μαμά είναι από εδώ.
0: Η μητέρα μου είναι...
1: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς...
0: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
1: Από τη Μάνη.
0: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
1: Α, αυτό δεν το ήξερα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι.
0: Δικηγόρος, ναι.
1: Ο Σωτήρης Μποκέας.
0: Σωστά.
1: Μαμά Μαρίνα.
0: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
1: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός... Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέγεται το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
0: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές οι κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω
1: στη
0: Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
1: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
0: Είχε η οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
0: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
1: Και έρχεστε εδώ πότε?
0: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου, εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια, ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου.

0: ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη με δημοτικού, συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
1: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά.
0: Κοίτα, τώρα Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές.

0: κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
1: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
0: Στο επόμενο επίπεδο.
1: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μπογκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ναι, ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
1: Ναι.
0: Αυτή η παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, τον θυμάμαι στο παιχνίδι με την Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών.
1: Σωστό.
0: Ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 10, χρονών.
1: Ναι, το 92,
0: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός. Γιατί έχω καταφέρει, έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά, βέβαια στην Κηπούπολη όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, το Μάνο. Θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιποιηθεί κιόλας για να έρθει ο
1: Γκέραρτ
0: στο δωμάτιο. Και ήταν, ας πούμε, μια στιγμή που δεν την ξεχνάω, τη φιγούρα του. Καθώς μπαίνει στο δωμάτιό μου, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι από τις στιγμές που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει είμαι Όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι Όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι Όφη.
0: Ναι, βέβαια, Όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορούν να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει όχι. Καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι Όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μου αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειες μου, αλλά από εκεί και πέρα μόνο Όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει μα μόνο Όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος, απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι Όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη νομίζω μας γεμίζει τόσο πολύ όσο ας πούμε 5 πρωταθλήματα μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι.
1: Να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία.
1: Σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο. Έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν. Από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί.
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο.

0: Γκέραλτ.
1: Στον Γκέραλτ. Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε. Θα το παίρνανε και άλλοι παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους. Θα δικήσω, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτή
1: εκφράζει
0: τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπεις μάθη τηλεόραση. Πηγαίνεις συχνά στο γήπεδο.
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του Όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών κτλ. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη,
0: στη Λιβαδιά φέτος.
1: Στον Επαναληπτικό.
0: Δυσκολίες στη Λιβαδιά φέτος πάρα πολλές. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά τα ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο.
0: Μοναδικό.
1: Μοναδικό.
0: Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά. Που εντάξει, το κύπελο θα μπει, συντροπιωθεί και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι, δεν το διάβασα. Σε είχα ακούσει κιόλας, γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια και ήταν να βραβεύσει τον Νίκο Νιόπλια, είχες πει ότι είμαι ευγνώμων στο θείο μου, τον Βασίλη Ξημέρη, που με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το είπες και προηγουμένως, οπότε άρα ήταν αναπόδραστο. Λόγω των σχέσεων της οικογένειας Ξημέρη, ο οποίος είναι αδερφός μητέρας ή...
0: Αδερφός μητέρας
1: μου.
0: Το λέω, το είπα και σε εκείνη την εκδήλωση, γιατί ήθελα να τον ευχαριστήσω. Γιατί όλο αυτό που κι εγώ πλέον βιώνω με τον Όφη, το χρωστάω σε αυτόν. Εντάξει, ο Βασίλης Ξημέρης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ταυτιστεί. Εγώ τον ταυτίζω με τον Όφη. Για πάρα πολλά χρόνια ζούσε για τον Όφη. Έχει σηκώσει μεγάλο βάρος και για τις υποδομές του Όφη. Το κλειστό γυμναστήριο, το ΒΑΚ, στο ΒΑΚ, το γήπεδο μπάσκετ. Έχει την υπογραφή του, ο αεραστέχνης Όφη για πάρα πολλές δεκαετίες. Στην ΠΑΕ όταν ήταν. Επομένως. Ξέρω τον αγώνα του, έχω ζήσει στιγμές, έχω δει τις στεναχώριες του, έχω δει τις χαρές του, τις λύπες του σχέση με τον Όφη. Μαθήματα πάρα πολλά από αυτή την εμπειρία. Όμως είμαι πραγματικά ευγνώμων που μέσα του Βασίλη Ξημέρη γνώρισα, έγινα Όφη και πήρα και πολλά μαθήματα που νομίζω μου είναι χρήσιμα όχι μόνο για τον Όφη και τον αθλητισμό, προφανώς ζωής, γιατί ήταν και πολύ έντονος αυτοδιοικητικός. Είχε πορεία και στην αυτοδιοίκηση και της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και του Δήμου Γαζίου τότε.
1: Στην ίδια εκδήλωση είχες επισημάνει και το γεγονός ότι, εντάξει, Όφη είναι η ομάδα του Ηρακλείου, αλλά προπονείται.
0: Βέβαια, εμείς τους θεωρούμε δημότες μας.
1: Δημότες
0: διότι ο Όφη, το σπίτι, η καθημερινότητα του Όφη βρίσκεται στο Σκαφιδαρά. Εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις προπονητικές υπερσύγχρονες, έχουν ανανεωθεί μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του Μιχάλη Μπούση. Είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Συνδέεται ο Δήμος Μαλεβιζίου, ο Δήμος Γαζίου, η κοινότητα Γαζίου με τον Όφη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και δίπλα, με γειτονιά είμαστε. Επομένως, εμείς τους βλέπουμε και καθημερινά εκεί. Πολλοί παίκτες του Όφη, ο ίδιος ο προπονητής γυρίζουν
1: στις
0: γειτονιές μας. Είμαστε άριστα συνδεδεμένοι και είμαστε περήφανοι που είναι εκεί ο Όφη. Θέλουμε, είναι και αν θέλετε ένα ζητούμενο και από τη δική μου τη μεριά, είναι το πώς θα διαχυθεί αυτή η εμπειρία, αυτή η ακτινοβολία του Όφη και στα αεραστεχνικά σωματεία της περιοχής. Θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση και συνεργασία.

0: και ας το πούμε το παράδειγμα μιας καλής οργάνωσης να περάσει και στα εργασιακά σωματεία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια νίκη της περιοχής να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.
1: Πώς προέκυψε η φιλολογία, η φιλοσοφική και η γλωσσολογία.
0: Γλωσσολογία...
1: Μπαμπινιώτης.
0: Μπαμπινιώτης, σημαντικός γλωσσολόγος.
1: Τον είχες καθηγητή.
0: Είχα βέβαια τον Μπαμπινιώτη, όχι στη φιλοσοφική, είχα τα βιβλία του.
1: Τα βιβλία, εντάξει.
0: Αλλά είχα καθηγητή στη φιλοσοφική τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον σημερινό Δήμαρχο Ηρακλείου, γλωσσολόγος.
1: Γλωσσολόγος, ο καλοκαιρινός.
0: Βέβαια. Προέκυψε γιατί εγώ ήμουν θεωρητική κατεύθυνση. Βέβαια, επειδή είχα και ήμουν καλός και στα θετικά, η γλωσσολογία έχει πολύ μεγάλη έτσι, σχέση, είναι πιο θετική, ας το πούμε, πλευρά της φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Ήθελα να περάσω σε αυτή τη σχολή, ήταν μια επιλογή το Ρέθυμνο, ήταν κοντά, παίξανε πάρα πολλά πράγματα ρόλο εκείνη την περίοδο. Και αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, πάλι στο Ρέθυμνο θα ήθελα να περάσω τη δική μου ζωή.
1: Και πώς προέκυψε τη συνεχεία η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Αυτό είναι μεταπτυχιακό, έτσι.
0: Μεταπτυχιακό είναι αυτό και ήταν και η δουλειά μου για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Πριν αναλάβω, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος στο Μαλεβίζη, αυτή ήταν η δουλειά μου.
1: Έχεις ένσημα.
0: Έχω ένσημα.
1: Μπράβο, να το πούμε. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλλος Μπογκέας έχει ένσημα και γιατί λένε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ανεπάγγελτοι.
0: Και από την φοιτητική μου ζωή έχω.
1: Είναι πολύ άδικο αυτό. Εντάξει.
0: Είναι άδικο, δεν είναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν παραδείγματα που πραγματικά αξίζουν να αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, εγώ επέλεξα να ασχοληθώ με αυτόν τον κλάδο, διότι και στη φοιτητική μου ζωή είχα μια έντονη δραστηριότητα και με το συνδικαλισμό το φοιτητικό και με την έκδοση φοιτητικών εφημερίδων. Και με τα έντυπα γενικότερα και η διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων, των συμφοιτητών μου, το πώς θα κάνουμε μια καλύτερη ομάδα για να πετύχουμε πράγματα, μου δημιούργησε, μου κέντρωσε ενδιαφέρον να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο. Το επέλεξα σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Περίπου 2 χρόνια σπούδασα σε αυτό το αντικείμενο και αμέσως μετά ήμουν τυχερός που ξεκίνησε αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πολύ μεγάλη, μια πολύ σημαντική αλυσίδα του Γιάννη Τουσμπόκου. Που πραγματικά άφησε νομίζω μια ιδιαίτερη ιστορία στο πώς ένας επιχειρηματίας ξεκινάει από τα πρώτα βήματα
1: ναι, ναι.
0: Και εξελίσσει τη δουλειά του, την επιχείρησή του σε κάτι πολύ σημαντικό και ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εκεί. Να αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι ένα αντικείμενο που νομίζω βρίσκει πεδίο πολύ σημαντικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια με άλλους όρους. Εδώ πρέπει να προσαρμόσει τα δεδομένα, δεν είναι ιδιωτικός τομέας, είναι δημόσιος, έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη. Αλλά σίγουρα η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία με ανθρώπους δηλαδή και να παίρνεις από αυτούς το καλύτερο, είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογές σε πάρα πολλά αντικείμενα. Εξάλλου, όλοι και στον αθλητισμό και ειδικά αυτοί που ασχολούνται. Προπονητές ή διοικήσεις των ομάδων νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο πεδίο που σχετίζεται με τη διαχείριση
1: 100% ανθρώπινου δυναμικού. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα, human resources και όλα αυτά.
0: Ναι, είναι...
1: Προφανώς. Το Μενέλαος πώς προέκυψε,
0: Το παππού μου.
1: Πότε γιορτάζει ο Μενέλαος.
0: Ο Μενέλαος, κοίτα, τώρα θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν εδώ οι εκκλησιαστικοί. Εγώ δεν γιόρταζα ποτέ γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα τα γενέθλιά μου και ήμουν και χαρούμενος στα γενέθλιά μου και μάλιστα το θεωρούσα και μοναδικό, άρα δεν με πείραζε. Τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι υπάρχει μια γιορτή στις 22 Ιουλίου. Επομένως, δεν μου έρχεται,
1: ναι.
0: Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου έρχεται γιατί δεν το έχω βιώσει από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά έχω αρχίσει και το συνηθίζω, επομένως...
1: Έχω φοβερή ατάκα του Γιώργη του Μαρινάκη, του Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου των ΕΔΕΙΑ και της ΠΕΔ.
0: Πολύ καλό αυτοδιοικητικό.
1: Και φίλου που ξέρω. Και μια φορά τον είχαν, ήταν του Αγίου Γεωργίου και βάραγαν τα τηλέφωνα.
0: Ασταμάτητα.
1: Και γύρισε και είπε... Πόσο θα ήθελα να με λένε Μενέλαο. Σου το έχω ξαναδεί.
0: Έχει αρχίσει και γυρίζει και στο Μενέλαο αυτό.
1: Λοιπόν, Μενέλαος είναι το μένος και ο λαός.
0: Σωστά.
1: Πόσο μένος έχει ο Μενέλαος Μπογκέας. Το λαός είναι δεδομένο γιατί διοικείς.
0: Μένος.
1: Απευθύνεσαι στο λαό.
0: Μένος δεν έχω.
1: Δεν
0: έχω. Χθες ήμουν σε μια διάλεξη. Στα καλέ, σε μια εξαιρετική διάλεξη. Παρουσίαση. Μιλούσε ο Γιάννης Παπαδάκης. τον άκουγα για πρώτη φορά, όπου ουσιαστικά μιλούσε για τη θεολογία και την επιστήμη και αν είναι η θεολογία επιστήμη ή η θεολογία ή επιστήμη.

0: μείνει η θεολογία και κάτι τέτοιο, τώρα κάνω και κάποια λάθη. Αλλά είπε ότι κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό η λέξη αναστάτωση. Να νιώθουμε αναστατωμένοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμένα με αναστατώνει με την έννοια του έρωτα και της αγάπης και της όρεξης για δουλειά το να μπορώ να προσφέρω με όλες μου τις δυνάμεις κάτι για αυτόν τον τόπο. Αν αυτό μπορεί να το πει κάποιος μένος για...
1: για δημιουργικότητα.
2: το
1: αγοράζω.
0: Ίσως το αγοράσω κι εγώ.
1: Ο Μενέλος στη μυθολογία, στα ομηρικά έπι, είναι αδερφός του Αγαμέμνονα και είναι σύζυγος ωραίας Ελένης, την οποία έκλεψε ο Πάρης και άρχισε ο Τροϊκός πόλεμος.
0: Έτσι λέει ο Όμηρος.
1: Έτσι λέει ο Όμηρος. Εσύ δεν έχεις ωραία Ελένη, έχεις ωραία Μαρίνα. Σωστό.
0: Ωραία Μαρίνα είναι η μητέρα μου. Η γυναίκα μου είναι η Άννα.
1: Και η Άννα. Περάκι.
0: Περάκι, σωστά. Κοίτα τώρα, Βασίλη, εμένα είπες πριν για τα παιδικά μου χρόνια κτλ. Μπαίνουμε σε βαθύτερα τώρα θέματα, αλλά αξίζει να το πω αυτό, γιατί δεν μου έχει δοθεί πολλές φορές ευκαιρία και εγώ δεν θέλω να το πω. Αλλά είσαι τόσα χρόνια στο κρουμπέτι, θα μου βγάλεις και τις απαντήσεις.
1: Όπως λέμε και με το Λευτέρη, τον Περάκι που γράφουμε, ξεκλειδώνουμε τις ψυχές των ανθρώπων κάθε Πέμπτη.
0: Λοιπόν, και αν δεν το κάνουμε εδώ, που θα το κάνουμε εξάλλου. Είμαι πολύ περήφανος για τη μητέρα μου, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, όταν μείναμε μόνοι μας, πλέον με την ατυχία που είχαμε με τον πατέρα μου, σε πολύ μικρή ηλικία το χάσαμε. Η μητέρα μου ουσιαστικά πήρε και το ρόλο και του πατέρα και της μάνας.
1: Ναι, από όλα.
0: Δύσκολες συνθήκες, με τη στήριξη βέβαια της οικογένειάς μας συνολικότερα. Και νομίζω ότι μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε μέχρι εδώ που είμαστε και μας οδηγεί ακόμα. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος, είναι πρότυπο για μένα, πρότυπο για όλους μας. Και πραγματικά δεν ξέρω... Δεν μπορώ να με λόγια να περιγράψω αυτό που πραγματικά έχει προσφέρει σε μένα και στην οικογένειά μου, ακόμα και σήμερα σε όλους μας, στην αδερφή μου. Αλλά είναι ορισμός του ανθρώπου που λέγεται μάνα, είναι μητέρα. Συμπυκνώνει μέσα σε αυτή τη λέξη τα πάντα.
1: Έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί στο βράδυ, τον αντέχει σύζυγός του.
0: Δύσκολη η συνθήκη αυτή, ειδικά για μία σύζυγο που δεν έχει συνηθίσει, που δεν είχε, ας πούμε, στο περιβάλλον της περιπτώσεις έντονων ενασχόλησης με τα κοινά, στηρίζει πάρα πολύ με την υπομονή, με την ανοχή, με την συνεργασία σε διάφορα μέτωπα, με τον κοινό βηματισμό σε κάποια άλλα, με τις λύσεις που από κοινού βρίσκουμε για να ξεπερνάμε προβλήματα.
1: Σωστό, απαραίτητο.
0: Δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για κανέναν και για καμία που καλείται να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη καθημερινότητα. Με πάρα πολλές υποχρεώσεις, με πάρα πολλά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι και ο γενικός κανόνας, νομίζω ότι διαφέρω και πάρα πολύ από τους ανθρώπους της γενιάς μου, που καθημερινά αγωνίζονται για να καταφέρουν κάτι και στο επάγγελμά τους, στη δουλειά τους, στη ζωή τους. Έχω φίλους που είναι λογιστές, που είναι δικηγόροι, που είναι δάσκαλοι, που είναι αγρότες. Δεν νομίζω ότι λείπουν λιγότερες ώρες από το σπίτι από την
1: υπόλοιπη. Όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν πρωτάκουσες το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», πρώτα απ' όλα θεωρώ το δεδομένο ότι το έχεις τραγουδήσει. Κοιτάω από θέμα σε θέμα τώρα, αλλά μου αρέσει αυτό το πικ-πονγκ.
0: Και το βάζω και όσο μου στείλει στο σπίτι, το συνεχίζω και τα.
1: Αν γυρίζεις 3-4 χρόνια πίσω, που όφι ήταν ακόμη στα σπάργανα αυτό που έχει γίνει τώρα, θα περίμενες ότι θα βρεθεί στο σημείο να παίξει 4 τελικούς μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου και 2 τελικούς Super Cup.
0: Δεν θα το φανταζόμουν, όχι, γιατί εντάξει, είχαμε περάσει μια δύσκολη δεκαετία, 15ετία. Δηλαδή,
1: η ομάδα έπεσε.
0: Είχε χαθεί, ας πούμε.
1: Ταλαιπωρήθηκε. Ανθρωπικότητα έπρεπε να μπουν φυλακή. Έχασαν τις περιουσίες.
0: Πάρα πολλά πράγματα συμπυκνώθηκαν σε περίπου 15 χρόνια. Συνέβησαν.
1: Τσαλακώθηκαν
0: πολύ. Μια ιστορία πολύ συμπυκνωμένη με πάρα πολλές διοικήσεις, με καλές διοικήσεις, με προβλήματα, με επιτυχίες κάποιες φορές, με λιγότερες επιτυχίες κάποιες άλλες. Αλλά ήταν μια περίοδος που είχε χαθεί αυτή η αίσθηση ότι όφι είναι μεγάλη ομάδα, που θα είναι διαρκώς μεγάλη ομάδα. Αυτό δεν το περιμέναμε που θα συνέβαινα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς, αθόρυβης κάποιες φορές, που και εμείς οι ίδιοι την αμφισβητήσαμε. Μπήκαμε στο τρυπάκι να πούμε μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι λείπει. Και μπορεί και να λείπει. Δεν ξέρει κανείς ποτέ, γιατί η επιτυχία κρύβει κάποιες φορές προβλήματα.

0: παθογένειες. Αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο η δεύτερη αυτή χρονιά της παρουσίας του Office κύπελο σε τελικό κυπέλου δείχνει ότι κάτι δουλεύει σωστά. Δείχνει ότι έχουν μπει κάποια πράγματα στις ράγες. Και ότι υπάρχει ένα όραμα, υπάρχει μια διοίκηση που στηρίζει κάποιες αποφάσεις. Ένα επιτελείο ανθρώπων που δουλεύει και τρέχει για την ομάδα. Ένας σίγουρα οι παίχτες, εννοείται ότι καμιά φορά το ξεχνάμε. Όταν έρχονται επιτυχίες, ναι, βάζουμε ναι. Και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Και χρειάζονται όμως η στήριξη και τη στιβαρότητα και την οργάνωση μιας καλής διοίκησης που θα δίνει τον παλμό και θα δίνει και το μήνυμα.
1: Είχες την ευκαιρία, είτε θεσμικά ως δήμαρχος Μαλεβιζίου, είτε ως από καθαρά αθλητικής και συναισθηματικής πλευράς και καψούρας αθλητικής, να κουβεντιάσεις με τον Μιχάλη Μπούση?
0: Έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο και στο γραφείο μάλιστα έχει έρθει στο Δήμο Μαλεβιζίου πριν περίπου 2,5 χρόνια, όπου είχε γίνει μια συζήτηση ευρύτερη για τα θέματα του Όφη, του Σκαφιδαρά, τη συνεργασία, το γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Σωστό.
0: Το νέο γήπεδο του Όφη, που είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό θα πρέπει να είναι, νομίζω, η επόμενη μεγάλη νίκη του Όφη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμένα με ικανοποιεί αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει. Δεν το γνωρίζω προσωπικά. Δεν έχω άποψη για το πώς λειτουργεί τις επιχειρήσεις του και πώς διοικεί τον Όφη. Αλλά από αυτό που βλέπω και αυτό που αντιλαμβάνομαι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, ενδεχομένως με το δικό του τρόπο. Και είναι,
1: my way.
0: Είναι προφανώς fair αυτό. Είναι δίκαιο να το λέμε και να συμβαίνει. Και που αξίζει να το στηρίξει και η πόλη και το νησί.
1: Ποια είναι η πιο. Βέβαια, μου μαρτύρησες προηγουμένως το. Τότε τα μάτς με την Αθλέτικο, προφανώς η τελική, ο Βόλος, το Άκα με τον Ολυμπιακό, ο περσινός τελικός. Αλλά ποια είναι η πιο όφη στιγμή που έχεις στο μυαλό σου?
0: Κοίτα να δεις, η πιο όφη στιγμή που έχω στο μυαλό μου είναι στιγμές του όφη, θα σου πω, της Β' Εθνικής.
1: Της Β'
0: Εθνικής. Και της Ανόδου, εκείνα τα παιχνίδια, τα δύσκολα που εκείνες οι στιγμές νομίζω ήταν οι στιγμές πραγματικά θετικές όφη. Ήταν δύσκολες στιγμές για την ομάδα. Υπήρχε βέβαια παλμός, υπήρχε πίστη και τότε. Ήταν γεντίκουλες στιγμές. Ήταν στιγμές αγρίτη, στιγμές αυτής της ομάδας τότε που καπάνταει. Εμένα μου άρεσε εκείνη η ομάδα. Δεν τη θυμάμαι ως ομάδα Β' Γ' Εθνικής, αλλά ως όφη πάντα δεν άλλαζε κάτι. Επομένως, δεν θα πω το κύπελο, γιατί θα.
1: Καλά.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι είναι η πιο όφη στιγμή, εννοείται αυτό, αλλά είναι κάποιες άλλες στιγμές πιο μικρές, πιο προσωπικές, που τις θυμάμαι, ας πούμε, και τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Είναι στιγμές με φίλους μου, είναι μπαράζ, είναι παιχνίδια στον Πανιόνιο, στη Νέα Σμύρνη, τότε με τις πάλι Β' Εθνική. Είναι τέτοια δύσκολες στιγμές που όμως έχουν τη δυσκολία τους και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τις θυμάσαι.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.

WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
15: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Εδώ είμαστε απόψε με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον Μενέλα Ομποκέα, στα καταστήματα Κόσμος Πόρ, που ούτως ή άλλως και εκ προημίου ενδείκνεται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το 35ο box out στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανάπ, με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, βεβαίως, βεβαίως. Και που, επειδή έχουμε κάνει 2-3 αναφορές στο γήπεδο, στο δικό στο μυαλό, δεν είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει, προφανώς, πώς θα έπρεπε να κινηθεί. Είναι η επόμενη μέρα, πώς θα έπρεπε να κινηθεί.
1: Σε σχέση με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στο
0: Έκανα
1: μυαλό
0: οικόπεδο,
1: του.
0: Ο Δήμος
1: θα θέλαμε πολύ να είχαμε ένα οικόπεδο και να μπορούσαμε να το αξιοποιηθεί από τον Όφη. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει συζήτηση που έχει γίνει, καταλαβαίνω, και από τις πληροφορίες που έχω υπάρχει συζήτηση. Ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς θέλει να στηρίξει αυτή την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω αν τελικά τα όσα συζητήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου έχουν πεδίο εφαρμογής. Ακούω ότι ναι, υπάρχει προοπτική. Και ως καφεδαράς θα μπορούσα να είναι μια προοπτική για ένα ιδιόκτητο γήπεδο. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες και για τα δεδομένα και για τις συνθήκες και για το ποιο είναι το πλαίσιο που καλείται. Και για το γιατί που λέει, βέβαια, ακούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ενδεχόμενης ανακαίνησής του και μικροεπέκτασής του για να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη λύση. Νομίζω όμως ότι πρέπει σύντομα να υπάρξει λύση, πρέπει να υπάρξει πρόταση και πάνω σε αυτή την πρόταση να δουλέψουμε όλοι, να βοηθήσουμε καθένας με τον τρόπο του.
0: Αν ο Μενέλος Μποκέας ήταν ποδοσφαιριστής, ποιος τωρινός ποδοσφαιριστής του θα ήθελε να είναι?
1: Ο Ανδρούτσος.
0: Ο Ανδρούτσος, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει ο Ανδρούτσος. Έπαιζα σε αυτές τις θέσεις στις σχολικές ομάδες ποδοσφαίρου. Μ' αρέσει ο Ανδρούτσος, είναι ένας έξυπνος παίχτης, είναι δραστήριος στο γήπεδο, είναι παντού, χαμηλών τόνων και είναι εργάτης. Δημιουργικός και θα παίξει και θα κάνει και το σκληρό μαρκάρισμα.
0: Σωστό. Εκτιμητέως εξού και η πρόσκληση της Εθνικής Ομάδας για επιστροφή του τώρα.
1: Ναι, μου αρέσει ο Ανδρούτσος και μάλιστα ξέρεις η γη μου. Μ' αρέσουν και άλλοι παίκτες.
0: Ναι,
1: δεν τους αδικήσω τώρα γιατί τους βλέπω και καθημερινά. Βλέπω πολύ συνάδελφο το Χρήστο Γιώργο. Είναι και πολύ καλό παιδί. Όπως και το Φούντα. Ξέρεις η γη μου και γενικότερα τα νέα παιδιά βλέπουν Ρονάλντο, Μέση, Φούντα, βάζουν τον γκολ. Δεν έχουν καταλάβει ότι. Δεν ξέρουν ακόμα ότι αυτός που είναι και πίσω στην άμυνα ή στο τέρμα ή στο κέντρο πολλές φορές είναι ένα πολύ σημαντικό γρανάζι μιας ομάδας. Έτσι, αλλά περισσότερο παιδιά εκεί, Ανδρούτσος.
0: Μου πετάς την μπάλα οπότε δεν μπορώ να μην την πιάσω. Και επειδή βλέπω και αυτή την μπάλα εδώ και επειδή η εκπομπή γυρίζεται και η εκπομπή θα προβληθεί μεσούντος του Μουντιάλ και επειδή ανέφερες και τον Ρονάλντο και τον Μέση, έχεις πρώτον, συμπάθεια, δεύτερον, εκτίμηση.
1: Μεταξύ των δύο.
0: Όχι. Αυτό μετά. Ποια ομάδα...
1: Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχω.
0: Είμαι ποια είσαι,
1: έχω,
0: ποια συμπάθεια, ποια γουστάρεις.
1: Εκεί τα παιδικά μου χρόνια, αγαπημένος παίκτης Ζιντάν. Επομένως,
0: ναι, οπότε Γαλλία. Μπαπέ, okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μ' αρέσει τόσο ο Μπαπέ.
0: Δεν
1: μ' αρέσει. Αλλά συμπαθώ τη Γαλλία λόγω Ζιντάν. Έχω μείνει εκεί τώρα στο Ζιντάν, σε εκείνη τη φουρνιά, φοβερή φουρνιά της Γαλλίας. Δεν μ' αρέσει τόσο πολύ ο Μπαπέ. Είμαι πιο De Paul στην Αργεντινή. αλλά εντάξει, θέλω να το πάρει η Γαλλία έτσι.
0: Ρονάλντο ή Μέση?
1: Μέση.
0: Μέση. Γιατί Μέση?
1: Πιο τελικάτος.
0: Πιο τελικάτος.
1: Πιο, νομίζω, team player, πιο ηγέτης ίσως για τους συμπαίκτες του. Μάλλον φαίνεται τον στηρίζουν περισσότερο, τους κερδίζει περισσότερο. Έχω την αίσθηση, ίσως και από εσάς δημοσιογράφους, βέβαια, για το πώς θα παρουσιάζεται από τα μέσα, ότι ο Ρονάλντο είναι λίγο πιο βαρύδι στην ομάδα στην Πορτογαλία. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ, θα το πω εγώ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και φοβερός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Πες μου μια προσωπικότητα του αθλητισμού που σου φαίνεται πολύ γοητευτική. Για πολλούς λόγους. Ανεξαρτήτως αθλήματος, χώρας, εποχής.
1: Θα πω τον Καντονά.

0: Τον Καντονά.
1: Θα πω τον Καντονά. Θα πω κάτι θα προκαλέσει. Θα πω και τον Μπαρτζόκα.
0: Τον Μπαρτζόκα.
1: Θεωρώ ότι είναι μια προσωπικότητα που έχει.
0: Το οποίο κατά σύμπτωση, τώρα που μιλάμε, πριν από λίγη ώρα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολέου του Ολυμπιακού μέχρι το 2029.
1: Θα πω τον. Μοχάμεντ Άλι, ας πούμε, πιο παλιά. Προσωπικότητες που νομίζω ότι είπαν και κάτι άλλο πέρα από το άθλημά τους. Γι' αυτό δεν τρελαίνομαι και για τον Μέση και τον Ρονάλντο. Νομίζω ότι οι μεγάλοι αθλητές πρέπει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα βέβαια, ένα debate που ακούμε συχνά, αν πρέπει ο αθλητής να πει και κάτι παραπάνω ή δεν πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει.
0: Έτσι λέω και εγώ. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Συμβαίνει στην Αμερική, δηλαδή. Το...
1: Τώρα βέβαια πρέπει και το τι
0: το
1: λέει.
0: Το shut up and dribble που λένε
1: και
0: στην Αμερική.
1: Και το τι λέει καμιά φορά. Ίσως δεν πρέπει να το κριτικάρουμε. Ναι, ναι, γιατί ναι. Άμα λέμε ότι πρέπει να λέει, ας πει. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι οι προσωπικότητες που αφήνουν στίγμα και που διαμορφώνουν και νέες γενιές αθλητών και μια άλλη κουλτούρα είναι αυτές οι προσωπικότητες που έχουν πει και κάτι και έχουν δείξει και κάτι.
0: Την πετριά με την πολιτική και με τα κοινά. Πώς την έφαγες?
1: Την έφαγα κυρίως...
0: Φαντάζομαι ότι είχε έντονη δράση ως φοιτητής.
1: Είχα το μικρόβιο από την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Είχα ένα μικρόβιο που όμως δεν είχε εξελιχθεί, δεν είχε αυγατήσει. Το ρέθυμνο υπήρξε καθοριστικό. Υπήρξε καθοριστικό το ότι ήμουνα σε μια περιοχή, που, σε μια εποχή του ρεθύμνου, που στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν πολύ υγιή συνδικαλιστικά φοιτητικά κινήματα σε όλες τις παρατάξεις. Τους θυμάμαι σαν τους αθλητές. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιους συνδικαλιστές, φοιτητές, καλούς φοιτητές, επιστήμονες οι οποίοι ταυτόχρονα διεκδικούσαν πράγματα για το Πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές. Τους θυμάμαι, τους ταυτίζω με πρότυπα αθλητικά, ας πούμε, τους θαυμάζω για αυτό που άκουγα τότε. Όλο αυτό με μάγευσε. Είδα δηλαδή ότι μπορείς μέσα από τη συμμετοχή και τη διεκδίκηση να πετύχεις πράγματα. Παράδειγμα, τότε στο Ρέθυμνο δεν υπήρχε δωρεάν σύντηση, στέγαση και μεταφορά. Και με πίεση, με αγώνα, με διεκδίκηση, με παρουσία. Όχι μόνο με πανό και επανάσταση, αλλά και με παρουσία.
0: Και παρουσία.
1: Στα όργανα της συνδιοίκησης. Πετύχαμε σημαντικές αλλαγές. Όλο αυτό, η διάμεση φάση της ενασχόλησής μου με τη φοιτητική εφημερίδα, όπου έγραφα, μάθαινα, μ' άρεσε το γράψιμο, μ' άρεσε το... η εφημερίδα πάρα πολύ. Ήμουν ερωτευμένος με το τυπογραφείο. Δεν θα πω το όνομα του τυπογραφείου του Ρεθύμνου, θα το ξέρει σίγουρα. Ένα παλιό τυπογραφείο υπόγειο που ξημεροβραδιαζόμουν εκεί γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Η εφημερίδα, το ότι έψαχνα θέματα, το ότι μάθαινα το τι συμβαίνει και όλη αυτή η πρώτη φάση τη ενασχόλησή μου μέσω τη εφημερίδα με τα κοινά ήταν αυτό μικρόβιο που καρποφόρησε. Και που μου έβαλε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ζωή
0: και,
1: μου.
0: Και που αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2015 στις βουλευτικές εκλογές.
1: Αποτυπώθηκε σε επίπεδο τέτοιο, ναι. Αν θυμάμαι καλά, το 2015, προσπαθώ να θυμηθώ αν και πριν είχα διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι όμως, θέλω να πω κάτι που έχει την πλάκα του, ότι προσπαθούσα από το 2010 να είμαι δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος, στο Δήμο Μαλεβιζίου και δεν μπορούσα.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα. Απ' τη μία υπήρχαν ζητήματα εσωτερικής φύσεως, δηλαδή όχι δεν είναι η ώρα σου να κατέβεις τώρα, ας το καλύτερα την
0: άλλη
1: φορά. Την άλλη φορά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι την παράταξη που ήθελα να κατέβω. Επομένως υπήρχε ένα εμπόδιο πάντα και μια δυσκολία αφού είχα απογοητευτεί. Δεν μπορώ να κατέβω το δημοτικό σύμβουλο, ας πούμε, στην περιοχή μου.
0: Και λες, έτσι είσαστε. Θα βάλω κατευθείαν καθήμαρχος και θα βγω δύο φορές σειρά. Και δύο φορές έχεις βγει από την πρώτη Κυριακή, όχι?
1: Ναι, όχι, την πρώτη φορά το 19 είχαμε δεύτερη Κυριακή. Ήταν τότε με τον Κωνσταντίνο Μαμουλάκη. Η πρώτη ουσιαστικά εμπειρία, να το πω. Οι στιγμές εκείνες ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερες και εκείνη η προεκλογική περίοδος. Ξέρεις, καθώς μπαίνεις και ασχολείσαι και μετά βλέπεις και προχωράς, νομίζω τις στιγμές της πρώτης νιώτης, του πρώτου ενθουσιασμού, δεν τη ζεις. Αλλάζει αυτό, οριμάζει, μετεξελίσσεται. Ζεις άλλες στιγμές, πιο έντονες, όμορφες πάλι, αλλά με μια άλλη οπτική.
0: Μόνο ότι δεν έχει διατελέσει έτσι, επιφανής αθλητής, αλλά έχεις το μικρόβιο μέσα και όλα αυτά τα συναισθήματα που γεννιούνται

0: με την ιδιότητα του φιλάθλου και του ανθρώπου που αγαπάει πάρα πολύ τα σπορ. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στον αθλητισμό και στην πολιτική, έτσι.
1: Μ' αρέσει να παρατηρώ πράγματα και πολλές φορές ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός προπονητή ή ακούγοντας μια συνέντευξη τύπου ενός δημάρχου, π.χ. του Μαρινάκη, για να μην πω για εδώ, του Ηρακλείου και για μένα, βλέπεις ή ακούγοντας μια δημοτική ομάδα, μια συνεδρία μια δημοτική ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές στιγμές και όχι πολλές, πάρα πολλές. Ταυτίζεται ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα, γιατί είπαμε ότι είναι άνθρωποι, το πώς θα κινητοποιήσεις, το πώς θα δώσεις κίνητρο σε κάποιον, το πώς θα κάποιον στεναχωρημένο, απογοητευμένο, θα τον ξαναβάλεις να ασχοληθεί ή πώς θα πείσεις την ομάδα ότι ένας είναι ο στόχος. Και ο στόχος είναι η νίκη, είναι η επιτυχία του τόπου, είναι όχι το ατομικό, αλλά το συλλογικό. Εντάξει, τώρα...
0: Εσύ αισθάνεσαι όμως, δεν ξέρω, υπόθεση εργασίας κάνω, αισθάνεσαι ότι έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό λόγω του διδακτορικού και λόγω της ενασχόλησής σου με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δημοτικού. Το να κάνει ζάφτη, δηλαδή του δημοτικού συμβούλου.
1: Του μεταπτυχιακού, όχι διδακτορικού.
0: Ναι, του μεταπτυχιακού.
1: Θα ήθελα, αλλά δεν έχω.
0: Είσαι coach, δηλαδή είσαι πω, ο Μπράντοβιτς, ο Μπαρτζόκας, ο Κόντις.
1: Ο Μπράντοβιτς, τεράστιος προπονητής και νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία που έχει επιστρέψει εδώ. Κάνω μια παρένθεση για την μπασκετική, γιατί έχω το. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω πλεονέκτημα επειδή έχω κάνει το μεταπτυχιακό στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό, όπως είπα και πριν, είναι ένα asset, ας το πούμε, κυρίως σε νορμάλ συνθήκες. Να πας σε μια εταιρεία, μικρή, μεγάλη, πολυεθνική, να διαχειριστείς ανθρώπους, εργαζόμενους, στελέχη, που υπάρχουν συγκεκριμένα στην πολιτική ή στα κοινά, αλλάζουν τα δεδομένα. Προφανώς είναι σημαντικό να γνωρίζεις κάποιες βασικές αρχές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι, θεωρίες, αρχές, φιλοσοφικά θέματα σε σχέση με το πώς θα προσεγγίζεις τον άνθρωπο, πώς τον βελτιώνεις, πώς τον καθοδηγείς, πώς του κάνεις mentoring, πώς coaching, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, τα γνωρίζω γιατί αυτά ουσιαστικά συμβούλευα και σε συναδέλφους σε σεμινάριο που έκανα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς να συμμετέχω σε ομάδες ανθρώπων και πώς να παίζω και εγώ το δικό μου το ρόλο, είτε αυτός είναι ο ρόλος στρατιώτη, είτε ο ρόλος αυτού που πρέπει να ηγηθεί. Να παίξει ένα ρόλο.
0: Αμυντικό σκάφ ή επιθετικό σκάφ.
1: Αμυντικό σκάφ.
0: Εξάρι ή δεκάρι.
1: Εξαροχταράκι. Αυτό λοιπόν, επειδή έχω παίξει όλους τους ρόλους και έχω συμμετάσχει σε ομάδες ανθρώπων που μαζί διεκδικούσαν πέντε πράγματα, έχω άποψη και για αυτόν που είναι στην πίσω γραμμή και αυτόν που είναι μπροστά και ξέρω πάρα πολύ καλά τη σημαντικότητα που έχει ο καθένας για να πετύχει ένα αποτέλεσμα μια ομάδα.
0: Δήμος Μαλεβιζίου, άνω κάτω τελεία. Τι είναι, κάποιος δεν ξέρει, δεν έχει ξανακούσει ποτέ.
1: Είναι...
0: Τι θα έλεγες.
1: Δήμος Μαλεβιζίου είναι όνειρο, είναι τουρισμός, είναι ενδοχώρα, είναι σταφύλι, είναι πρωτογενής τομέας, είναι...
0: Σωστό αυτό, δηλαδή...
1: Είναι απ' όλα.
0: Είναι απ' όλα. Είναι φόδελε.
1: Είναι El Greco.
0: Τίλισος.
1: Είναι θάλασσα.
0: Είναι θάλασσα.
1: Είναι ψιλορίτης.
0: Είναι αμουδάρα.
1: Είναι αλμυρός. Ναι. Είναι γάζι σήμερα.
0: Γάζι.
1: Είναι ο έβδομος στα αναπεριοχές Natura. Δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση.
0: Όχι, εγώ συζητάω.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένας τόπος εμπειριών, ιστορίας, πολιτισμού, ανθρώπων και μεγάλης προοπτικής.
0: Πριν από 7 χρόνια, όταν εξελέγεις για πρώτη φορά, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα που έβαλες? Δηλαδή, τι σε κινητροδότησε, τι φίλτρα έτσι.
1: Αυτά που φανταζόμουν και ονειρευόμουν ως ένα μικρό παιδί στην περιοχή, που έπαιρνα το ποδήλατό μου και έφευγα από την Αγία Μαρίνα και γύριζα στην ηλικία του γιού μου σήμερα και ανησυχόταν το κάνει αυτός, αλλά εγώ τότε το έκανα και χωρίς κανείς να με ελέγχει. Και φανταζόμουν μια περιοχή που θα θυμίζει τις σύγχρονες πόλεις. Όσο κι αν ακούγεται αυτό, ότι το λέω τώρα γιατί ετοιμάζουμε κάποια έργα, εκτελούνται έργα με πεζοδρόμια, με
0: αναπλάσεις.
1: Ήταν ένα μεγάλο μου...
0: Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι
1: όλα
0: στίχημα,
1: αυτά. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Φανταζόμουν μια περιοχή με το πράσινο της, με μια πιο ανθρώπινη και πιο προσβάσιμη

0: γειτονιά. Με τις υποδομές της, με την ασφάλειά της, με τις συνθήκες της σύγχρονης και όλο αυτό όσο μεγάλωνα και μέχρι το σημείο που αποφάσισα να διεκδικήσω να συμμετέχω σε αυτό τον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετεξελίχθηκε σε έναν αγώνα που ήθελα να διεκδικεί ο Δήμος αυτά που τον αναλογούν. Είτε έχουν σχέση με τις μεγάλες μονάδες, τις επιβαρυντικές που εδώ και δεκαετίες έπαιρναν και δεν έδιναν, να το πω απλά, είτε έχει σχέση με το ποια θα είναι πλέον η διαδρομή αυτού του Δήμου στο πώς θα μετεξελιχθεί από ένα ημιαστικό, μια γειτονιά του Ηρακλείου λίγο απομακρυσμένη που όμως πρέπει να βηματίσει πιο γρήγορα και να ομορφύνει και να βελτιωθεί και να γίνει πιο ανθεκτική και να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερες χιλιάδες κόσμου και να δημιουργήσει τις υποδομές για να τους φιλοξενήσει, μέχρι το να έχει και ένα, ας το πούμε, πλαίσιο που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις διαφορετικές ενότητες, ενότητα Τηλίσου, ενότητα Κρουσόνα, ενότητα Γαζίου, τις διαφορετικές κατευθύνσεις ή τέλος πάντων νοοτροπίες που μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις. Πώς να τις ενοποιήσει και να τις σχηματίσει σε ένα Δήμο Μαλεβιζίου με ταυτότητα. Ένα νέο branding δηλαδή. Σωστά. Του Δήμου που έχει πολύ μεγάλη προοπτική.
1: Αν είσαι ο Δημότης, στο Δήμαρχό σου από το 1 στο 10, τι βαθμό θα βάζεις?
0: Σε τι απ' όλα.
1: Στο πώς άλλαξες, στο πώς βελτιώνεται, στο πώς ομορφαίνει.
0: Εγώ δεν θα βάζα σίγουρα 10.
1: Δεν θα βάζα 10.
0: Δεν θα βάζα 10. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής, καταρχάς να ξέρεις με τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολύ αυστηρός. Σχεδόν αυτομαστιγώνομαι. Θα βάζα έναν βαθμό που θα έδινε, δεν θα πω τι βαθμό, θα έλεγα ότι θα έδινε επιβράβευση, αλλά
1: και υποχρέωση.
0: Και υποχρέωση.
1: Σωστό.
0: Να πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βράχνας? Το πρωί που ξυπνάει ο Μενέλος Μπογιάς και πίνει τον καφέ του σπίτι, λέει δύο κουβέντες με τη γυναίκα, τα παιδιά του, πρωτού πάνε σχολείο τα παιδιά και φεύγει. Τι σου τριβελίζει το μυαλό εκεί?
0: Είναι η αδυναμία που έχουμε οι Δήμοι να ανταποκριθούμε με ίδιους πόρους και με ανθρώπους στις πάρα πολλές ανάγκες που έχει ο κόσμος και στις πάρα πολλές διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν κάθε μέρα. Πάρα πολλές αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Πολύ δύσκολη καθημερινότητα σε μια περιοχή ειδικά που συνδυάζει και μόνιμο πληθυσμό και αύξηση πληθυσμού
1: εποχιακό
0: λόγω του τουρισμού, που απαιτεί ευελιξία. Η ευελιξία μέσα στο πλαίσιο που λειτουργούμε είναι ένας βραχνάς. Είναι ένας βραχνάς ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος. Ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης και στο HR και στις δουλειές πάρα πολλές. Έχεις κάποια analytics, κάποια νούμερα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, πάει καλά η επιχείρηση γιατί οι αναεργαζόμενοι αντιστοιχούν 1 εκατομμύριο ευρώ τζίρου. Εμάς, αν υπήρχε αυτό το νούμερο, αυτός ο δείκτης, το 19 είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου προϋπολογισμό στο Δήμο. Σήμερα έχουμε 60. Έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνάει τα 40 εκατομμύρια και που φαίνεται να το 26 ή το 27 να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Πόση μηχανική, πόση οικονομική υπηρεσία αντιστοιχεί σε αυτό το νούμερο? Έχουμε κλατάρει, έχουμε φτάσει στο τέρμα, έχουμε άλλες δυνάμεις? Είναι πολλές φορές που έχω σκεφτεί ότι λέω μήπως εδώ πρέπει τώρα λίγο να μην διεκδικήσω κάτι καινούριο, γιατί δεν βγαίνει αυτό. Βέβαια δεν γίνεται, δεν μπορεί να μην διεκδικήσεις, δεν μπορεί να μην ονειρευτείς, δεν μπορεί να μην βάλεις ένα νέο στόχο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον ο βραχνάς είναι πώς όλη αυτή τη δουλειά θα τη σηκώσουν τόσοι λίγοι άνθρωποι.
1: Πώς αλλάζει η Κρήτη, ΒΟΑΚ, το καινούργιο αεροδρόμιο?
0: Το καινούργιο αεροδρόμιο, το καινούργιο γήπεδο του ΟΦΗ.
1: Το καινούργιο γήπεδο.
0: Θα είναι εμβληματικό για την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Θα παίξει ρόλο στην Κρήτη ένα καινούργιο γήπεδο σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλά πάω στις υποδομές που έχουμε μπροστά μας. Αεροδρόμιο, ΒΟΑΚ. Λύσεις για τη λειψιδρία, που είναι απαραίτητες, γιατί αυτές οι υποδομές που προανέφερες, συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά νιώθω και μια
1: τώρα
0: το θυμήθηκα και τη ζητάω τώρα. Όλες αυτές οι υποδομές που προανέφερες δεν θα είναι υποδομές ανάπτυξης, αλλά προβλήματος αν δεν υπάρξουν λύσεις σοβαρές σε σχέση με τη λειψιδρία, σε σχέση με τα χωροταξικά, σε σχέση με τις υποδομές των Δήμων. Θα φρακάρουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, να το πω απλά. Άρα είναι

0: Είναι τρομερά έργα αναπτυξιακά. Αλλάζουν επίπεδο την Κρήτη. Εάν προλάβουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και συνθήκες που θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή
1: σωστό.
0: Την
1: εσύ έχετε και το δικό,
0: εκατομμύρια επισκέπτες.
1: Που το ακούω πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο και στις συνεντέξεις που δίνεις και είδα και 2-3 για να προετοιμαστώ να προπονηθώ εν ώψη της δικής μας σήμερα στη τηλεόραση Κρέτα, τα λινοπεράματα.
0: Τα λινοπεράματα είναι μια μεγάλη...
1: Δηλαδή το λινοπεράματα Αλμυρός Ελευθερίου Βενιζέλου τα άκουσα πάρα πολύ και τα διάβασα.
0: Είναι τρεις ενότητες μιας διαρκούς αναζήτησης και αγώνα που κάνουμε για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Η Βενιζέλου είναι ο μετασχηματισμός σε μια αστική περιοχή, μια περιοχή με προσβασιμότητα, οδική ασφάλεια, κοινόχρηστους χώρους, εφαρμογή σχεδίου πόλη. Τα λινοπεράματα είναι η σταθερή διεκδίκηση και πληγή ή τέλος πάντων υπάρχει ένα κενό εκεί που πρέπει να βρούμε να καλύψουμε την απόσταση σε σχέση με το πόσο επιβαρύνει την περιοχή και το τι πρέπει να ανταποδίδεται στην περιοχή. Ο Αλμυρός είναι το μέλλον.
1: Το μέλλον.
0: Είναι μια πηγή ζωής, καταρχάς είναι μια πηγή μοναδικού φυσικού κάλους, είναι ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, έτσι αυτή η καστική πηγή, το καταφύγιο αγροζωής μέσα στο οποίο εντάσσεται, αλλά είναι και μια πηγή ζωής γιατί έχουμε εκατομμύρια κυβικά γλυκού νερού που μπορούν να αξιοποιηθούν για να υδρεύσουν και να καλύψουν ουσιαστικά το ανατολικό βόρειο, θα πω τουλάχιστον, τμήμα του Ηρακλείου. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχει μια διεκδίκηση δική μας και μια σαφής, ξεκάθαρη θέση ότι δεν μπορεί να συζητάμε για τον Αλμυρό χωρίς να είναι ο Δήμος Μαλεβιζίου στο τραπέζι συζήτησης και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση και αυτό που διεκδικούμε σε δεύτερη φάση είναι να συμμετέχουμε στη λύση που θα αποφασιστεί και που θα ανταποδίδει και στο Δήμο αυτά που του αναλογούν, όπως έχουμε πει, είναι ένα μότο σταθερό αυτό, είναι σαν της Μπαρσελόνα το «Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ».
1: «Μες και ουν κλαμπ».
0: Έτσι, είναι το δικό μας μότο και είναι και άλλα πολλά θέματα. Απλά νομίζω κατέγραψε σωστά 3 ΔΕΗ, ανταποδοτικά, ΑΔΜΙΕ, ελληνοπεράματα που είναι
1: τα πιο... Το μεταναστευτικό αγγίζει το Μαλεβίζι, οι ροές, οι δομές,
0: δεν μας προβλήματα. Δεν αγγίζει πρακτικά. Ουσιαστικά μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η συζήτηση αυτή αφορά όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε αυτές τις λύσεις. Δεν σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση πετάω το μπαλάκι ο ένας στον άλλο. Ούτε εγώ δεν θέλω πάρτους εσύ. Δεν μ' αρέσει και αυτή η συζήτηση. Αν γίνεται έτσι, θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα, ένα πολύπλοκο ζήτημα. Δεν εξαντλείται, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι με βάρκες. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μια ιστορία από πίσω.
1: Εννοείται.
0: Το νησί, νομίζω στην πλειοψηφία του δείχνει ωριμότητα σε σχέση με αυτή τη διαχείριση. Υπάρχουν παραδείγματα καλές πρακτικές όπως αυτή των Χανίων. Υπάρχει η καλή πρακτική, για να ευλογήσω και τα γένια μας, γιατί υπάρχει κουβέντα για την Ανατολική Κρήτη του προγράμματος Ήλιος, που όλοι οι Δήμοι και όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη διαχειριστήκαμε την προηγούμενη κρίση με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και επειδή εγώ είμαι περήφανος που είμαι κριτικός και είμαι περήφανος που κουβαλάμε αυτή την ιστορία μέσα μας εδώ και αιώνες, είμαστε και φιλόξενοι.
1: Σωστό.
0: Και με την έννοια...
1: Και με αυτή την έννοια. Σε απασχολούν, σε ανησυχούν, σε κάνουν αγωνιάς και ως δήμαρχο, ως θεσμικό, ως αυτοδιοικητικό και ως κριτικό και ως πατέρα η εγκληματικότητα?
0: Πάρα πολύ. Και με ανησυχεί και με προβληματίζει και μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς από τη δική μας την πλευρά να συμβάλλουμε στην πρόληψη.
1: Στην πρόληψη, όχι στην καταστολή.
0: Στην καταστολή σίγουρα δεν μπορούμε, αλλά στην πρόληψη, στην καλύτερη δυνατή, στη δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων και υποδομών που θα βοηθάει τον κόσμο να είναι πιο κοντά σε θετικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύπλοκη αυτή η άσκηση. Δεν είναι, συμβαίνουν διάφορα κατά καιρούς, είτε στο νησί μας, είτε σε άλλες περιοχές της χώρας. Μετά, κατόπιν εορτής, ερχόμαστε και λέμε όλοι θα κάνουμε αυτό. Κρατάει λίγες μέρες, θεωρώ ότι το κράτος, η πολιτεία δεν ξεπερνάνε το Δήμο αυτά και τους Δήμους. Δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα.
1: Εννοείται,
0: δεν γίνεται.
1: Δεν είσαι...
0: αλλά εδώ χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζεται ένα διαρκές πρόγραμμα, μια απόφαση πολιτική που θα διαρκεί για πάρα πολλά χρόνια, θα εκπαιδεύσει κόσμο, θα δημιουργήσει δομές, θα αλλάξει νοοτροπίες.

0: θέλει πολύ δουλειά αυτό.
1: Τι τύπος είναι ο Μενέλαος Μπογιάς? Εκτός δηλαδή όταν δεν φοράει το μανδύα του Δημάρχου.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό για μένα.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά σίγουρα δεν μ' αρέσει να μιλάω και για μένα. Δεν είναι το πιο εύκολό μου. Αν με ρωτάς τώρα τι μ' αρέσει να κάνω,
1: ναι,
0: τον
1: δεύτερο
0: χρόνο.
1: Μαλεβιζό, τι χορεύεις?
0: Χορεύω Μαλεβιζό. Μ' αρέσουν τα κριτικά. Ακούω πάρα πολύ. Μ' αρέσει η παρέα, η καλή παρέα. Μ' αρέσει το καλό κρασί. Μ' αρέσει η τοπική γαστρονομία.
1: Η τοπική γαστρονομία.
0: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει να κάτσω να χαλαρώσω. Να ακούσω τις μουσικές μου, τα κριτικά μου και τα ροκ μου και τα heavy metal και να τα κάνω εκεί. Να δω και το μπασκετάκι μου, να δω και το ποδόσφαιρο. Γενικά είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, φυσιολογικός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Στα 7 χρόνια που δεν ξέρω. Τώρα είναι 7. Θα κοντεύουν 10 όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30. Μπορεί οι επόμενες εκλογές να σε βγουν σε κάποιο άλλο πόστο. Κανείς δεν ξέρει στο μυαλό του ενός ανθρώπου πώς όλα αυτά αναπλάθονται, μεταλλάσσονται. Τι στην παρούσα φάση, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Πέμπτη που γράφουμε την εκπομπή. Και είναι και Πέμπτη που θα παίξει η εκπομπή. Αύριο που είναι Παρασκευή. Και θα πάω στο γραφείο σου. Ποιο είναι το όραμα της ημέρας? Πώς λέγει και ο Πιτίνο, το συμβόλαιο της μιας μέρας του Μενέλαο Μποκέα. Ποιο είναι το συμβόλαιο της μιας μέρας?
0: Είναι η επιτυχία επιμέρους μικρών στόχων.
1: Μικρών στόχων.
0: Είναι το να μπορέσω αύριο να κλείσω 3 συγκεκριμένα πράγματα που έχω γράψει στην ατζέντα μου, στο ημερολόγιό μου και που πρέπει αυτή τη εβδομάδα να κλείσουν γιατί δεν μπορώ να τα κουβαλήσω την επόμενη μέρα. Μικρές επιτυχίες που οδηγούν στη μεγάλη επιτυχία ή στο μεγάλο στόχο. Είτε αυτά έχουν σχέση με ένα πρόβλημα, μπορεί να έχω με ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας, είτε η διεκδίκηση μιας χρηματοδότησης, είτε το να ξεμπλοκάρει ένα μεγάλο έργο, είτε το να διαχειριστώ μια κρίση, μικρή ή μεγάλη, στην ομάδα, στο Δήμο, σε μια τοπική κοινωνία. Είναι μικρές πινελιές.
1: Μικρές πινελιές. Λοιπόν, αρχίσαμε αθλητικά, συνεχίσαμε πολιτικά, δημοτικά, αυτοδιοικητικά, θεσμικά, τα πάντα όλα. Επειδή είπε, ασχολιώσουν και με την εφημερίδα και σου άρεσε πολύ και η μυρωδιά του Αντιμονίου και το τυπογραφείο, το υπόγειο. Εάν έπρεπε μια συνέντευξη από το Μενέλαο Μποκέτη, θα τον ρωτούσε? Α, είναι ότι να είναι, να είναι αθλητικό, να είναι δημοτικό, να είναι προσωπικό, ξέρω εγώ.
0: Θα το ρωτούσα, θα με ρωτούσα.
1: Ναι, μπράβο, καλά το είπες.
0: Θα με ρωτούσα ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στόχο σε σχέση με το Δήμο Μαλεβιζίου. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει πραγματικά τη δική μου τη θητεία και την πινελιά μου, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω καημό να κάνω στο Δήμο.
1: Και απάντηση?
0: Με οδήγησες σε κάτι το οποίο ήθελα να πω και σκεφτόμουν να θα σου πω. Το ξέχασα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, γιατί δεν είχαμε αυτή τη συζήτηση και τώρα θα σου το πω. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Το οποίο έχουμε ξεκινήσει την προμελέτη. Δηλαδή βγάλαμε γύρι τώρα χωρίς να.
1: Χωρίς να πω.
0: Πραγματικά έχω ευνηθεί.
1: Γι' αυτό σήκωσα τα χέρια ψηλά.
0: Λοιπόν, ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες. Έχουμε τσεκάρει τα πολεοδομικά θέματα. Το γήπεδο προδιαγράφεται, σχεδιάζεται στο υφιστάμενο ακίνητο που βρίσκεται σήμερα, το γήπεδο του Αλμυρού. Ενδιάμεσα εκεί έχουμε έναν χώρο προσεγγίση που καλύπτει τις ανάγκες για ένα καλό γήπεδο μπάσκετ κλειστό και αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος και αυτό θα ήθελα να πω σε μια συνέντευξη και το είπα σε σένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή και χαρά μου.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι και ό,τι επιθυμείς και όποιο μύχιο πόδο έχεις, ακόμη και αυτούς που δεν αποκάλυψες απόψε και δεν τους εξομολογήθηκες, να τους δεις χειροπιαστούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μενέλαος Μποκέας, ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, ήταν το 35ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Σαμαριά, που είναι ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Είναι η προτελευταία Πέμπτη σε αυτή τη σεζόν που συναντιόμαστε και έχουμε μια κάβα ακόμα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Ασία και Ολυμπικέ.
1: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη με αποδέκτες ΝΑΤΟ και Τουρκία. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλι, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις δήλωναν πλαγιές βουνών για ελαιώνες στην Καστοριά, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν δυνάμεις για τη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων, κοινό μέτωπο και επιχειρησιακό σχέδιο από τις δύο περιφέρειες. Αναντιστοιχεία αφίξεων και πληρωτήτων στα τουριστικά καταλήμματα της Κρήτης. Πώς εξηγούν το φαινόμενο παράγοντες του κλάδου.
0: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35

0: προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν νοείται αμυντική συνοχή όταν ένα κράτο-μέλος απειλείται με κάζους μπέλι. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που άφησε ανοιχτό παράθυρο άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου των μαχητικών αεροσκαφών.
1: Η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνοντας στην Άγκυρα για την σύνοδο των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στη σκιά της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του και τα όσα αναφέρθηκαν για την πώληση των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
2: And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
1: Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως πολύ καλή σύμμαχο.
3: Relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider.
4: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα υπόθηκαν μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και αναφέρθηκε στο ρόλο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, επισημένοντας πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5 χωρών που ήδη έχουν πιάσει το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες.
2: Well, I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan. All I can say is that an alliance needs to be based on the fundamental principle of good neighborly relations. We have always kept our commitment to NATO spending even in times of deep austerity, and we're now one of the 5 countries leading NATO when it comes to defense spending.
1: Λίγο πάντως πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Αμερικής αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα της Γροιλανδίας και επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, με επίκεντρο της κριτικής του να είναι η Ισπανία.
5: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back.
1: Στο εσωτερικό της χώρας την ίδια στιγμή, ο Άδωνης Γεωργιάδης συνεχίζει να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, όμως άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.
6: Και εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανένα πολιτικό, για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς ήδη τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
7: Δεν είναι αλλάξαμε στάση, αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κινείται σε εκλογικούς ρυθμούς και από τα κεντρικά γραφεία του ΕΚΑΦ κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους υγειονομικούς για την καθυστερημένη ένταξη των εργαζομένων στο ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
8: Έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019.
9: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, για να δούμε έτσι συμπερασματικά τι προκύπτει μέχρι στιγμής. Καλησπέρα και στους δύο.
10: Καλησπέρα.
0: Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα, διότι μπορεί να είναι πολύ σημαντική η ατζέντα της Συνόδου για τις αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, απέκτησε και ένα σημαντικό άρωμα Ελλάδος και με τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ, αλλά και με τα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για το κάζους Μπέλη, επαναλαμβάνοντας την θέση της Ελλάδος, αλλά και για το εξοπλιστικό της Τουρκίας και τα κολλήματα που υπάρχουν για την προμήθεια από τη γείτονα στα F-35.
11: Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Από τη στιγμή που εχθές είχαμε αυτή την συζήτηση και αυτές τις δηλώσεις ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και από τον κύριο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν, ήταν προφανές ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απαντούσε σήμερα στο ΝΑΤΟ. Ευκαιρία δοθήσεις, δεν θα άφηνε το θέμα να πέσει κάτω. Και απάντησε πολύ καθαρά, χωρίς να μιλήσει, χωρίς να θίξει τις ΗΠΑ και κρατώντας σχετικά ήπιους τόνους και απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παρότι η μεγαλύτερη μας διαφορά η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δεν μπορεί επί του παρόντος να διευθετηθεί, μπορούμε να έχουμε σχέση καλής γειτονίας όλα τα άλλα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή το κάζους μπέλι να φύγει από το τραπέζι. Υπάρχει από το 1995, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας δεν μπορεί να, η μία χώρα να απειλεί την άλλη με κάζους μπέλι. Και βέβαια για το F-35 πάλι δεν είπε, δεν μπορώ να υποδείξω στις ΗΠΑ τι θα κάνουν. Όμως εδώ υπάρχουν νομικά προβλήματα, γιατί οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία επιβλήθηκαν για συγκεκριμένο λόγο, για την απόκτηση των S-400 από την Ρωσία. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ ξεκάθαρος, ενόχλησε πολύ τα τουρκικά μνημεία, διάβαζα τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε τις αντιδράσεις των τουρκικών ΜΜΕ, που δεν ξέρω αν δεν το περίμεναν ή παίζουν και εκείνα ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Πάντως λένε ότι ήταν μεγάλο φάουλ εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη να θέσει το κάζους μπέλι σε αυτήν τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ και η ενόχληση τους δείχνει ότι μάλλον κάτι έκανε καλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Μάρκ Ρούτε, πάντως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, συνήθως στις δικές του δηλώσεις, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, τρίπλαρε ότι δεν σχολιάζω δημόσια, είπε, αυτά τα θέματα για να μπορώ να είμαι βοηθητικός όταν χρειαστεί στο παρασκήνιο. Και το άφησε εκεί. Από ελληνική πλευρά νομίζω ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος τις επανέλαβε και σήμερα, έκανε μια press conference στο Όρθιο λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου και λίγο πριν ξεκινήσει το Δελτίο, όπου έπλεξε και πάλι το εγκόμιο του Ερντογάν, λέγοντας πόσο μεγάλος ηγέτης είναι και πόσο καλά τα πάει η Τουρκία και πόσο πιστός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Τουρκία. Το επανέλαβε δηλαδή. Μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, θα έχετε δει φαντάζομαι, την Ισπανία που είναι χαμένη υπόθεση, το ΝΑΤΟ που δεν βοήθησε τον Τραμπ για να αποκτήσει την Γροιλανδία, το Ιράν που δεν υπάρχει εκεχηρία και είναι πιθανό να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούς και με το που το είπε ανέβηκε 6 δολάρια η τιμή του πετρελαίου. Ήταν θυελλώδης η παρουσία του κυρίου Τραμπ και πάλι. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ κατέληξε πριν από λίγο σωτήρι σε αυτό που γνωρίζαμε, σε συμφωνία για εξοπλιστικά προγράμματα 50 δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια και για ενίσχυση 70 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία. Έτσι για την επόμενη διετία. Σε ελληνικό επίπεδο πάντως νομίζω ότι η σημερινή απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν απολύτως ξεκάθαρη και έδωσε τα πράγματα σε μια πολύ καθαρή βάση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, έτσι, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ο Μάρκ Ρούτε, ο οποίος κοιτούσε μάλλον αμήχανα, τον Αμερικανό πρόεδρο

0: στις δηλώσεις του για την Ισπανία και τη Γρυλανδία, Κώστα Μπογδανίδη, αλλά...
1: Τι αμήχανα τώρα. Αμήχανα, το λες κομψά τώρα.
0: Ναι, λέω, τουλάχιστον αμήχανα.
1: Εντάξει, τώρα είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και έχει τον, έστω τον Αμερικάνο Πρόεδρο και λέει τα όσα λέει, ας πούμε, για την Ισπανία, απαράδεκτα πράγματα, και δεν κάνει έστω ένα σκοπτικό σχόλιο, να κάνει κάτι με ένα χιουμοριστικό για να σπάσει την ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή τον θυμόμαστε τώρα για την ελληνική κρίση, εντάξει, ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος, δηλαδή δεν το συζητάμε. Δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, ορισμένοι κάνουν για κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ο σφιοκάμπτες, είναι έτσι. Αυτός δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, τα είπε πολύ ωραίο ο Κώστας και δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Θα έλεγα για τον Ρούτε. Θα έλεγα σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα χθες ότι τα λέει τόσο ωραία και εμφανίζεται τόσο γαλαντόμος προς την Τουρκία ο κύριος Τραμπ, που ούτε οι Τούρκοι δεν τον πιστεύουν. Δηλαδή, ξέρεις, μου θυμίζει το. Να το πω τώρα έτσι για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, μπαίνουμε και σε mood θερινής δραστώνης σιγά-σιγά όλοι. Αλλά αυτό που είπε ο Ψαραντώνης, το παίζεις με. Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται ότι λένε και οι Τούρκοι μέσα. Δηλαδή, κάτι και τους λέει, είστε ο πιο πιστός σύμμαχος. Τέτοιο σύμμαχο δεν είχαμε. Όπου σας χρειαστήκαμε, ήσασταν παρόντες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Και το ξέρουν οι Τούρκοι, δηλαδή. Όταν πας και τους το λες αυτό, είναι πραγματικά σαν να τους παίζεις. Τώρα, καλά έκανε ο Μητσοτάκης, καλά έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα έθεσε αυτά τα ζητήματα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην το κάνει.
0: Δεν είναι σωτή, πρώτη φορά που μπαίνει έτσι, ναι, ζήτημα προφανώς. Κάζους Μπέλη και... για μια ιστορική ανορθογραφία.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι η θέση
1: της
0: Ελλάδας.
1: Και κάθονται τώρα και τα μέσα της Τουρκίας, όπως το κάνουν βέβαια και πολλά μέσα δικά μας αντιστοίχως, όταν λέει μια, κάτι, τέλος πάντων, κάνει μια δήλωση ο Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε. Σε αυτή την ιστορία του ΝΑΤΟ δεν ξέρω, δεν είναι το μόνο, γιατί τα έχει βάλει με όλους και με όλα ο Τραμπ. Αισθάνομαι ότι το πρόβλημα είναι λίγο πιο σοβαρό, ενώ και από πλευράς, πώς να το πω κομψά κύριε Κεφαλογιάννη, να το πω, από πλευράς ψυχικής υγείας, δηλαδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά, τέλος πάντων.
0: Σε διαφορετικό κλίμα. Ναι, Κώστα.
2: Είχαν μια συνομιλία, είχαν τετατέτ ο κ. Σάντσεθ με τον πρόεδρο Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την Ισπανία. Και όταν ρωτήθηκε ο κ. Σάντσεθ τι είπαν, είπε ότι συζητούσαμε απλώς για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ. Και φαντάζομαι πως ούτε αυτή ήταν μια συζήτηση που θα άρεσε πολύ στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην καταδίκη 57 αγροτών από την Κρήτη προχώρησε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών με φόντο το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι καταδικαστέντες εισέπραξαν παράνομα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα, δηλώνοντας ψευδώς ότι κατήχαν ή μίσθωναν εκτάσεις στην Καστοριά. Μάλιστα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα αγροτεμάχια αυτά όχι μόνο δεν τους ανήκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αφορούσαν σε βραχώδεις πλαγιές βουνών που εμφανίζονταν ως δήθεν ελαιώνες. Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μας. Να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη. Ξεκινώντας, Χάρη, καλησπέρα με εσένα και το ρεπορτάζ.
3: Και το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα ενός κατηγορουμένου, τον αθώωσε επειδή επέστρεψε τα χρήματα. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι η επιστροφή χρημάτων δεν σημαίνει ότι υπάρχει και μπορεί να υπάρξει και αθώωση και θα ασκήσει έφεση. 1-3 χρόνια με αναστολή, με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή για τους 57. Μια υπόθεση από τις πρώτες που είχε χειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πριν ακόμα μάθουμε πολλά πράγματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν ξεκινήσει οι διώξεις και οι δικογραφίες πολύ πριν τον Απρίλιο του 25. Ουσιαστικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πει ότι είχαμε τις πρώτες καταδίκες, να προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν και άλλες. Καραμπινάτες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες δήλωναν ότι καλλιεργούσαν αγριγές στην Καστοριά σε υψόμετρο που δεν μπορεί...
0: Δεν πιάνει ούτε ξενήθρα.
3: Έτσι ακριβώς. Και σε περιοχές που δεν μπορούσε καν να υπάρξει καλλιέργεια. Έχουμε πολύ μέλλον από αυτές τις δίκες. Θα δούμε να γίνονται και το επόμενο διάστημα. Θυμίζω, έχουμε και αρκετές προφυλακίσεις από το Ηράκλειο.
0: Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Θα δούμε και ανάλογες...
3: Βέβαια.

0: όλες
1: τις δικογραφίες που
0: πιο
1: έχουμε
0: πρόσφατων
1: δει,
0: ετών.
1: Έτσι, όλες οι δικογραφίες που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα θα τις δούμε μέχρι τέλος του χρόνου να πηγαίνουν σε ακροατήριο.
0: Κώστα.
2: Τώρα, ξέρεις, λίγο με τσιγκίζει αυτή η υπόθεση, διότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διαχρονικά σκάνδαλα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, ενώ όλη τη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Και έχει ξεφτύσει τόσο πολύ αυτή η ιστορία που το λέμε έτσι, καταδικάστηκαν, ξέρω εγώ, κάποιοι Κρήτες, κάποιοι στην Κοζάνη, κάποιοι. Θυμίζω ότι για αυτή την ιστορία, καταρχήν, που είναι τώρα full ένα χρόνο και κάτι, έτσι.
1: Ναι,
2: λοιπόν,
1: ναι.
2: Είναι στη φυλακή δύο από την Κρήτη συν ένας, καλά τα λέω.
1: Σωστά, έτσι? Σωστά.
2: Είναι κάποιοι δύο-τρεις από τα Γιάννητσά εκεί από την Έδεσα και δύο-τρεις περιφερειακοί. Θυμίζω ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές, πολιτικά πρόσωπα, παράγοντες έτσι, κουνάνε μαντήλι.
1: Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι θα ζητήσει την δίωξη και υπαλλήλων του ΟΠΚΠΕ.
2: Ναι. Όλοι αυτοί πάντως λέω ότι δεν είναι, εντάξει, ούτε με χαρταετό, ό,τι θέλετε πείτε. Το σκάνδαλο αυτό έχει ξεφτύσει διότι, σας θυμίζω και το βασικότερο και δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο, ότι ενώ κάναμε τόση φασαρία, ενώ έγινε τόσος δώρος, εντός και εκτός Ελλάδος, την Ευρώπη μέχρι το Σύνταγμα, το δικό μας, στην ουσία έχουμε ξαναγυρίσει, τους πληρώνουν με το ίδιο καθεστώς, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
0: Επί της ουσίας, ναι.
2: Βέβαια, ναι. Δεν ξέρω τώρα να σας πω, να μας πούνε εκείνοι, όχι να σας πω εγώ, πόσα εκατομμύρια εγώ πρόβατα δηλώνουμε στην Κρήτη. Δηλαδή, ας πούμε, η περίοδος 26-27. Πόσα εγώ πρόβατα θα έχει. Είχαμε φτάσει στα 8 και κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τώρα έχουμε πέσει.
2: Δεν έχει να μας πούνε πόσο πληρώνουν, να μας πούνε πώς έγινε. Έχει σημασία, ρε σιχάρι, αυτό. Έχει σημασία. Δηλαδή, τέλος πάντων, λέμε για ένα θέμα το οποίο στο τέλος δεν θα το παίζουμε ούτε στο δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Αυτό δυστυχώς έχει γίνει.
0: Στη Φεστό, κυρίες και κύριοι, θα βρεθεί την ερχόμενη Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγγένεια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, χαρακτήρισε την ίδρυση της υπηρεσίας ιδιαίτερα σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, επισημένοντας ότι αναμένεται να αναβαθμίσει την αστυνόμευση και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.
3: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στη Φεστό τα εγγένεια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Η νέα αστυνομική υπηρεσία δημιουργήθηκε με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της αστυνόμευσης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το σημαντικό αυτό γεγονός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ίδρυση της νέας υπηρεσίας.
4: Η κάθοδος κ. Χρυσοχοΐδη δεν είναι μια κάθοδος εθιματυπική, ας πούμε, μια επίσκεψη απλώς. Κατεβαίνει στη Μεσαρά για ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Για μας η ίδρυση της υποδιεύθυνσης Μεσαράς ήταν ένας στόχος από πάρα πολλά χρόνια, τον οποίο από την αρχή της πρώτης θητείας μας το είχαμε βάλει επισταμένα. Ήδη είχε γίνει νόμος για την υποδιεύθυνση Μεσαράς πριν από κάποια χρόνια, χωρίς όμως ποτέ να μπορέσει ο νόμος αυτός να προχωρήσει στην πράξη. Όταν λέμε να προχωρήσει στην πράξη, να έρθει κόσμος, να επανδρωθεί και να λειτουργεί κανονικά.
3: Ο ίδιος σημείωσε πως ο Υπουργός κατανόησε από την πρώτη στιγμή την αναγκαιότητα ίδρυσης της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς και ανταποκρίθηκε θετικά στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων, στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Μεσαράς.
4: Είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Χρυσοχοΐδη και είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα στην Αθήνα. Ο Υπουργός κατάλαβε πραγματικά την αναγκαιότητα και έτσι πλέον ιδρύεται η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, η οποία στα εγγένεια γίνεται αύριο, με τμήμα τροχέας, ασφάλειας, με τμήμα Δίας, και πιστεύουμε ότι πραγματικά θα βοηθήσει τα μέγιστα ούτως ώστε η περιοχή μας να έχει την ανάλογη αστυνόμευση που απαιτείται για να κρατήσει μια καλύτερη ηρεμία στην περιοχή μας.
0: Ένα τουριστικό παράδοξο καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, καθώς η σημαντική αύξηση των συνολικών αφίξεων στο νησί δεν μεταφράζεται σε

0: ανάλογες πληρότητες για τα ξενοδοχειακά καταλύματα. Οι επιχειρηματίες του κλάδου εκφράζουν έντονο προβληματισμό βλέποντας τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που παραδοσιακά κάλυπταν τα κενά στα μικρότερα καταλύματα να κινούνται με ιδιαίτερα υποτονικούς ρυθμούς λόγω κυρίως της ακρίβειας.
1: Παρά τις αυξημένες αφήξεις επισκεπτών στην Κρήτη, η εικόνα στις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων δεν ακολουθεί την ίδια ανωδική πορεία. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκφράζουν προβληματισμό, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που τα προηγούμενα χρόνια κάλυπταν σημαντικό μέρος των κενών, φέτος δεν κινούνται στους αναμενόμενους ρυθμούς.
2: Άσχετα με τα νούμερα που ακούμε στις αφήξεις αεροδρομίου, στο δικό μας κλάδο υπάρχει μια πτώση και υπάρχει μια διαφοροποίηση αναπεριοχή και αναπερίοδο με ανησυχητικές πτώσεις ανά περιοχή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Δεν βλέπουμε, η εκτίμηση μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη από το last minute. Δεν δουλεύει όπως συνήθως η last minute κράτηση. Οι κρατήσεις τελευταία στιγμή θα είναι ευχής έργο αν θα λειτουργήσουν κανονικά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα εξορροπήσει λίγο μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τα κενά της μέχρι τώρα περίοδου.
1: Την ίδια ώρα η συνεχής άνοδος των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται να αλλάζει τον τουριστικό χάρτη του νησιού, απορροφώντας μεγάλο μέρος της αυξημένης επισκεψιμότητας.
2: Όσο επηρεάζουν τις κρατήσεις και όσο υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και αυξάνονται οι κλίνες, υπάρχει πτώση γιατί μοιράζεται η πίτα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό το φαινόμενο θα έπρεπε να έχει ισορροπήσει και ανάλογα τις ανάγκες αναπεριοχή θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός και να λειτουργούν σωστά και με σωστό τρόπο και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις εξ αρχής. Όχι ανεξέλεγκτα για να δημιουργηθούν αναρρύθμιτες μονάδες φιλοξενίας και κλίνες αναπεριοχή, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος και στην κατηγοριοποίηση, γιατί δεν διαφοροποιείται και μπερδεύονται. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση στον κλάδο αυτό και δεν γνωρίζει ο επισκέπτης τι κατηγορία καταλυμάτων είναι. Είτε είναι διαμερίσματα 3-4 κλειδιών, είτε είναι βίλες και πολιτείες επάβλησης κατοικίες με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού με άδεια του ΕΟΤ κτλ.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ανατολική Κρήτη πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα καταγράφουν μείωση από 20 έως και 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
2: Υπάρχει μια σχετική μείωση σε όλο το φάσμα που μπορώ να σας πω εγώ στην Ανατολική Κρήτη, την οποία γνωρίζω από τα μέλη μας, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε δυστυχώς αρκετά μεγάλη πτώση. Ξεκίνησε πτωτικά η σεζόν. Έχουμε μάθει να ελπίζουμε ότι θα ανακάμψουμε πολύ γρήγορα και ότι γρήγορα θα συμβεί ξαφνικά το last minute να λειτουργήσει απόλυτα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Είχαν ξεκινήσει οι πτώσεις, φαινόταν στην αρχή από 20 και έφτανε μέχρι το 35% σε σχέση με πέρυσι, που δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Αναπεριχεί πάντα όμως και ένα τύπο καταλυμάτων.
0: Ένα μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης σχολικών υποδομών ξεκινάει η Λότζια με την εξασφάλιση 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα ενισχυθεί περαιτέρω με πιστώσεις από τα ταμεία της Λότζια. Για στρατηγική επιλογή αναβάθμισης της σχολικής στέγης έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσινάκης.
3: Την ανάγκη εκτεταμένη συντήρηση όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
4: Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, γυμνάσιο και λύκειο σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
3: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
4: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης των 700 περίπου χιλιάδων, ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
3: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
4: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλουγιάννη για να συζητήσουμε και τις ανάγκες και τι από αυτές καλύπτει, Κώστα, αυτή η επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μία μικρή ανάσα, μεν, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και 700.000 ευρώ προφανώς και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για τον Δήμο Ηρακλείου που διαθέτει πολλά σχολεία προηγούμενων δεκαετιών που χρήζουν και μεγάλων κεφαλαίων συντήρησης.
5: Η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων, των σχολικών συγκροτημάτων στο Ηράκλειο, είναι παλιά. Τα καινούργια είναι πολύ λίγα. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί καινούργιο σχολείο.
0: Έτσι.
5: Είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ χρονοβόρο, δεν βρίσκονται εύκολα οι χώροι. Με αποτέλεσμα τα καινούργια σχολεία τα τελευταία χρόνια να είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα σχολικά συγκροτήματα στο Ηράκλειο είναι παλιά, βγάζουν διαρκώς προβλήματα, χρειάζονται διαρκώς συντήρηση. Τα 700.000 ευρώ είναι ένα ποσό χρήσιμο. Μπράβο στο Δήμο Ηρακλείου που το εξασφάλισε και θα το χρησιμοποιήσει για κάποιες βασικές ανάγκες. Χρήσιμα είναι και προγράμματα όπως το Μαριέτα Γιαννάκου και ίσως και τα Ωνάσια σχολεία, αν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, γιατί ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ακριβώς. Όλα μαζί όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό, Σωτήρη. Και στο Ηράκλειο, φαντάζομαι και αλλού, αλλά σίγουρα στο Ηράκλειο το πρόβλημα της σχολικής στήριξης είναι πολύ μεγάλο, είναι διπλό. Είναι αφενός αυτό που είπαμε, ότι τα υφιστάμενα κτίρια είναι παλιά και βγάζουν διαρκώς προβλήματα και κάποια είναι και ακατάλληλα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να φιλοξενούν πια παιδιά. Δεν είναι θέμα διορθώσεων και συντηρήσεων. Είναι ακατάλληλα, είναι τόσο παλιά που είναι ακατάλληλα. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι δεν χωράνε τα παιδιά σε πολλά σχολεία. Δηλαδή έχουμε τάξεις εξαιρετικά πολυπληθείς, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι αντιπαιδαγωγικό. Και δεν φτιάχνονται νέα σχολεία για τον λόγο που είπαμε και νωρίτερα. Όλο αυτό μαζί καταλήγει σε κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το κορυφαίο παράδειγμα ξεφορτώματος αρμοδιότητας από την κεντρική πολιτεία στην αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως να τη δώσει τους ανάλογους πόρους, είναι τα σχολεία. Από τη στιγμή που τα πήραν οι Δήμοι, τα σχολεία, την αρμοδιότητα.
0: Πήραν την αρμοδιότητα, δεν πήραν τις πιστώσεις. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε μια τέτοια λειτουργία από την πολιτεία.
5: Είναι όμως το κορυφαίο παράδειγμα.
0: Ναι.
5: Είναι και ακριβώς γιατί η σημασία των σχολείων καταλαβαίνει ότι είναι πολύ μεγάλη και η κοινωνική και σε όλα τα επίπεδα. Και ακριβώς επειδή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο το οποίο οι Δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν. Και καταλήγουν να είναι επέτες, γιατί με αυτόν τον τρόπο διεκδικούν κάποια κονδύλια. Να έρχεται η κυρία Ζαχαράκη να τις δείχνουν τα σχολεία που είναι παλιά και να ζητάνε κάποιες χρηματοδοτήσεις που δεν φτάνουν. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την πολιτεία προς τους Δήμους για τις σχολικές συντηρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, χρήσιμα είναι αυτά τα 700.000 ευρώ. Δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια για να αντιμετωπιστεί το σοβαρότατο πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου το ειδικό πλυντήριο κάδων απορριμμάτων. Το μεγάλο στίχημα για τη Δημοτική Αρχή είναι πια να διαμορφώσει ένα συστηματικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη λειτουργία, σε συνδυασμό βέβαια.

0: μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε, να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίστανται προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς οι κάδοι δεν πλυνόταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλύσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
2: Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της εισβολής των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Οι δύο περιφέρειες καταθέτουν πρόταση, με διαδικασία του κατεπήγοντος μάλιστα, για την εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος, το οποίο προβλέπει την οργανωμένη μείωση του πληθυσμού εισβολικών ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, πρόκειται να υποβάλει πρόταση για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου που θα αφορά τη διαδικασία συλλογής και αποτέφρωσης των λαγοκέφαλων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, επισημένοντας ότι στόχος είναι η οργανωμένη διαχείριση του προβλήματος που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
4: Το Υπουργείο έστειλε την πρόσκληση προκειμένου να υποβάλουμε την πρόταση, μια κοινή πρόταση Περιφέρεια Κρήτης μαζί με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Θα είναι μια κοινή προγραμματική. Είμαστε σε συνεργασία και με το Νότιο Αιγαίο και με το Υπουργείο, προκειμένου όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, να καταστρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα υπάρχει, προκειμένου να γίνεται όλη η διαδικασία μαζέματος του λαγοκέφαλου και αποτέφρωσής του, και να κυλήσει ομαλά η διαδικασία.
3: Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές τόσο στα αλλιεύματα όσο και στον αλλιευτικό εξοπλισμό των επαγγελματιών ψαράδων. Για το λόγο αυτό, η υποβολή της πρότασης θεωρείται επίγουσα, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες.
4: Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αλλιείς μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και στα αλλιεύματά μας και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα και με μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, που αποτυπώνει τη μεγάλη ζημιά που υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε η πρόσκληση. Είναι σημαντικό ότι εργάζονται τα τμήματα αλληλείας σε συνεργασία με το Υπουργείο και με το

0: ευχεθέ προκειμένου γρήγορα να υποβληθεί, όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, ώστε γρήγορα να ξεκινήσει η διαδικασία αλίευσης του λαογκέφαλου.
1: Η Περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του εγχειρήματος, έχοντας ήδη ολοκληρώσει και καταθέσει το σχεδιασμό που απαιτείται για την εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος.
0: Το Υπουργείο αυτό που δίνει ως προθεσμία είναι τέλος Σεπτέμβρη η υποβολή της πρότασης. Εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν κοιτάμε δηλαδή αυτή την ημερομηνία. Προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Απλά πρέπει να υπάρχει ένας κοινός βηματισμός και με το Νότιο Αιγαίο. Η Περιφέρεια Κρήτης από καιρό τώρα έχει καταθέσει το πρόγραμμα για το πιλωτικό. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό έτοιμοι. Συνεργασία και με τον Νότιο Αιγαίο προκειμένου να υπάρξει κοινός βηματισμός και γρήγορα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
1: Παράλληλα, η Περιφέρεια αναμένει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ώστε το πιλωτικό πρόγραμμα να εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο και να προκύψουν αξιόπιστα και χρήσιμα συμπεράσματα.
0: Αν δεν υποβληθεί η πρόταση και γίνει και η ένταξη από το Υπουργείο, δυστυχώς είναι κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατικές που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε. Είναι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Πρέπει να γίνει όπως πρέπει και πρέπει να γίνει σωστά. Γιατί είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και αυτό θα αποτελέσει οδηγό και για τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε να γίνουν όλα όπως πρέπει, το επιχειρησιακό σχέδιο, σε συνεργασία όπως είπαμε και με το Υπουργείο και με το Νότιο Αιγαίο και με το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να γίνεται σωστά, γιατί δεν είναι μόνο η αλίευση, η αποζημίωση, είναι σημαντικό να υπάρξουν και τα συμπεράσματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν μέσα από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα.
2: Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοσχέδια, προφανώς παράνομη, χωματερή, δίπλα στον καταβλισμό των Ρωμά στην Ελκαρνασό. Η έγκυρη κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι δυνάμεις κατάσβεσης περιόρισαν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει σπίτια ή ακόμη και τον ίδιο τον καταβλισμό.
1: Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί μπάζα και απορρίμματα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα εξαιτίας της καύσιμης ύλης που υπήρχε στην περιοχή.
3: Είχαμε μια πυρκαγιά εδώ στον καταβλισμό των Αθηγάνων, 10 και 10, έγινε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική, ήρθαν 3 αυτοκίνητα με 15 άντρες και καταφέραμε το κατασβέσαμε πολύ γρήγορα. Η φωτιά ήταν κυρίως σε απορρίμματα, τα οποία επειδή όλη η περιοχή έχει πάρα πολλά απορρίμματα και πρέπει αυτά να μαζευτούν, διότι θα έχουμε προβλήματα για το καλοκαίρι.
1: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα, το ανάλογο προσωπικό καθώς και μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει γειτονικές εκτάσεις ή εγκαταστάσεις. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε χωρίς να προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
3: Αυτή την εποχή εννοείται ότι είναι επικίνδυνο. Εμείς έχουμε πάρει μέτρα λόγω και της μέρας που είναι και σήμερα, αλλά το δείχνει επικίνδυνοτητας. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Για να μπορούμε να, με διασπορά δυνάμεων, για να μπορούμε να είμαστε πιο άμεσα στο κάθισμα.
1: Την ίδια ώρα, η πολιτική προστασία απευθύνει η έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Να προσέχει ο κόσμος, να ακολουθεί τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να είναι σε ετοιμότητα. Να ενημερώνει την πυροσβεστική για οτιδήποτε. Θέλει καθαριότητα να καθαριστεί όλος ο χώρος εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ έφλεκτο υλικό.
4: Λάσεις είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του ανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας να καταπαιρίζει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
2: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε μια κοινή πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι μικροί κατασκηνωτές ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και ενημερώθηκαν για τις οικολογικές πρακτικές στα σύγχρονα λιμάνια.
1: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
5: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη

0: και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
1: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
2: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
3: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένου Ηλιακή, μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και γενικά την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στον Οργανισμό Λιμένου Ηλιακή, που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον Οργανισμό. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
2: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
0: Ενημερώνομαι το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τους τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
1: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
2: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.
4: Η ΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε κτήματα, catering και ξενοδοχεία, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να καταχωρούν ψηφιακά γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις σε πραγματικό χρόνο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι που διασταυρώνονται μέσω του My Data έχουν ήδη εντοπίσει εκτεταμένες παραβάσεις με τα πρόστιμα να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.
2: Από το τραπέζι του γάμου μέχρι το τελευταίο ποτήρι σε μια δεξίωση, η εφορία θέλει πλέον να γνωρίζει τα πάντα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε ξενοδοχεία, εταιρείες catering, χώρους εκδηλώσεων και δεξιώσεων, βάζοντας στο μικροσκόπιο γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους πάρτι.
5: Πραγματικά, μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πελατολογίου σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως είναι οι χώροι στάθμευσης, η ΑΔΕ επεκτείνει την δραστηριότητα αυτή, την υποχρέωση αυτή, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι γάμοι, όπως είναι οι βαπτίσεις και άλλα έτσι γεγονότα τα οποία φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους. Το ψηφιακό πελατολόγιο πρέπει να πούμε ότι είναι μια παρέμβαση στην οποία καταγράφονται όλοι οι πελάτες οι οποίοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στο χώρο τον οποίο δημιουργείται η εκδήλωση. Έτσι ο κάθε ελεγχτής από την ΑΔΕ θα μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο εάν αυτά τα οποία δηλώνει η επιχείρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
2: Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο, με τα στοιχεία να διασταυρώνονται αυτόματα με την πλατφόρμα MyData για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων και φορολογικών παραβάσεων.
5: Δηλαδή είναι ένας τρόπος ελέγχου και η ΑΔΕ προχωράει έχοντας υπόψη ότι στους κλάδους που ήδη έχει εφαρμοστεί Τα αποτελέσματα για την ΑΔΕ είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αφού

0: αυξήθηκαν και οι τζίροι και οι πελάτες και η καταγραφή της φορολογικής ύλης. Έτσι θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο και έχοντας την ηλεκτρονική καταγραφή, την ψηφιακή δηλαδή αποτύπωση με αυτό το δεδομένο, που τι είναι, οι πελάτες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον χώρο της εκδήλωσης, ότι ανταποκρίνονται με αυτούς που είναι πραγματικά όταν πάει ο ελεκτής να διενεργεί στον έλεγχο. Άρα θα έλεγα ότι γίνεται πιο σφιχτό το πλαίσιο ακόμα σε κάποιους χώρους που μέχρι σήμερα, ας πούμε, υπήρχε μια ανοχή ή υπήρχε μια διαδικασία ελέγχου που ήταν πιο ανώδυνη για τους επιχειρηματίες αυτού του είδους.
1: Τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων δείχνουν μάλιστα αύξηση της παραβατικότητας, με περισσότερους από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους να αποκαλύπτουν παραβάσεις και τα πρόστιμα να ξεπερνούν ήδη τις 50.000 ευρώ.
0: Η κύρωση είναι όπως και σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση των δεδομένων αυτών επιφέρει σημαντικές κυρώσεις που μπορεί να είναι μέχρι και κλείσιμο της επιχείρησης από 48 ώρες μέχρι και παραπάνω εφόσον υποπέσει και δεύτερη φορά σε παράβαση. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινήσει από τα 2 ή τα 3.000 ευρώ, να φτάσει στα 10.000 ευρώ και να πάει ακόμα περισσότερο ανάλογα με το είδος της παράβασης και το εύρος της παράβασης. Δηλαδή άλλο είναι να έχουμε απόκληση του ενός ή των δύο ή των τριών πελατών και άλλο να έχουμε 200, 300, 500 πελάτες που δεν έχουν καταγραφεί. Αλλά το κυριότερο από όλων είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα έρθουν αντιμέτωποι με το κλείσιμο των ίδιων επιχειρήσεών τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε

0: πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
6: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτήματα αγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να γίνει μονομερός, καθώς η ελάχιστη διάρκεια για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
1: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
2: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο.

0: πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
1: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί, και αν τον επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή, και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
0: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο νοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και νοικιαστή.
1: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφή και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
0: Σε μια περίοδο που η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
1: Προβλέψεις είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση, επομένως το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη τουριστική ροή στο νησί μας, το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, δραματική κλιμάκωση παρουσιάζουν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τον αριθμό των νεκρών αμάχων για τον μήνα Ιούλιο να ξεπερνά ήδη τους 55, μετά και τα τελευταία φωνικά πλήγματα που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ 5 βαλιστικών πυράβλων, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές υποδομές σε Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσόνα και Οδυσσό.
0: Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Ουκρανία τον Ιούλιο, μετά τους 7 που σκοτώθηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις κατά το τελευταίο 24ωρο με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Ένα θάνατο ανέφερε στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι αποθήκες τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την ρωσική πυραυλική επίθεση. Μια μεγάλη έκρηξη στο Κίεβο ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να προλάβουν να ηχήσουν έγκαιρα οι προειδοποιητικές σιρήνες. Η ανησυχία των κατοίκων εντάθηκε, καθώς μπορεί να είναι μια σπάνια δυσλειτουργία του συστήματος, αλλά οι ρωσικές επιθέσεις είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα. Σε άλλη περιοχή της Ουκρανίας, μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε νότια περιφέρεια όταν ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με κατευθυνόμενες αεροβόμβες, όπως δήλωσε επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική περιφέρεια του Χάρκοβο και άλλοι δύο στην γραμμή του μετόπου. Στην περιοχή της Χερσόνας, στο νότο, ανέφεραν αξιωματούχοι. Ρωσικές επιθέσεις καταγράφηκαν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τρεις σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το τελευταίο 24ωρο 5 πυράβλους Ισκαντέρ και 169 drones. Η Ρωσία έχει πλήξει την Ουκρανική πρωτεύουσα με πολλαπλές μεγάλες φωνικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα, σκοτώνοντας πάνω από 50 ανθρώπους αυτόν τον μήνα. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να παραδώσουν πυρομαχικά για την αναχέτηση των υπερταχαίων και δύσκολα αναχαιτήσιμων βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή, και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλη

0: Άλλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, σημαντική ενίσχυση για την αμυντική γραμμή του Όφη, ο οποίος προχωράει στη μεταγραφή του διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη. Ο Όφη ενισχύεται σημαντικά στο κέντρο της άμυνάς του, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει και βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
2: Την ολοκλήρωση μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση τη αμυντική του γραμμή βρίσκεται ο Όφη, καθώ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονο στόπερ αποτελούσε από την πρώτη στιγμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο τη άμυνα και οι δύο πλευρέ έχουν πλέον δώσει τα χέρια με τι οριστικέ εξελίξει να αναμένονται τι επόμενε ημέρε. Ο Σιέλη αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στι απαραίτητε ιατρικέ εξετάσει. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους Ασπρόμαυρους. Ο διεθνής αμυντικός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική ποδοσφαιρική ηλικία, έχοντας ήδη σημαντικές παραστάσεις τόσο από το ελληνικό όσο και από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες αγγλικών συλλόγων, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανετολικού στη Super League. Η πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα ήταν με το Βόλο, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του Αποέλ και της Λεύσκης Σόφιας. Με την προσήκη του Σιέλη, ο Όφη ενισχύει σημαντικά το κέντρο της αμυνάς του, αποκτώντας ένα ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, εμπειρία και προοπτική, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με αρνητικό πρόσημο και σημαντικές απώλειες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που υποχώρησε στις 2.487,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 2,14%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 358,53 εκατομμύρια ευρώ, 20 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 99 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: την ανάγκη εκτεταμένης συντήρησης όλων των σχολικών μοναδών του Ηρακλείου, διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, Γυμνάσιο και Λύκειο Σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
0: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
1: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
0: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

0: Μετά από σχεδόν 3 χρόνια, το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου, με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023, όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Έτσι πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη

0: φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάτοικοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
1: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίστανται προσωρινά με καθαρούς.
0: Δυστυχώς, οι κάδοι δεν πληρώνονταν. Ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
1: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλήσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
0: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτόν τον σκοπό.
1: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προς θετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
3: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
1: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
4: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και γενικά την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στον Οργανισμό Λιμένους Ηρακλείου, που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον οργανισμό, ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
1: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
2: Ενημερώνομαι το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα, τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
3: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα

0: ιδιότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε. Συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
1: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026 και οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και 31 Ιουλίου.
2: Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι 31 Ιουλίου. Αφορά τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω των κωδικούς TaxisNet και να λάβουν ένα ποσό της τάξης από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
1: Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να συμπληρώσουν σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία, ώστε η αίτησή τους να εξεταστεί χωρίς προβλήματα.
2: Από τα 1.500 ευρώ μέχρι τα 2.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, τα 1.500 ευρώ δικαιούνται οι φοιτητές οι οποίοι μένουν σε ένα σπίτι το οποίο ενοικιάζουν μόνοι τους. Αν υπάρχει συγκατοίκηση με άλλο φοιτητή ο οποίος μένουν στο ίδιο σπίτι, τότε το ποσό αυτό είναι στα 2.000 ευρώ, και στις 2.500 ευρώ αν υπάρχει συγκατοίκηση, αλλά οι φοιτητές αυτοί δεν σπουδάζουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, αν υπάρχει συγκατοίκηση, το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ.
1: Το στεγαστικό επίδομα αφορά φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους των εξόδων στέγασης.
2: Να πούμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να λάβουν οι φοιτητές το επίδομα, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Θα πρέπει καταρχήν να έχουν υποβάλει την φορολογική δήλωση, την τρέχον, δηλαδή τη δήλωση της χρήσης του 2025 θα πρέπει να έχει υποβληθεί, γιατί από εκεί αντλούνται τα στοιχεία. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και επίσης θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν περάσει τουλάχιστον τα μισά μαθήματα τα οποία το πρόγραμμα σπουδών τους προέβλεπε. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα σπουδών έλεγε για την προηγούμενη χρονιά ότι είχε ο συγκεκριμένος φοιτητής 10 μαθήματα, θα πρέπει να είχε περάσει ο φοιτητής τουλάχιστον τα 5 για να μπορέσει να λάβει το φοιτητικό επίδομα. Αυτό που περιγράφουμε τώρα δεν ισχύει για τους πρωτοετής φοιτητές.
1: Παράλληλα, έχει δημοσιευθεί και η σχετική εγκύκλιος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.
2: Επίσης, θα πρέπει οι φοιτητές να μπουν στην πλατφόρμα του Πανεπιστημίου που σπουδάζουν και κάνοντας την αίτηση μέσω του κωδικού TaxisNet να δουν ότι έχουν συμπληρώσει σωστά τον αριθμό του σπουδαστή, το αφημί τους και επίσης το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που ενοικιάζουν το σπίτι να έχει αναρτηθεί, όπως επίσης και να έχουν δώσει το σωστό IBAN. Το που θα συμβουλεύαμε στους φοιτητές και στους γονείς τους είναι πριν από την οποιαδήποτε αίτηση να αναζητήσουν από τη σχολή τους τις προϋποθέσεις τις οποίες έχει η συγκεκριμένη σχολή για τα μαθήματα που είπαμε προηγουμένως, αλλά και γενικότερα ό,τι οι προϋποθέσεις υπάρχουν, και μετά να προβούν στην υποβολή της δήλωσης.
3: Ελευθερπή! Ναι, άσε το κατσαρόλι πρώτα, χάμε να σου πω. Ντύσου, στολίσου, σαβαντίσου και πάμε θέατρο. Η ομάδα Αυλαία παρουσιάζει το 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ. Το Παπαθανασίου και Ρέπας.
1: Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς ανατροπές υπόσχεται η θεατρική παράσταση 2,5 φόνι και ένα μπουλντόγκ που ανεβαίνει στο

0: Ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλεέμ την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.
1: Ξεκινάμε τώρα να κάνουμε τη θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόγκ σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου και κείμενο Μιχάλης Ρέπας Θανάση Παπαθανασίου. Είναι μια κωμωδία για όλη την οικογένεια, είναι μια κωμωδία έτσι λίγο ανατροπής. Έχει να κάνει με λίγο καμπαρέ, με λίγο τσίρκο. Πρεμιέρα έχουμε Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στις 9 το βράδυ. Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει στο ΜΟΡ και τα υπόλοιπα εισιτήρια κατευθύνουν τη μέρα των παραστάσεων στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Πρόκειται για τη δημοφιλή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία του Αντώνη Λουδάρου.
1: Η παράσταση πραγματικά προσφέρει άπειρο γέλιο. Είναι μια παράσταση που βοηθάει τον κόσμο λίγο να ξεχάσει τα προβλήματά του, να φύγει από την καθημερινότητα, να χωθεί λίγο στη μαγεία του θεάτρου με σκηνικά υπερπαραγωγής, κουστούμια πάρα πολύ εντυπωσιακά, από φωτισμό, από χορογραφίες, από το μακιγιάζ, από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί λοιπόν που συμμετέχουν στην παράσταση είναι η Ελευθερία Μένεγα, η Μαρία Ιφρέσκου, η Αργυρό Γιαουράκη, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Δασκαλάκης, ο Στέφανος ο Μαρκάκης και ο Δομήνικος Ταβερναράκης. Είναι στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, δύο παραστάσεις για το Ηράκλειο και μετά ξεκινάμε περιοδία σε όλη την Κρήτη και από αρχές χειμώνα ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
0: Η ιστορία μεταφέρει το κοινό στο Παρίσι, όπου δύο φιλικά ζευγάρια, μια οικονόμος, αστυνομική, δολοφονία μιας χορεύτριας, μια σπάνια ασθένεια και ένα γαλλικό μπουλντόγκ συνθέτουν μια απολαυστική φάρσα γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές και άφθονο γέλιο.
1: Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι όλο αυτό. Έχει να κάνει με δύο φιλικά ζευγάρια που με την ύπαρξη τώρα και την παρουσία των ζευγαριών στο κεντρικό σπίτι εκεί ανατρέπονται όλα. Φεύγουν τα δύο αγόρια να πάνε σε ένα καμπαρέ και εκεί ξεκινάει το όλο σοου της υπόθεσης. Θέλω να ευχαριστήσω την Ηρώ Γεωργακάκη και την Μαριλέτα Βούλγαρη, οι οποίες βοήθησαν για την ηχογράφηση των τραγουδιών, τον Γιάννη Σουλακιώτη, ο οποίος έκανε τις χορογραφίες, και επίσης όλους μας τους χορηγούς που μας εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη δουλειά μας αυτή. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 10 του μήνα και Σάββατο 11 του μήνα στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βιθλέμ στις 9 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρέτα.
2: Πώς το είπα?
3: 2,5 φωνή και ένα μπουλντόγκ. Η κωμωδία που σκοτώνει.
0: Παράταση έως τις 30 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάει από το Υπουργείο Οικονομικών η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το αίτημα κατατέθηκε καθώς παρά το γεγονός ότι η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιουλίου περίπου 850.000 φορολογικές δηλώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.
4: Φορολογικές δηλώσεις έχουν μείνει λίγες μέρες για τις φορολογικές δηλώσεις, 8 εργάσιμες μέρες. Περίπου έχουν μείνει 850.000 φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί ακόμα. Αυτό σημαίνει πως μέσα όρο για τις επόμενες μέρες μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η κατακτική ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλλονται περίπου 110.000 ημερησίως. Αν αναλογιστούν πως τώρα ο μέσος όρος είναι περίπου 60.000 την ημέρα, θα πρέπει να διπλασιαστεί ο φόρος εργασίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των δεδομένων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία σήμερα υπέβαλε αίτημα παράτησης στο Υπουργείο Οικονομικών με κατακτική ημερομηνία το 30/7, έτσι ώστε να μπορούμε με ρυθμό για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα να υποβληθούν με normal διαδικασία, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
0: Αντίστοιχα, περίπου 155.000 επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υποβάλει την φορολογική τους δήλωση, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4: Έχουμε και περίπου 155.000 ακόμη επιχειρήσεων φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπου αργεί να ανεβούν τα δεδομένα των επιχειρήσεων στο πόρτο του Υπουργείου Οικονομικών, με συνέπεια να αργοπορούν να εισταλούν. Επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα όπου το rebate από τις αγροτικές εταιρείες δεν έχει ακόμα επικοινωνηθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να μας έχει έρθει το ποσό για να μπορούμε να υποβάλουμε δηλώσεις. Δηλαδή, κρεμόμαστε στα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας να βγάλει το ποσοστό του rebate, την έκπτωση από τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβληθεί δηλώσεις.
0: Υπενθυμίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα την δήλωσή τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ σε περίπτωση που προκύπτει φόρος προσπληρωμή θα επιβαρυνθούν και με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4: Τα μεγάλα

Τα ποσά, τα μεγάλα χαρτιά είναι αυτές τις μέρες. Δηλαδή, αν φανταστείτε πως οι μεγάλες επιχειρήσεις, 200.000 περίπου που είναι στον αέρα, σύν τις 155 που αυτή τη στιγμή είναι κατάθετες, σημαίνει πως το μεγάλο ποσό έρθει πίσω. Ο ακριβής αριθμό δεν μπορούμε να τον έχουμε, αλλά πάντα οι τελευταίες μέρες είναι και οι δύσκολες και τα μεγάλα ποσά που θα έχουν σε φόρο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημερωσία από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη με αποδέκτες ΝΑΤΟ και Τουρκία. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Δεν νοείται συμμαχία όταν η Ελλάδα απειλείται με κάζους μπέλη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις. Δήλωναν πλαγιές βουνών για ελαιώνες στην Καστοριά, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν δυνάμεις για τη μείωση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων. Κοινό μέτωπο και επιχειρησιακό σχέδιο από τις δύο περιφέρειες. Αναντιστοιχεία αφίξεων και πληρωτήτων στα τουριστικά καταλήματα της Κρήτης. Πώς εξηγούν το φαινόμενο παράγοντες του κλάδου.
0: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 προϋποθέτει τον απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν νοείται αμυντική συνοχή όταν ένα κράτο-μέλος απειλείται με κάζους μπέλη. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που άφησε ανοιχτό παράθυρο άρσης κυρώσεων στην Τουρκία για την προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου των μαχητικών αεροσκαφών.
2: Η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης φτάνοντας στην Άγκυρα για την Σύνοδο των Κρατών Μελών του ΝΑΤΟ στη σκιά της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του και τα όσα αναφέρθηκαν για την πώληση των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
3: At a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
2: Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ταγί Περντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35.

0: έρχεται στην Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την ως πολύ καλή σύμμαχο.
1: Turkey and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best, currently the best plane by far. And it's certainly something we will consider.
2: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca...
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλησε να σχολιάσει τα όσα υπόθηκαν μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και αναφέρθηκε στο ρόλο της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, επισημένοντας πως η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5 χωρών που ήδη έχουν πιάσει το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες.
3: Well, I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan. All I can say is that an alliance needs to be based on the fundamental principle of good neighborly relations. We have always kept our commitment to NATO spending even in times of deep austerity, and we're now one of the 5 countries leading NATO when it comes to defense spending.
0: Λίγο πάντως πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος της Αμερικής αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα της Γροιλανδίας και επιτέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βοήθεια στον πόλεμο κατά του Ιράν, με επίκεντρο της κριτικής του να είναι η Ισπανία.
4: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back.
0: Στο εσωτερικό της χώρας την ίδια στιγμή, ο Άδωνης Γεωργιάδης συνεχίζει να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019, όμως άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.
5: Και εγώ κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα για τα ψέματα ή για τα πολιτικά λάθη που έκανε. Δεν τον κατηγορώ, όπως δεν κατηγορώ κανένα πολιτικό, για διαφθορά. Γιατί μετά βγάζουμε εμείς οι ίδιοι τα μάτια μας, υπονομεύουμε τους ίδιους τους θεσμούς.
6: Δεν είναι αλλάξαμε στάση, αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να κινείται σε εκλογικούς ρυθμούς και από τα κεντρικά γραφεία του ΕΚΑΒ κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους υγειονομικούς για την καθυστερημένη ένταξη των εργαζομένων στο ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά.
7: Έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019.
8: Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει.
9: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Να καλησπερίσω τους συναδέλφους, τον Κώστα Μπογδανίδη και τον Κώστα Κεφαλογιάννη, για να δούμε έτσι συμπερασματικά τι προκύπτει μέχρι στιγμής. Καλησπέρα και στους δύο.
10: Καλησπέρα.
9: Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ με εσένα, διότι μπορεί να είναι πολύ σημαντική η ατζέντα της Συνόδου για τις αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, απέκτησε και ένα σημαντικό άρωμα Ελλάδος και με τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ, αλλά και με τα όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και για το κάζους Μπέλη, επαναλαμβάνοντας την θέση της Ελλάδος, αλλά και για το εξοπλιστικό της Τουρκίας και τα κολλήματα που υπάρχουν για την προμήθεια από τη γείτονα στα F-35.
11: Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Από τη στιγμή που εχθές είχαμε αυτή την συζήτηση και αυτές τις δηλώσεις ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και από τον κύριο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον το ΤΑΝ.

0: Ήταν προφανές ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απαντούσε σήμερα στο ΝΑΤΟ, ευκαιρία δοθήσεις, δεν θα άφηνε το θέμα να πέσει κάτω. Και απάντησε πολύ καθαρά, χωρίς να μιλήσει, χωρίς να θίξει τις ΗΠΑ και κρατώντας σχετικά ήπιους τόνους και απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παρότι η μεγαλύτερη μας διαφορά η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δεν μπορεί επί του παρόντος να διευθετηθεί, μπορούμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας όλα τα άλλα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή το Κάζου Μπέλι να φύγει από το τραπέζι. Υπάρχει από το 1995, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο μιας συμμαχίας. Δεν μπορεί να, η μία χώρα να απειλεί την άλλη με Κάζους Μπέλι. Και βέβαια για το F-35 πάλι δεν, είπε δεν μπορώ να υποδείξω στις ΗΠΑ τι θα κάνουν. Όμως εδώ υπάρχουν νομικά προβλήματα γιατί οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία επιβλήθηκαν για συγκεκριμένο λόγο. Για την απόκτηση των S-400 από την Ρωσία. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Ενόχλησε πολύ ότι τα τουρκικά ΜΜΕ, διάβαζα τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε τις αντιδράσεις των τουρκικών ΜΜΕ, που δεν ξέρω αν δεν το περίμεναν ή παίζουν και εκείνα ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Πάντως λένε ότι ήταν μεγάλο φάουλ εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη να θέσει το Κάζου Μπέλι σε αυτήν τη σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Και η ενόχληση τους δείχνει ότι μάλλον κάτι έκανε καλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Μάρκ Ρούτε, πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, συνήθως στις δικές του δηλώσεις, όταν κλήθηκε να σχολιάσει αυτή την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ντρίπλαρε. Ότι δεν σχολιάζω δημόσια, είπε αυτά τα θέματα για να μπορώ να είμαι βοηθητικός όταν χρειαστεί στο παρασκήνιο. Και το άφησε εκεί. Από ελληνική πλευρά νομίζω ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, ο οποίος τις επανέλαβε και σήμερα, δεν είναι, έκανε μια press conference στο Όρθιο λίγο μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου και λίγο πριν ξεκινήσει το Δελτίο, όπου έπλεξε και πάλι το εγκόμιο του Ερντογάν, λέγοντας πόσο μεγάλος ηγέτης είναι και πόσο καλά τα πάει η Τουρκία και πόσο πιστός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Τουρκία. Το επανέλαβε δηλαδή. Μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, θα έχετε δει φαντάζομαι την Ισπανία που είναι χαμένη υπόθεση, το ΝΑΤΟ που δεν βοήθησε τον Τραμπ για να αποκτήσει την Γροιλανδία, το Ιράν που δεν υπάρχει εκεχηρία και είναι πιθανό να ξανακλείσουν τα στενά του ορμούς και με το που το είπε ανέβηκε 6 δολάρια η τιμή του πετρελαίου. Ήταν θυελλώδης η παρουσία του κυρίου Τραμπ και πάλι. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ κατέληξε πριν από λίγο σωτήρι σε αυτό που γνωρίζαμε, σε συμφωνία για εξοπλιστικά προγράμματα 50 δισεκατομμυρίων τα επόμενα χρόνια και για ενίσχυση 70 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία, έτσι για την επόμενη διετία. Σε ελληνικό επίπεδο πάντως νομίζω ότι η σημερινή απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν απολύτως ξεκάθαρη και έδωσε τα πράγματα σε μια πολύ καθαρή βάση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, έτσι, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Ο Μάρκ Ρούτε, ο οποίος κοιτούσε μάλλον αμήχανα τον Αμερικανό Πρόεδρο στις δηλώσεις του για την Ισπανία και τη Γροιλανδία, Κώστα Μπογδανίδη, αλλά...
2: Τι αμήχανα τώρα. Αμήχανα, το λες κομψά τώρα.
1: Ναι, λέω, τουλάχιστον αμήχανα.
2: Εντάξει, τώρα είναι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και έχει έστω τον Αμερικάνο Πρόεδρο και λέει τα όσα λέει, ας πούμε, για την Ισπανία, απαράδεκτα πράγματα, και δεν κάνει έστω ένα σκοπτικό σχόλιο, να κάνει κάτι, ένα χιουμοριστικό για να σπάσει αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή τον θυμόμαστε τώρα για την ελληνική κρίση, εντάξει, ο άνθρωπος είναι απαράδεκτος, δηλαδή δεν το συζητάμε, δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, ορισμένοι κάνουν για κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ο σφιοκάμπτης, είναι έτσι. Αυτός δεν κάνει ούτε για αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, τα είπε πολύ ωραίο ο Κώστας και δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Θα έλεγα για τον Ρούτε. Θα έλεγα σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα χθες ότι τα λέει τόσο ωραία και εμφανίζεται τόσο γαλαντόμος προς την Τουρκία ο κύριος Τραμπ, που ούτε οι Τούρκοι δεν τον πιστεύουν. Δηλαδή, ξέρεις, μου θυμίζει το. Να το πω τώρα έτσι για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Μπαίνουμε και σε mood θερινής δραστώνης σιγά-σιγά όλοι. Αλλά αυτό που είπε ο Ψαραντώνης, το παίζεις με. Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται ότι λένε και οι Τούρκοι μέσα. Δηλαδή, κάτι και τους λέει, είστε ο πιο πιστός σύμμαχος. Τέτοιο σύμμαχο δεν είχαμε. Όπου σας χρειαστήκαμε, ήσασταν παρόντες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύουν. Και το ξέρουν οι Τούρκοι, δηλαδή. Όταν πας και τους το λες αυτό, είναι πραγματικά σαν να τους παίζεις. Τώρα, καλά έκανε ο Μητσοτάκης, καλά έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα έθεσε αυτά τα ζητήματα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην το κάνει.

0: Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνει ζήτημα προφανώς. Κάζους Μπέλ και... για μια ιστορική ανορθογραφία.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι η θέση
1: της
0: Ελλάδας.
1: Και κάθονται τώρα και τα μέσα της Τουρκίας, όπως το κάνουν βέβαια και πολλά μέσα δικά μας αντιστοίχως, όταν λέει μια, κάτι, τέλος πάντων, κάνει μια δήλωση ο Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε. Σε αυτή την ιστορία του ΝΑΤΟ δεν ξέρω, δεν είναι το μόνο, γιατί τα έχει βάλει με όλους και με όλα ο Τραμπ. Αισθάνομαι ότι το πρόβλημα είναι λίγο πιο σοβαρό, ενώ και από πλευράς, πώς να το πω κομψά κύριε Κεφαλογιάννη, να το πω, από πλευράς ψυχικής υγείας δηλαδή. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά, τέλος πάντων.
0: Σε διαφορετικό κλίμα. Ναι, Κώστα.
2: Είχαν μια συνομιλία, είχαν τετατέτο και ο Σάντσεφ με τον πρόεδρο Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την Ισπανία. Και όταν ρωτήθηκε ο κ. Σάντσεφ, είπε ότι συζητούσαμε απλώς για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ. Και φαντάζομαι πως ούτε αυτή ήταν μια συζήτηση που θα άρεσε πολύ στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην καταδίκη 57 αγροτών από την Κρήτη προχώρησε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών με φόντο το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι καταδικαστέντες εισέπραξαν παράνομα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα, δηλώνοντας ψευδώς ότι κατήχαν ή μίσθωναν εκτάσεις στην Καστοριά. Μάλιστα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα αγροτεμάχια αυτά όχι μόνο δεν τους ανήκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αφορούσαν σε βραχώδεις πλαγιές βουνών που εμφανίζονταν ως δήθεν ελαιώνες. Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μας να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη. Ξεκινώντας, Χάρη, καλησπέρα με εσένα και το ρεπορτάζ.
3: Και το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα ενός κατηγορουμένου, τον αθώωσε επειδή επέστρεψε τα χρήματα. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι η επιστροφή χρημάτων δεν σημαίνει ότι υπάρχει και μπορεί να υπάρξει και αθώωση και θα ασκήσει έφεση. 1-3 χρόνια με αναστολή, με τριετία αναστολή, ήταν η ποινή για τους 57. Μια υπόθεση από τις πρώτες που είχε χειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πριν ακόμα μάθουμε πολλά πράγματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν ξεκινήσει οι διώξεις και οι δικογραφίες πολύ πριν τον Απρίλιο του 2025. Ουσιαστικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να πει ότι είχαμε τις πρώτες καταδίκες, να προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν και άλλες. Καραμπινάτες περιπτώσεις οι συγκεκριμένες δήλωναν ότι καλλιεργούσαν αγριγές στην Καστοριά σε υψόμετρο που δεν μπορεί...
0: Δεν πιάνει ούτε ξενήθρα.
3: Έτσι ακριβώς. Και σε περιοχές που δεν μπορούσε καν να υπάρξει καλλιέργεια. Έχουμε πολύ μέλλον από αυτές τις δίκες. Θα δούμε να γίνονται και το επόμενο διάστημα. Θυμίζω, έχουμε και αρκετές προφυλακίσεις από το Ηράκλειο.
0: Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Θα δούμε και ανάλογες περιπτώσεις.
3: Όλες τις δικογραφίες που
0: πιο
3: έχουμε
0: πρόσφατων
3: δει,
0: ετών.
3: Έτσι. Όλες οι δικογραφίες που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα θα τις δούμε μέχρι τέλος του χρόνου να πηγαίνουν σε ακροατήριο.
0: Κώστα.
1: Τώρα, ξέρεις, λίγο με τσιγκίζει αυτή η υπόθεση, διότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και διαχρονικά σκάνδαλα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, ενώ όλη τη διαχείριση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Και έχει ξεφτύσει τόσο πολύ αυτή η ιστορία, που το λέμε έτσι, καταδικάστηκαν, ξέρω εγώ, κάποιοι Κρήτες, κάποιοι στην Κοζάνη, κάποιοι... Θυμίζω ότι για αυτή την ιστορία, καταρχήν, που είναι τώρα full ένα χρόνο και κάτι, έτσι.
3: Ναι,
1: λοιπόν,
3: ναι.
1: Είναι στη φυλακή δύο από την Κρήτη συν ένας, καλά τα λέω.
3: Σωστά, έτσι. Σωστά.
1: Είναι κάποιοι δύο-τρεις από τα Γιάννητσά εκεί από την Έδεσα και δύο-τρεις περιφερειακοί. Θυμίζω ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές, πολιτικά πρόσωπα, παράγοντες έτσι, κουνάνε μαντήλι.
3: Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι θα ζητήσει την δίωξη και υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι. Όλοι αυτοί πάντως λέω ότι δεν είναι, εντάξει, ούτε με χαρταετό, ό,τι θέλετε πείτε. Το σκάνδαλο αυτό έχει ξεφτύσει διότι, σας θυμίζω και το βασικότερο και δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο, ότι ενώ κάναμε τόση φασαρία, ενώ έγινε τόσος δώρος, εντός και εκτός Ελλάδος, την Ευρώπη μέχρι το Σύνταγμα, το δικό μας, στην ουσία έχουμε...

0: έχουμε ξαναγυρίσει, τους πληρώνουν με το ίδιο καθεστώς. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Επί της ουσίας, ναι.
0: Βέβαια, ναι. Δεν ξέρω τώρα να σας πω, να μας πούνε εκείνοι, όχι να σας πω εγώ, πόσα εκατομμύρια εγώ πρόβατα δηλώνουμε στην Κρήτη. Δηλαδή, ας πούμε, η περίοδος 26-27. Πόσα εγώ πρόβατα θα έχει. Είχαμε φτάσει στα 8 και κάτι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, τώρα έχουμε πέσει.
0: Δεν ναι, όχι να μας πούνε πόσο πληρώνουν, να μας πούνε πώς έγινε. Έχει σημασία, ρε σιχάρι, αυτό. Έχει σημασία. Δηλαδή, τέλος πάντων, λέμε για ένα θέμα το οποίο στο τέλος δεν θα το παίζουμε ούτε στο δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Αυτό δυστυχώς έχει γίνει.
1: Στη Φεστό, κυρίες και κύριοι, θα βρεθεί την ερχόμενη Παρασκευή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα εγκαίνια της νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, χαρακτήρισε την ίδρυση της υπηρεσίας ιδιαίτερα σημαντική για την ευρύτερη περιοχή, επισημένοντας ότι αναμένεται να αναβαθμίσει την αστυνόμευση και να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών.
3: Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στη Φεστό τα εγκαίνια της νεοσύστατης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Η νέα αστυνομική υπηρεσία δημιουργήθηκε με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση της αστυνόμευσης και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, καλύπτοντας μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το σημαντικό αυτό γεγονός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ίδρυση της νέας υπηρεσίας.
4: Η κάθοδος κύριου Χρυσοχοΐδη δεν είναι μια κάθοδος εθιματυπική, ας πούμε, μια επίσκεψη. Απλώς κατεβαίνει στη Μεσαρά για ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Για μας η ίδρυση της υποδιεύθυνσης της Μεσαράς ήταν ένας στόχος από πάρα πολλά χρόνια, τον οποίο από την αρχή της πρώτης θητείας μας το είχαμε βάλει επισταμένα. Ήδη είχε γίνει νόμος για την υποδιέθεση Μεσαράς πριν από κάποια χρόνια, χωρίς όμως ποτέ να μπορέσει ο νόμος αυτός να προχωρήσει την πράξη. Όταν λέμε να προχωρήσει την πράξη, να έρθει κόσμος να επανδρωθεί και να λειτουργεί κανονικά.
3: Ο ίδιος σημείωσε πως ο Υπουργός κατανόησε από την πρώτη στιγμή την αναγκαιότητα ίδρυσης της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς και ανταποκρίθηκε θετικά στο διαχρονικό αίτημα της περιοχής. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας θα συμβάλει τα μέγιστα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων, στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Μεσαράς.
4: Είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Χρυσοχοΐδη και είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα στην Αθήνα. Ο Υπουργός κατάλαβε πραγματικά την αναγκαιότητα και έτσι πλέον ιδρύεται η αστυνομική υποδιεύθυνση Μεσαράς, η οποία στα εγγένεια γίνεται αύριο, με τμήμα τροχέας, ασφάλειας, με τμήμα Δίας, και πιστεύουμε ότι πραγματικά θα βοηθήσει τα μέγιστα ούτως ώστε η περιοχή μας να έχει την ανάλογη αστυνόμευση που απαιτείται για να επικρατήσει μια καλύτερη ηρεμία στην περιοχή μας.
1: Ένα τουριστικό παράδοξο καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, καθώς η σημαντική αύξηση των συνολικών αφίξεων στο νησί δεν μεταφράζεται σε ανάλογες πληρότητες για τα ξενοδοχειακά καταλήμματα. Οι επιχειρηματίες του κλάδου εκφράζουν έντονο προβληματισμό, βλέποντας τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που παραδοσιακά κάλυπταν τα κενά στα μικρότερα καταλήμματα να κινούνται με ιδιαίτερα υποτονικούς ρυθμούς, λόγω κυρίως της ακρίβειας.
5: Παρά τις αυξημένες αφίξεις επισκεπτών στην Κρήτη, η εικόνα στις πληρότητες των τουριστικών καταλυμάτων δεν ακολουθεί την ίδια νοδική πορεία. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκφράζουν προβληματισμό, καθώς οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που τα προηγούμενα χρόνια κάλυπταν σημαντικό μέρος των κενών, φέτος δεν κινούνται στους αναμενόμενους ρυθμούς.
6: Άσχετα με τα νούμερα που ακούμε στις αφίξεις αεροδρομίου, στο δικό μας κλάδο υπάρχει μια πτώση και υπάρχει μια διαφοροποίηση ανά περιοχή και ανά περίοδο, με ανησυχητικές πτώσεις ανά περιοχή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο η κατάσταση. Δεν βλέπουμε, η εκτίμηση τωρινή μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη από το last minute. Δεν δουλεύει όπως συνήθως η last minute κράτηση. Οι κρατήσεις τελευταία στιγμής θα είναι ευχής έργο αν θα λειτουργήσουν κανονικά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ισορροπήσει λίγο μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει τα κενά της μέχρι τώρα περίοδου.
5: Την ίδια ώρα η συνεχής άνοδος των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται να αλλάζει τον τουριστικό χάρτη του νησιού, απορροφώντας μεγάλο μέρος της αυξημένης επισκεψιμότητας.
6: Όσο επηρεάζουν τις κρατήσεις και όσο υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και αυξάνονται οι κλίνες, υπάρχει πτώση γιατί μοιράζεται η πίτα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό το φαινόμενο θα έπρεπε να έχει ισορροπήσει και ανάλογα τις ανάγκες σε αναπεριοχή θα πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός για να λειτουργούν σωστά και με σωστό τρόπο και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις εξ αρχής. Όχι

0: περιοχή, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος και στην κατηγοριοποίηση, γιατί δεν διαφοροποιείται και μπερδεύονται. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση στον κλάδο αυτό και δεν γνωρίζει ο επισκέπτης τι κατηγορία καταλυμάτων είναι. Είτε είναι διαμερίσματα 3-4 κλειδιών, είτε είναι βίλες και πολιτείες επάβλησης και κατοικίες με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού με άδεια του ΕΟΤ κτλ.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ανατολική Κρήτη οι πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα καταγράφουν μείωση από 20 έως και 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
0: Υπάρχει μια σχετική μείωση σε όλο το φάσμα που μπορώ να σας πω εγώ στην Ανατολική Κρήτη, την οποία γνωρίζω από τα μέλη μας, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανατολικής Κρήτης. Έχουμε δυστυχώς αρκετά μεγάλη πτώση. Ξεκίνησε πτωτικά η σεζόν. Έχουμε μάθει να ελπίζουμε ότι θα ανακάμψουμε πολύ γρήγορα και ότι γρήγορα θα συμβεί ξαφνικά το last minute να λειτουργήσει απόλυτα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Είχαν ξεκινήσει οι πτώσεις, φαινόταν στην αρχή από 20% και έφτανε μέχρι και το 35% σε σχέση με πέρυσι, που δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Αναπεριχεί πάντα όμως και ένα τύπο καταλυμάτων.
2: Ένα μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης σχολικών υποδομών ξεκινάει η Λότζια με την εξασφάλιση 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, που θα ενισχυθεί περαιτέρω με πιστώσεις από τα ταμεία της Λότζια. Για στρατηγική επιλογή αναβάθμισης της σχολικής στέγης έκανε λόγο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αντώνης Περισσινάκης.
3: Την ανάγκη εκτεταμένη συντήρηση όλων των σχολικών μοναδών του Ηρακλείου διαπίστωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην πόλη, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσινάκης. Όπως επισήμανε, η κατάσταση των σχολικών υποδομών απαιτεί άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστούν η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων εν ώψη της νέας χρονιάς.
4: Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε το Ηράκλειο Υπουργός Παιδείας η κυρία Ζαχαράκη. Μαζί επισκεφτήκαμε σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου και αυτή τη στιγμή ανακαινίζονται, καθώς και το Νάσιο, τα δύο Νάσια, γυμνάσιο και λύκειο σχολεία στα Δειλινά. Διαπιστώσαμε λοιπόν την ανάγκη συντήρησης όλων των σχολικών μονάδων του Ηρακλείου και αυτό ήταν το κύριο ζητούμενο από εμάς προς την Υπουργό.
3: Το έκτακτο κονδύλι που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνης για τη συντήρηση των σχολείων ανέρχεται στις 700.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, το ποσό αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αναγκών που έχουν καταγραφεί στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σημαντική χρηματοδότηση, η οποία όμως υπολείπεται των πραγματικών απαιτήσεων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.
4: Από ό,τι είδαμε, ο κύριος Λιβάνιος υπέγραψε ένα έκτακτο κονδύλιο το οποίο βοηθάει στη συντήρηση των σχολείων, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στον τακτικό προϋπολογισμό. Το κονδύλιο αυτό είναι της τάξης, το τάξιος των 700 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο εμείς σαν Αντιδημαρχία Παιδείας έχουμε σκοπό να το ενισχύσουμε, να γίνει ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι οι 210 σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου έχουν μεγάλη ανάγκη από καθημερινή συντήρηση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
3: Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, το συνολικό κόστος για μια ολοκληρωμένη συντήρηση των σχολικών μονάδων υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για το λόγο αυτό, διεκδικούνται πρόσθετοι πόροι προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης με στόχο τη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών χώρων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
4: Υπολογίζομαι ότι αυτή τη στιγμή μια σωστή συντήρηση ετήσια των σχολικών μονάδων θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κατά συνέπεια, οι 700.000 που υπογράφηκαν ως ΣΑΤΑ, ως σχολική συντήρηση, είναι μάλλον λίγες σε σχέση με το σύνολο των μονάδων που έχει ο Δήμος Ηρακλείου. Είναι κυρίως συντηρήσεις οι οποίες όμως αφορούν όλη τη χρονιά και θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το ποσό. Εμείς υπολογίζουμε ακριβώς το διπλάσιο, έτσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
2: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να συζητήσουμε και τις ανάγκες και τι από αυτές καλύπτει, Κώστα, αυτή η επιπλέον χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μία μικρή ανάσα, μεν, αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και 700.000 ευρώ προφανώς και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για τον Δήμο Ηρακλείου, που διαθέτει πολλά σχολεία προηγούμενων δεκαετιών που χρήζουν και μεγάλων κεφαλαίων συντήρησης.
5: Η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων

0: σχολικών συγκροτημάτων στο Ηράκλειο είναι παλιά. Τα καινούργια είναι πολύ λίγα. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί καινούργιο σχολείο.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ χρονοβόρο, δεν βρίσκονται εύκολα οι χώροι. Με αποτέλεσμα τα καινούργια σχολεία τα τελευταία χρόνια να είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα σχολικά συγκροτήματα στο Ηράκλειο είναι παλιά, βγάζουν διαρκώς προβλήματα, χρειάζονται διαρκώς συντήρηση. Τα 700.000 ευρώ είναι ένα ποσό χρήσιμο. Μπράβο στο Δήμο Ηρακλείου που το εξασφάλισε και θα το χρησιμοποιήσει για κάποιες βασικές ανάγκες. Χρήσιμα είναι και προγράμματα όπως το Μαριέτα Γιαννάκου και ίσως και τα Ωνάσια σχολεία, αν και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πράξη, γιατί ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ακριβώς. Όλα μαζί όμως είναι σταγόνα στον ωκεανό, Σωτήρη. Και στο Ηράκλειο, φαντάζομαι και αλλού, αλλά σίγουρα στο Ηράκλειο το πρόβλημα της σχολικής στήριξης είναι πολύ μεγάλο, είναι διπλό. Είναι αφενός αυτό που είπαμε, ότι τα υφιστάμενα κτίρια είναι παλιά και βγάζουν διαρκώς προβλήματα και κάποια είναι και ακατάλληλα. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να φιλοξενούν πια παιδιά. Δεν είναι θέμα διορθώσεων και συντηρήσεων. Είναι ακατάλληλα, είναι τόσο παλιά που είναι ακατάλληλα. Το ένα πρόβλημα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι δεν χωράνε τα παιδιά σε πολλά σχολεία. Δηλαδή έχουμε τάξεις εξαιρετικά πολυπληθείς, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι αντιπαιδαγωγικό. Και δεν φτιάχνονται νέα σχολεία για τον λόγο που είπαμε και νωρίτερα. Όλο αυτό μαζί καταλήγει σε κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το κορυφαίο παράδειγμα ξεφορτώματος αρμοδιότητας από την κεντρική πολιτεία στην αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως να τις δώσει τους ανάλογους πόρους, είναι τα σχολεία. Από τη στιγμή που τα πήραν οι Δήμοι, τα σχολεία, την αρμοδιότητα.
1: Πήραν την αρμοδιότητα, δεν πήραν τις πιστώσεις. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε μια τέτοια λειτουργία από την πολιτεία.
0: Είναι όμως το κορυφαίο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είναι και ακριβώς γιατί η σημασία των σχολείων καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλη και η κοινωνική και σε όλα τα επίπεδα. Και ακριβώς επειδή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο το οποίο οι Δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν. Και καταλήγουν να είναι επέτες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο διεκδικούν κάποια κονδύλια, να έρχεται η κυρία Ζαχαράκη να της δείχνουν τα σχολεία που είναι παλιά και να ζητάνε κάποιες χρηματοδοτήσεις που δεν φτάνουν. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την πολιτεία προς τους Δήμους για τις σχολικές συντηρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, χρήσιμα είναι αυτά τα 700.000 ευρώ, δεν επαρκούν ούτε κατά διάνοια για να αντιμετωπιστεί το σοβαρότερο πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Ηράκλειο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου το ειδικό πλυντήριο κάδων απορριμμάτων. Το μεγάλο στίχημα για τη Δημοτική Αρχή είναι πια να διαμορφώσει ένα συστηματικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη λειτουργία, σε συνδυασμό βεβαίως με την αναβάθμιση της καθαριότητας σε κάθε γωνιά της πόλης.

0: μετά από σχεδόν 3 χρόνια το πλυντήριο των κάδων απορριμμάτων επέστρεψε στους δρόμους του Ηρακλείου με τον Δήμο να επαναφέρει την διαδικασία καθαρισμού των κάδων σε γειτονιές της πόλης. Το πλύσιμο των κάδων είχε σταματήσει το 2023 όταν προέκυψαν προβλήματα με την απομάκρυνση των συμβασιούχων εργαζομένων, ενώ μέχρι πρόσφατα η υπηρεσία δεν είχε επανέλθει σε λειτουργία.
1: Αρχίσει πλέον να πλύνονται και οι κάδοι. Χθες για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και ελπίζουμε ότι από τώρα και πέρα θα επιχειρούμε ώστε να πληθούν όλοι οι κάδοι του Ηρακλείου και να έχουμε και σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό της καθαριότητας που ήταν απολύτως αναγκαίο σε αυτό που οραματιζόμαστε να έχουμε μια πολύ καθαρή πόλη. Αν θυμάμαι καλά, πριν 3,5 χρόνια είχε βγει για πολύ λίγο και μπορεί να είχε και 10 χρόνια, 8-10 χρόνια να βγει. Οπότε το μηχάνημα αυτό που κάνει είναι να παίρνει τον κάδο, να τον πλύνει, να τον καθαρίζει, να τον απολυμένει και να τον ξανατοποθετούμε στη θέση του.
0: Κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, οι κάδοι πλένονταν 2 φορές το χρόνο με ειδικά οχήματα, ενώ σε περιοχές όπου το πλυντήριο δεν μπορούσε να προσεγγίσει, οι κάδοι μεταφέρονταν στο αμαξοστάσιο για καθαρισμό και αντικαθίστανται προσωρινά με καθαρούς.
1: Δυστυχώς, οι κάδοι δεν πλυνόταν, ναι. Γιατί δεν είχε τις συνθήκες η υπηρεσία να μπορεί να το λειτουργήσει. Το προσωπικό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτή τη στιγμή ζοριστήκαμε, αλλά τα καταφέραμε και σε αυτό. Θα βγαίνει κάθε βράδυ, ναι. 5 μέρες τη βδομάδα. Πρέπει να έχουν μόνο οι μεγάλοι δήμοι, αλλά γενικά στην Ελλάδα έχουν πολλοί δήμοι. Η διαδικασία που γίνεται είναι ότι περνάει πρώτα το απορριμματοφόρο και από πίσω ακολουθεί το πλυντήριο. Είναι ανάλογα τη διαδρομή που θα εκτελέσει και πόσο θα προλάβει. 100, 120. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι γίνεται πλέον.
0: Πλέον το ειδικό όχημα βρίσκεται και πάλι σε λειτουργία, με το ζητούμενο να είναι η συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός το εξής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη ανάδοχο της καθαριότητας δεν προβλέπει πλύσιμο κάδων, καθώς δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για αδιάθεση πλυντηρίου οχήματος.
1: Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, προχωράμε καθημερινά, ναι, βλέπουμε διαφορά στην πόλη, νομίζω ότι την έχουν αντιληφθεί όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στο μέγιστο, έχουμε πολλά ακόμα να φτάσουμε, αλλά θα είμαστε εδώ να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς αυτό το σκοπό.
2: Κρήτη και Νότιο Αιγαίο ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της εισβολής των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Οι δύο περιφέρειες καταθέτουν πρόταση, με τη διαδικασία του κατεπήγοντος μάλιστα, για την εφαρμογή ενός πιλωτικού προγράμματος, το οποίο προβλέπει την οργανωμένη μείωση του πληθυσμού εισβολικών ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου, πρόκειται να υποβάλει πρόταση για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου που θα αφορά τη διαδικασία συλλογής και αποτέφρωσης των λαγοκέφαλων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, επισημένοντας ότι στόχος είναι η οργανωμένη διαχείριση του προβλήματος που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις.
4: Το Υπουργείο έστειλε την πρόσκληση προκειμένου να υποβάλουμε την πρόταση, μια κοινή πρόταση Περιφέρεια Κρήτης μαζί με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Θα είναι μια κοινή προγραμματική. Είμαστε σε συνεργασία και με το Νότιο Αιγαίο και με το Υπουργείο, προκειμένου όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, να καταστρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα υπάρχει, προκειμένου να γίνεται όλη η διαδικασία μαζέματος του λαγοκέφαλου και αποτέφρωσής του και να κινήσει ομαλά η διαδικασία.
3: Πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι πληθυσμοί του λαγοκέφαλου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές τόσο στα αλλιεύματα όσο και στον αλλιευτικό εξοπλισμό των επαγγελματιών ψαράδων. Για τον λόγο αυτό, η υποβολή της πρότασης θεωρείται επίγουσα, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες.
4: Είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους αλλιείς μας. Όπως έχουμε ξαναπεί, έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές και στα αλλιεύματά μας και στον αλλιευτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα και με μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, που αποτυπώνει τη μεγάλη ζημιά που υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε η πρόσκληση. Είναι σημαντικό ότι εργάζονται τα τμήματα αλληλείας σε συνεργασία με το Υπουργείο και με το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου γρήγορα να υποβληθεί, όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβληθεί αυτή η πρόταση, ώστε γρήγορα να ξεκινήσει η διαδικασία αλλίευσης του λαγοκέφαλου.
3: Η Περιφέρεια δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του εγχειρήματος, έχοντας ήδη ολοκληρώσει και καταθέσει το σχεδιασμό που απαιτείται για την εφαρμογή του πιλωτικού προγράμματος.
4: Το Υπουργείο αυτό που δίνει ως προθεσμία είναι τέλος Σεπτέμβρη η υποβολή της πρότασης. Εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά να πάει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν κοιτάμε δηλαδή αυτή την ημερομηνία. Προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Απλά πρέπει να υπάρχει ένας κοινός βηματισμός και με το Νότιο Αιγαίο. Η Περιφέρεια Κρήτης από καιρό τώρα έχει καταθέσει το πρόγραμμα για το πιλωτικό. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό έτοιμοι. Συνεργασία και με το Νότιο Αιγαίο προκειμένου να υπάρξει κοινό βηματισμό και γρήγορα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
3: Παράλληλα, η Περιφέρεια αναμένει την τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών ώστε το πιλωτικό πρόγραμμα να εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο και να προκύψουν αξιόπιστα και χρήσιμα συμπεράσματα.
4: Αν δεν υποβληθεί η πρόταση και γίνει και η ένταξη από το Υπουργείο, δυστυχώς είναι κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατικές που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε. Είναι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Πρέπει να γίνει όπως πρέπει και πρέπει να γίνει σωστά. Γιατί είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα και αυτό θα αποτελέσει οδηγό και για τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε να γίνουν όλα όπως πρέπει, το επιχειρησιακό σχέδιο, σε συνεργασία όπως είπαμε και με το Υπουργείο και με το Νότιο Αιγαίο και με το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να γίνεται σωστά, γιατί δεν είναι μόνο η αλίευση, η αποζημίωση, είναι σημαντικό να υπάρξουν και τα συμπεράσματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν μέσα από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα.
2: Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοσχέδια, προφανώς παράνομη, χωματερή, δίπλα στον καταβλισμό των Ρωμά στην Ελκαρνασό. Η έγκυρη κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς οι δυνάμεις κατάσβεσης περιόρισαν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει σπίτια ή ακόμη και τον ίδιο τον καταβλισμό.
3: Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού κοντά στον καταβλισμό των Ρωμά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί μπάζα και απορρίμματα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα εξαιτίας της καύσιμης ύλης που υπήρχε στην περιοχή.
5: Είχαμε μια πυρκαγιά εδώ στον καταβλισμό των Αθηγάνων, 10 και 10, έγινε άμεση κινητοποίηση από την πυροσβεστική, ήρθαν 3 αυτοκίνητα με 15 άντρες και καταφέραμε το κατασβέσαμε πολύ γρήγορα. Η φωτιά ήταν κυρίως σε απορρίμματα, τα οποία επειδή όλη η περιοχή έχει πάρα πολλά απορρίμματα και πρέπει αυτά να μαζευτούν, διότι θα έχουμε προβλήματα για το καλοκαίρι.
3: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα, το ανάλογο προσωπικό καθώς και μια ομάδα της ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει γειτονικές εκτάσεις ή εγκαταστάσεις. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και κατασβέστηκε χωρίς να προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
5: Αυτή την εποχή εννοείται ότι είναι επικίνδυνο. Εμείς έχουμε πάρει μέτρα λόγω και της μέρας που είναι και σήμερα, αλλά το δείχνει επικίνδυνοτητα. Έχουμε παραπάνω κόσμο. Για να μπορούμε να, με διασπορά δυνάμεων, για να μπορούμε να είμαστε πιο άμεσα στο κάθισμα.
3: Την ίδια ώρα, η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
5: Να προσέχει ο κόσμος, να ακολουθεί τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και να είναι σε ετοιμότητα. Να ενημερώνει την πυροσβεστική για οτιδήποτε. Θέλει καθαριότητα να καθαριστεί όλος ο χώρος εδώ, γιατί έχει πάρα πολύ έφλεκτο υλικό.
6: Βλάστηση είναι πυκνή σε όλο το νησί. Και αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις συνθήκες για να γίνουν καταστροφικές οι πυρκαγιές που ξεκινάμε. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτό που το επιχειρεί και τη ζωή του συνανθρώπου. Οπότε μπορούμε και πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνα, ο καθένας να καταπαιδίσει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλή καλοκαίρι και να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες, αλλά και την περιουσία ιδιωτική και δημόσια.
2: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σε μια κοινή πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής, του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Οι μικροί κατασκηνωτές ήρθαν σε επαφή με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και ενημερώθηκαν για τις οικολογικές πρακτικές στα σύγχρονα λιμάνια.
0: Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική και εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε στην παιδική κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
7: Πρέπει να έχουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ευαισθητοποιημένη και να είναι σύμμαχος, θα μπορούσε να πει κατά κάποιο τρόπο, με τη θάλασσα, με την παραλία, ούτως ώστε να μην επιδεινώνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιθέτως να μπορεί να τα υποστηρίξει προσθετική κατεύθυνση. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια και σε αυτή τη συνεργασία την οποία ανέφερα παραπάνω, κάνουμε κάποιες επισκέψεις σε δομές της Εκκλησίας.
8: Κάναμε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική εκπαιδευτική δράση στην Ιερά Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην κατασκήνωσή της, με 60 παιδιά, δημοτικού σχολείου τα περισσότερα, και αφορούσε, τους δώσαμε τις έννοιες της πράσινης μετάβασης, της αειφορίας. Το ελπιδοφόρο μήνυμα λοιπόν από αυτά τα παιδιά ήταν ότι όλα είναι ευαισθητοποιημένα, γνωρίζουν για την προστασία του περιβάλλοντος, ξέρουν τι σημαίνει να την αγαπούν και ξέρουν και πώς θα συμπεριφέρονται για την προστασία.
0: 60 παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση συμμετείχαν σε μια βιωματική εμπειρία με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη και την αειφορία.
9: Με πρωτοβουλία εδώ των ανθρώπων από τον Οργανισμό Λιμένους Ηλιακοί μας ενημέρωσαν για περιβαλλοντικά θέματα που υπάρχουν και γενικά την προσφορά και τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες που υπάρχουν στον Οργανισμό Λιμένους Ηλιακοί, που βέβαια αυτά δεν είναι μόνο αφορά μόνο τον οργανισμό. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει να έχει τέτοια συμπεριφορά και αγάπη προς το περιβάλλον, που είναι δημιούργημα του Θεού, είναι το περιβάλλον. Και σίγουρα το να γίνουν τέτοιες δράσεις τα παιδιά σίγουρα οφείλουν πάρα πολύ.
0: Οι μικροί κατασκηνωτές γνώρισαν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, ενημερώθηκαν για τις πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα λιμάνια, όπως η μείωση των ρήπων και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
7: Ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης,

0: στην Ανώπολη, όπου έχουμε το κοινό των παιδιών. Τους τα ενημερώνουμε σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Τους δείχνουμε κάποιες εικόνες, τους δείχνουμε εξοπλισμό παράλληλα και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε κοντά στη θάλασσα, να αρχίσουν να σκέφτονται φιλικά και ευγενικά προς αυτήν και να μπορούν να την υποστηρίζουν.
1: Η όλη εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα, η οποία ήταν διαδραστική από ό,τι είδατε, συμμετείχαν με μεγάλη χαρά και προθυμία, γνωρίζοντας, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε σε αυτά τα παιδιά, ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά και από τα σχολεία αλλά και από τα σπίτια, είναι πολύ ευαισθητοποιημένα πάνω σε αυτά και αυτό είναι και το μήνυμα ότι αγαπούν και σέβονται το χώρο και το περιβάλλον.
2: Οι ομιλητές υπογράμμισαν την σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, επισημένοντας ότι η συνεργασία επιστήμης, τοπικής κοινωνίας και εκκλησίας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενεργών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.
3: Η ΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε κτήματα, catering και ξενοδοχεία, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να καταχωρούν ψηφιακά γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις σε πραγματικό χρόνο για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι που διασταυρώνονται μέσω του My Data έχουν ήδη εντοπίσει εκτεταμένες παραβάσεις με τα πρόστιμα να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.
2: Από το τραπέζι του γάμου μέχρι το τελευταίο ποτήρι σε μια δεξίωση, η εφορία θέλει πλέον να γνωρίζει τα πάντα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο σε ξενοδοχεία, εταιρείες catering, χώρους εκδηλώσεων και δεξιώσεων, βάζοντας στο μικροσκόπιο γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους πάρτι.
4: Πραγματικά, μετά την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πελατολογίου σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι τα συνεργεία αυτοκινήτων, όπως είναι οι χώροι στάθμευσης, η ΑΔΕ επεκτείνει την δραστηριότητα αυτή, την υποχρέωση αυτή, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι γάμοι, όπως είναι οι βαπτίσεις και άλλα έτσι γεγονότα τα οποία φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους. Το ψηφιακό πελατολόγιο πρέπει να πούμε ότι είναι μια παρέμβαση στην οποία καταγράφονται όλοι οι πελάτες οι οποίοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στο χώρο τον οποίο δημιουργείται η εκδήλωση. Έτσι ο κάθε ελεγχτής από την ΑΔΕ θα μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο εάν αυτά τα οποία δηλώνει η επιχείρηση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
2: Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή σε πραγματικό χρόνο, με τα στοιχεία να διασταυρώνονται αυτόματα με την πλατφόρμα MyData για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων και φορολογικών παραβάσεων.
4: Δηλαδή είναι ένας τρόπος ελέγχου και η ΑΔΕ προχωράει έχοντας υπόψη ότι στους κλάδους που ήδη έχει εφαρμοστεί τα αποτελέσματα για την ΑΔΕ είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αφού αυξήθηκαν και οι τζίροι και οι πελάτες και η καταγραφή της φορολογικής ύλης. Έτσι θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο και έχοντας την ηλεκτρονική καταγραφή, την ψηφιακή δηλαδή αποτύπωση με αυτό το δεδομένο, που τι είναι οι πελάτες που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στον χώρο της εκδήλωσης, ότι ανταποκρίνονται με αυτούς που είναι πραγματικά όταν πάει ο ελεγχτής να διενεργεί στον έλεγχο. Άρα θα έλεγα ότι γίνεται πιο σφιχτό το πλαίσιο ακόμα σε κάποιους χώρους που μέχρι σήμερα, ας πούμε, υπήρχε μια ανοχή ή υπήρχε μια διαδικασία ελέγχου που ήταν πιο ανώδυνη για τους επιχειρηματίες αυτού του είδους.
2: Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν μάλιστα αύξηση της παραβατικότητας με περισσότερους από 6 στους 10 στοχευμένους ελέγχους να αποκαλύπτουν παραβάσεις και τα πρόστιμα να ξεπερνούν ήδη τις 50.000 ευρώ.
4: Η κύρωση είναι όπως και σε κάθε περίπτωση η μη τήρηση των δεδομένων αυτών επιφέρει σημαντικές κυρώσεις που μπορεί να είναι μέχρι και κλείσιμο της επιχείρησης από 48 ώρες μέχρι και παραπάνω εφόσον υποπέσει και δεύτερη φορά σε παράβαση. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινήσει από τα 2 ή τα 3.000 ευρώ να φτάσει στα 10.000 ευρώ και να πάει ακόμα περισσότερο ανάλογα με το είδος της παράβασης, το εύρος της παράβασης. Δηλαδή άλλο είναι να έχουμε απόκληση του ενός ή των δύο ή των τριών πελατών και άλλο να έχουμε 200, 300, 500 πελάτες που δεν έχουν καταγραφεί. Αλλά το κυριότερο από όλων είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα έρθουν αντιμέτωποι με το κλείσιμο των ίδιων των επιχειρήσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Ασπίδα προστασίας για χιλιάδες ενοικιαστές στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα που βρίσκονται αντιμέτωποι με το σαρωτικό κύμα ακρίβειας στην κτήματα αγορά αποτελεί νομοθεσία για τις μισθώσεις. Παρά τις πιέσεις πολλών ιδιοκτητών για άμεσες και σε κάποιες περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετες αυξήσεις, ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι καμία αναπροσαρμογή δεν μπορεί να γίνει μονομερός, καθώς η ελάχιστη διάρκεια για την κύρια κατοικία είναι αυστηρά τα 3 χρόνια.
1: Η έβρεση προσιτής κατοικίας στην Κρήτη γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πολλοί ιδιοκτήτες ζητούν αυξήσεις κατά την ανανέωση των μισθωτηρίων. Το ερώτημα όμως είναι αν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχθεί.
2: Τις συγκεκριμένες αυξήσεις δεν είναι υποχρεωμένος ο ενοικιαστής να τις δεχθεί, καθώς η αύξηση που ισχύει είναι είτε αυτή που έχει συμφωνηθεί βάσει του μισθωτηρίου. Και όταν λέμε του μισθωτηρίου, του χειρόγραφου μισθωτηρίου, δηλαδή αυτού που έχουν υπογράψει τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, είτε η εκ του νόμου αύξηση που υπολογίζεται με βάση το ντιμάρισμο του τελευταίου 12 μήνου, όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελστάτ, στο 75% αυτού, όπως ο νόμος ορίζει για τη μίσθωση κατοικιών που ισχύει από το 1987, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, η αύξηση του ενοικίου δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς. Πρέπει να γίνει μόνο εάν προβλέπεται από το μισθωτήριο μέσω σχετικής ρήτρας, αν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές ή μετά τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής τριετίας της μίσθωσης.
2: Ναι, και έχει δικαίωμα να αρνηθεί και αν λοιπόν επιχειρήσει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει δήλωση στοιχείων μίσθωσης στην ΑΔΕ χωρίς να έχει συμφωνηθεί αυτό με τον ενοικιαστή, έχει δικαίωμα ο ενοικιαστής να απορρίψει τη σχετική δήλωση, δηλαδή να μην την κάνει δεκτή και με αυτόν τον τρόπο να αρνηθεί την οποιαδήποτε αύξηση προσπαθήσει μονομερώς να του επιβάλλει ο ιδιοκτήτης.
1: Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο συμβόλαιο και δεν έχει συμπληρωθεί η τριετία, ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αύξηση. Ακόμη και μετά την τριετία, το νέο μίσθωμα καθορίζεται μόνο έπειτα από συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.
2: Ακριβώς, και το πιο σημαντικό για να γίνει αυτό και να είναι όλα και σαφέστατα και συμφωνημένα χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και ανασφάλειες τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για τον ενοικιαστή, καλό θα είναι τα δικαιώματα αυτά και οι υποχρεώσεις αυτές να προβλέπονται σε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, δηλαδή σε μισθωτήριο συμφωνητικό που θα έχει υπογραφεί και θα έχει την υπογραφή τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή, για να αποφεύγονται και τυχόν μελλοντικές διενέξεις.
1: Σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για κατοικία στην Κρήτη παραμένει υψηλή και η προσφορά περιορισμένη, η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων και των δύο πλευρών είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις.
2: Η προβλέψη είναι ότι θα αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση, επομένως το πρόβλημα αυτό θα εμείνει και τα επόμενα χρόνια εφόσον δεν τίθεται αυστηρότεροι περιορισμοί από την κυβέρνηση. Και το βέβαιο είναι ότι εφόσον εξελίσσεται η ολοένα και αυξανόμενη

0: τουριστική ροή στο νησί μας. Το πρόβλημα αυτό θα το βλέπουμε κάθε χρόνο, κατά κύριο λόγο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού που είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως είναι στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Και σίγουρα οι αυξήσεις αυτές θα είναι ολοένα και μεγαλύτερες και τα επόμενα έτη, λόγω ακριβώς του περιορισμένου αριθμού κατοικιών που υπάρχουν για μακροχρόνια μίσθωση.
1: Στο εξωτερικό δελτίο, δραματική κλιμάκωση παρουσιάζουν οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τον αριθμό των νεκρών αμάχων για το μήνα Ιούλιο να ξεπερνά ήδη τους 55, μετά και τα τελευταία φωνικά πλήγματα που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η Μόσχα εξαπέλυσε μπαράζ 5 βαλιστικών πυράβλων, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και ενεργειακές υποδομές σε Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσόνα και Οδυσσό.
2: Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στην Ουκρανία τον Ιούλιο, μετά τους 7 που σκοτώθηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις κατά το τελευταίο 24ωρο με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Έναν θάνατο ανέφερε στο Κίεβο ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προσθέτοντας ότι αποθήκες τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την ρωσική πυραυλική επίθεση. Μια μεγάλη έκρηξη στο Κίεβο ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να προλάβουν να ηχήσουν έγκαιρα οι προειδοποιητικές σιρήνες. Η ανησυχία των κατοίκων εντάθηκε, καθώς μπορεί να είναι μια σπάνια δυσλειτουργία του συστήματος, αλλά οι ρωσικές επιθέσεις είναι αυξημένες το τελευταίο διάστημα. Σε άλλη περιοχή της Ουκρανίας, μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε νότια περιφέρεια όταν ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν με κατευθυνόμενες αεροβόμβες, όπως δήλωσε επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική περιφέρεια του Χάρκοβο και άλλοι δύο στη γραμμή του μετόπου. Στην περιοχή της Χερσόνας, στο νότο, ανέφεραν αξιωματούχοι. Ρωσικές επιθέσεις καταγράφηκαν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τρεις σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το τελευταίο 24ωρο 5 πυράβλους Ισκαντέρ και 169 drones. Η Ρωσία έχει πλήξει την Ουκρανική πρωτεύουσα με πολλαπλές μεγάλες φωνικές επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα, σκοτώνοντας πάνω από 50 ανθρώπους αυτόν το μήνα. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ζελένσκι καλεί τους συμμάχους του να παραδώσουν πυρομαχικά για την αναχέτηση των υπερταχαίων και δύσκολα αναχαιτήσιμων βαλιστικών πυράβλων της Ρωσίας.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, σημαντική ενίσχυση για την αμυντική γραμμή του Όφη, ο οποίος προχωράει στη μεταγραφή του διεθνούς Κύπριου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Σιέλη. Ο Όφη ενισχύεται σημαντικά στο κέντρο της άμυνάς του, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει και βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
4: Την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής βρίσκεται ο Όφη, καθώς έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον διεθνή Κύπριο κεντρικό αμυντικό Χρήστο Σιέλη. Ο 26χρονος στόπερ αποτελούσε από την πρώτη στιγμή την κορυφαία επιλογή του Χρήστου Κόντι για το κέντρο της άμυνας και οι δύο πλευρές έχουν πλέον δώσει τα χέρια, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Σιέλης αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στο Ηράκλειο, όπου θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με τους Ασπρόμαυρους. Ο διεθνής αμυντικός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα παραγωγική ποδοσφαιρική ηλικία, έχοντας ήδη σημαντικές παραστάσεις τόσο από το ελληνικό όσο και από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες αγγλικών συλλόγων, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη φανέλα του Πανετολικού στη Super League. Η πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα ήταν με το Βόλο, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του Αποέλ και της Λεύσκη Σόφιας. Με την προσήκη του Σιέλη, ο Όφη ενισχύει σημαντικά το κέντρο της αμυνάς του, αποκτώντας ένα ποδοσφαιριστή με διεθνείς παραστάσεις, εμπειρία και προοπτική, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει βασικό κομμάτι των πλάνων του Χρήστου Κόντι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

Με αρνητικό πρόσημο και σημαντικές απώλειες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που υποχώρησε στις 2.487,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 2,14%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 358,53 εκατομμύρια ευρώ, 20 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 99 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 23ο παρακαλώ box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης περίοδου της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, πάντως στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο, για πολύ ενδιαφέρον αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, φρεσκάδα, ευεξία και προσέξτε τώρα, ποτίζουν και όλα στα όνειρά μας, ποτίζουν τα όνειρα, αλλά δεν σβήνουν τη φωτιά που άναψε και μεγαλώνει ο νοών, νοήτο. Σήμερα είναι 2 Απριλίου του 2020.

0: 2026. Χθες ήταν πρωταπηλιά, κατά σύμπτωση, σαν σήμερα το 1805, γεννήθηκε ο μεγάλος παραμυθάς, ο μεγάλος Δανός παραμυθάς, ο Hans Christian Andersen, και εμείς σήμερα θα τιμήσουμε αυτή την επέτειο και θα δούμε και θα συναντήσουμε και με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε έναν άνθρωπο που δημιουργεί ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι εδώ στα Πέριξ. Χρήστο Κώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Σου λέγανε παραμύθι όταν ήσουν μικρός?
1: Ναι, νομίζω μου λέγανε. Αλλά όχι πολλά. Δεν νομίζω ότι ήμασταν οικογένεια παραμυθάδων. Ενώ η μητέρα μου, ο πατέρας μου δεν ήταν από αυτούς που θα καθόμασταν εκεί το βράδυ πριν κοιμηθώ.
0: Που λέει στο τζάκι μπροστά και τέτοια.
1: Συνήθως έκλεινα την πόρτα, πήγαινα μόνο στο δωμάτιο και κοιμόμουν.
0: Αν σου ζητούσα, έτσι, καταρχήν σε πιάνω το λαιμό. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πάρα πάρα πολύ γιατί είσαι μαζί μας εδώ απόψε. Γιατί ξέρω ότι θυσιάζεις κάποια άλλα πράγματα και γιατί όλοι γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά πόσο σκληρή και πόσο αμήλικτη είναι η καθημερινότητα ενός προπονητή, πολλό δε μάλλον όταν έχει μπροστά του και κρατάει και δύο καρπούς για την ίδια μασκάλη και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, γι' αυτό κιόλας έκανα και τον απαραίτητο πρόλογο. Αν σου ζητούσε κάποιος, αν σου ζητούσα να χαρακτηρίσεις την ποδοσφαιρική ζωή σου και την προπονητική ως τώρα που δεν είναι ακριβώς στην αρχή, αλλά δεν έχει φτάσει καν στη μέση. Έχει στοιχεία παραμυθιού?
1: Σίγουρα έχει. Θέλω να πιστεύω ότι και ποδοσφαιρικά και τώρα σιγά σιγά προπονητικά δημιουργώ πράγματα. Έκανα πράγματα σαν ποδοσφαιριστής, έζησα ωραίες στιγμές, έπαιξα μεγάλα παιχνίδια, πήρα πρωταθλήματα, κύπελα, Super Cup. Έχω γευτεί πάρα πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Έκανα φιλίες, αγάπησα αυτό που κάνω ανιδιοτελώς. Μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στο γήπεδο. Πρώτα απ' όλα εμένα μου άρεσε να προπονούμε. Είμαι ένας άνθρωπος της προπόνησης, της δουλειάς, της καθημερινότητας.
0: Sorry που σε διακόπτω, δεν κινδυνεύεις, θα λες πάρα πολύ ωραία για να χάσεις τον ισμό και τη ροή του λόγου σου. Είπε σε μια συνέντευξη και τη διάβασα σε ανύποπτο χρόνο πολύ πρωτού έρθει στον Όφη. Και μου έκανε εντύπωση γιατί το είχα πρωτοκούσει αυτό από τον Μάλκοβιτς. Επειδή είπες για την αξία της προπόνησης. Είχε πει λοιπόν κάποτε ο Μπόζα, όταν ήρθε στην Ελλάδα να λάβει τον Παναθηναϊκό, ότι προπονείσαι, παίζεις όπως προπονείσαι. Και στην ουσία λέει η προπόνηση είναι ένας αγώνας χωρίς κόσμο.
1: Προφανώς. Εμένα αυτό είναι το μότο μου. We play as we train and we train as we play. Είναι, αν δεν κάνεις αυτό, δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να δώσει τον καλύτερο σε αυτό την Κυριακή, το Σάββατο, πότε είναι το παιχνίδι. Και προετοιμαζόμαστε όλη τη βδομάδα για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι όταν ο παίκτης καταλάβει και αγαπήσει πραγματικά την προπόνηση και την κάνει κάθε μέρα, δίνει μάλλον κάθε μέρα τον καλύτερο του εαυτό, δύσκολα θα αποτύχει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μου πετάς μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Από τα τέλη Οκτωβρίου, εκεί κοντά στο όχι, που τις μέρες του όχι, εσύ πες το ναι στον όφι. Από εκείνη την περίοδο μέχρι τώρα, σε αυτούς τους 4 μήνες κάρτους, σε τι βαθμό η προπόνηση αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα?
1: Γενικά βλέπω έτσι τα παιχνίδια και πάντα μετά τα παιχνίδια κάνουμε κάποια βίντεο που τους δείχνουμε λάθη, σωστά, ωραία πράγματα. Και σε ένα από αυτά τα παιχνίδια που έτσι αναλύουμε, βλέπω τόσα πολλά πράγματα που κάνουμε στην προπόνηση και ουσιαστικά, εμένα αυτή είναι η μεγάλη μου χαρά. Στους προπονητές αυτό είναι. Δηλαδή, δουλεύουμε κάποια πράγματα μέσα στη βδομάδα και όταν τα βλέπεις να βγαίνουν στο γήπεδο και να βγαίνουν και ωραία, και από αυτές τις φάσεις που δημιουργούμε εμείς στην προπόνηση, πετυχαίνουν και γκολ, παίρνουμε και νίκες. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Να βλέπεις τους ποδοσφαιριστές σου να κάνουν πράγματα στην προπόνηση και αυτά μετά να βγαίνουν στα παιχνίδια και ούτω καθεξής.
0: Πάλι μου πετάς ωραία πάσα. Πόσο αντίκειται αυτό που το έχεις μολογήσει 2-3 φορές ότι απόλαυσες το παιχνίδι της ομάδας σου, του Όφη δηλαδή, με το σκληρό νόμο ότι πρέπει να πάρεις το αποτέλεσμα με 0.5 και διάβολε δεν υπάρχουν άσχημες νίκες, αλλά όχι όμορφες ήττες?
1: Εγώ αυτό που λέω είναι, δεν θέλω η ομάδα ποτέ να παίζει για να πάρει το αποτέλεσμα με τρόπο που δεν είναι αυτός που ενδείκνεται για τα δικά μου τα μάτια. Αλλά δεν λέω ότι δεν θα πάρουμε και νίκες με αυτόν τον τρόπο. Θα τύχει κάποια στιγμή να μην είμαστε καλοί. Θέλω να θυμηθώ ένα παιχνίδι πρόσφατα, παίξαμε στο Βόλο. Δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Προηγηθήκαμε στο 65-70, 0-1. Έπρεπε να κερδίσουμε το μάτς αυτό. Πάση θυσία. Να βρούμε τον τρόπο σε ένα παιχνίδι που δεν ήμασταν καλοί.

0: να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά απ' την άλλη, εγώ θέλω να βλέπω, αυτό το λέω πάντα και θα το λέω και το είπα την πρώτη στιγμή που ήταν στον Όφη, θέλω να βλέπω την ομάδα μου και να ευχαριστιέμαι. Θέλω να παίζουν ποδοσφαιριστές μου ένα ποδόσφαιρο που θα τους αρέσει. Και στο τέλος, επειδή ο κόσμος έρχεται να δει εμάς, τους παίκτες μάλλον στο γήπεδο, πρέπει και αυτοί να χαίρονται όταν φύγουν από το παιχνίδι, να έχουν απολαύσει το παιχνίδι μας.
1: Καλά πάει η δουλειά. Καλά πάει η δουλειά γιατί ο Όφη πέτυχε τον μίνιμουμ στόχο που είναι η πρόκριση στα playoffs και κυρίως βεβαίως καταφέρνει να πετύχει το back-to-back στους τελικούς του κυπέλου και μάλιστα από πιο δύσκολο μονοπάτι. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά που κάνει πέρυσι ο Δέλλας στην αρχή και ο Ράσταβα τη συνέχεια, αλλά όταν έχει αποκλείσει την ΑΕΚ και έχει αποκλείσει και το Λεβαδιακό που εκείνη την εποχή ίσως ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα, προφανώς το credit είναι μεγάλο.
0: Ισχύει.
1: Και υπάρχει ένας ορίζοντας ανοιχτός. Δεν ξέρεις τι θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Βόλο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο κυνήγι της πέμπτης θέσης. Δεν ξέρεις αν θα σου προκύψει η πολύ επιθυμητή έξοδος στην Ευρώπη.
0: Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Να θυμηθώ κιόλας ότι πριν την ΑΕΚ και τον Λεβαδιακό, που όπως είπες, ναι, ήταν σε πολύ καλό momentum εκείνη τη στιγμή και ήταν δύο παιχνίδια δύσκολα να περάσει σε δύο παιχνίδια το Λεβαδιακό. Παίξαμε και τον Αστέρα Τρίπολης σε μια εβδομάδα 3 παιχνίδια που έπρεπε να είμαστε πάλι το μυαλό μας εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι η πορεία τους για να φτάσουμε στον τελικό ήταν, θα έλεγα, βγάλανε πάρα πολύ έτσι πυγμή μες στο γήπεδο, θέληση, και ήταν ένας δύσκολος όντως δρόμος. Η νίκη μες στην ΑΕΚ, με την ΑΕΚ πάλι και εκείνη την ΑΕΚ τότε σε ένα πολύ καλό momentum. Άρα θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ναι, ανταπεξήλθαμε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί και ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα που θέτουμε συνέχεια καινούριους στόχους.
1: Τις προάλλες που είχαμε ανταμώσει με τον Νίκο τον Αναστόπουλο εδώ στο box out, είχε μια ατάκα, αλλά πέσαμε στην περίπτωση γιατί λίγο αργότερα συνέβη αυτό που συνέβη με σένα. Είχε πει ότι από ό,τι μου λένε οι Ηρακλειώτες, στην ιστορία τους οι φίλαθλοι του Όφη έχουν σηκώσει 3 ανθρώπους στα χέρια. Τον Γκέραρτ, τον Ανδρέα Παπανδρέου και εμένα. Η υποδοχή μετά την πρόκριση επί του Λεβαδιακού. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που έχει λίγες εβδομάδες ανάβει καπνογόνο και τραγουδάει με τον κόσμο του Όφη είναι στιγμή βγαλμένη από παραμύθι. Δεν είναι παραμύθι, είναι υπαρκτή. Έχει σάρκα και οστά, αλλά είναι μια ονειρεμένη στιγμή για έναν άνθρωπο.
0: Είναι, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτό νομίζω ότι αυτοί που στο τέλος της ημέρας αξίζουν τα περισσότερα μπράβο είναι οι παίχτες. Και αυτοί είναι που θα πρέπει ο κόσμος να τους έχει πάντα εκεί ψηλά. Εμείς, αφού εγώ το λέω πάντα, είμαστε οι άνθρωποι που προσπαθούμε να τους καθοδηγήσουμε, να τους προπονήσουμε, να τους βάλουμε λίγο τα μυαλά τους σε τάξη. Αλλά σίγουρα για μένα ήταν τεράστιο αυτό που έγινε. Δεν είμαι άνθρωπος που ψάχνω τέτοιες στιγμές, ούτε ντρέπομαι το που το λέω και ντράπηκα πάρα πολύ τη στιγμή που με σηκώσανε. Αλλά δεν μπορούσα να το αποφύγω. Δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να το αποφύγω με κάποιον, δηλαδή να φύγω από άλλη έξοδο.
1: Ναι, εντάξει, να την
0: νομίζω ότι όταν γυρίσαμε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ την πρόκριση, πάλι ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Έμεινα στην Αθήνα και τη γλίτωσα τότε. Αλλά δεν τη γλίτωσα τη δεύτερη φορά. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι σίγουρα θα το θυμάμαι για πάντα. Αλλά το credit πάντα νομίζω πάει στους ποδοσφαιριστές.
1: Εγώ συμφωνώ και παυξάνω. Το credit πάει στους παίκτες. Οι παίκτες παίζουν, οι προπονητές προπονούν. Παρ' όλα αυτά, έχω στο μυαλό μου και είναι νοπή κιόλας, νοπώ ένα σχόλιο του Νίκου του Μαγλά. Που, για να το λέω, Μαγλάς κάτι παραπάνω ξέρει, κάτι παραπάνω κύριε. Ο Κόντις έκανε τον Όφη ομάδα.
0: Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι έχω ένα ταλέντο. Μπορώ να μεταδώσω πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα αυτό που έχω στο μυαλό μου. Και αυτό είναι. Νομίζω το προσόν μου σαν προπονητής. Δεν ξέρω αν είμαι καλός ή κακός προπονητής. Δεν ξέρω αν τα κάνω όλα καλά. Δεν τα κάνω όλα καλά σίγουρα. Κάθε μέρα μαθαίνω. Μαθαίνω από τους παίκτες μου. Μαθαίνω από την καθημερινότητα, από τα αποτελέσματα, από τις ήττες μας. Παίρνω πάρα πολλές έτσι. Και εγώ κάνω και πάρα πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό μου. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι λες τώρα, σοβαρολογείς, εννοείται, πάλι μου κάνεις πάσα, θα μετρήσω πόσες ασίστ θα μου κάνεις απόψε. Είχα σκοπό να την κάνω λίγο αργότερα την ερώτηση. Στο σύντομο χρονικό διάστημα, κατά την άποψή μου επιτυχημένο, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε λίγο αργότερα, των 7 αγώνων που κοούτσατε στον Παναθηναϊκό στην εφετινή σεζόν, κάποια στιγμή είπες, ίσως μετά το ευρωπαϊκό μάτς, το είπες κάπως διαφορετικά αυτό που λες τώρα, ότι έχω μια ικανότητα στο άγγιγμα με τους παίκτες. Το είχες πάντοτε αυτό.
0: Ναι, το είχα.
1: Δηλαδή το είχες και με τους συμπαίκτες σου όταν αγωνιζόσουν.
0: Κοίτα, όταν ήμουν...
1: Είσαι και έτσι στην κοινωνική ζωή σου, ας πούμε.
0: Όταν ήμουν παίκτη.

0: καταρχήν, ενώ ποτέ δεν φορούσα το περιβραχιόνιο, αισθανόμουν πάντα αρχηγός. Ένιωθα ότι πρέπει να καθοδηγήσω τους συμπαίκτες μου. Ένιωθα ότι αυτό το έκανα και στην προπόνηση καθημερινά. Δηλαδή, αν έβλεπα κάποιους που δεν τρέχαν, δεν προπονιόντουσαν ή δεν ήταν σε καλή μέρα, ήμουν αυτός που θα τους εμψυχώσει, θα τους πιέσει. Είμαι ένας άνθρωπος που καταρχήν δεν μου αρέσει να χάνω. Άρα, επειδή το είχα πάντα αυτό και σαν ποδοσφαιριστής και ήταν νομίζω το μεγάλο μου προσόν σαν ποδοσφαιριστής, αυτό μου βγαίνει και τώρα. Πάντα έχω αυτό το, έχω αυτή την επαφή με τους παίχτες και το εξάσκησα αυτό και πάρα πολύ όταν ήμουνα και assistant coach. Γιατί ο assistant coach έχει πολύ μεγαλύτερη επαφή με τους ποδοσφαιριστές σε σχέση με τον προπονητή. Σωστό. Καθημερινά η τριβή του είναι πολύ μεγαλύτερη, σβήνει φωτιές, φτιάχνει καταστάσεις. Άρα αυτό το έκανα πάρα πολύ και σε μεγάλο βαθμό και όταν ήμουν assistant και μου έχει μείνει. Βέβαια τώρα δεν μπορεί να είναι η επαφή μου τόσο στο βαθμό που ήταν παλιά. Αλλά τώρα όταν ο προπονητής, ξέρω εγώ, έχει ένα πρόβλημα κάπου, κάτι συμβεί, ένα 20 λεπτό, 30 λεπτό meeting με ένα παίχτη νομίζω ότι μπορεί να ξεκαθαρίσει πολλά.
1: Τους βγάζεις στην αναφορά, τους βγάζεις στη σέντρα, τους δίνεις στεγνά τους παίχτες σου. Δηλαδή, να σου το κάνω πιο απλό. Μετά την ήττα τον Παναθηναϊκό στο εξαναβολής μάτς, είπες επιτέλους, το πες δημοσίως, πόσες φαλιάρες πρέπει να φάμε για να ξυπνήσουμε. Τι ακολούθησε αυτή τη δήλωση, βουρδούλα στην προπόνηση?
0: Γενικά, εγώ τα λέω, είμαι όπως έχετε καταλάβει, τα λέω και στο live και στο κατηδίαν. Δεν μπορώ να κρυφτώ, δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν μπορώ να μην πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να ωρεοποιώ καταστάσεις. Σίγουρα, αυτό που λέω πάντα και το πιστεύω, σε ένα παιχνίδι, στο τέλος της ημέρας, την ευθύνη την παίρνω εγώ. Εγώ φταίω. Και εκεί στο live δεν θα βγάλω στη σέντρα τον παίχτη μου. Αλλά σίγουρα επί προσωπικού, στην καθημερινότητα, στην ομάδα, θα πρέπει να πω κάποια πράγματα για να καταλάβουν όλοι ότι στο ποδόσφαιρο σίγουρα κάνουμε και λάθη. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος. Και λέω πάντα εγώ, στα παιχνίδια που χάνουμε, λέω εγώ έκανα το πρώτο λάθος. Γιατί εγώ μπορεί να μην έκανα σωστές αλλαγές, γιατί μπορεί εγώ να μην είχα την πρώτη εντεκάδα που έβαλα να μην ήταν σωστή, γιατί πολλά μπορεί να μην είχα διαβάσει καλά τον αντίπαλο, τακτικά να μην το είδα καλά, η στρατηγική του παιχνιδιού να ήταν λάθος. Δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια.
1: Ναι, σωστό. Και αισθάνομαι ότι κάποιες φορές πρέπει να αποδεικνύσω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Να σου το πω τώρα, εγώ αισθάνομαι πολύ οικεία μαζί σου, μόνο ότι δεν έχουμε ξανακάνει συζήτηση, αλλά μου ήσουν ανέκαθεν πολύ συμπαθής. Αισθάνθηκες, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνεις λίγο το φακίρι στην υπόθεση του Σαλσέδο. Ή για να στο κοντρίνω ακόμα περισσότερο, ότι βρήκες ξαφνικά τον Μπελάσου, διότι παραμηνεύτηκε η δήλωση για τον Ταμπόρδα.
0: Ναι,
1: στα βάζω και στα δύο πάνω στο τραπέζι.
0: Και στα δύο νομίζω αυτό που έχω πει είναι ξεκάθαρο. Το μεν του Σαλσέδο δεν τον ξεκίνησα στο παιχνίδι γιατί είχε κάρτες και ο αυτός και ο Φούντας και εκνευρίστηκα πάρα πολύ όταν μπήκε και σε 5 λεπτά πήρε κίτρινη κάρτα και γι' αυτό είπα ότι είναι αδιάφορο. Δηλαδή το μυαλό του δεν ήταν στο... Ίσως επειδή δεν ξεκίνησε το μυαλό του δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Και με εκνευρίζονταν ένας παίκτης σαν τον Σαλσέδο που είναι τρομερό ταλέντο. Μας έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα φέτος. Έχει τεχνικά, τακτικά, δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όταν δεν είναι στο 100% και όχι μόνο αυτός, οποιοσδήποτε παίχτης. Αυτό εμένα με στεναχωρεί, με εκνευρίζει εσωτερικά. Άρα αυτό έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το που είπα, ότι δεν μπορεί να μπαίνεις 10 λεπτά και να έχουμε τώρα ένα παιχνίδι στον Άρη και να μην σε έχω μαζί
1: σωστό,
0: μου.
1: Εννοείται.
0: Γιατί πρέπει να είμαστε μάλλον στο μυαλό μας πάνω απ' όλα σωστοί και σκεπτικοί, σκεπτόμενοι άνθρωποι. Άρα πρέπει να σκέφτεσαι και εσύ όπως σκέφτομαι και εγώ σαν προπονητής το επόμενο παιχνίδι, τα πάντα. Και γι' αυτό εγώ καθημερινά τους περνάω τέτοια μηνύματα. Και επίσης τον Ταμπόρδα που δεν είπα ποτέ δεν είναι καλός παίχτης. είπα τεχνικά είναι πάρα πολύ καλός, είπα ότι σε μικρούς χώρους έχει την έφεση στο σκοράρισμα και αυτό κάνει το παιδί. Και το παιδί αυτό τότε δεν ήταν έτοιμος 100% να παίξει και έπαιξε μετά από 3 μήνες στον Παναθηναϊκό με τον Μπενίτεθ. Εγώ δεν ξέρω γιατί φταίω που δεν τον έβαλα 4 μήνες πριν. Ή ο Βιτόρια που δεν τον έβαλε και αυτός. Μπορεί το παιδί, όπως και εγώ πιστεύω, δεν ήταν έτοιμο.
1: Να ήταν βραδιά κάψιμο, δεν ήταν. Αργή ορίμανση.
0: Όχι.
1: Όπως η γραβιέρα.
0: Εδώ στην
1: Κρήτη. Θέλει οριμάζει αργά, θέλει τον χρόνο.
0: Θέλει τον χρόνο του. Μα έρθει σε ένα μήνα, δεν μπορεί να μάθει τη γλώσσα, τα αγγλικά καλά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο του.
1: Τον Μπορέλη τον θυμάσαι.
0: Βέβαια τον θυμάσαι.
1: Σου άρεσε.
0: Βέβαια,
1: το σχόλιο του Συρίγου κάποιου μήνε μετά, τέτοια, ο Μπορέλη δεν μπορεί, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, ναι. Το
1: Ντομινίκ Γουίλκινς τον ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο. Δηλαδή χρειάστηκε να πάει Ιανουάριο για να αρχίσει να παίζει καλά. Δηλαδή,
0: και κάρφωνε πολύ. Και από μακριά και.

0: Πέρασε το μυαλό σου όταν εκεί βάλεσαν τα τέλεια 22-23 Οκτωβρίου, πότε ήταν. Την πήρες γρήγορα την απόφαση, την πήρες εύκολα. Γιατί συνήθως οι προπονητές θέλουν και λίγο αγρανάπαυση, λίγο να το σκεφτούν.
1: Φεύγω, έρχομαι. Έφυγα 2 μέρες, 3 μέρες.
0: Ναι,
1: δεν είχε. Δηλαδή, 3 μέρες ήταν νομίζω.
0: Τόσο.
1: Κοίτα, επειδή ήταν πάρα πολύ νωρίς και άμεσα, γι' αυτό νομίζω ότι πήρα και την απόφαση πάρα πολύ άμεσα. Δεν υπήρχε χρόνος. Εμένα μου άρεσε πάντα όφη σαν ομάδα. Δηλαδή, είχα, να σου πω, ονειρευτεί ότι μπορεί να είμαι κάποια στιγμή προπονητής του όφη. Το είχα δει το όνειρο.
0: Λίγο έλειψε, αυτό είναι spoiler να ξέρετε, θα το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Λίγο έλειψε να έχει φορέσει τη φανέλα του όφη.
1: Ναι.
0: Μπίνγκο.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μπίνγκο 100%. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ο Ευγένιος Ογκέραρο, ο αείμνηστος, είχε πάρει τότε τον Κόκο.
0: Το Γιώργο Λίζανδρο.
1: Ναι, τον είχε ρωτήσει για μένα.
0: Εσείς ήσασταν συμπαίκτες τότε στον Εθνικό.
1: Στον Εθνικό Πειραιός. Και τον είχε ρωτήσει ένα πράγμα. Είναι νικητής ο Κόντης. Αυτό τον είχε ρωτήσει. Και του λέει: πάρ' τον χθες. Γιατί μου το είχε πει ο Λίζανδρος και το ξέρω. Απλώς μετά, νομίζω, μπήκε ο Ολυμπιακός.
0: Μπήκε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, και άλλαξε το ρου της ιστορίας.
0: Άρα λοιπόν λες ότι. Όχι βιωματικά. Ότι είχε στο μυαλό σου, στο πίσω μέρος, ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να είσαι εδώ προπονητής.
1: Ναι, ναι, ναι. Το είχα δει το όνειρο αυτό.
0: Τι εικόνα έχεις όλα αυτά τα χρόνια για τον Όφη, τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ, ας πούμε. Γιατί ο Όφη είναι και μια ιδιαίτερη σε περίπτωση, δηλαδή.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν μια ομάδα πόλη, δηλαδή όλη η πόλη ζει για, ναι, για τον Όφη. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε το Γεντί Κουλέ. Όταν παίζαμε εκεί, πάντα είχαμε τρελές, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άρα ήταν ένα γήπεδο έτσι πολύ και ένα κοινό ένθερμο που έτσι ένιωθες μια πόρος όταν έπαιζες. Ο κόσμος ήταν έτσι με πολύ μεγάλη δυναμική, ιστορική ομάδα.
0: Ανέλαβε τον Όφη σε μια εποχή που, ξέρεις, υπάρχει μια αναταραχή. Η εκκίνηση, έχουν φύγει άνθρωποι, δηλαδή έφυγε ο Δέλλας πέρυσι, έφυγε ο Λισάνδρου, έφυγε ο Λάσταβατς για να αναλάβεις εσύ, έφυγε ο Νταμπίζας. Δηλαδή ήταν λίγο η κατάσταση σε φάση μόχλευσης πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, συνέβησαν πολλά πράγματα. Αλλά όλα τίναν στο να πάω εγώ στον Όφη. Ναι. Είναι σαν αυτό που λένε καμιά φορά.
0: Όλα για κάποιο λόγο,
1: όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ναι, ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί, επειδή και εγώ το ήθελα. Το είχα φανταστεί, όπως λέμε, όπως το έχουμε συζητήσει πριν. Νομίζω ότι συνέβη και ως τώρα πάει καλά.
0: Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικό στην πρόταση? Πρώτα απ' όλα, ποιος σε πήρε τηλέφωνο, Μπουσανιδής?
1: Ναι, με τον Ηλία.
0: Με τον
1: Ηλία μίλησα.
0: Τι θα σε έκανε να είσαι επιφυλακτικό?
1: Αν δεν είχα το απόλυτο
0: ίσως
1: κομμάτι.
0: Δεν είχες, μπράβο, αν δεν είχε το απόλυτο κομμάτι. Στο δικό μου το μυαλό, μια εκδοχή επιφυλακτικότητα θα ήταν επειδή δεν είχε κάνει τι επιλογέ των παικτών και δεν ήσουν από την αρχή. Αλλά αυτή είναι η μοίρα των προπονητών.
1: Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Σαν προπονητή δεν λέω ποτέ και δεν θα πω ποτέ έφταιγε η προετοιμασία, ναι, του, ναι, προηγούμενου. Ναι. Δεν είναι πολύ καλά γυμνασμένοι παίχτες.
0: Βρήκα χάος.
1: Δεν έχω παίχτες. Yeah. Okay.
0: Είσαι τίμιος, δεν ξέρω.
1: Είσαι προπονητής.
0: Yeah, yeah.
1: Πας κάπου και πρέπει να κάνεις μια δουλειά.
0: Έτσι λέω εγώ.
1: Για να πας εκεί, κάτι έχει συμβεί. Yeah,
0: yeah,
1: δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια.
0: Αλλιώς,
1: άμα ήταν τέλεια, δεν θα
0: σου τηλεφωνούσαν.
1: Άρα το να κλαίγομαι εγώ μετά, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Αν όμως μπορώ, εγώ αυτό που κάνω είναι ένα. Όταν θα πάω σε μια ομάδα, εγώ το υπογράφω. Σε ένα μήνα δείχνω έργο. Δηλαδή θα δείξω αυτό που σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μην πάρουμε όλα τα αποτελέσματα που χρειάζεται, αλλά τον Κόντι, τον Χρήστο, σαν προπονητή θα τον δείτε σε ένα μήνα. Maximum.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που λέω είναι προσπάθησε σε αυτόν τον καιρό που είσαι εκεί να αλλάξει πράγματα.
0: Είναι μεγάλο επίβολο για έναν προπονητή που αναλαμβάνει και κάνει την πρώτη προπόνηση και μετά βλέπει μπροστά του τα μαρκούτια που λέει και ο Συρίγος, τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων και των καναλιών. Και είναι. Too much το να πει γιατί εσύ το είπες ότι ο στόχος μας είναι να παίξουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για μένα,
0: ναι,
1: καθόλου δύσκολο.
0: Καθόλου.
1: Όπως και για να μην. Επειδή θα το πιάσουν το ένα μήνα και θα πω που αν πηγαίνει ένα μήνα και 5 μέρες δεν παίζει. Εγώ το λέω και το πιστεύω. Πραγματικά το πιστεύω. Και στο Βόλο το ίδιο έγινε και στον Παναθηναϊκό πολύ πιο γρήγορα γιατί εκεί ήξερα και την ομάδα. Και εδώ μετά από. Στον ένα μήνα παίξαμε νομίζω το παιχνίδι στη Λάρισα το 1-2. Μετά είχαμε μια-δυο έτσι πάλι όχι πολύ καλά γιατί παίζαμε νομίζω με Ολυμπιακό και δύσκολα παιχνίδια και μετά ξανά ξεκίνησα από Πανσεραϊκό και άρχισαμε να κάνουμε έτσι βήματα. Εγώ δεν το φοβάμαι καθόλου αυτό και δεν φοβάμαι να πω όπως είπα ότι ο Όφη αξίζει να

εκεί. Εγώ αυτή την ομάδα εκεί την φαντάζομαι και τη σκέφτομαι. Άρα, εγώ αν δεν βάλω υψηλό στόχο και πω, ήμασταν προτελευταίοι. Και δεν βάλει στόχο το 5, το 6, το 7, δηλαδή να μπει σε αυτή την τετράδα που πιστεύω ότι εκεί δικαιωματικά ανήκει.

0: Κοίταξε να δεις, εγώ σαν προπονητής τα τελευταία χρόνια μου άρεσε αυτό το 4-3-3 που το μεταλλάσσω μέσα στην πορεία του παιχνιδιού. Για κάποιο λόγο έβλεπα, δεν έβγαινε, δεν τράβαγε. Είχαμε προβλήματα, αμυντικά δεν ήμασταν πολύ συμπαγείς. Σαν προπονητής πρέπει κάτι να κάνω. Έχεις κάποιους παίχτες και πρέπει αυτό που λένε οι περισσότεροι προπονητές είναι ότι οι παίχτες κάνουν τα συστήματα, άρα εγώ πρέπει να βρω ανάλογα το ρόστερ που έχω τι σύστημα πρέπει να παίξω για να μπορέσω να κερδίσω παιχνίδια, για να μπορέσω να παίξω αυτό που φαντάζομαι και αισθάνομαι και σκέφτομαι. Άρα έπρεπε κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάτι και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή όντως μας έδωσε ασφάλεια στην ομάδα. Εγώ ήμουν αμυντικός, και μέσος. Ήμουνα
1: Ναι, πρώτα μέσα και μετά αμυντικό.
0: δεξί back, αμυντικό half και τελείωσα σαν stopper. Άρα έχω όλο το αμυντικογενές κομμάτι στο μυαλό μου είναι και έλεγα ότι πάντα σαν παίχτης, όταν ήμασταν καλά εμείς οι αμυντικοί και δίναμε σιγουριά και σταθερότητα, όλη η ομάδα ένιωθε τέλεια. Η επιθετική, η μέση, γιατί νιώθαν πίσω μια ασφάλεια. Εμείς έπρεπε να δώσουμε αυτή την ασφάλεια. Την δώσαμε με την αλλαγή του σχηματισμού αυτή την ασφάλεια και μετά αυτό έδωσε αέρα στα παιδιά.
1: Στο μεταξύ πρέπει να είναι και όλο αυτό. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο παρεάκι στο τεχνικό επιτελείο και όχι μονάχα στο τεχνικό. Λένε Dream Team τώρα. Έτσι, ο Διώρης,
0: Ο Ευθύμης ο Κυπριανού
1: ο
0: που είναι ο
1: Κυπριανού,
0: γυμναστής,
1: ο
0: ο
1: Χιώτης, ο
0: Χιώτης,
1: Πουσανίδης, ο Βενετίδης είναι λίγο κάτω, ο
0: ο αναλυτής μου
1: Πατριωτής,
0: Τσελεμπόνης
1: ο
0: ο
1: αναλυτής.
0: Χάρης.
1: Δηλαδή είναι.
0: Ναι, είμαστε,
1: Να
0: κοιτάξτε.
1: έρθω για σεμινάριο μια μέρα.
0: Κοιτάξτε,
1: Σε ένα ταξίδι. Θα έρθω να κάθομαι να ακούω στη γωνία.
0: είμαστε πρώτα απ' όλα
1: Του
0: μια.
1: λέει Παπαγιανό, σε ενοχλώ, δεν ενοχλώ, δεν ενοχλώ, εκεί να
0: Είμαστε
1: κάνω.
0: μια καλή
1: Ναι,
0: παρέα.
1: αυτό λέω.
0: Αλλά είμαστε και όλοι πολύ καλοί στο χώρο μας, στο κομμάτι μας, επαγγελματίες που ρίχνουμε πάρα πολλές ώρες και δεν ρίχνουμε ώρες γιατί θέλουμε να κάνουμε, να λέμε ότι δουλεύουμε πολύ. Αυτό το επάγγελμα χωρίς πολλή δουλειά δεν γίνεται.
1: Σωστό. Προσαρμόστηκες εύκολα επειδή δεν είχες υπάρξει ξανά Ηρακλειώτης, κριτικός στον τρόπο ζωής, εδώ στην κουλτούρα.
0: Τι να πω, τρώω πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει, αυτό είναι σίγουρο. Δεν φαίνεται, αλλά
0: Έχω πάρει κιλά,
1: έχεις
0: ευτυχώς
1: πάρει.
0: γυμνάζομαι και τα έχω πάρει ωραία τα κιλά μου. Η φιλοξενία, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Νιώθω σαν στο σπίτι μου. Η γυναίκα μου έρχεται καμιά φορά μου λέει, είσαι καλύτερα από το σπίτι σου. Στο σπίτι μου που μένω νιώθω ότι έχω η μαμά μου, τη θεία μου, φαγητό μου, εκεί που πάω στο μαγειρό που τρώω καθημερινά. Γενικά νιώθω πάρα πολύ όμορφα εδώ και δεν ξέρω πώς θα το.
1: Επειδή εδώ στην Κρήτη είμαστε και λίγο σοβινιστές, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Μπάσετε στο θέμα, αν δεν είναι αυτό, δεν θα κάνουμε κοινωνιολογική ανάλυση. Αλλά επειδή όφη ζει με αυτό και ζουν και όλες οι ομάδες, ίσως όφη το έχει καταφέρει περισσότερο από άλλες ομάδες να εγκολπώσει Έλληνες νεαρούς και Έλληνες παίκτες και να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Ακαδημία. Ζεις με αυτό, δηλαδή συμβιβάζεσαι με αυτό.
0: Χαίρομαι καταρχήν πάρα πολύ και για την ερώτηση και για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες παίχτες.
1: Γεγονός αυτό.
0: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για μένα όλοι οι παίχτες είναι το ίδιο. Είτε είναι Αργεντίνος, Έλληνας, Αυστραλός.
1: Ινδιάνοι, κίτρινοι,
0: Ναι,
1: κόκκινοι, μαύροι,
0: για
1: άσπροι,
0: μένα είναι
1: μπλε.
0: όλοι το ίδιο και τους
1: Σωστό.
0: αγαπάω όλους το ίδιο και τους συμπεριφέρομαι σε όλους το ίδιο. Είτε είναι 17 χρονών Καινουριάκης, είτε είναι 35 Λαμπρόπουλος. Για μένα είναι σημαντικό όμως ότι έχουμε μεγάλο κορμό Ελλήνων, γιατί αφού γκράζονται, καταλαβαίνουν, αισθάνονται, νιώθουν την καθημερινότητα, την πίεση, το τι θέλει ο κόσμος και αυτοί μπορούν να μεταδώσουν πιο εύκολα και αυτό που θα πω εγώ, άσχετα αν το λέω πάντα στα αγγλικά, νομίζω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ότι οι ακαδημίες του ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια δουλεύουν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε και με τους παίκτες που έρχονται στην πρώτη ομάδα. Αποστολάκης, Θεοδωσουλάκης, Καινουριάκης, Χνάρης, Κοντεκάς. Έχουμε παιδιά, δεν ξεχάσω κανένα, και που έρχονται, ανεβαίνουν, τους βλέπουμε, παρακολουθούμε. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε, όπου μπορούμε να τους δώσουμε το χρόνο τους.
1: Τι είδους και τι μεγέθους τίτλος τιμής είναι επειδή οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το Δεκέμβριο να είναι ο Χρήστος Κόντης ο προπονητής του χρυσού αιώνα του ΟΦΗ.
0: Είναι τεράστια
1: Εγώ σε
0: τιμή.
1: είδα και στην εκδήλωση κιόλας και ήσουν πολύ χαρούμενος, λογικό. Πολύ περήφανος, πολύ συγκινημένος.
0: Αυτό περήφανος, τιμή μεγάλη. Δεν έχω λόγια. Νομίζω δεν περιγράφεται αυτό. Και αν καταφέρουμε και κάνουμε και αυτό το όνειρο όλο να πάρουμε το κύπελο, νομίζω ότι θα είναι νομίζω η κορύφωση μιας χρονιάς που δεν ξέρω, θα τα έχουμε ζήσει όλα. Πραγματικά στα 100 χρόνια του ΟΦΗ, με όλο αυτό που δημιουργήσαν, γιατί κάναν και μια πολύ ωραία γιορτή, Με όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Απλώ έχει και ο Πάο και παίζει, οπότε είναι λίγο. Πέσατε σε παιδί και παίζει τον Ολυμπιακό.
0: Ισχύει, ισχύει. Ιστορικές ομάδες, μεγάλες ομάδες, μεγάλες

0: ομάδες που έχουν ιστορία έτσι, πολλών χρόνων, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό όταν θα έρθει και θέλω πρώτα απ' όλα να το χαρούμε, να το παίξουμε.
1: Σωστό. Ο Όφη όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε τελικό. Δηλαδή έχει παίξει και εκείνα τα φοβερά μας με τον Πλατανιά. Αλλά που θέλω να καταλήξω. Ο Όφη για να παίξει 35 χρόνια τελικό, τελικό κυπέλου. Δηλαδή το 90 είχε παίξει με τον Ολυμπιακό τότε εκείνο το 4-2. Πέρασαν 35 χρόνια και φτάνει τώρα μέσα σε λίγους μήνες, σε λιγότερο από χρόνο, να παίξει τρεις τελικούς. Δηλαδή δύο του κυπέλου και ένα του Super Cup. Πώς διαχειρίζεσαι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, αρχές Απριλίου, κάτι που θα συμβεί και είναι super wow στόχος σε 20 μέρες?
0: Καταρχήν αυτό προσπαθώ να το διαχειριστώ δύο μήνες και που προκριθήκαμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θυμάμαι τον Όφη πέρσι στα παιχνίδια μέχρι τον τελικό δεν ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός και έλεγα πάντα, εγώ λέω πάντα ότι και το είπα και την πρώτη, νομίζω μετά την Κηφισιά που καταλαβαίνω ένα παιχνίδι, το μετά την Κηφισιά που ήταν ακριβώς η εβδομάδα που φέραμε το 2-2 και προηγηθήκαμε 2-0 στο 8 και παραλίγο να χάσουμε. Και λέω πάντα ότι εκείνο το πρώτο παιχνίδι, ναι, μπορεί ήταν αυτό ένα ξεφούσκωμα από όλη αυτή την πίεση, γιατί πραγματικά και εγώ τους είχα πιέσει πάρα πολύ στα παιχνίδια με το Λεβαδιακό, ειδικά εκείνη τη βδομάδα ήταν απίστευτη βδομάδα και το λέω έτσι και να τριχιάζω, αλλά βγάλαν τεράστια ψυχή και ψυχική δύναμη και ταλέντο, βγάλαν τα πάντα στο γήπεδο και κάναμε αυτές τις δύο νίκες και τη μία σοπαλία και περάσαμε με τα τρία παιχνίδια που είχαμε να παίξουμε με το Λεβαδιακό. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να κρατάς το μυαλό του 20χρονου, του 17χρονου, του 25χρονου που έχει όνειρα και φιλοδοξίες μεν, αλλά βλέπει τα πράγματα λίγο πιο διαφορετικά από ό,τι τα βλέπω εγώ που είμαι 50 και το μυαλό μου είναι πιο μεστό, σκέφτομαι διαφορετικά, είμαι προπονητής, τα έχω περάσει, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σε κάποια παιχνίδια σίγουρα η συγκέντρωση δεν ήταν εκεί, δεν είχαμε την απόδοση που θέλαμε, παίξαμε βέβαια και παιχνίδια με μεγάλες ομάδες και εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα δύο παιχνίδια τώρα που έχουμε με το Βόλο και με τον Λεβαδιακό πριν τον τελικό.
1: Στην
0: έναρξη των play-off. Θα είναι δύο παιχνίδια που και μεν θα τα παίξουμε με όλη μας τις δυνάμεις γιατί κυνηγάμε το 5, αλλά θα είναι και μια πρόβα τζενά. Θα είναι δηλαδή δύο παιχνίδια που θα προετοιμάσουμε την ομάδα και για τον τελικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Φοβερή εκπομπή απόψε εδώ με τον Χρήστο Κόντι. Στην τηλεόραση Κρέτα, 23ο Box Out, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρόστα. Θα κάνω μια υπέρβαση. Προφανώς είναι δύο χρόνια. Σκάρτα δύο χρόνια αυτές τις μέρες που μιλάμε. Είναι άλλο Άρης τότε, άλλο ΠΑΟΚ τώρα. Άλλο Παναθηναϊκός τότε, άλλο Όφη τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να γίνει ο Βαγιανίδης, ας πούμε. Έχει πάρει ένα κύπελο όμως.
1: Ναι.
0: Το έχεις αυτό στο μυαλό σου, προσλαμβάνω.
1: Σαν πρώτος.
0: Ναι, σαν πρώτος. Εννοείται σαν πρώτος. Δηλαδή μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου, μπαίνει στο τρυπάκι του πώς διαχειρίστηκες καταστάσεις πριν από δύο χρόνια για να πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και πώς πρέπει να τις διαχειριστείς τώρα, αυτό το know-how.
1: Θα το κάνω. Αν παίζουμε, δεν θυμάμαι τώρα, Σάββατο Κυριακή, νομίζω Σάββατο θα παίξουμε το Λεβαδιακό. Από την Κυριακή. Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι καθόλου.
0: Δεν σκέφτεσαι καθόλου τον τελικό.
1: Καθόλου τον τελικό.
0: Καλά κάνεις.
1: Γιατί νομίζω ότι το μυαλό δεν μπορεί να πάει τόσο μπροστά. Σίγουρα

0: να προετοιμάζω κάποιους παίχτες στις εντεκάδες. Αυτό ναι, μπορεί να κάνω
1: Ναι.
0: μια προετοιμασία εγώ, γιατί πάντα εγώ δεν παίζω ένα παιχνίδι, παίζω τρία
1: Παίζει
0: παιχνίδια
1: τρία
0: μπροστά.
1: μαζί. Ωραίο
0: Ναι,
1: αυτό.
0: δηλαδή βλέπεις και το λίγο πιο μπροστά, μπορεί να έχεις κάρτες, μπορεί να έχεις οτιδήποτε, μπορεί να έχεις τραυματισμούς, έχει έρθει κάποιος. Άρα σίγουρα σαν προπονητής δεν κοιτάω μόνο το επόμενο παιχνίδι, ναι το κοιτάω σαν, σε αυτό επικεντρώνομαι, αλλά πάντα κάποιες αποφάσεις μπορεί να έχουν και δύο και τρία παιχνίδια μπροστά. Αλλά όχι, αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τι μπορεί να συμβεί εκεί, τίποτα σε σχέση με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
1: Συνήθως όφη το Παγκρίτιο. Ξέρεις, είναι
0: Ναι,
1: τοποθετάνω τώρα
0: να σου
1: αυτά που...
0: πω, να σου πω, θεωρώ ότι επειδή έχουμε κόσμο, όταν έχουμε 10.000 είναι ωραίο το
1: Ναι.
0: Παγκρίτιο. Εγώ την ακούω τη φωνή. Και νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε και κάναμε νίκες στο Παγκρίτιο και έφυγε αυτή η παγωμάρα, γιατί στην αρχή της χρονιάς με τις ήττες λίγο ήμασταν αυτό που ένιωθα εγώ και στα πρώτα παιχνίδια που παίξαμε, που κι εγώ έκανα ήττα στο Παγκρίτιο. Δεν είμαι. Δεν είμαι εγώ. Εμείς κάναμε όταν ήμουν όλη η ομάδα. Κάναμε ήττες όταν ξεκινήσαμε. Νομίζω τώρα ότι το Παγκρίτιο είναι πιο ζεστό. Σίγουρα δεν θα γίνει ποτέ
1: Ναι, γιατί
0: γεντικούλε.
1: δεν θα γίνει στρούγκα, εντάξει,
0: Ναι,
1: okay, αλλά...
0: αλλά είναι πιο ζεστό. Και όταν έχουμε αυτούς τους 10.000 εκεί που μας ανεβάζουν, είναι δίπλα μας, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο γήπεδο να έχουμε και ένα πολύ ωραίο αγωνιστικό χώρο.
1: Σωστά.
0: Να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ποδοσφαιρικής ζωής σου που έχει πολλούς σταθμούς, έχει πολύ έντονες στιγμές, έχει συγκινήσεις, έχει... Θα το πω γιατί, εντάξει, το έχεις πει εσύ το έχεις βιώσει. Έχει ένα πολύ δραματικό περιστατικό που σε ανάγκασε κιόλας να κόψεις την μπάλα, αλλά σε διάλεξε το ποδόσφαιρο ή το διάλεξες εσύ.
0: Με διάλεξε
1: Σε
0: σίγουρα.
1: διάλεξε, ε.
0: Δηλαδή το πώς ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο επαγγελματικά, σίγουρα με διάλεξε. Γιατί ήμουνα σε ένα πάρτι εκεί στο Κεφαλάρι με κάτι φίλους και είχα βαρεθεί στο σπίτι και λέω σε δύο-τρεις δεν πάμε να παίξουμε λίγο μπάλα, εδώ έχει και ένα γήπεδο από κάτω.
1: Βράδυ.
0: Όχι,
1: Α,
0: μεσημέρι.
1: μεσημέρι.
0: Και κατεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και εκεί που κατεβήκαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο τρεις φίλοι, παίζαμε εκεί, κλωτσάγαμε τις μπάλες, έρχεται ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Νίκος ο Κόκκινος, από ό,τι θυμάμαι, πολύ αγαπημένος και μετέπειτα προπονητής μου, και μου λέει: Να σου πω, μικρέ, παίζεις κάπου
1: Πόσο ήσουν
0: ποδόσφαιρο.
1: τότε, 13.
0: 13, δεν ξεκίνησα μικρός, δεν έπαιξα
1: Ναι.
0: εγώ ακαδημίες και
1: Ναι,
0: δεν.
1: ναι, ναι.
0: Μου λέει: Θες να έρθεις εδώ στην ομάδα να γραφτείς, είσαι κάπου σε κάποια ομάδα. Λέω: Όχι. Μου λέει: Θες να γραφτείς εδώ στην ομάδα, να παίζεις εδώ. Λέω: Γιατί όχι. Έγινα στο σπίτι όλο χαρά στον μπαμπά μου, μπαμπά, το και το.
1: Περίμενε, ο πατέρας σου είχε παρτίδες με τον αριθμό
0: Ναι,
1: ή
0: ήταν
1: όχι.
0: στον Ερασιτέχνη της ΑΕΚ.
1: Ήταν στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ, μπράβο.
0: Στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ, ναι, πριν πάρα πολλά χρόνια, έτσι, ήταν ποδοσφαιρικός ο μπαμπάς
1: Ναι,
0: μου.
1: άρα
0: Είχε, αλλά του είχα πει κάποια
1: είχε
0: στιγμή.
1: background
0: Είχε,
1: δηλαδή.
0: αλλά όταν ξεκίνησα τον μπαμπά, είχε κάποιες γνωριμίες σίγουρα. Δηλαδή, λέω, δεν θέλω να ασχοληθείς μαζί μου. Δηλαδή, με την έννοια, θα με βλέπεις, ό,τι να πετύχω, το πετύχω μόνος μου. Δεν θέλω καμία βοήθεια. Και πραγματικά δεν με βοήθησε και ό,τι έκανα, το έκανα μόνος μου. Και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Παρένθεση, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω ή για να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είσαι εδώ. Μιλάς ωραία, έχεις ωραία ροή λόγου, έχεις ωραία επιχειρήματα. Να τολμήσω να ρωτήσω αν δεν υπήρχε μπάλα, αν δεν είχε βρεθεί ο Κόκκινος, αν δεν ήταν το πάρτι στο Κεφαλάρι και δεν υπήρχαν σπορ. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου.
0: Πιλότος της
1: Πιλότος
0: πολεμικής
1: της
0: αεροπορίας.
1: πολεμικής
0: Έχω
1: κιόλας.
0: τρέλα με τα αεροπλάνα και ειδικά τότε
1: Σχολή
0: έβλεπα
1: κάρων δηλαδή.
0: σχολή κάρων. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μετά σίγουρα πιλότος, κάτι σε πιλότος. Όταν έπαιζα ποδόσφαιρο πέταγα αεροπλάνα στο σπίτι, είχα όλα τα flight simulator. Ναι, αυτό ήταν το όνειρό μου μικρός.
1: Είχες παρτίδες με άλλα σπορ.
0: Τα πάντα. Καταρχήν θέλω να σου πω κάτι. Άκουσα τώρα ότι είπες ότι είναι η εκπομπή νούμερο 23.
1: Νούμερο 23.
0: Εγώ όταν βγήκαν τα νούμερα πλέον που διάλεγαμε νούμερο,
1: Διαλέγατε
0: πήρα το
1: νούμερο.
0: 23 λόγω
1: Αλήθεια.
0: Jordan.
1: Ψέματα μου
0: Στον
1: λες
0: εθνικό
1: τώρα.
0: φοράγα το 23. Και άλλαξα το 24 στην ΑΕΚ γιατί γεννήθηκε η κόρη μου 24 Μαΐου και το άλλαξα μόνο για την κόρη μου, τη μεγάλη τη ζωή. Αλλά ο αγαπημένος παίκτης ever στο μπάσκετ ήταν ο Jordan. Παρακολούθησα πάρα πολύ Chicago Bulls. Ήμουν ένα μπασκετικός τρελά τότε, πάρα πολύ. Και είμαι ένα τύπο που έπαιζα όλα τα αθλήματα. Να σου πω επίση τώρα που θυμήθηκα, επειδή είπες μιλήσαμε για τον μπαμπά μου. Ο μπαμπά μου ήθελε να μπω στον αθλητισμό κάπου και ήξερε το Χολέβα.
1: Το γίγαντα, το Θέμη
0: Μπράβο.
1: το
0: Το
1: Χολέβα.
0: Θέμη το Χολέβα. Και...
1: Μέλος χρήσης πεντάδας του
0: Μπράβο.
1: Πανελληνίου με Στεφανίδη, Ρουμπάνη, Μανιά και Παπαδήμα.
0: Μπράβο.
1: Την ξέρω την
0: Σου
1: ιστορία
0: έδωσα
1: λοιπόν,
0: τώρα,
1: επειδή
0: σου έδωσα
1: σου
0: εγώ τώρα πάσα.
1: δεν ξέρω τι σκάουτινγκ σου κάνουν ο Τζιόλης και ο Χιώτης. Εγώ έχω κάνει τρομερό σκάουτινγκ έτσι
0: Για
1: να
0: να.
1: κάνω.

0: λίγο.
1: Για να δω. Την ξέρω την ιστορία.
0: Την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά να την πεις εσύ.
0: Εντάξει, να την πω. Και μου λέει ο μπαμπάς μου, επειδή μου άρεσε το μπάσκετ και έπαιζα μπάσκετ, μου λέει θα πάμε στο Θέμη το Χολέβα, θα πάμε στον Πανελλήνιο, να μας πει ο Θέμης αν.
1: Κάνεις.
0: Ναι. Και πάμε εκεί, κάνω μια προπόνηση. Δεν θυμάμαι αν ήμουν καλός ή κακός. Ήμουν σίγουρα ένα παιδί που έτρεχε πολύ, τρίπλα πολύ με την μπάλα. Λέει, Γιάννη, πόσο ύψος είσαι? 1,77. Η κυρία Ζωή, 1,68 ξέρω εγώ, 69, δεν θυμάμαι τι είπε. Πόσο να γίνει ο Χρήστος, 1,80, 85, μάξιμο εκεί. 1,85, μόνο ο Γκάλης λέει.
1: Μόνο ο Γκάλης έχει παίξει.
0: Άρα δεν τον πας σε κάποιο άλλο άθλημα για να έχεις...
1: Και πήγες στην μπάλα.
0: Και πήγα στην μπάλα κατά τύχη, βέβαια, σου λέω, όπως σου είπα, χωρίς να με πάει μπαμπάς.
1: Τότε που άρχισες λίγο να διαμορφώνεις την κατεύθυνσή σου, είχες αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό ίνδαλμα.
0: Να σου πω, όταν έπαιζα μικρός μπάλα εκεί στο Ζιρίνιο στην Κηφισιά, πηδάγαμε από τη Μάντρα, μπαίναμε από πίσω ή πηγαίναμε εκεί, κρυβόμασταν και μπαίναμε, τέλος πάντων και μπαίναμε χωρίς συνδρομή να παίξουμε στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό εκεί, το πράτο, το χόρτο. Έπαιζα τερματοφύλακας. Και μικρός όταν στα Κάλαντα και αυτά, επειδή ήμασταν σε μια μεγάλη πολυκατοικία και με ένα φίλο είχε πάρα πολλούς συγγενείς και πέραμε αρκετά λεφτά, μαζεύαμε λεφτά. Πάντα αγόρασα γάντια του τερματοφύλακα και φανέλα του τερματοφύλακα. Αλλά με κέρδισε το μέσα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Είχα το Μαλντίνι και τον Νέστα όταν ήμουν πιο μικρός.
1: Έτσι, λογικό. Ο Μάρκος Μαυρομάτης φταίει που γύρισες πίσω.
0: Ναι, καλό και αυτό. Όπως όλα τα παιδιά θέλαμε να παίζουμε κάπου μπροστά.
1: Ναι,
0: να έχουμε πολλές μπάλες, να βάζουμε γκολ. Και εγώ έτρεχα πολύ, ήμουν πολύ αθλητικός τύπος. Όταν ξεκίνησα να παίζω στην Κηφισιά, στην πρώτη ομάδα, νομίζω Δέλτα Εθνική τότε, όταν ανέβηκα στην πρώτη ομάδα, δεν ήταν Αλφα τοπικό, ήταν Δέλτα Εθνική, στο Ζιρίνιο, μου λέει Χρήστο, έλα εδώ, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθεις να μείνεις. Άρα θα ξεκινήσεις σαν αμυντικός, θα γίνεις δεξί μπακ και όταν θα μάθεις να μείνεσαι, αν έχεις ταλέντο θα πας και πιο μπροστά. Και έτσι ξεκίνησα σαν αμυντικός και έμεινα φόρο ζωής σαν αμυντικός.
1: Στην Κηφισιά ή στον Εθνικό, με τον οποίο συστήνεσαι, καταλαβαίνεις ότι έχει ψωμί η δουλειά και ότι είμαι καλός και θα παίξω.
0: Κοίταξε να δεις. Να σου πω άλλη μια ιστορία. Μετά από κάποια χρόνια στην Κηφισιά, δεν θυμάμαι ποιος, μου λέει ότι υπάρχει ένα δοκιμαστικά στον Εθνικό, ήταν με τον αείμνηστο τότε τον Κυράστα.
1: Το Γιάννη τον Κυράστα.
0: Έκαναν ένα δοκιμαστικό για να διαλέξουν να δουν.
1: Ανοίξουν τα trials.
0: Και δεν ξέρω ποιο μου το είπε, ο πατέρα μου το είπε. Και μου λέει: Χρήστο, υπάρχει αυτό. Θέλω να πάω. Εννοείται, λέω: Θέλω να πάω. Ήταν 100 παιδιά. Στο τέλο τη μέρα διάλεξαν εμένα. Δηλαδή πέρασα από ένα δοκιμαστικό 100 παιδιών και έκανα επαγγελματικό συμβόλαιο στον Εθνικό Πειραιώς. Έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου, την επαγγελματική. Και έτσι νομίζω ότι ένιωθα πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, γιατί όλο αυτό το όνειρο που έζησα το ποδοσφαιρικό το έκανα μόνο μου, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά και το κέρδισα.
1: Και ακολουθεί ο Πανιώνιος μια σεζόν.
0: Μετά
1: τον Εθνικό.
0: Με έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
1: Α. Και σε αφήνει μια σεζόν για να παίξει.
0: Το 99-2000 νομίζω.
1: Ναι, 99-2000.
0: Δανεικό στον Πανιώνιο που βγαίνουμε τότε στο εκείνο το Ευρωπαϊκό. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Βγήκαμε σε μια θέση που οδηγεί στην Ευρώπη. Μια καλή πορεία. Το ευχαριστήκα πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή μια πολύ ωραία χρονιά. Και την επόμενη χρονιά γυρνάω και παίζω στον Ολυμπιακό. Με κρατάει ο Ολυμπιακός.
1: Δυόμιση χρόνια. Δύσκολο.
0: Ναι. Δύσκολο.
1: Στον ανταγωνισμό εννοώ.
0: Πολύ δύσκολο. Εντάξει, αυτές οι ομάδες σίγουρα έχουν πολύ ανταγωνισμό. Εμένα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Μου άρεσε πάντα να παλεύω για τη θέση μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανα παιχνίδια. Παίζα περίπου 25, 27, 28 παιχνίδια το χρόνο. 10, 12 πρωτάλημα, 10 κύπελο. Έπαιζα 5-6 Champions League παιχνίδια κάθε χρόνο. Δηλαδή...
1: Για ένα παιδί που πήγε από το πάρτι, ας πούμε, να παίξει μπάλα και πηδούσε τις μάτρες στο Ζιρινιό, το να παίξει το Champions League είναι.
0: Ναι, θυμάμαι το πρώτο μου παιχνίδι με τη Βαλένθια. Είχα man-to-man τότε. Έπαιζα σαν αριστερό-μπακ και πιάνω το Μεντιέτα. Τότε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής. Έβαζε γκολ και νομίζω ότι είχα πάει και πάρα πολύ καλά, θυμάμαι.
1: Είναι εκεί τότε Καρεμπέ.
0: Καρεμπέ, Γιωβάνι, Ζέντεμπερκ, Ζελίας, πάρα πολλοί, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλος, παίχτες τώρα.
1: Τι σου έδωσε ο Ολυμπιακός που ήταν χρήσιμο εφόδιο? Και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό γιατί είναι μια ομάδα που παίζει το πρωτάθλημα.
0: Ενώ είχα το μενταλιτέ του νικητή, μου το...

0: κάρφωσε πολύ έτσι. Παίζαμε όλα τα παιχνίδια για να κερδίσουμε και δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Επιθετικό ποδόσφαιρο. Ναι, αυτό υπήρχε πάντα. Η νίκη, η νίκη, η νίκη.
1: Ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή του μεταξύ βιώνει είναι η περιβόητη ψύχωση για το 7ο.
0: Ναι.
1: Η οποία αποτυπώνεται πάρα πολύ στον Γκάτανετ. Και ξέρω επίση μια ιστορία ότι του χτύπησε την πόρτα μια μέρα και θέλησε να κουβεντιπού. Πρέπει να έχει τσαγανό για να πει στον προπονητή: θέλω να σου μιλήσω.
0: Και ήταν η τρίτη μου χρονιά.
1: Και να έχει και φιλοδοξία δηλαδή.
0: Ήταν η τρίτη μου χρονιά που ουσιαστικά δεν είχα παίξει καθόλου. Ξεκίνησε χρονιά και δεν είχα παίξει καθόλου. Είχε έρθει τότε ο Κάτανετ και δυστυχώ για μένα ήταν ένα προπονητή που έπαιρνε 11 σε ένα γήπεδο.
1: Έπρεπε να πεθάνει ο.
0: Ναι, και οι άλλοι 11 παίζαμε. Λε και είχε. Που δεν ξέρω, ήρθε με χαρτάκι, είχε πάρει, αυτοί θα παίζουν, εμείς δεν υπήρχαμε. Και τότε θυμάμαι τον βοηθό του που κάναμε τις προπονήσεις και μου λέει Χρήστο, πας πάρα πολύ καλά, μπράβο σου. Και όντως ένιωθα πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν έβρισκα, ήξερα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να αποδείξω ότι μπορώ να παίξω. Και όχι μόνο εγώ, και οι άλλοι εκεί, 10-11 που ήμασταν, που παίζαμε στο άλλο γήπεδο μόνοι μας και κάναμε, δεν ξέρω τι κάναμε, δεν θυμάμαι κι αν καν. Και χτύπησα κάποια στιγμή την πόρτα το Δεκέμβρη, δεν άντεξα. Λέω, coach, πραγματικά θέλω να μου πεις, έχω. Μπορώ να διεκδικήσω. Να διεκδικήσω θέλω. Μου λέει πάρα πολύ δύσκολα, δεν θα παίξει. Έχω δύο μπακ που δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από αυτού. Μαυρογενή Πατσατζόγλου. Δεν μπορώ να σε βάλω πάνω από αυτού. Λέω, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να φύγω. Λέω, δεν θέλω να κάτσω άλλο. Δεν θέλω να. Δεν έπαιρνα και λεφτά. Δεν είναι ότι έπαιρνα και τρελά λεφτά. Αλλά και λεφτά να έπαιρνα. 1 εκατομμύριο το χρόνο μου δίναν τότε. Δεν θα καθόμουν. Δεν είμαι. Εγώ θέλω να πάω κάπου που να μπορώ να διεκδικώ. Δεν ξέρω αν θα παίζω. Να διεκδικώ. Ο Ολυμπιακός τότε μου έλεγε: μη φύγεις, περίμενε. Μπορεί να φύγει ο προπονητής, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έφυγε ο
0: Φύγε μετά από κανένα μήνα. Έφερε και ένα δικό του παίχτη. Τότε θυμάμαι έναν Κόβατς, κάτι. Είχε φέρει και ένα δικό του δεξιμπάκ. Δηλαδή ναι. Πεθάναν όλοι, δεν ξέρω, δεν παίζα, θα παίζα κιόλας. Αλλά εγώ διάλεξα κάτι άλλο. Πήγα στον Πανιούνιο τότε 1,5 χρόνο.
1: Και παίζει με τον Ροναλντίνιο.
0: Ακριβώς. Άρα κάθε εμπόδιο σε
1: κάποιον. Και μόνο τώρα, είναι Πουγιόλ, είναι
0: Πουγιόλ,
1: Τσάβι, Κουαρέσμα.
0: Μιέστα, αυτή, Χοφανέλη, αυτόν, ναι, απίστευτο.
1: Είναι τρομερή εμπειρία το μάτς με τον Ροναλντίνιο.
0: Τρομερή, γιατί είχαμε τότε εμείς ο Πανιόνιος, ήμασταν μια τρομερή παρέα. Ναι. Τα παιδιά, Λάγο Νικάκης, ο Μάτζιος εκεί, όλοι τα παιδιά ήμασταν.
1: Πριν, και συναντιέσαι με τον Τζιόλι.
0: Τζιόλι, πιτσιρικά, 16 χρονών.
1: Το λέγει ο Αλέξανδρος,
0: τον ανέθρεψα. Πολύ ωραία παρέα. Παίξαν αυτά τα παιχνίδια και πραγματικά τα χαρήκαμε. Δηλαδή, στα ίσα, χωρίς φόβο, χωρίς ό,τι μπορούσαμε να βγάλουμε, το βγάλαμε. Ήταν πολύ ωραίες χρονιές με Μπουμπέγκο, νομίζω, προπονητή. Ένας αυστηρός προπονητής που είχε έτσι κάποιες αρχές.
1: Σου έκανε ποδιά ο Ροναλντίνιο.
0: Μου έκανε ποδιά ο Ροναλντίνιο. Έκανα εγώ στον Μπέκαμ, βέβαια.
1: Α, έκανε στον Μπέκαμ.
0: Είχα κάνει στον Μπέκαμ πιο πριν. Έχω ένα μάτσο που έχω κάνει στη United και στον Μπέκαμ και στον. Στον Μπλάν.
1: Στον Μπλάν, στον Ρολάν Μπλάν.
0: Διπλή στη μια φάση. Φάγαμε τον γκολ. Στην επόμενη φάση φάγαμε τον γκολ. Εγώ θυμάμαι την ποδιά και εμείς χάσαμε 3-0. Τέλος πάντων.
1: Και ακολουθεί ΑΕΚ. Σάντος. Ίβιτς, Ντέμις.
0: Ναι. Σάντος. Για μένα πατέρας τότε ποδοσφαιρικός.
1: Ναι, το έχω διαβάσει ότι έχει μιλήσει πολύ καλά.
0: Δύο χρόνια πραγματικά ένιωσα πάρα πολύ καλά μαζί του. Πολύ αυστηρός. Με αγαπούσε πάρα πολύ. Έπαιζα πάντα μαζί του. Και έπαιζα πάλι γιατί το άξιζα, νομίζω, γιατί αυτό το μεσοαμυντικό που ήθελε το έπαιρνε 100% από μένα. Το μεσοεπιθετικό δεν το έπαιρνε. Ήμουν ένα μπακ που ήμουν μέχρι το κέντρο. Μετά το κέντρο.
1: Έχει βάλει 21 γκολ όμως.
0: Ξέρετε που τα βάλα. Τα βάλα στον Αποέλ κυρίως.
1: Στον Αποέλ κυρίως.
0: Και στον Πανιόνιο όταν έπαιζα ένα αμυντικό χαφ.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί μέχρι τότε καμία ομάδα δεν με άφηνε να πηγαίνω. Πάντα καθόμουν πίσω επειδή ήμουν έξυπνο, είχα πέρα καλές θέσεις, ήμουν και γρήγορο. Ήμουν πάντα τελευταίο παίκτη, άρα κάποια παλιά να είμαι αυτό που θα. Δεν πήγαινα, στι στατικέ φάσει δεν ανέβαινα ψηλά. Δηλαδή καθόμουν πίσω.
1: Επειδή αναφέραμε 4-5 προπονητέ, και ο Λεμονή και ο Μαντζουράκη και ένα ο άλλο και τον Μπουμπέγκο, από ποιον επηρεάστηκε τώρα που έχει αποκρισταλώσει μια προπονητική φιλοσοφία, αισθάνεσαι ότι έχει πάρει προσλαμβάνουσε και ότι έχει επηρεαστεί.
0: Μην ξεχάσουμε.
1: Κάποιους, ναι,
0: μην ξεχάσουμε και τον Γιωβάνοβιτς.
1: Καλά, τον Γιωβάνοβιτς, εννοείται. Θα πάμε στο κεφάλαιο της Κύπρου, εννοείται. Ίσως από τον Γιωβάνοβιτς. Τον είχες προπονητή και μετά τον είχες και αφεντικό.
0: Μπράβο. Δηλαδή ουσιαστικά ήμασταν 5 χρόνια, 4,5, γιατί ήρθε έναν Ιανουάριο όταν έφυγε ο Ζουνίδης. Και από τον Μαρίνο πήρα και με τον Μαρίνο έκανα καλές, πάρα πολύ καλές χρονιές. Δηλαδή εγώ και με τον Σάντος και με τον Μαρίνο τον Ζουνίδη και με τον Μπουμπέγκο στο Πανιόνιο και με τον

0: Γιωβάνοβιτς.
1: Οπωσδήποτε. Ναι.
0: Αυτοί ήταν σημαντικοί προπονητές στη δική μου καριέρα. Τώρα στον εθνικό, ο Γιάτσεκ Μοχ μου ούδεσε, αυτός με έβαλε να παίξω. Επίσης, ο Κμοχ ήταν ένας τσακαλίδης, θυμάμαι, όταν πήγα στον εθνικό, πρώτα δύο παιχνίδια, τον διώξαν τη δεύτερη αγωνιστική. Τρίτη, Γιάτσεκ Μοχ, ξεκινάω να παίζω βασικός. Και έκανα καριέρα, έτσι ξεκίνησα. Άρα και ο Γιάτσεκ είναι αυτός που μου έδωσε πρώτος το χρήσμα.
1: 5 χρόνια στην Κύπρο, δεν είναι λίγα.
0: 5 και 2-7 μετά.
1: Και 2-7, ναι. Στο μεταξύ, σε κλέβει ο Αποέλ.
0: Με κλέβει.
1: Από την Ομόνια.
0: Ναι, με κλέβει. Ο Μαρίνος Ζουνής βασικά με έκλεψε. Και ο Ζιβανάρης απέγειτος τότε. Ναι, γιατί εγώ είχα συμφωνήσει με την Ομόνια. Ήταν η εποχή που έφυγα από την ΑΕΚ. Έφυγα έτσι με. Δεν έφυγα ωραία, δεν μου άρεσε ο τρόπος που έφυγα. Νομίζω ότι ήταν πολύ λάθος όλο αυτό που έγινε. Είχα πολλά να δώσω ακόμα. Είχα άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Είχα δώσει 2 χρόνια τα πάντα μου εκεί. Δεν μου άρεσε ο τρόπος, αλλά αυτό είναι κάτι που. Οκ, okay, πέρασε, τελείωσε. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές.
1: Σωστό.
0: Η επόμενη στιγμή ήταν Κύπρος. Ναι, είχα συμφωνήσει να πάω στην Κύπρο. Το είχαμε συζητήσει νομίζω με τη σύζυγο τότε. Είχαμε και ένα. Νομίζω είχαμε ένα παιδάκι τότε, την κόρη μου τη μεγάλη. Ναι,
1: Βράχος σύζυγος.
0: Βράχος, ναι.
1: Κωνσταντίνα.
0: Ναι, ναι, Κωνσταντίνα, Πόπη, ναι. Ποδοσφαιριστής ή προπονητής χωρίς βράχο.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Γυναίκα
1: ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Καριέρα δεν κάνεις.
1: Δεν κάνει καριέρα. Δεν κάνεις.
0: Γιατί εγώ τα δίνα όλα στη δουλειά μου, στην καθημερινότητά μου, στην αποθεραπεία μου, στην τρέλα μου, στο να φάω, στο να. Και έπρεπε σε κάποια πράγματα να είναι βράχος η γυναίκα, ναι, στο σπίτι, με τα παιδιά. Με τα οτιδήποτε υπήρχε τότε, σχολεία, αρρώστιες, λείπαμε. Εγώ έβαζα πρώτα τη δουλειά γιατί έλεγα πρέπει να είμαι εγώ καλά.
1: Για να είναι και άλλοι.
0: Για να είναι και άλλοι
1: 100%.
0: Καλά. Και άρα σε αυτό πρέπει να είναι δίπλα η σύζυγος.
1: Σωστό.
0: Λέγαμε για την Κύπρο, για την Ομόνια. Ότι ναι, και στο παραπέντε εκεί με παίρνει ένα τηλέφωνο τότε ο Μαρίνος Σουζίνης, δεν ξέρω αν μάθανε, αλλά φαντάζομαι ότι με θέλαν και αυτοί στον Αποέλ. Μου λέει, Χρήστο, υπάρχει αυτό εδώ. Λέω, έχω συμφωνεί, λέω, θα κατεβώ μεθαύριο να υπογράψω. Λέω, με πείσανε, με πείσανε να αλλάξω εκείνη την ώρα ομάδα. Και μετά νομίζω ότι πήρα μια πάρα πολύ σωστή απόφαση, γιατί ο Αποέλ είναι μια ομάδα με το ελληνικό στοιχείο. Εγώ δεν έχω ξανανιώσει έτσι. Πραγματικά το λέω και ανατριχιάζω επίσης. Είναι από τις ομάδες που ένιωσα σαν Έλληνας πραγματικά Έλληνας.
1: Πραγματικά.
0: Ναι. Είναι αυτό που δεν ζει στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά αυτό που λέμε η ξενομανία, θέλουμε τον ξένο και τον. Πρέπει να βάλουμε αυτό το στυλ, δηλαδή τον Έλληνα, όπως κάνει ο Γερμανός στο Γερμανό, όπως κάνει ο Άγγλος στον Άγγλο, ο Πορτογάλος στον Πορτογάλο, και για τον παίχτη αλλά και για τον προπονητή το ίδιο.
1: Προφανώς δεν ήσουν ανέστητος. Εκείνο το απόγευμα, τι ήταν, στις 29 Αυγούστου του 2011, είχες αίσθηση του κινδύνου.
0: Όταν έγινε το περιστατικό, ναι. 29 έγινε, γιατί έχω χάσει λίγο τις μέρες κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, θέλω να πω ότι αυτό που έγινε, Δευτέρα παίζαμε, Κυριακή στην προπόνηση, το νιώσα στην προπόνηση. Ένιωσα ένα κάψιμο στο στήθος. Το έχω πει πολλές φορές τώρα, πιο παλιά, ναι. Δεν ξέρω, κάποιοι σίγουρα δεν το ξέρουν. Αλλά δεν το αμέλησα λίγο, είπα στον γιατρό, μου φύγε μετά, πήγαμε στο ξενοδοχείο, νόμιζα ότι είναι τίποτα. Πώς το λένε.
1: Κρύωμα,
0: κρύωμα ή λέω παλινδρόμηση. Γιατί έτσι καμιά φορά το είχα, σαν καούρα. Την άλλη μέρα ξυπνάω, δεν είχα τίποτα, λέω γιατρέ, μια χαρά. Και το ξαναένιωσα στο ζέσταμα του παιχνιδιού που παίζαμε την ΑΕΚ Λάρνακα, στη Λάρνακα. Τελείωσε το παιχνίδι και έκαιγε πάρα πολύ το στήθος μου. Λέω γιατρέ, το και το, μου λέει θα σε πάω, εντάξει, θα γυρίσουμε Λευκωσία και θα πάρω ένα γιατρό. Πήρε ένα γιατρό, του λέει πήγαινε νοσοκομείο να κάνουμε κάποιες εξετάσεις. Πήγαμε, κάναμε κάτι καρδιογραφήματα, κάτι τέτοια. Δεν είχα τίποτα. Ήταν όλα καθαρά. Γιατί αυτό ήταν προεόρτιο. Δεν είχε, είναι αυτό που ξεκινάει. Και όταν πήγα σπίτι μου, ξάπλωσα, είχα δύο, ναι, με τα παιδιά εκεί σπίτι, η γυναίκα μου κοίμιζε τα παιδιά, εγώ είχα κάτι στον καναπέ έξω, είχαμε φέρει και σοπαλία, δεν ήμουν και πολύ έτσι καλά, μίλαγα με τον μπαμπά μου στο τηλέφωνο, έτσι, γιατί του άρεσε πάντα μετά τα παιχνίδια, λίγο ανάλυση.
1: Θα του δείξεις report.
0: Λέω μπαμπά δεν νιώθω καλά, θα τα πούμε αύριο. Κλείνω το Skype και με το που το κλείνω το Skype εκεί που είμαι ξαπλωμένος, μούδιασμα, ελέφαντα στο
1: πάτημα.
0: Αυτό που λένε, το νιώσα ακριβώς. Σηκώνομαι, υδρώνω, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λέω κάτι έχει. Τι να καταλάβω, τι έμφραγμα εκεί. Να φανταστώ τώρα. Έπαιζα πριν 2 ώρες ποδόσφαιρο και έμφραγμα, λέω εγώ. Πού να ξέρω, δεν ήξερα καν τι σημαίνει. Ο γιατρός όμως ερχόταν στο σπίτι γιατί του είχα πει: φέρε μου τα χαπάκια για την παλινδρόμηση, γιατί νομίζω ότι είναι αυτό. Μπαίνει ο γιατρός, κάτι μιλάει με τη γυναίκα μου, κάτι. Προσπαθούμε να βρούμε τι κάνουμε. Εγώ υδρώνω, τρέμω, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Αλλά δεν νιώθω καλά. Νιώθω κάτι, λέω, περίεργο. Σηκώνομαι, του λέω: γιατρέ, πάμε στο νοσοκομείο, γιατί δεν νιώθω καλά. Και πήγαμε στο νοσοκομείο, μου κάνανε το καρδιογράφημα και εκεί είδαν ότι παθαίνω.

0: Θα είναι φράγμα.
1: Ότι
0: Και εξελίχθηκε όλο το story έτσι.
1: σε πείραξε, θα μπορούσε να είναι βάξιλο. Γιατί το λέω όμως αυτό, ότι βιαίως, απότομα τελείωσε η καριέρα σου.
0: Να σου πω γι' αυτό. Αν ήμουνα 31, 30, δεν ξέρω, μπορεί να με πείραζε. Στα
1: Στα
0: 36,
1: 36 τα 36.
0: έχοντας μόλις μπει στους ομίλους του Champions League, έχοντας παίξει 6 παιχνίδια, για μένα καταπληκτικά. Ήμουνα απροσπέλαστος. Το λέω και το πιστεύω. Με αυτή έτσι τη χαρά που ένιωθα τότε, ένιωθα ότι κατά κάποιο τρόπο έχω ολοκληρώσει. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει τίτλους, έχω πάρει κύπελλα, πρωταθλήματα στον ΑΠΟΕΛ, στον Ολυμπιακό. Είχα ζήσει πράγματα και στα 36 μου, δηλαδή όταν μου πει ο γιατρός ότι μπήκε ο γιατρός μόλις μου έκανε το καρδιογράφο και μου λέει «Χρήστο,
1: Τέρμα.
0: σήμερα σταματάει το ποδόσφαιρο για σένα, δεν μπορώ να ξαναπαίξεις». Λέω «Γιατρέ, θα είμαι καλά, θα είσαι μια χαρά, θα βάλουμε ένα στεντ, η ζωή σου θα είναι φυσιολογική». Ένιωσα τεράστια ανακούφιση που μου το είπε και πραγματικά πάρα πολύ ωραία γιατί λέω «Είμαι καλά». Για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου έχει περιγράψει και πολύ έτσι παραστατικά το προφίλ σου και με την ιδιότητα του παίκτη και με την ιδιότητα του προπονητή. Θα σε ρωτήσω όμως, αισθανόσουν ότι έπαιζες προπονητικά όταν αγωνιζόσουν. Δηλαδή είχες προπονητική προσέγγιση στα
0: Τα
1: πράγματα.
0: τελευταία χρόνια με τον Γιωβάνοβιτς, εγώ καταρχήν ήμουνα ο μεταφραστής του στα αποδυτήρια, δηλαδή ημίχρονο, κάθε μέρα στην προπόνηση.
1: Ξέρεις, γελάω γιατί και ο Μουρίνιο ήταν μεταφραστής του Ρόμψον και
0: Ναι.
1: του πήρε τη θέση
0: Εντάξει,
1: και
0: οκ.
1: κάποτε είχε πει ο Μουρίνιο ότι έλεγα και δικά μου, ρε παιδί μου, πέρα από αυτά που
0: Όχι,
1: λέγει ο Ρόμψον.
0: ουσιαστικά καταλάβαινε, δεν ήταν τόσο καλά τα αγγλικά του,
1: Ναι.
0: άρα προτιμούσα να τα λέω εγώ.
1: Σωστό.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει, εγώ σαν ποδοσφαιριστής έπρεπε να ήμουν πάντα συγκεντρωμένος. Άρα άκουγα έναν προπονητή και δεν μπορούσα σαν κάποιος να ξύνω τη μύτη μου, να λίγο να χαζέψω. Έπρεπε να είμαι εκεί, να ακούω τι λέει ο προπονητής και ένα πράγμα που
1: Ναι,
0: μεταφράζω.
1: σωστό.
0: Άρα βίντεο ανάλυση, τότε πήγαινα με μπρος-πίσω το βίντεο. Ο Χρήστος το τηλεκοντρόλ, μπρος-πίσω στο 859, στο
1: Ναι.
0: 2315,
1: Time
0: άρα
1: code.
0: πάλι εκεί. Άρα όταν είχα μάθει τα τελευταία 5 χρόνια εκεί με τον Ιβάν αυτό το πράγμα, μου βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Με κοίταζε, μου έλεγε κάτι, έλεγα στους παίχτες. Άρα υπήρχε αυτό.
1: Υπήρχε αυτό το.
0: Και να ξέρεις, μου έλεγε πάντα, εγώ του έλεγα δεν θα γίνω ποτέ προπονητής, μου έλεγε θα γίνεις προπονητής. Λέω εγώ, ποτέ λέω, θα κάτσω λέω 2 χρόνια, θα ευχαριστώ τη ζωή μου, θα κάνω ταξίδια.
1: Έπαιξε ποτέ στην Εθνική.
0: Όχι,
1: Όχι.
0: έπαιξα μόνο κάποια παιχνίδια στην Ελπίδων τότε.
1: Όχι από ματαιοδοξία σε πείραξε.
0: Πολύ.
1: Ναι, γιατί είχες μια καριέρα, παιδί μου,
0: Κοίταξε
1: αξιοπρόσεκτη.
0: να δεις. Κάποια στιγμή ο Κόλλιας μου είπε, όταν είχα πάει στον Ολυμπιακό, εσένα πρέπει να σε έχω αδικήσει. Σίγουρα πολλοί παίκτες έχουν αδικηθεί που
1: Στην
0: δεν έχουν
1: Εθνική
0: πάει.
1: Ελπίδων τότε που ήταν ή
0: Εθνική,
1: εκεί.
0: ναι,
1: Ήταν εκεί.
0: αυτό είναι Εθνική Ελπίδων.
1: Στην Εθνική Ελπίδων.
0: Άρα, άμα μπει στην Εθνική Ελπίδων, πα και στην Εθνική Ανδρών.
1: Ναι,
0: Δεν είπε να
1: σωστά.
0: πάω στην Εθνική Ελπίδων για να
1: Βέβαια.
0: μπω στην Ανδρών.
1: Σωστό.
0: Σίγουρα οι ομάδες που είσαι καμιά φορά παίζουν και το ρόλο τους. Και τότε υπήρχαν έτσι, αν πιάσει μια θέση, την κλειδώνει
1: Ναι,
0: και δεν αλλάζει ποτέ.
1: και την παίρνει σπίτι.
0: Υπήρχε, την παίρνει σπίτι. Εγώ δεν ήμουνα και ούτε δημοσιογραφικός, δεν ήμουνα. Υπήρχαν και άλλα κόλπα τότε.
1: Αισθάνεσαι ότι είσαι λίγο χαμελέον, υπό ποια έννοια, ότι προσαρμόζεσαι εύκολα. Δηλαδή, έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, στον Εθνικό, στον Πανιόνιο. Έπαιξε μπάλα στον Ολυμπιακό. Έπαιξε στην ΑΕΚ. Διατέλεσες όχι μία, όχι δύο, τρεις φορές προπονητή στον Παναθηναϊκό. Σε ακολουθούσε το
0: Και προπονητή
1: παρελθόν.
0: στον
1: Και
0: Ολυμπιακό.
1: προπονητή στον Ολυμπιακό, βέβαια.
0: Σε άλλη θητεία.
1: Εννοείται. Σε ακολουθούσε το παρελθόν σου. Πήγες ποτέ σε μια ομάδα και να θυμηθούν ρε Κόντι, εσύ ήσουν στον
0: Κοίτα,
1: Ολυμπιακό, ήσουν
0: να σου
1: στο.
0: πω τι νομίζω είναι σημαντικό. Εγώ έχω ένα καλό και ένα κακό. Δεν ξέρω. Ότι σε όποια ομάδα πάω, δένομαι και γίνομαι μέρος της ομάδας
1: 100%.
0: 100% από την πρώτη μέρα. Σαν να είμαι εκεί 100 χρόνια. Έτσι νιώθω και αυτό βγάζω. Αλλά ποτέ δεν θα πάρω το σήμα της, να το φιλήσω και
1: Ναι,
0: να.
1: ναι. Εντάξει,
0: Γιατί
1: είναι αυτό είναι και
0: θεωρώ
1: λίγο
0: ότι είναι γραφικό αυτό.
1: γραφικό.
0: Άρα εγώ μπορεί να δεθώ με την ομάδα, με το φίλαθλο, με τον κόσμο, με τους πάντες, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν προκάλεσα κανέναν στο βαθμό. Σίγουρα είμαι πολύ συναισθηματικός και πολύ έτσι εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου και στο ποδόσφαιρο το κάνω και σαν προπονητής το κάνω. Πολλές φορές και λίγο παραπάνω και ίσως θα πρέπει να συγκρατιέμαι, αλλά δεν μπορώ, είμαι έτσι. Αλλά αυτό που νιώθω και βγάζω θεωρώ ότι είναι αυθεντικό. Ούτε το κάνω για να κερδίσω κάτι, ούτε
1: Ναι,
0: το κάνω.
1: σωστά. Και δεν είσαι και δημαγωγός.

0: σε ποια από τις περιπτώσεις, δηλαδή είναι η περίπτωση του Ολυμπιακού που θα, ούτως ή άλλως θα την έφυγα τότε με τον Λεμονή, με τον Όσκαρ Γκαρθία, είναι η περίπτωση του Παναθηναϊκού. Δεν θα πω γιατί θα ήταν ίσως και αγενές και εκ μέρους μου το να σε ρωτήσω που άξιζες περισσότερο να γίνεις αποδεκτός και να πάρεις την ομάδα στα χέρια σου. Πού είχες την ευκαιρία, γιατί είναι και άλλη ορίμανση και άλλες εμπειρίες είχες στον Ολυμπιακό και άλλο πράγμα ήσουν πριν από μερικούς μήνες στον Παναθηναϊκό. Και θα ήταν και άδικο για τον Όφη, γιατί αυτή τη στιγμή είσαι προπονητής στον Όφη και πουδενή θα ήθελα να σε βάλω στη διαδικασία ότι που θα ήθελες να είσαι. Εννοείται, είσαι κάπου και είσαι πολύ καλά. Και πολύ αποδεκτός και πολύ επιτυχημένος.
1: Επειδή είχα ποδοσφαιρικές παραστάσεις από μεγάλες ομάδες και είμαι τυχερός γι' αυτό και το λέω και χαίρομαι που είχα αυτή την. Που το είχα αυτό, που το έζησα αυτό. Θεωρώ ότι είμαι ένας προπονητής που μπορώ εύκολα να προσαρμοστώ και να δουλέψω σε ομάδες με μεγάλους στόχους. Άρα, είτε έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, είτε έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ή την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, ποιος, τον Άρη, τις ομάδες που λέμε θεωρητικά τις μεγάλες ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είτε ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους, νομίζω ότι προσαρμόζομαι πάρα πολύ εύκολα και νιώθω ότι μπορώ να υπηρετήσω το ρόλο εκεί, γιατί έτσι νιώθω σαν άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω αν είναι what if, τα what if δεν βγάζουν νόημα, αλλά πεζόταν, εγώ το παρακολουθούσα πολύ στενά. Παίχτηκε πάρα πολύ δυνατά, ήταν και λίγο κουραστικό. Ήταν κουραστικό ίσως για τον κόσμο, φαντάσου για σένα. Μένει ο Κόντις, φεύγει ο Κόντις. Θα του δοθεί πίσω αυτό, 7 μάτς, η πρόκριση, ενώ αυτά που συνέβησαν το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι μια ομάδα, ένα προπονητή, επειδή τον ζει καθημερινά και βλέπει τη δουλειά του, μπορεί να τον κρίνει πολύ πιο εύκολα από τον κόσμο που είναι απ' έξω. Άρα, σίγουρα για μένα, η αξιολόγηση ήταν λάθος για εμένα στην τελική απόφαση ή υπήρχε μια σκέψη για κάτι άλλο από την αρχή και εγώ ήμουνα ένας ενδιάμεσος κρίκος. Εγώ πάντως στον Παναθηναϊκό πήγα για να μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, υπόγραψα τέτοιο συμβόλαιο, ήλπιζα και πίστευα ότι θα μείνω μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά αυτό είναι θέμα αυτών που αξιολογούν ένα προπονητή, ένα παίχτη.
0: Απ' την άλλη όμως, και όχι για να σου χρυσώσω το χάπι, είναι πολύ σημαντικό ότι ξαναγυρίζεις σε ομάδες. Ξαναγύρισες στον Πανιούνιο. Ξαναγύρισες στον Ολυμπιακό ως προπονητής, ενώ είχες υπάρξει παίκτης. Δεν έπαιξες στον Παναθηναϊκό, αλλά πήγες τρεις φορές ως προπονητής. Δηλαδή, αφήνεις κάτι. Το οποίο εκτιμάται κάποια στιγμή.
1: Προφανώς αφήνω κάτι, ναι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε.
0: Όχι, μα είναι γεγονός είναι αυτό. Ναι, αν ήσουν παλιόπαιδο και ρουφιάνος, δεν θα σε ξαναφώναζα.
1: Προφανώς. Καλά, αυτό δεν είμαι σίγουρα. Νομίζω ότι είμαι ένα πολύ καλό παιδί. με τις ιδιοτροπίες μου.
0: Καλά, όλοι έχουμε.
1: Αλλά είμαι κάποιος που αγαπάω το ποδόσφαιρο. Είμαι κάποιος που, όπως είπα και πριν, μπορώ να μεταδώσω πράγματα. Έχω για μένα προσωπικά πολύ μεγάλους στόχους και πολύ μεγάλους, δηλαδή θέλω να φτάσω πάρα πολύ ψηλά.
0: Και είσαι και τύπος που δεν φοβάσαι να πεις ένα μήνα αυτό που μου πες στην αρχή,
1: για
0: να
1: ξέρω. Όχι.
0: Δηλαδή αυτό δεν το λες εύκολα. Δηλαδή,
1: στον Παναθηναϊκό,
0: και ο Κλόπ να είσαι και ο Γουαρδιόλα δεν λες ένα μήνα.
1: Σε ομάδες που ξέρω, που γνωρίζω τον οργανισμό, δεν θέλω ούτε ένα μήνα. Και το έχω αποδείξει στον Παναθηναϊκό, όχι μία-δύο φορές.
0: Αμυντικογενής ή επιθετικογενής.
1: Φουλ επιθετικογενής.
0: Φουλ επιθετικογενής. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το πες και την πρώτη μέρα στον Όφη.
1: Γιατί αυτό που λέμε, το επιθετικό ποδόσφαιρο σημαίνει κρατάω την μπάλα, έχω κατοχή, δεν δέχομαι επιθέσεις.
0: Σε τι προσπαθείς, δηλαδή στην ατζέντα που έχεις στο ψυγείο κάθε πρωί, τι να κάνω στη μέρα μου. Τι είναι must νούμερο ένα στο να βελτιωθείς, που του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία.
1: Καταρχήν, στη μέρα μου είναι must να γυμναστώ.
0: Να γυμναστείς.
1: 30 με μία ώρα.
0: Θα πάω να τρέξεις, να.
1: Must. Γυμναστήριο. Τώρα δεν τρέχω πάρα πολύ και θα ήθελα να τρέχω πιο πολύ. Αλλά είναι must. Αν μπορώ να βάλω και αυτό το τένις που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά πάλι τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχω παίξει καθόλου.
0: Έπρεπε να παίζεις με τον Κάτανα. Πήγαινε κάθε μέρα και παίζεις τένις με τον Σούποτς.
1: Γι' αυτό το κάθε μέρα είναι δύσκολο. Φοβάμαι μην με δούνε και εμένα να παίζω τένις και πούνε αυτός είναι παραλίας, δεν είναι προπονητής. Είναι τενίστας, έχει έρθει εδώ και κάνει διακοπές. Είμαι και από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή είμαι από αυτούς που αν χάσω ένα παιχνίδι, 3 μέρες δεν βγαίνω το σπίτι.
0: Μου βγάζεις, και εγώ και στο μυαλό αυτό που έχει γράψει ο Καζαντζάκης, την ασκητική ρε παιδί μου, ότι που λέει να είσαι ανήσυχος και αυχαρίστητος και απροσάρμοστος, ότι να μην βολεύεσαι

0: με τη ρουτίνα σου. Έχω την αίσθηση ότι είσαι ανήσυχο πνεύμα, αλλά ψάχνεσαι.
1: Κοίτα, έχω και ρουτίνα, αλλά είμαι ανήσυχο.
0: Ναι, ναι, είσαι ανήσυχο.
1: Δηλαδή είμαι ρουτίνα. Θέλω.
0: Τα κουτάκια.
1: Ναι, τα κουτάκια.
0: Εγώ να,
1: να φάω την ώρα μου, να, ναι, ναι, αυτό,
0: εγώ,
1: να γυμναστώ.
0: Να γράψω εκείνο, ναι, να σημειώσω.
1: Ναι. Αλλά ότι κάνω πράγματα αυτό, τρελά, ναι, ότι αυθόρμητα, να κάνουμε αυτό, να αλλάξουμε κάτι. Ή ποδοσφαιρικά πάλι, ναι, το κάνω. Γιατί νομίζω ότι αν πας μόνο με κουτάκια.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τρέλα που έχει κάνει, είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής, που να μην αναγνώριζες τον εαυτό σου?
1: Τώρα, αυτό είναι πάλι μια ερώτηση που θέλει σκέψη. Ποδοσφαιρική τρέλα. Έχω κάνει πολλές τρέλες. Κοίτα, καταρχήν έχω τσακωθεί με προπονητές μου, έχω αντιμιλήσει. Έχω κάνει και πράγματα, ναι, που. Τα μετάνιωσα μετά, τραβήξαν το αυτί, έβαλα τα σκέλια, την ουρά στα σκέλια και... Αυτό σίγουρα που έχω κάνει, όπως σου είπα, έχω κάνει πάρα πολλές θυσίες στο ποδόσφαιρο. Ναι, δηλαδή, ναι, θυσίασα πολύ την προσωπική μου ζωή, την έκτη της οξόδου μου. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, τώρα έπαιζα στην Κηφισιά, εκεί στους μικρούς και Σάββατο πρωί, ξέρω εγώ, είχα παιχνίδι 11 η ώρα και Παρασκευή βράδυ δεν πήγαινα βόλτα.
0: Με τους φίλους σου.
1: Μου λέγανε πάνε να βγούμε και εγώ γίναγα 10 η ώρα γιατί είχα παιχνίδι την άλλη μέρα.
0: Ρισκάρεις ή πας by the book?
1: Όχι, ρισκάρω.
0: Ρισκάρεις πολύ.
1: Ρισκάρω.
0: Πες μου ένα μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις, είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής.
1: Δεν είναι ένα, είναι πολλά.
0: Καλά, πολλά θα είναι.
1: Σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξω τελικούς που έχασα. Σίγουρα θα ήθελα να ξαναπαίξω κάποια μάτς που δεν πήραμε προκρίσεις και θα μπορούσα να... Δηλαδή ήταν η πρόκριση στο ένα παιχνίδι. Είναι πολλά, δεν είναι ένα παιχνίδι. Ναι.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος παρτενέρ που είχε στην άμυνα? Με ποιον συνεννοούσασταν έτσι με...
1: Είχαμε...
0: Με κλειστά μάτια που λένε.
1: Με το Γιος Μπρούερς στον Αποέλ, Ολλανδός, αριστεροπόδαρος, αριστερός στόπερ, αυτός δεξής στόπερ εγώ. Αυτός αργός, εγκεφαλικός, καλός με την μπάλα. Εγώ εγκεφαλικός κι εγώ. Και κάλυπτα όλο το. Δηλαδή αυτός ήταν πιο πολύ το build-up, εγώ ήμουν πιο πολύ το destroy. Αυτός που καλύπτει ουσιαστικά το δικό του build-up κάποιες φορές. Και ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον.
0: Ως προπονητής έχεις αδικήσει παίκτη?
1: Πολλές φορές πολλούς.
0: Επειδή σε αδίκησαν και σένα σε αδίκησαν.
1: Πολλές φορές πολλούς και το. Κάποιες φορές λέω. Δεν είναι εύκολο να μην αδικήσεις. Δεν γίνεται να μην αδικήσεις και είναι πολλές φορές. Κάποιοι παίχτες, να το πω και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουν και οι παίχτες, ότι δυστυχώς πρέπει να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις βάσει πάρα πολλών
0: παραμέτρων.
1: Πάρα πολλών παραμέτρων. Δεν είναι είσαι μόνο καλός στην προπόνηση. Είναι πάρα πολλά αυτά τα κουτάκια που πρέπει να συμπληρώσουμε για να παίξει ένας παίχτης την Κυριακή. Και πολλές φορές σε κάποιους παίχτες που ίσως δεν αξίζουν τόσο πολύ, τους δίνουμε εμείς προπονητές περισσότερες ευκαιρίες και στο τέλος της ημέρας μπορεί αυτοί να δείξουν ένα καλό πρόσωπο, ενώ κάποιοι που μπορεί να αξίζουν να μην πάρουν τις ευκαιρίες που τους αξίζει και να χαθούν στην πορεία του χρόνου. Άρα, σίγουρα εμείς προπονητές είμαστε κάποιοι που έχουμε αδικήσει άσχημα κάποιους παίκτες. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Πάει το μυαλό σε κάποιον συγκεκριμένα?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Όχι, δηλαδή, μην πεις.
1: Και στον Όφη έχω δικήσει
0: παίχτες. Ναι, λογικό είναι. Από όλους αυτούς τους παιχταράδες που έπαιξες μαζί, υπήρξε κάποιος που να τον κοίταζε σαν χάνο στην προπόνηση?
1: Διοβάνι. Ναι.
0: Αυτό το λένε όλοι. Δηλαδή, έχω ακούω.
1: Κοίτα, τρελνόμουν και με τον Τζόρτζεβιτς.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή με τον Τζόλε, εγώ ήμουν τότε δεξί μπακ, αυτός αριστερό μπακ. Εγώ ήμουν στη δεύτερη ομάδα, αυτός στην πρώτη ομάδα. Άρα παίζαμε στα
0: οικογενειακά
1: διπλά αντίπαλοι. Τέτοιο ξύλο που έπεφτε σε εκείνα τα παιχνίδια. Πραγματικά έχω να το λέω και έχει να το λέω και ο Τζόλε. Τον εκνεύριζα πάρα πολύ γιατί δεν μπορούσα να με περάσει. Αλλά πέρναγε τους αντιπάλους την Κυριακή. Εντάξει, αλλά αυτό που ζούσε.
0: Του Γιωβάνι, η μαγεία του Γιωβάνι.
1: Πραγματικά όταν ήθελε να παίξει, ούτε να του πάρει την μπάλα μπορούσε. Ήταν αυτός ο μάγος της μπάλας.
0: Και από τους παιχταράδες που έχεις αντιμετωπίσει, υπήρξε φορά που να θες να ανοίξει γη να σε καταπιεί? Ήδη μου ανέφερε 4-5 που έπαιξε.
1: Πολύ δυνατοί παίκτες τότε στο Απόλυ παίξαμε πάρα πολύ δύσκολους. Το Χουλκ στη Σπόρτο, τον Φαλκάο, έπιανα τον Αγκουέρο στα καλά του στην Αθλητικό Μαδρίτης, το Φορλάν, Diego Φορλάν, τον Ανελκά στη Τζέλσι. Έχω παίξει πάρα πολλούς καλούς παίκτες της δικιάς μου εποχής που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Κοίτα, δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν.
0: Σωστό.
1: Στο γήπεδο δεν φοβάμαι κανέναν.
0: Τώρα είσαι προπονητής, είσαι head coach. Είσαι ένας καλός, ανελισσόμενος, πολλά υποσχόμενος, γιατί ακόμη